ή 5 σε σε και τελειώσαμε. Αλλά αυτό μια φορά το εμβόλιο το κάνεις και το έχεις. Είναι ισόβιο. Κάνουν κάτι παιδιατρικά τέτοια εμβολιάκια. Να λέει είναι ισόβια η ανοσία. Αυτό δεν είναι έτσι. Η πίστη είναι που είπαμε η σόμπα που πήρε φωτιά και καίει και καίει και καίει και παράγει και παράγει εκ των πιστευόντων. Χωρίς πιστευόντων, το άλλο βήμα ξέρετε ποιο είναι. Να συρθούμε εις τα οπίσω εις απώλεια. Πιστευόντων είναι ζωντανό πράγμα και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της πίστεως που θα μας απασχολήσει βέβαια και στο επόμενο μάθημά μας. Η πίστη είναι ζωντανό πράγμα. Η πίστη δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Η πίστη δεν είναι μία και τελείωσε. Είναι μία και άρχισε. Γιατί είναι ζωή η πίστη. Γιατί ο Θεός δεν έχει στιγμιαία πράγματα. Δεν δίνει δώρα πάρ' το και έχε το και πρόσεξε μην το χάσεις. Πάρ' το και έχε το ζωντανό. Ζωντανό. Και κοίτα το, ζει, ε. Κοίτα τον Θεό σου απάνω και αυξάνει και δυναμώνει και κατακτάς τον Θεό. Και φτάνεις σε κάποιο σημείο να μπορείς να πεις εγώ δεν ζω πια, εγώ δεν θέλω να ζω, ζει μέσα μου ο Χριστός. Και εκείνος με αυξάνει και εγώ έχω τοποθετήσει τις ελπίδες μου και τη χαρά μου στον ζωντανό Κύριο και στην πόλη την αχυροποίητη της τοπίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και λέει χαρακτηριστικά για να τους το αποδείξει. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω που είχαν τα αντίσκηνα να ξαναπάνε στην πόλη από την οποία προήρχοντο. Ξέρετε γιατί δεν πήγαν πίσω. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ στις ρίζες τους. Γιατί είχαν τα μάτια τους στυλωμένα στον ουρανό. Ποιον ουρανό, τι ήξερε ο Ισαάκ από ουρανό. Πίστη. Η πίστη τους τα αποκάλυψε. Δια της πίστεως τους πληροφόρησε ο Θεός. Δια της πίστεως σου μιλάει ο Θεός μέσα σου. Και πράγματα που δεν τα είπε ποτέ ο άμβωνας, τα έχεις μέσα σου. Ποτέ ο άμβωνας. Καμιά φορά ξεγελιόμαστε εμείς οι ανόητοι άνθρωποι που ανεβαίνουμε στον άμβωνα. Είμαστε και λίγο ανόητοι. Σαν άνθρωποι όλοι. Ακούς καμιά κουβέντα, καμιά προσευχή έτσι σωστή, ωραία, που μοιάζει με αυτά που λες. Α, αυτός πρέπει να διαβάζει πνευματικά, πρέπει να διαβάζει λόγοι ζωής για να άλλη. Ή να ακούει τις κασέτες. Μπορεί και αυτό. Αλλά είναι τελείως ανόητο. Γιατί με το ακούω, με το διαβάζω δεν βγαίνει τίποτα. Με το πιστεύω τα κάνει δικά μου. Πες κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος τα πίστεψε. Και του τα έδωσε ο Θεός μέσα του. Και τα έχει δικά του πια και γίνεται πηγή προς τα έξω. Επομένως, δεν είναι ο άνθρωπος είτε ο δότης είτε ο παραλήπτης. Είναι η πίστη του ανθρώπου που φέρνει τον Θεό και τα κάνει γεγονότα και έλεγχο και υπόσταση. Έχω, είμαι, είναι δικό μου. Καμιά φορά παίρνω τηλέφωνο την Έφη, της λέω πήγαινε να μου βρεις αυτό το σημείο, μα λέει πού να το βρω, περίμενε. Πήγαινε στο γραφείο μου. Πού είσαι τώρα, κάθεσαι μπροστά, ναι. Δεξιά σου τι έχει, ένα σιρταράκι. Άνοιξε το. Μην τα ανοίξει τελείω, γιατί θα σου βγει και θα πέσουν τα πράγματα κάτω, μέχρι τη μέση. Βάλε το χέρι σου. Πού τα ξέρει όλα αυτά. Άντε μπροστά, δικά μου είναι. Και να είναι αυτό ο Χριστός, και να είναι ο Θεός, και να είναι ο ουρανός. Αυτό είναι πίστη. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Πατέρα μας, Άγιε, Κύριε μας και Θεέ μας, και αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν είναι μια απλή προσευχή, λίγα λογάκια που τα σκεφτήκαμε, που τα μάθαμε και τα λέμε. Είναι επικοινωνία δια της πίστεως. Για μας δεν είσαι στον ουρανό, εκεί πάνω χαμένος στις υποθέσεις σου στα ύψη. Είσαι μέσα μας και πάνω μας. Είναι η ανάσα σου δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε δια της πίστεως. Έρχεσαι μέσα στην καρδιά την αγνισμένη, τη δικαιωμένη, την καθαρή με το αίμα του Ιησού μας Χριστού. Εκείνον βλέπεις, εμάς δικαιώνεις. Εκείνον αποδέχεσαι και εμάς δέχεσαι. Σε ευχαριστούμε. Δια του Ιησού μας Χριστού έχουμε τα πάντα. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Κύριε, σε παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας. Αύξησέ μας την πίστη. Αμήν. Κάνε μας ανθρώπους πίστεως. Αμήν. Εμείς ξέρουμε τι σου ζητάμε αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό σημαίνει δοκιμασίες και χειρουργείο και στέρηση και κόστος. Αλλά Κύριέ μας και Θεέ μας, δεν κάνουμε βήματα πίσω. Δεν θέλουμε να λίγο στέψουμε την προσευχή μας και την εξήτησή μας. Κάνε μας καμίνι γεμάτο πίστη. Για να μπορείς να θαυματουργείς μέσα μας και διήμων τα δικά σου τα σχέδια. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Ίσως αυτό που λέμε ή έχουμε πίστη δεν είναι πίστη.
Κύριε, δώσε μας πίστη που μετατρέπεται και μεταφράζεται σε ζωή, σε περπάτημα μέσα στον Χριστό και για τη δικιά σου τη δόξα. Χάρισέ μας εκείνη την πίστη, τη θαυμάσια του Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, για μια ζωή και αιώνια στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε και για την εκκλησούλα μας δεν λαχταράμε τίποτα άλλο παρά άνθρωποι πίστεως, ενωμένοι, αγαπημένοι στην πίστη, να συναντιόμαστε, να ζούμε και να ανασένουμε εν τη πίστη, για να χαίρεσαι και να μας εμπιστεύεσαι αποστολές και δώρα για τη δικιά σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε να μας απολύσεις με τη γλυκιά ειρήνη της ζωντανής παρουσίας σου στις καρδιές μας. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Θεέ μας.

αγωνιστική προσευχή. «Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε τη χείραν αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε καταβίβαζε την χείραν αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ». Έξοδος 17:11. Η σκηνή αυτή έχει κάτι το μεγαλειώδες. Λύνει ένα σωρό θέματα και μας παρουσιάζει ζωντανά και ανάγλυφα το μυστικό της επιτυχίας, της νίκης, του θριάμβου. Και γι' αυτό έγινε και γι' αυτό περιγράφεται. Ο αντίπαλος ήταν ο Αμαλίκ, ένας ειδωλολατρικός λαός που πίστευε, στηριζόμενος στην υλική δύναμή του, πως θα μπορούσε να εξοντώσει και να εμποδίσει το λαό του Θεού να μπει και να καταλάβει τα εδάφη που ο Θεός του χάριζε. Όταν ο Θεός χαρίζει κάτι, κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό. Και έγινε πόλεμος μιας ημέρας. Από την πλευρά του Ισραήλ υπήρχαν τρία μέτωπα, τρεις παρατάξεις σε τρία επίπεδα. Επάνω ήταν ο Θεός, που ήθελε να καταλάβει ο λαός του τη γη της επαγγελίας. Ενδιάμεσα ήταν ο Μωυσής με τα υψωμένα χέρια. Και από κάτω ήταν οι μάχημοι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί. Και οι τρεις παρατάξεις ήταν μάχημες. Και οι τρεις ήταν χρειαζούμενες. Μα αποφασιστικό ρόλο παίζανε τα υψωμένα χέρια του Μωυσή. Όταν αυτός σήκωνε τα χέρια, νικούσε ο Ισραήλ. Όταν κατέβαζε τα χέρια από την κούραση, νικούσε ο Αμαλίκ. Και αναγκάστηκαν να τον κρατήσουν με υψωμένα χέρια μέχρι της τελικής νίκης και μέχρι της συντριβής του Αμαλίκ. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Τα υψωμένα χέρια της πίστης χαρίζουν νίκη. Τα υψωμένα χέρια της πίστης κινούν τις δυνάμεις του ουρανού. Κύριέ μου, εχθροί υπάρχουν, κακοί υπάρχουν, όμως για μένα υπάρχεις και ζεις εσύ. Είναι ζωή νίκης αυτή που χαρίζεις, ζωή πίστης, ζωή με υψωμένα χέρια προσευχής. Κάνε να μην λες μόνο τη δύναμη που λέγεται υψωμένα χέρια, υψωμένη καρδιά στη δική σου παρουσία.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πέτρες, γιατί με τις ευλογίες του δεν ακούμε και δεν προσέχουμε. Έχουμε να φάμε, έχουμε να πιούμε, έχουμε όλες τις ανέσεις της ζωής και καμαρώνουμε και καυχόμεθα στον εαυτό μας. Και επειδή ο Θεός μας αγαπάει, μας στέλνει καμιά φορά και αρρώστια, επιτρέπει και ανάγκες και προβλήματα στη ζωή μας για να μας βάλει στη γωνία, ώστε να βρούμε καιρό και διάθεση να κοιτάξουμε προς τον ουρανό απάνω, για να μας δώσει το μήνυμα της αγάπης Του και του ενδιαφέροντος Του για μας. Εδώ ήρθαμε σήμερα το πρωί να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να κοιτάξουμε προς τα πάνω, να θυμηθούμε τις ευλογίες που μας δίνει κάθε μέρα και με την καλή καρδιά και προαίρεση να δεχτούμε το Λόγο Του, ώστε να μην αναγκάσουμε το Θεό να μας ρίξει πέτρα στο κεφάλι για να κοιτάξουμε.

πλήρης είναι η ουρανή, πλήρης είναι και η γη της δόξης σου. Έμπροσθεν σου χερουβή, μυριάδες σεραφείμ και αγγέλων στρατιέ διαρκούς υμνούν, Θεέ, την δόξαν σου. Ανυμνούμεν και εμείς μετά τον εν ουρανής και εξαγγέλωμεν παντού με την χάρη του Χριστού, την δόξαν σου.

Ευλογημένη μας Πατέρα, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, υψώνουμε τα πνεύματά μας προς Εσέ αυτή τη στιγμή, με μια καρδιά και με μια αναγνώριση της μεγαλειότητός Σου και της δόξας Σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι απολαμβάνουμε στη ζωή κάθε μέρα, για τα φυσικά αγαθά, τις ποικίλες και πλούσιες Σου ευλογίες, και προπάντων σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, το μεγάλο θησαυρό, το θαυμαστό σωτήρα της ψυχής μας, που χωρίς να το αξίζουμε μας αγάπησε και ήρθε εδώ και έλαβε σάρκα και έζησε τη ζωή τη δική μας και ανέβηκε απάνω στο σταυρό να ξεχρεώσει αυτούς τα χρέη τα δικά μας, να μας συγχωρήσει, να μας δικαιώσει και να μας δοξάσει. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα ανεξήγητα μεγαλεία τα οποία έκαμε για μας και τα οποία δεν αξίζουμε. Και δεν αξίζουμε γιατί κάθε μέρα καταπατούμε τον νόμο Σου και προσβάλλουμε το πρόσωπό Σου. Επικαλούμεθα το έλεος Σου και το πλούτο της χαριτός Σου να πέσει απάνω μας, στα πνεύματά μας και στις ψυχές μας, για πλήρη καθαρισμό, έτσι ώστε ο εσωτερικός μας άνθρωπος να είναι σε κατάσταση διαρκούς λατρείας και επένου του ονόματός Σου και των σχεδίων που έκαμες για μας εν το πρόσωπο του Χριστού. Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τα λόγια Σου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν προετοιμάσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιον της καρδιάς μας. Και σε παρακαλούμε πολύ να το κάνεις. Έτσι ώστε να φύγουμε από εδώ πλουτισμένοι από το Λόγο Σου, από τις διδαχές Σου, από τις οδηγίες Σου, από την ενθάρρυνσή Σου και σε παρακαλούμε να επισκεφτείς τις καρδιές όλων μας εδώ, που έχουμε φόβους, έχουμε προβλήματα, έχουμε ανησυχίες. Σε παρακαλούμε εσύ ο Θεός να απαντήσεις κάθε μας αίτημα, το οποίο αφορά εμάς, την οικογένειά μας, τη δουλειά μας, τη ψυχή μας. Επικαλούμεθα το έλεος Σου και τη χάρη Σου αυτή την ώρα, για να γίνει αισθητή η παρουσία Σου μεταξύ μας και μέσα μας. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, σε παρακαλούμε, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Εσύ ο Θεός να τα προστατεύεις, να προπορεύεσαι και να χρησιμοποιείς τις σφαγίδες που ο εχθρός τίνει μπροστά τους για να τους πιάσει και να δώσεις χάρη ώστε να τους δούμε, να δούμε τα παιδιά μας όλοι εδώ στα πόδια του Ιησού Χριστού για να είναι χρήσιμα όργανα στα χέρια του Θεού και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ανάλαβε μας τώρα Σύ ο Θεός και κάμε τέλειον έργο στην καρδιά του καθενός μας εν το ονόματι του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Αμήν.

0: διαβάσω από το ψαλμό μία άρθα, μία κραυγή ενός ανθρώπου που διέπραξε ένα έγκλημα. Δύο έγκλημα. Και όταν κατάλαβε τι έκανε και ήρθε μπροστά του η φωτογραφία των εγκλημάτων του, αισθάνθηκε μέσα του ένα υφέρ, ύψωσε κραυγή επάνω στον Θεό. Και ακούστε τι του είπε. Θεέ, ελέησέ με κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου, πλύνον με μάλλον και μάλλον, διότι τα αμαρτήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Και στο χωρίον 8. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και ευφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέφυλησα. Και το χωρίον 10. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές. Αυτή η κραυγή αυτού του ανθρώπου εστάλει προς τον Θεόν 1000 περίπου χρόνια προ Χριστού. Ω, θα πει κάποιος τώρα, τι μου λες, σήμερα έχουμε 2000 μετά Χριστόν. Και λέμε τώρα τι έγινε 1000 χρόνια προ Χριστού. Είναι αναχρονισμένα πράγματα αυτά. Από τις πλευράς της εξελίξεως του μηχανικού πολιτισμού, μάλιστα. Είναι αναχρονισμός. Να κάνουμε λόγο και μελέτη τώρα πραγμάτων που έγιναν το 1000 π.Χ. ενώ είμαστε στο 2000 μετά Χριστό. Διότι σήμερα ο μηχανικός πολιτισμός έχει κάνει απίστευτα κατορθώματα. Αλλά όμως η ανθρώπινη καρδιά και τότε έκλαιε το 1000 π.Χ. και σήμερα κλαίει το 2000 μετά Χριστό. Ο άνθρωπος μέσα του αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους φόβους σήμερα που αντιμετώπισε και τότε. Και τότε υπέφερε ο άνθρωπος από μοναξιά και σήμερα υποφέρει από μοναξιά. Και τότε και σήμερα ο Λόγος του Θεού είναι το μοναδικό φάρμακο που ικανοποιεί τις ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν γνωρίζει ο Λόγος του Θεού προ Χριστού και μετά Χριστόν. Οι ανάγκες της ανθρώπινης καρδιάς χρειάζεται ο Λόγος του Θεού για να βρούμε σε Αυτόν ως άνθρωποι που έχουμε ανάγκες ψυχικές, παρηγορία και φως και στήριξη. Αυτή η κραυγή έγινε, επαναλαμβάνω, ως αποτέλεσμα δύο εγκλημάτων τα οποία έκανε ο Δαβίδ ο βασιλιάς. Και καθώς διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ο βασιλιάς Δαβίδ κάποια μέρα έκανε περιπάτου στην ταράτσα του παλατιού του. Τα στρατεύματά του πολεμούσαν. Αυτός ως βασιλιάς και αρχιστράτηγος έπρεπε να είναι μαζί με τα στρατεύματά του. Φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ τεμπέλιασε και έμεινε στο παλάτι του. Και σε εκείνο το διάστημα της τεμπελιάς είδε απέναντι ένα θέαμα που ξύπνησε μέσα του άνεμες επιθυμίες. Η Βιτσαβέ, μια γυναίκα ενός αρωτέρου αξιωματικού του στρατού του Δαβίδ, ελούε το. Και την είδαν τα μάτια του βασιλιά Δαβίδ σε μια στάση και σε μια φωτογραφία επιθυμίας. Και σαν βασιλιάς αμέσως ενόμιζε ότι είχε όλο το δικαίωμα και όλη την εξουσία να κατακτήσει αυτή τη γυναίκα. Και έστειλε κάποιον από το παλάτι του και φώναξε τη γυναίκα αυτή, τη Βιτσαβέ, και ήρθε ήρθε και την έφερε στο παλάτι του Δαβίδ. Εκεί έβγαλαν τα μάτια τους και κατόπιν νόμιζε ο Δαβίδ ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα αν η γυναίκα αυτή έμενε μόνιμη γυναίκα. Αλλά συνέλαβε ένα σχέδιο διότι το εμπόδιο ήταν άντρας της γυναίκας, ο Ουρίας. Συμφώνησε λοιπόν ο Δαβίδ και σχεδίασε τα πράγματα έτσι ώστε να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης, να τον εκθέσει σε κίνδυνο, να σκοτωθεί ο Ουρίας, ώστε να μπορέσει πλέον ανεμπόδιστα να καλώσει αξιωματικός. Υπήκουσε στη διαταγή του βασιλιά του, πήγε στην πρώτη γραμμή, σκοτώθηκε και κατόπιν που έλαβε το μήνυμα ο Δαβίδ, ικανοποιήθηκε ότι πλέον οι πόρτες άνοιξαν για να κάνει μόνιμα. Αυτά όλα στην τρέλα του πάθους του ανθρώπινου και στη ροπή της αναστολής του καρδιάς έγιναν. Αλλά έρχονται στιγμές που όταν ο άνθρωπος ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο και κατακαθίσει η σκόνη της άλλης και του πάθους, έρχεται να αναμετρηθεί ο άνθρωπος με την πραγματικότητα των εγκλημάτων. Και στέλνει ο Θεός τον προφήτη Νάθαν και του λέει ο Θεός, Νάθαν, πήγαινε να πεις στον Δαβίδ ότι έκανε μεγάλα και τρομερά στραβοπατήματα. Και πήγε ο Νάθαν και με ένα θάρρος απεσταλμένου του Θεού λέει στον βασιλιά Δαβίδ, βασιλιά, διέπραξες έγκλημα των πράξεων που είχε κάνει. Ανεπρόκειτο να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο ποινικός νόμος θα τον κατηγορούσε επιμηχεία και επί φόνο εκπρομελεύτηκε αυτή την κατηγορία μέσα του και ήρθε στον εαυτόν του ο Δαβίδ. Και έλεγε στον εαυτόν, τι έκαμες Δαβίδ, τι έκαμες, σκέφτηκες τι έκαμες, πώς θα ξεμπλέξεις τώρα τους λογαριασμούς σου με τον Θεό. Ήξερε το Θεό Δαβίδ σε μια άλλη φοβερή η συνείδηση του Δαβίδ με του Θεού το Λόγο. Και ως αποτέλεσμα αυτής της πάλης πήγε μέσα στο δωμάτιό του ο Δαβίδ και είπε κατά το έλεο έφερε την κατάσταση. Το Δαβίδ να απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Να απευθύνεται ο άνθρωπος στον Θεό το οποίο το νόμο καταπατεί και το οποίο το πρόσωπο προσβάλλει. Υπάρχουν, ξέρετε, και ψευτομετάνοιες. Μπορώ εγώ να κάνω μια αμαρτία και να αισθανθώ λυπημένος απέναντι της συνειδήσεώς μου. Να μεταμεληθώ ότι τάχα επρόσβαλα τη φωνή της συνειδησεώς μου, την έπνιξα. Υπάρχει μια δεύτερη μορφή ψευτομετάνοιας, όταν αδικήσω κάποιον και πάω και του ζητήσω συγγνώμη. Άλλη ψευτομετάνοια εκεί. Με συγχωρεί και τελείωσε το ζήτημα. Αλλά η πραγματική μετάνοια αφορά εμάς και τον Θεό. Διότι η αμαρτία είναι προσβολή του Θεού, του νόμου του Θεού. Γι' αυτό εδώ ο Δαβίδ απευθύνεται προς τον Θεό. Δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Άθαν τον προφήτη, ούτε πήγε να βρει κάποιον, ούτε ζήτησε συγγνώμη από τη συνείδησή του, αισθανόμενος λύπη για αυτό που έκανε, και πήγε στον Θεό και αναγνώρισε ότι καταπάτησε του Θεού τον νόμο. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας δίνει δύο κλασικά παραδείγματα της αληθινής μετάνοιας. Το ένα παράδειγμα είναι η παραβολή του ασώτου Ιού και το άλλο παράδειγμα είναι ο τελώνης και ο Φαρισαίος. Βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου Ιού ότι το παιδί αυτό το οποίο έφυγε από το παλάτι του πατέρα του και έβωσε και χείρους σε μια στιγμή ήρθε εις εαυτόν, δηλαδή είδε τον εαυτόν του στην πραγματική του ακατάσταση όπως ήταν. Και ελθόν εις εαυτόν, είπε,
1: σηκωθείς, θα πάω στον πατέρα μου προσωπικά
0: και θα του πω, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Πρώτα στον ουρανό και ύστερα ενώπιόν σου. Και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Θα ικανοποιηθώ πλήρως. Ήρθε στον εαυτόν του. Αυτό είναι το βήμα το πρώτο της αληθινής μετάνοιας. Να έρθει ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Να δει την πραγματική του κατάσταση. Πόσο αμαρτωλός είναι ενώπιον του Θεού. Και όταν κάνει αυτή τη διάγνωση, αυτή η διάγνωση είναι το πρώτο βήμα για να μας δεχθεί ο Θεός. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε την εύνοια του Θεού. Και ο άσωτος Υιός, κατά την παραβολή, σηκώθηκε από τους χείρους και πήγε στον πατέρα του. Και ο πατέρας του, όταν τον είδε, δεν γύρισε το κεφάλι του από την άλλη μεριά, αλλά έτρεξε για να συγχωρήσει. Γιατί η μετάνοια αυτού του ανθρώπου, του παιδιού, του ασώτου Υιού ήταν πραγματική μετάνοια. Επήγαινε κατευθείαν στον πατέρα του. Δεν πήγαινε στο θείο του. Ούτε σε κάποιο υπηρέτη του παλατιού. Ούτε στον πρωτότοπο Υιό. Τον αδερφό του. Πήγε κατευθείαν στον πατέρα του. Στον πατέρα του λύπησε. Από τον πατέρα του έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Και εδώ είναι το έλεος του πατέρα τώρα. Όταν βλέπει το γιο να έρχεται περπατώντας, ο πατέρας τρέχει για να συγχωρήσει. Περπατάει ο Υιός. Περπατάει ο αμαρτωλός προς τον Θεό. Τρέχει ο Θεός για να συγχωρήσει τον αμαρτωλό. Τι ευλογημένη και παρήγορη στάση σε αυτή του Θεού, συμπεριφορά του Θεού. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο τελώνης. Ο τελώνης και ο Φαρισαίος που πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν και ο Φαρισαίος προσευχόταν στον εαυτόν του. Καμάρωνε για τα ηθικά του κατορθώματα. Και από την άλλη γωνία ο τελώνης έβλεπε κάτω, ταπεινωμένος ενώπιον του Θεού και χτυπούσε με γροθιά το στήθος του και έλεγε «Ελέησέ με τον αμαρτωλό, το έλεος σου ζητά». Είναι έλεος ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να προβάλλει αξιώσεις ενώπιον του Θεού, γιατί αν είναι ειλικρινής ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι η πραγματική του κατάσταση είναι βρωμερή και άσχημη στα μάτια του Θεού. Διότι λυπούμε τον Θεό κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τα διανοήματά μας και με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Πώς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό σε μια τέτοια κατάσταση, στον Άγιον Θεό, αδύνατο. Αλλά ο Θεός μόνον έλεος ζητάω, τίποτε άλλο. Μόνον έλεος. Και ξέρετε κάτι. Αν το ζητήσουμε με την καρδιά μας ο Κύριος, θα το επιχύσει επάνω μας. Όπως ένας ποταμός γίνεται επάνω μας. Με τα νερά του τα ευεργετικά. Πολλές έστησαν το έργο που έκανε ο Χριστός επάνω.
1: Ανέβηκαν στην ίδια δόξα που είναι και ο Κύριος, δια της πίστεως, αρχικός. Και ύστερα
0: έχουμε την εγγύηση και την υπόθεση.
1: Φανταστείτε αν ύψος η ευλογημένη πόνους του ανθρώπου δεν μπορεί να βρει άκρη εδώ. Στηρίζεται μόνο δια της πίστεως απάνω στο έλεος του Θεού και ησυχάζει όπως το μικρό παιδί ησυχάζει στην αγκαλιά της μάνας. Εμπιστοσύνη στην πιστότητα και την αλήθεια. Ο Θεός δείχνει έλεος. Ο Αποστόλος Πέτρος γράφει, ας είναι ευλογητός ο Θεός του Πατέρα και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή, κατά το έλεος του. Τι μεγάλο πράγμα και τι μεγάλες στιγμές. Πόσο συνταρακτική πείρα είναι η πείρα της μετανοίας, της πραγματικής μετανοίας. Βλέπετε πολλές φορές οι διαθέσεις της ψυχής παρασύρουν και τις κινήσεις του σώματος. Και βλέπεις άνθρωπο ο οποίος κράζει και όσο δυνατά αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, τόσο δυνατά κράζει προς τον Θεό. Για
0: ο Θεός τότε θα ήταν μόνον ελεήμον. Αλλά μας πλουτίζει η στέλεος, διότι όχι μόνο μας συγχωρεί, αλλά και μας ανεβάζει να πάμε εκεί που είναι και αυτός. Αλλά ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, έκαμε ακόμα δεν έχουν φτιάξει το μυστικό της αγάπης του Θεού. Μας καλεί ο Θεός να πάμε προς Αυτόν και να Του πούμε, Κύριε, αναγνωρίζω την αμαρτωλότητά μου.
2: ότι είμαι τυποτέγιος άνθρωπος, διότι προσβάλλω τον νόμο σου και καταπατώ τον νόμο σου κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Αλλά ακούω ότι ελεείς, Κύριε. Και βάσει αυτού του ελέου σου έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι όπως ο Άρης μια προσευχή και σαν την ψυχή σου ζωογονημένη από ένα νέο πράγμα που έρχεται μέσα σου. Και από το συνέστημα που κυριαρχεί τον εσωτερικό σου κόσμο εκείνες τις στιγμές καταλαβαίνεις ότι στέκεσαι στην αλήθεια. Γιατί πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις του Θεού για τη δική σου ζωή. Το έλεος σου κίνεται και στη δική σου καρδιά. Το αισθάνεσαι. Το αισθάνεσαι όπως αισθάνεσαι. Πόσες φορές ο Θεός και μας φέρνει σε γωνία έτσι που να μην μπορούμε να πάμε αλλού παρά σ' αυτόν. Ο Θεός δείχνει το έλεος. Κάποτε στο Σικάγο, όπου έχουμε ραδιοφωνικά προγράμματα, και στο Σικάγο, πέρα αφού θα σε συναντήσω, τι κάνεις μέσα στο μυαλό τους. Αλλά όμως πήγαμε, βρήκαμε κάποιο καταφύγιο, καθίσαμε εκεί και άρχισε να μου ανοίγει την καρδιά της αυτή η γυναίκα. Ήταν η ζωή της βρώμα. Όταν χωρίσαμε μου λέει, ξέρεις τι έκανα. Γιατί έγινε. Μετά από μια εβδομάδα παίρνω τρίτο τηλεφώνημα από την ίδια αυτή τη φορά. Και μου λέει, γρήγορα έλα εδώ, στείλε κάποιον, διότι θέλω να ακούσω του Θεού τα λόγια. Αλλά όμως αυτή η γυναίκα προσήφθηκε το με την ίδια θέρμη που άνοιξε και την καρδιά της μετανοίας ενώπιον του Θεού. Ο γιατρός που τους τα είπε αυτά, πέθανε. Αυτή η απόμενη. Όχι μόνο ζει, αλλά και ζει θεραπευμένη. Μεγάλα, αλλά ο Χριστός δέχεται και μεγάλα. Έγινε καράγο, μαύρη πάνθυρο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ικανοί να κάνουν όλα με το πολυβόλο και με το μαχαίρι. Δεν ήξεραν νύκτο. Ήξεραν μόνο αίμα και έγκλημα. Του κυνήγησε η αστυνομία, δεν μπορούσε όμως να πιάσει πιστήρια ικανά για να τους βάλει στη φυλακή και υποχρεώθηκε το FBI και έκανε έφοδο μια βραδιά με τα πολυβόλα και σκότωσε 2-3 από αυτούς. Αρχηγός αυτής της τρομοκρατικής και αιμοχαρούς συμμορίας ήταν ένας με το όνομα Cleaver, ο οποίος αυτός κυνηγώ όλες αυτές τις χώρες, Λιβύη, Ρωσία, δεξιά-αριστερά, όπου είχαν αριστερές, ανατρεπτικές τάσεις. Και τον χρησιμοποιούσαν εκεί ως ένα όργανο προπαγάνδας. Εκεί στο παρελθόν, η αλήθεια αυτού του εδαφείου του σκέφτηκε. Έφερε μέσα του μια τέτοια επανάσταση, ώστε σηκώνεται αμέσως και λέει στη γυναίκα του, θα παραδοθώ στην ομένα του. Ισόβια. Μου μίλησε ο Θεός, της λέγει, μου μίλησε ο Θεός. Παρουσιάστηκε μπροστά στο Grand Jury, που είναι ένα είδος ενόρκων, οι οποίοι αποφασίζουν αν ένας είναι ένοχος ή όχι, και κατόπιν πήγε στη φυλακή. Αλλά απάραχος. Πριν όμως έπρεπε να παραδώσει την αρχηγία στη συμμορία. Ήταν κανονισμός στη συμμορία. Όποιος πάει μέσα να παραδώσει την αρχηγία φεύγοντας, και εκείνη την ημέρα όποιον άγγιξε. Ένας Έλληνας ο οποίος έχει μια ασφαλιστική, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία μεγάλη στη Φιλαδέλφια, Ντιμός, χριστιανός άνθρωπος, έβαλε εγγύηση 100.000 δολάρια, άλλαξε τη ζωή, πώς μετανόησε και έφερε μέσα στην καρδιά του το πλήσιο έλεος του Θεού και τώρα τον χρησιμοποιεί ο Θεός για την νεολαία της Αμερικής, για να φέρει σε αυτή τη νεολαία ένα μήνυμα της αγάπης. Δέχεται ο Χριστός και πόρνες, δέχεται ο Θεός και ληστές, διότι είναι ελεήμον ο Θεός. Μα θα μου πεις, εγώ δεν είμαι ούτε πόρνος ούτε ληστής, είσαι αμαρτωλός. Το ίδιο καζάνι βράζει με αυτούς. Διότι είναι διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι πάντες όλοι οι άνθρωποι και η πόρτα της χάριτος του Θεού είναι ανοιχτή για να σε δεχθεί ο Θεός και να επιτύχει απάνω και το πλούσιο του αλλού. Χάρις αυτόν, η πόρτα είναι ανοιχτή για να αισθανθεί η αμαρτωλή ψυχή μας στο πλούσιο έργο.
1: Αλλά προοδεύει την αναστρέφεσαι με τους άλλους πνευματικούς σου αδελφούς.
2: Θα χρησιμοποιήσει από τον Θεό και από το Πνεύμα του Θεού για να υπηρετείς πλέον τα συμφέροντα της Εκκλησίας, ως ένας διάκονος, σύμφωνα με το χάρισμα το οποίο σου έχει δώσει ο Θεός.
1: Θα ανήκεις πλέον στην πνευματική οικογένεια του Θεού. Δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή. Ο χριστιανός ο οποίος έχει έρθει στον Χριστό, κάπως θα παραπατήσει. Κάπως θα συμβεί αυτό το ατύχημα της πτώσεώς του.
2: Πιθανόν μια φορά την ημέρα, πιθανόν πολλές φορές την ημέρα. Με τη σκέψη, με το λόγο, με την πράξη.
1: Η αμαρτία είναι αμαρτία, άσχετα πως εκδηλώνεται. Αλλά ο Θεός είναι ικανός να μας πλένει και να μας καθαρίζει.
2: Όπως λέει εδώ ο Δαβίδ, πλύνον με.
1: Κάμε με να ακούσω την αγαλίαση και ευφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέβλησα. Και δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πράγμα και πείρα, πιο βαθιά και πιο ευχάριστη πείρα δεν υπάρχει από την πείρα που αισθάνεται ο αμαρτωλός την ώρα που καταλαβαίνει ότι ο Θεός σύνει λάβει απαντή. Όταν δια της πίστεως αισθανθεί να έχει αντίκτυπο ευεργετικό απάνω του το πλούσιο έλεος του Θεού, διότι επεκαλέσει το έλεος. Με προηγουμένως στο ψαλμό ο Δαβίδ λέγει, να μου αποδώσεις Θεέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικών στηριξών με. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί Θεέ και πνεύμα ευθέσαν ανέωσον εντός μου. Τράβει εδώ ο Δαβίδ για να επανακτήσει ο εσωτερικός του άνθρωπος την αγαλίωση και τη δύναμη και τη χαρά που είχε προτού να διαπράξει του Δαβίδ ο Θεός αυτό. Διότι άλλο πράγμα είναι να αμαρτάνει ο άνθρωπος και να έχει η αμαρτία του τη μορφή ατυχήματος στη ζωή του. Και διαφορετικό πράγμα, ο Δαβίδ πήρε το μόνο.
2: Όσες αυτές ο Θεός αποστήρει το χέρι του. Για να πει ο απαράβατος.
1: Νυχία έσπηρε ο Δαβίδ και δολοφονία.
2: Ας χωρίσουμε λοιπόν την αμαρτία σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Την αμαρτία που κάνουμε λόγω
1: αμαρτήσουμε λόγω ατυχήματος,
2: το χέρι του Θεού θα μας σηκώσει, εφόσον η μετάνοιά μας είναι ειλικρινή. Θα μας βοηθήσει ο Θεός. Θα ακούσουμε την αγαλίαση της συγχωρήσεώς του στην ψυχή μας. Θα ανανεώσει το πνεύμα μας με πνεύμα ηγεμονικών μέσα μας, ο Θεός. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από πάση αμαρτία.
1: Όταν όμως, παίρνουμε, επαναλαμβάνω, το χαρτί και το μολύβι και σχεδιάζαμε το κακό.
2: Πτώσεις που διορθώνονται είναι και πτώσεις που δεν διορθώνονται. Είναι αμαρτήματα τα οποία μπορούν να επανορθωθούν, είναι αμαρτήματα που δεν επανορθώνονται. Και με αυτό εννοώ ότι πολλές φορές ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια του Θεού και λόγω της χαμηλής του πνευματικής στάσμης,
1: που προέρχεται από αμέλεια να προσευχηθεί και να διαβάσει το λόγο του Θεού, είναι έρμεο κάποιου πάθους, κάποιας παράνομης επιθυμίας και σε μπλέκει ο διάβολος στην παγίδα του.
2: Θα πληρώσει φασμένα, γιατί εγνώριζε την αλήθεια.
1: Μην νομίζουμε ότι το έλεος του Θεού, επειδή είναι πλούσιο απάνω μας, κάθε φορά είτε απρομελέτητα είτε προμελετημένα αναμαρτάνουμε, το χέρι του Θεού θα μας συγχωρεί.
2: Ξέρετε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος.
1: Αν θέλουμε νησί, θέλουμε να επιμένει εν διαμαρτία για να περισσεύσει χάρη, μη γέννητο, η νύχη και να απεθάνομεν κατά την αμαρτία. Πώς θέλουμε να ζήσει πλέον το γινόσκοντες.
2: Ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είναι σαν πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι ο
1: σταυρώθεός μας μετά του Χριστού.
2: Εξοφλείω. Και ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός εξαιτίας της προπατορικής αμαρτίας. Ο Χριστός κατέβηκε εδώ στη γη, πλήρωσε για την προπατορική αμαρτία, συνεπώς όλα.
1: Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Λέει ο Χριστός, εάν έρθεις ειλικρινά μετανοημένος και πιστέψεις το έργο που έκαμε στο Σταυρό, θα συγχωρηθείς. Αλλά πρέπει ατομικός να έρθεις.
2: Τα σύρματα τα ηλεκτρικά στο σπίτι μας είναι όλα. Εγώ στο διακόπτω.
1: Πάσο πιστεύων εις τον Χριστόν έχει ζωή. Πάσο πιστεύων είναι ατομική πράξη η πράξη της πίστεως. Δεν είναι μια συλλογική πράξη.
2: του έργου που έκανε ο Χριστός τάχα. Ο Χριστός καλεί άτομα, δεν καλεί έθνη, ούτε κοινωνίες, καλεί άτομα. Γι' αυτό και όταν ζούσε πήγαινε να βρει τον Νικόδημο, τη Σαμαρίτισσα, τη Χαναναία, την πόρνη γυναίκα. Πίεσε άτομα και έρχεται στη ζωή ατόμα.
3: Καλό σωτήρα, ο οποίος ελεεί. Ελεεί. Ελεεί τη ζωή μας κάθε μέρα. Και τη μεγάλη αγνωμοσύνη να μην το αγνοιάζουμε τον Χριστό. Και αν έχουμε γνωρίσει αυτό το έλεος του Θεού στη ζωή μας, θα γίνουμε πιο ευγνώμονες, πιο θερμοί στην αγάπη μας και στην υπηρεσία μας προς τον Χριστό.

Ευλογημένε μας Πατέρα, πολύ σε ευχαριστούμε για το πλούτο της χάριτός σου και του ελέους σου στη ζωή μας και στη ψυχή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό χωρίς να το αξίζουμε και μας βρήκε εδώ στη ζωή και μας απεκάλυψε τα από τότε αγαλιά μας που ήταν εμείς πολλές φορές μέσα αγνώμονες και σου χαλάμε την καρδιά μας να πλώσεις το σπλαχνικό σου χέρι και να ανοίξεις την καρδιά σου και για το αιώμα το πνευματικό με νέες δυνάμεις. Άκουσαν το λόγο σου και ψυχές. Πάμε δια του Αγίου σου Πνεύματος και ψυχές αυτές. Τέλειο έργο. Βεβαιώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-0-65-788.
1: Η χαρά του Κυρίου θα σε κατακλείζει. Άκουσα για κάποια αδελφή που υπόφερε στο κρεβάτι του πόνου και έλεγε: «Κουράζομαι από τη χαρά». Κουραζόταν ένα χέρι. Ποιο ήταν το μυστικό της χαράς της? Η παρουσία του Ιησού Χριστού. Με τον Χριστό ομορφαίνει όλη η ζωή. Ο φόβος του θανάτου δεν φοβίζει, δεν πτωεί. Ο τάφος είναι η θύρα της ζωής. Μαζί με τον Χριστό και ο θάνατος είναι γλυκής. Η ομιλία θα είναι η προσμονή του Κυρίου. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω καταρχήν τον ψαλμό Ρο Λάμδα. Σελίδα στις μεγάλες γραφές 577. Ψαλμός Ρο Λάμδα. Εκ βαθέων έκραξα προς σε, Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις την φωνή των δεησεών. Εάν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί? Παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβόνται. Προσέμεινα τον Κύριο. Προσέμεινε η ψυχή μου και ήλπισε επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν. Ναι, τους προσμένοντας την αυγήν. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριο, διότι παρά το Κύριο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Γι' αυτό θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Διαβάζω επίσης από το βιβλίο του Ισαΐα, μη κεφάλαιο, εδάφιο 28 και συνέχεια, σελίδα 650. Σελίδα 650. Βιβλίο του Ισαΐα. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύν εις τους συντονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση. Άλλοι προσμένονται στον Κύριον θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσι αναβεί με πτέρυγα σου αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Η Αγία Γραφή κατ' επανάληψη κάνει λόγο για την προσμονή του Κυρίου. Ολόκληρη η προχριστιανική εποχή είναι μια αναμονή στο προθάλαμο του Θεού. Περίμεναν οι ευσεβείς να έλθει ο Μεσσίας. Με πόση λαφτάρα ο Ισαΐας εκφράζει τον πανανθρώπινο πόθο. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Η χαρμόσυνη αγγελία ότι θα ερχόταν λυτρωτής αντίχησε για πρώτη φορά στον κήπο της Εδέμ. Εκεί που ο άνθρωπος αμάρτησε. Και έκτοτε πέρασαν αργοκύλητοι αιώνες. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Εκείνη την μοναδική νύχτα της Βηθλεέμ, μέσα στην Φάτνη, γεννήθηκε ο Σωτήρας μας. Στην Βίβλο γίνεται λόγος για κάποια προσωπικότητα με το όνομα Σιμεών. Ήτανε γέροντας, ευσεβής. Περίμενε την παρηγοριά του Ισραήλ. Ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα έβλεπε θάνατο πριν δει τον Χριστό του Κυρίου. Και πράγματι δεν διαψεύστηκε στην προσδοκία του. Ο Θεός του επεφύλαξε το θαυμαστό προνόμιο στην αγκαλιά του να δεχτεί τον Σωτήρα. Ήταν τότε που είπε: «Νιν απολύεις τον δούλο σου αδέσποτα εν ειρήνη κατά το ρήμα σου. Γιατί τα μάτια μου είδαν τον Σωτήρα, εκείνον που ετοίμασες για όλους τους λαούς. Φως για να φωτιστούν τα έθνη. δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Ο Ιησούς σωτήρας για όλους τους λαούς, για όλους τους αμαρτωλούς, για σένα και για μένα. Φίλα χρόνια πριν έρθει, ο Δαβίδ με λεπτομέρειες μας περιγράφει την σταυρική του θυσία. 700 χρόνια πριν ο Ισαΐας ερμηνεύει τον σταυρικό του θάνατο. Λέει ότι θα πέθαινε για τις παραβάσεις μας, ότι θα ετιμωρείτο για τις αμαρτίες μας. Ατέλειωτα χρόνια, αργοκίνητοι αιώνες, για να έρθει εκείνη η κοσμοϊστορική μεγάλη Παρασκευή, ο Υιός του Θεού να ανέβει πάνω στο φρικτό ξύλο του Σταυρού, να χύσει το πολύτιμο αίμα για κάθε αμαρτωλό. Ήταν τότε που πραγματοποιήθηκε όραση και προφητεία. Η σωτηρία για την οποία μίλησαν οι προφήτες πραγματοποιήθηκε. Η σωτηρία που προσδοκούσαν οι ευσεβείς της Παλαιάς Διαθήκης. Η σωτηρία που χρειάζεται κάθε άνθρωπος, εσύ και εγώ, είναι γεγονός. Δεν έχει σήμερα ο άνθρωπος παρά να στρέψει το βλέμμα του στον εσταυρωμένο Χριστό. Από τα κατάβατα της ύπαρξής του να του πει ευχαριστώ. Να αναγνωρίσει την θυσία του. Να του ζητήσει με το αίμα του το πολύτιμο να τον πλύνει και να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Βάσει εκείνης της μοναδικής θυσίας, συμφιδιωνόμαστε με τον Θεό. Τακτοποιούμαστε απέναντί του. Δικαιωνόμαστε. Όντως, όπως προείπα, ολόκληρη η προχριστιανική εποχή είναι μια αναμονή στον προθάλαμο του Θεού. Αλλά υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και ολόκληρη ζωή της ανθρωπότητας είναι μια αναμονή της κτήσεως για την ημέρα του Κυρίου. Η Αγία Γραφή λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσης προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήση υποτάχθηκε στην ματαιότητα, με την ελπίδα

και περιμένουμε την ημέρα της απολύτρωσης. Πριν από αρκετές μέρες επισκέφθηκε ένα εκλεκτό αδελφό που χρόνια ολόκληρα είναι κατάκητος. Στο ερώτημά μου πώς είσαι, μου απάντησε, πονώ. Πόνη σωματική. Πόνη ψυχική δρυμύτερη. Θλίψεις. Ο Παύλος λέει, ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλομεν θυμηθεί. Πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Είναι η μέρα της Αναστάσεως των νεκρών. Είναι η μέρα της μεταμορφώσεως του σώματός μας. Σε μια στιγμή, στο ανοιγόκλημα του ματιού, θα μεταμορφωθούμε. Το σώμα της φθοράς και του θανάτου θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του Υιού του Θεού. Πρέπει να ζούμε με την προσδοκία της ημέρας του Κυρίου. Να προσμένουμε το Κύριό μας πότε θα έρθει. Όπως ο Πέτρος τονίζει, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Ας είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, οι λίχνοι μας και όμενοι και φέγγοντες. Εμείς όμοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους να επιστρέψει από τους γάμους, πότε θα έρθει, πότε θα χτυπήσει για να του ανοίξουν. Η δίβλος μακαρίζει εκείνους τους δούλους που σαν έλθει ο Κύριος θα τους βρει άγρυπνους και προσμένοντες. Ιδιαίτερα στις μέρες μας τούτη προσδοκία πρέπει να ενταθεί. Αυτή η γλυκιά προσμονή πρέπει να γεμίσει την καρδιά μας. Καθώς τον βλέπουμε πλησιάζουσαν την ημέρα, καθώς τα σημεία των καιρών πυκνώνουν. Όμως η Βίβλος κάνει λόγο ειδικότερα για την ανάγκη να προσμένουμε τον Κύριο στην προσευχή. Στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε, στην προσευχή προσκαρτερούντες. Το βιβλίο των παροιμιών μακαρίζει εκείνον τον άνθρωπο που θα ακούσει τον Θεό και θα περιμένει κάθε μέρα στις πύλες του και θα αγρυπνεί στους παραστάτες των θυρών του. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου. Περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου. Ο Μέγερ σημειώνει, πόσες φορές αποτύχαμε επειδή δεν περιμέναμε ενώπιον του Θεού. Δεν αργοπορούμε αρκετά στην αποβάθρα ώστε να δούμε τα πλοία να επιστρέφουν φορτωμένα με τις απαντήσεις του Θεού στις προσευχές που του στείλαμε. Στα αιτήματα που έφερες ενώπιον του Κυρίου σήμερα το πρωί, περιμένεις να πάρεις απάντηση? Αν δεν έρθουν οι απαντήσεις σήμερα, προσευχή σου αύριο θερμότερα. Αν δεν έρθουν αύριο, προσευχή σου ακόμα θερμότερα. Αν είσαι ειλικρινής στις εικεσίες, οπωσδήποτε θα πάρεις απάντηση. Όπως λέει ο Αυγουστίνος, ο Θεός δεν βιάζεται, γιατί εργάζεται καθόλου την αιωνιότητα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση στη ζωή της προσευχής είναι ο Ηλίας ο Θεσβήτης. Τον βλέπουμε πάνω στην κορυφή του Κάρμιλου να αγωνίζεται. Ποιο ήταν το αίτημά του? Ζητούσε από τον Θεό επίμονα να στείλει άφθονες βροχές στον λαό. Στην πρώτη φάση του αγώνα της προσευχής, που φαίνεται διάρκεια αρκετή ώρα, δεν πήρε καμιά απάντηση. Αλλά συνέχισε να αγωνίζεται. Ούτε τη δεύτερη φορά πήρε απάντηση. Ούτε την τρίτη, ούτε την τετάρτη, ούτε την έκτη. Ο ουρανός καταγάλανος. Ο ήλιος κατέκαιε το παν. Όμως στην έβδομη φάση του αγώνα του πήρε απάντηση θαυμαστή. Ας περιμένουμε κάθε μέρα στις πύλες του Θεού, στους παραστάτες των θυρών του, και δεν θα ντροπιαστούμε οπωσδήποτε. Ο Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό τραγουδάει γιατί ο Κύριος του χάρισε απελευθέρωση. Λέει ότι περίμενε με υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς Αυτόν και άκουσε την κραυγή του. Και τον ανέβασε μέσα από λάκκο ταλαιπωρίας, μέσα από βορβορώδη πυλό. Αντιμετώπιζε, φαίνεται, κάποια μεγάλη θλίψη, μια μεγάλη στενοχώρια, μια μεγάλη ταλαιπωρία. Και ομολογουμένως κάθε άνθρωπος κατά περιόδους, στην ζωή του την πνευματική, στην πορεία του στον κόσμο τούτο, αντιμετωπίζει δυσκολίες και θλίψεις.

0: Μια αρρώστια που σε καθυλώνει στο κρεβάτι. Μια αποτυχία οδυνηρή. Μια κακή περίσταση. Και νιώθουμε σαν πως να βρισκόμαστε στο λάκκο του Δαβίδ. Άλλο Δαβίδ κράβγασε στον Κύριο. Όχι μονάχα, αλλά και περίμενε με υπομονή τον Κύριο. Υπογραμμίζω την έκφραση. Περίμενε με υπομονή τον Κύριο. Και ο Θεός έκλεινε σε αυτόν. Και τον λύτρωσε και του χάρισε απελευθέρωση. Μπορεί κάποιος από εμάς να βρίσκεται στο λάκκο αυτό της ταλαιπωρίας απόψε. Περίμενε, αδελφέ μου, τον Κύριο. Φώναξέ του. Θα ακούσει ο Θεός την κραυγή σου. Θα σπεύσει εις βοήθειά σου. Ο Θεός μας είναι βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψες. Αναπαύου επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν. Στην εκκλησία της Εφέσου είπε ο Κύριος, θα έχεις θλίψη 10 ημερών. Όχι 15, ούτε 9. Θα έχεις θλίψη 10 ημερών. Μπορεί η θλίψη σου και η ταλαιπωρία σου να διαρκέσει ένα μήνα ή ένα χρόνο. Ο Κύριος γνωρίζει την θλίψη σου. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από την δύναμή σου. Είναι ομολογουμένος ελάττωμα των περισσότερων ανθρώπων η βιασύνη. Ιδιαίτερο σύγχρονος άνθρωπος είναι βιαστικός. Πολλές φορές βιαζόμαστε και όταν δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Και αυτή η βιασύνη μπορεί να αποβεί ολέθρια παγίδα στην πνευματική μας ζωή. Μας καταλαμβάνει ιδιαίτερα αυτό το πνεύμα της βιασύνης, του άγχους και της ανησυχίας όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο ακαμφόδες ζήτημα. Σπεύδουμε να δώσουμε λύσεις, τις δικές μας ανθρώπινες λύσεις, αντί να αφήσουμε το όποιο ακαμφόδες πρόβλημά μας και ζήτημά μας με παιδική επανάπαυση και εμπιστοσύνη στα παντοδύναμα χέρια του Κυρίου. Αφού ο Σαμουήλ έκρισε τον Σαούλ, βασιλάς των Ισραήλ, του είπε, θα κατέβεις πριν από μένα στα Γάλγαλα και ειδού εγώ θα έρθω σε σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα, για να θυσιάσω θυσίες ειρηνικές. Αυτά μας αναφέρονται στο ομώνυμο βιβλίο του Σαμουήλ. Πρόσμενε 7 ημέρες, ήταν η προτροπή του προφήτη. Θα έρθω σε σένα και θα σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και ο Σαούλ περίμενε, αλλά δεν περίμενε όσο θα έπρεπε. Περίμενε 7 ημέρες. Η 7η μέρα έγερνε στη δύση της, αλλά η υπομονή του εξαντλήθηκε. Και έδωσε διαταγή. Φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Και ο ίδιος ο Σαούλ πρόσφερε τα ολοκαυτώματα που θα έπρεπε να τα θυσιάσει ο προφήτης του Κυρίου. Σαν τέλωσε, εμφανίστηκε ο Σαμουήλ. Τον επέπληξε. Του είπε, τι έκαμες. Σύ ενέργησες ασύνετα. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου. Διότι τώρα ο Κύριος θα στερέωνε την βασιλεία σου στον Ισραήλ έως αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι τραγικό για λίγες ώρες να χάσει την ευλογία του Κυρίου. Μοιάζουμε πολλές φορές με τον Σαούλ. Στα προβλήματά μας δίνουμε τις δικές μας τις λύσεις. Και δρέπουμε πικρούς, πικρότατους καρπούς. Στον Αβραάμ ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα ευλογούσε το σπέρμα του. Ότι θα καθιστούσε τους απογόνους του σαν δυνάμω της θάλασσας. Αλλά τα χρόνια περνούσαν και η υπόσχεση του Κυρίου δεν εκπληρωνόταν. Αδειμονούσε ίσως ο πατέρας της πίστεως. Η Σάρα η γυναίκα του έσπευσε να του υπαγορεύσει μια ανθρώπινη λύση. Και δυστυχώς ο Αβραάμ την υιοθέτησε. Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά εδάφια στο σπίτι σας. Αναφέρονται στο βιβλίο της Γένεσης, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Και οι συνέπειες επήλθαν θλιβερές. Ένας πιστός σημειώνει. Ευθύς ως πραγματοποιήθηκε ο σκοπός, Τα αποτελέσματα άρχισαν να εμφανίζονται στο σπίτι. Ήταν μια συγκομιδή από τσουκνίδες. Εκεί που προηγούμενα βασίλευε η αχνότητα και η μακαριότητα, άρχισαν τώρα σκηνές διχόνοιας. Αλλά σύω ψυχή μου επί των Θεών αναπαύου. Πρόσμενε τον Κύριο, περίμενε τις λύσεις του Θεού και θα είναι θαυμαστές και καταπληκτικές. Οι Ισραηλίτες πώς οδηγούνταν από τον Θεό μέσα στην έρημο? Διαβάζουμε τα σχετικά εδάφια στο βιβλίο των Αριθμών, στο θήτα κεφάλαιο, 15 έως 23 εδάφιο. Μας αναφέρεται σε εκείνα τα εδάφια ότι ο Θεός τους οδηγούσε την ημέρα με κάποιο σύννεφο και τη νύχτα με ένα πύρινο στήλο. Και ό,τι ανέβαινε η νεφέλη από τη σκηνή, τότε σηκώνονται οι Ισραήλ. Και εν το τόπο όπου ίστανται η νεφέλη, εκεί εστρατοπέδευαν οι Ισραήλ. Κατά την προσταγή του Κυρίου εσηκώνονται οι Ισραήλ και κατά την προσταγή του Κυρίου εστρατοπέδευαν. Πάσα στα σημέρας, καθάς η νεφέλη έκυτο επί της σκηνής, έμενον εστρατοπεδευμένοι. Και λέει στη συνέχεια, στο 20 εδάφιο, ή μάλλον θα διαβάσω το 21. Οπότε δε η νεφέλη ίστατο από εσπέρασε ως πρωί, το δε πρωί ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτή εσηκώνοντο, είτε την ημέρα, είτε την νύχτα. Τότε αυτή εσηκώνοντο, δύο ημέρες ή ένα μήνα ή ενέτος, εάν διέμενε η νεφέλη επί της σκηνής, ισταμένη επ' αυτής, έμενον εστρατοπεδευμένοι οι Ισραήλ, και δεν εσηκώνοντο. Ότε δε αυτή ανέβαινε, εσηκώνοντο. Κατά την προσταγή του Κυρίου εστρατοπέδευον και κατά την προσταγή του Κυρίου εσηκώνοντο. Ένα σπουδαίο ζήτημα, ένα φλέγον θέμα στην πνευματική μας ζωή είναι το θέμα της οδηγίας μας από το Πνεύμα το Άγιο. Το θέμα της επίγνωσης και της εκτέλεσης του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Πώς θα μάθω το θέλημα του Θεού και πώς θα το εκτελέσω? Μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μάθουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας είναι να περιμένουμε τον Θεό. Να περιμένουμε στην παρουσία Του με υπομονή, ώστε ο Θεός να μας αποκαλύψει το θέλημά Του. Μην αρχίσεις καμιά υπόθεσή σου πριν βεβαιωθείς για το θέλημα του Θεού, γιατί διαφορετικά θα αποτύχεις. Ιδιαίτερα στο έργο του Κυρίου, ας μην βιαζόμαστε. Ας μην καταρτίζουμε δικά μας σχέδια. Ας ζητάμε από τον Θεό να μας αποκαλύπτει τα δικά Του τα σχέδια. Και ας Του ζητάμε και την χάρη αυτά τα σχέδιά Του να εκπληρωθούν στην ζωή μας. Στο βιβλίο του Ιερεμία διαβάζουμε, ήταν κάποιοι προφήτες που ο Θεός δεν τους έστειλε. Και αυτοί έτρεξαν. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους, λέει ο Κύριος, και αυτοί έτρεξαν. Δια τούτο ο δόλος θα ωφελήσουν τον λαόν τούτο. Εκεί που εργάζεσαι, εκεί που υπηρετείς, σε έστειλε ο Κύριος? Α, ναι, θα ευωδοθείς οπωσδήποτε. Θα έχεις την ευλογία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα να περιμένει το κάλεσμα του Θεού. Έμενε στην Ταρσό και στην έρημο της Αραβίας. Ο Χόλσνερ, στο περίφημο βιβλίο, στην βιογραφία του Αποστόλου Παύλου, λέει ανάμεσα στ' άλλα, ο Θεός πολλές φορές αφήνει τους εκλεκτούς Του να περιμένουν πολύ. Όπως ο δάσκαλος του Παύλου στη Ναζαρέτ, έτσι και ο Παύλος έπρεπε να είναι έτοιμος για την ώρα που θα έφτανε το κάλεσμα. Η αναμονή της προσκλήσεως του Θεού απαιτεί μεγάλη δύναμη ψυχής. Μόνο ο μικρός, ο νευρικός άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει. Ο Άγιος άνθρωπος που έχει εξασκηθεί στην εσωτερική πειθαρχία περιμένει την ώρα του Θεού. Καλό είναι να θυμηθούμε πως στην ζωή των Αγίων υπήρχαν κάτι τέτοιες εποχές δοκιμασίας με φαινομενική απραξία, εξερεύνηση και ψηλάφιση του θελήματος του Θεού. Μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική διακονία, περιμένοντας την οδηγία του Θεού στη ζωή μας. Αλλά μήπως είναι τάχα η ιδιοτροπία του Θεού να θέλει οι δικοί Του να Τον περιμένουν? Όχι. Οπωσδήποτε όχι. Τούτο αποκαλύπτει το μεγαλείο του Θεού. Γιατί του Θεού τα σχέδια δεν είναι όπως τα ανθρώπινα. Του Θεού τα σχέδια είναι ασύγκριτα υψηλότερα από τα δικά μας. Υψηλότερα όσο είναι η ουρανή από την γη. Είναι μεγαλειώδη και αιώνια. Ο Θεός βλέπει το τέλος από την αρχή. Γνωρίζει το μέλλον ενώ εμείς το αγνοούμε. Επιπλέον αυτή η παρατεταμένη προσμονή θα μας κάνει ώστε να οριμάσουμε πνευματικά. Θα ταπεινώσει τον εγωισμό μας. Θα ενισχύσει την εξάρτησή μας από τον Κύριο. Στην παρατεταμένη προσμονή ο Θεός θα δοκιμάσει την πιστότητά μας. Ίσως νομίζει κάποιος ότι αυτή η προσδοκία του Θεού είναι καταθλιπτική και ανιαρή. Ότι αυτή η προσμονή προκαλεί κάματο ψυχικό. Λάθος! Υπάρχει στην προσμονή του Κυρίου ένα θαυμάσιο μυστικό για καθημερινή ανανέωση. Είναι η προσμονή του Κυρίου το μυστικό για μια ανίποτη ευτυχία. Η Βίβλος μακαρίζει τους ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριο. Μακάρι, τρισευτυχισμένοι εκείνοι που προσμένουν τον Θεό. Οι προσμένοντες στον Κύριο θα κληρονομήσουν την γη. Ποια γη? Την γη του φωτός και των ευλογιών. Την γη της χαράς και της ανεκλάλητης ευτυχίας. Δηλαδή μια ζωή γεμάτη από τις ευλογίες του Θεού. Αγαθός ο Κύριος στους προσμένοντας Αυτόν. Δηλαδή ο Θεός δείχνει την άπειρη καλοσύνη Του. Όλος ιδιαιτέρως στους ανθρώπους που Τον τιμούν με το να Τον προσμένουν. Στα εδάφια που διάβασα στην αρχή της ώρας μας αναφέρεται ότι οι νέοι θα ατονίσουν και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν εντελώς. Αλλά εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν την δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν. Σήμερα οι νέοι της εποχής μας πάσχουν από ανία και πλήξη. Καταφεύγουν στα ναρκωτικά για να διασκεδάσουν την δυστυχία τους. Τα νιάτα της εποχής μας είναι γερασμένα πριν την ώρα τους. Όπως λέει ο ποιητής, και εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει, τότε που ο κάμπος είχε κοκκινήσει με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά. Κι όλοι γεροί και γέροχοι σαν κρίση. Μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά. Νέοι με συντριμμένα φτερά. Όμως οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανεβούν με φτερά σαν αετοί. Θα ανανεώσουν την δύναμή τους. Επιπλέον μας αναφέρεται στην Βίβλο ότι οι προσμένοντες στον Κύριο δεν θα κατεσκυνθούν. Ένας από τους καλύτερους νεοέλληνες λογοτέχνες, ένας στρατευμένος λογοτέχνης, που υπηρέτησε την ιδεολογία του με συνέπεια και πιστότητα σε ολόκληρη την ζωή του, έγραψε στα στερνά του, στο γέρμα της ζωής του, «Αφήστε με λιγάκι άσωστη πόνη, να πάω στο τραπέζι, να πάω στο μπαλκόνι, στο τραπέζι να γράψω την κατάρα μου, στο μπαλκόνι να φτύσω από ψηλά, τωρινά, περασμένα και μελούμενα». Πόση διάψευση, πόση πίκρα, πόση απογοήτευση. Όμως εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, εκείνοι που τον εμπιστεύονται με όλη τους την καρδιά, δεν θα ντροπιαστούν, δεν θα διαψευστούν στα όνειρά τους και στις προσδοκίες τους. Θα ανανεώσουν την δύναμή τους. Θα είναι τρισευτυχισμένοι από τον κόσμο τούτο και για όλη την αιωνιότητα. Αμήν. Έζησε σε μια χώρα που ήταν υποκατοχή. Μεγάλωσε σε ένα άσημο χωριό. Εργάστηκε σε ένα μαραγκούδικο ως τα 30 του χρόνια. Και ύστερα επί 3 χρόνια περιόδευσε κηρύττοντας. Οι περιοδίες του περιορίστηκαν σε ένα μικρό γεωγραφικό χώρο. Δεν συνέγραψε ούτε ένα βιβλίο. Δεν έγραψε παρά μερικές μόνο λέξεις πάνω στο έδαφος. Δεν είχε που να κλείνει το κεφάλι του. δεν είχε μια βάρκα για να ταξιδέψει και ένα ζώο για να τον μεταφέρει. Όταν ήταν ακόμη νέος, το ρεύμα της λαϊκής γνώμης στράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Ένας από αυτούς τον αρνήθηκε. Ένας άλλος τον παρέδωσε στους εχθρούς του. Πέρασε από μια παροδία δίκης και πέθανε σαν κακούργος επάνω στο σταυρό, ανάμεσα σε δυο ληστές. Οι εκτελεστές του έριξαν κλήρο για το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε όταν πέθανε. Αυτό ήταν ο μανδύας του. Όταν εξέπνευσε, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έθαψαν σε ένα δανεικό τάφο. 19 αιώνες ήλθαν και πέρασαν από τότε και μέχρι σήμερα είναι το κεντρικό πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας και ο αρχηγός στην φάλαγγα της πρόοδου. Και αν μαζεύονταν μαζί όλοι οι στρατοί και όλοι οι στόλοι, όλα τα κοινοβούλια που ποτέ συνεδρίασαν και όλοι οι βασιλείς της γης, δεν θα είχαν τόση επίδραση στην ανθρώπινη ιστορία όσοι είχε αυτός ο άνθρωπος μονάχος. Ο Ρίχτερ είπε, με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε αυτοκρατορίες και έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Ο Τζον Στουαρτ Μιλ τον ονόμασε φυσιογνωμία μοναδική, τόση διάφορη από κάθε προκάτοχο, όσο και από κάθε διάδοχο ή οπαδό. Σαν από ένα έμφυτο ένστικτο που ρυθμίζει την όλη στάση μας, έγραφε ο Σίμψον, αρνούμεθα να τον τοποθετήσουμε σε ίδια τάξη με άλλους. Όταν διαβάζουμε το όνομά του σε ένα κατάλογο που αρχίζει με το Κομφούκιο και τελειώνει με τον Κέτε, κάτι μας λέει μέσα μας ότι αυτός που συνέταξε τον κατάλογο έχει παραβιάσει όχι τόσο τους κανόνες της ορθής πίστης, όσο τους κανόνες της στοιχειώδους κοσμιότητας. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε λόγο για τον Αλέξανδρο τον Μέγα ή για τον Κάρολο τον Μέγα ή και για τον Μέγανα τον Πολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας. Είναι ο μόνος, ο μοναδικός. Είναι απλώς ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν είναι δυνατό να προσθεθεί. Ξεπερνάει όλες τις αναλύσεις μας. Κατεσχύνει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Στον Λάμπ αποδίδονται τα εξής γνωστά λόγια. Αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτό το δωμάτιο, όλοι μας θα σηκωνόμασταν για να τον χαιρετήσουμε. Μαν βλέπαμε εκείνο το άλλο πρόσωπο να μπαίνει, τον Ιησού, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατα και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρο του ηματίου του. Όταν ο Χριστός είπε σε κάποιο παραλυτικό, «Άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου», οι γραμματείς και φαρισαίοι άρχισαν να ρωτούν, «Τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας?» Όταν κάποτε γαλήνεψε την τρικυμισμένη θάλασσα της Γαλιλαίας, γεμάτη έκπληξη οι μαθητές αναρωτήθηκαν, «Τις λοιπόν είναι ούτως, τον οποίον και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούνε?» Όταν ο Ηρώδης ο τετράρχης της Γαλιλαίας άκουσε λεπτομέρειες σχετικά με την διακονία του Ιησού, βρέθηκε σε απορία. «Τον Ιωάννη εγώ αποκεφάλισα. Τις δε είναι ούτως, περί του οποίου εγώ ακούω τι αυτά?» Και όταν ο Ιησούς εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, ολόκληρη η πόλη σύστηκε. Έλεγε, «Τις είναι ούτως?» Κάποτε ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Συγγράμματα πολύτομα για την συγγραφή των οποίων χρειάστηκαν ολόκληρα χρόνια γράφτηκαν και από συγγραφείς ξένους προς την χριστιανική πίστη, για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα τούτο ενός Ναζωραίου, τον οποίον οι ομοεθνείς του παρέδωσαν σε ατιμωτικό θάνατο. Τι είναι ούτως? Ποια είναι η γνώμη σας για τον Ιησού Χριστό? Για να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο Χριστός και για να είμαστε αμερόληπτοι στις κρίσεις μας, πρέπει να καταφύγουμε στη μόνη σύγχρονη του αυθεντική ιστορική αφήγηση της ζωής, του έργου και της διδασκαλίας του. Αυτή περιλαμβάνεται στα τέσσερα Ευαγγέλια. Σκοπός μας είναι να επιστρατεύσουμε επιχειρήματα, μαρτυρίες, για να αποδείξουμε ότι ο Ιησούς είναι όντως ο μονογενής Υιός του Θεού. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι και αυτοί οι πλέον και κηρυγμένοι αντίπαλοι της Ευαγγελικής Ιστορίας ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ένας από τους καλύτερους και ηθικά εξοχότερους ανθρώπους. Ο Ρενάν, για παράδειγμα, λέει, είναι ο Χριστός το υπέροχο πρόσωπο, το οποίο κάθε μέρα προείσταται ακόμη της τύχης του κόσμου και το οποίο επιτρέπεται να ονομάσουμε θείο πρόσωπο, γιατί ο Ιησούς είναι το άτομο το οποίο έκαμε το μεγαλύτερο βήμα προς το θείο. Και συνεχίζει. Είναι ο Ιησούς η υψηλότερη από τις στήλες εκείνες που δείχνουν στον άνθρωπο από που έρχεται και που οφείλει να τίνει. Κάποιος άλλος άπιστος παραδέχτηκε ότι ο Ιησούς είναι η αγιότερη μορφή της ιστορίας. Αλλά ας δώσουμε τον λόγο στον διασημότερο από τους αντιπάλους, από όσους γνώρισε ο χριστιανισμός στην εποχή μας. Είναι ο Στράους. Σύμφωνα με τη γνώμη του, ο Ιησούς μπόρεσε να μας περιγράψει το ιδανικό της αγάπης, γιατί έχει καρδιά ειρηνική και αμνησίκακη και αγαπόσα. Ο Ιησούς λαλεί όπως αισθάνεται, νομοθετεί έχοντας μέσα του σύμβολο την καρδιά του. Ομιλεί τόσο υπέροχα για την αγάπη, γιατί ακριβώς η καρδιά του φλεγόταν από την φωτιά της και αισθανόταν όσο κανένας άλλος τι είναι αγάπη. Παράλληλα προς τις ομολογίες αυτές των ορθολογιστών, έχουμε και το γεγονός ότι ο Χριστός δεν είχε την ελάχιστη συνείδηση ότι αμάρτησε ποτέ. Σε μια ή δυο περιπτώσεις μάλιστα δήλωσε άμεσα και απερίφραστα ότι ήταν χωρίς αμαρτία. Κάποτε στους εχθρούς του εκτόξευσε την πρόκληση. Ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν βρέθηκε να απαντήσει. Με την ίδια την διδασκαλία του ξεχωρίζει και τοποθετεί τον εαυτό του σε μια ιδιαίτερη εντελώς ηθική κατηγορία. Όλοι οι άνθρωποι ήταν τα πρόβατα, τα απολωλώτα, ενώ εκείνος ήταν ο καλός ο ποιμένας που ήλθε να τα βρει. Όλοι οι άνθρωποι ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι, ενώ εκείνος ήταν το φως του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι έπασχαν από την νόσο της αμαρτίας, ενώ αυτός ήταν ο γιατρός των ψυχών. Όλοι οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι. Εκείνος ήταν ο άρτος της ζωής. Όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, ήταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων. Ενώ ο από Ναζαρέτ Χριστός διακήρυξε, «Εγώ είμαι η ζωή». Ακούμε για τους πειρασμούς του Χριστού, ενώ τίποτε δεν ακούμε για ενδεχόμενες αμαρτίες του. Ποτέ δεν εξομολογείται, ούτε ζητά από κανένα συγχώρηση, παρόλο που προτρέπει τους μαθητές αυτό ακριβώς να κάνουν οι ίδιοι. Δεν φαίνεται να νιώθει ποτέ καμιά ενοχή. Ο ίδιος ο Στράους ομολογεί ότι ο Ιησούς είχε μια συνείδηση την οποία ποτέ δεν είχε συνεφιάσει η ανάμνηση ιονδήποτε αμαρτιών. Εδώ ακριβώς παρουσιάζεται η ιστορική αξία και σπουδαιότητα της μαρτυρίας των μαθητών του Ιησού για την αναμαρτησία του. Μεταξύ των άλλων ο Πέτρος λέει, «Αμαρτία δεν έπραξε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Τρία ολόκληρα χρόνια έζησαν κοντά του και μάλιστα υπήρχε τόση οικειότητα μεταξύ τους. Ήταν αδύνατο, εάν αισθανόταν ένοχος ο Χριστός, να μην εξομολογηθεί κάποτε κάποια αμαρτία του ή θα εξεδήλωνε τούτο οπωσδήποτε σε κάποια προσευχή του προς τον ουράνιο πατέρα του». Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δύο αναμφισβήτητα γεγονότα. Πρώτον, σύμφωνα με τη γνώμη των απίστων, ο Ιησούς υπήρξε ο τελειότερος ή ένας από τους τελειότερους ανθρώπους που εμφανίστηκαν ποτέ. Έχουμε επίσης και το γεγονός ότι ο Ιησούς δεν είχε συνείδηση ότι αμάρτησε ποτέ. Ποτέ δεν ένιωσε ένοχος. Αν συνδέσουμε αυτά τα δύο γεγονότα με κάποια αρχή η οποία είναι αναμφισβήτητη, καταλήγουμε στο βέβαιο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς υπήρξε αναμάρτητος. Αυτός ο ορθολογιστής Στράους αναγνωρίζει την ισχύ του ηθικού αυτού αξιώματος που το διατυπώνει ως εξής. Καθώσον ο άνθρωπος προοδεύει στην ηθική τελειοποίησή του, η εσώτατη αίσθηση με την οποία παρατηρεί μέσα του τις πλέον ελαφρές παρεκτροπές οξύνεται περισσότερο. Δηλαδή, όσο κανείς γίνεται άγιος, τόσο καλύτερα διακρίνει μέσα του την αμαρτία. Όσο περισσότερο πλησιάζει στον Θεό, τόσο εντονότερα νιώθει τι τον απομακρύνει από τον Θεό. Ο Παύλος σε ένα στάδιο της ζωής του γράφει: «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος». Ύστερότερα έγραψε, όταν μεγάλωσε στην πνευματική του ζωή: «Είσαι με τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων». Και αργότερα, στο τέλος της ζωής του διακήρυτε: «Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Παρόμοιες διακηρύξεις έκαναν και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αν λοιπόν τώρα εφαρμόσουμε το ηθικό αξίωμα που διατυπώσαμε παραπάνω, οδηγούμαστε στο εξής αλάνθαστο συμπέρασμα. Ο Ιησούς, αφού κατά την ομολογία των ορθολογιστών υπήρξε ένας από τους τελειότερους ηθικά ανθρώπους, κατά φυσικό λόγο θα έπρεπε να έχει και συνείδηση φωτεινότατη, πάρα πολύ ανεπτυγμένο ηθικό αισθητήριο. Ήταν λοιπόν σε θέση ο ίδιος ο Ιησούς, όσο κανένας άλλος, να διακρίνει την ηθική του κατάσταση. Και αν υπήρχε κάποια ηθική κοιλίδα στην ψυχή του, να την σημειώσει. Αυτός που πρώτος διακήρυξε ότι ένα μόνο σαρκικό βλέμμα είναι αμαρτία. Αυτός που είπε ότι μια βίαιη και εσωτερική κίνηση της ψυχής είναι ικανή να μας προσάψει ενοχή φόνου. Δεν ήταν δυνατόν να πλανηθεί στην εκτίμηση της ηθικής του κατάστασης. Τόσο λεπτές διακρίσεις στον ηθικό νόμο, τον οποίον αυτός όρισε, ήταν σε θέση να κάνει. Και δεν μπορούσε να διακρίνει την ηθική κατάσταση της καρδιάς του, ό,τι τόσοι άλλοι κατόρθωσαν να κάνουν. Ο Ιησούς αναμάρτητος, γεγονός καταπληκτικό, μοναδικό και χωρίς το όμοιό του στην παγκόσμια ιστορία. Ο Χριστός πρόβαλε επιπλέον καταπληκτικές αξιώσεις. Χρησιμοποίησε όλων των ειδών ζωντανές εκφράσεις για να περιγράψει τον εαυτό του σαν την απάντηση του Θεού σε κάθε πρόβλημα του ανθρώπου. Έκανε διακηρύξεις όπως οι ακόλουθες: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Κανένας κοινός άνθρωπος δεν μπορούσε να έχει τέτοιες αξιώσεις. Ποτέ δεν έκανε χρήση φράσεων σαν κι αυτές: «Τολμώ να πω» ή «Ίσως είναι έτσι» ή «Αυτή είναι η δική μου αντίληψη» ή «Νομίζω», «Υποθέτω», όπως εμείς οι άνθρωποι εκφραζόμαστε. Μιλούσε με εξουσία. Δεν τον χαρακτήριζε ο απαλός κούφιος στοχασμός του φιλόσοφου που ομολογεί πως αναζητάει την αλήθεια και που αναγνωρίζει πως ακόμα δεν την έχει βρει. Αλλά μάλλον η γεμάτη βεβαιότητα φωνή του μαθηματικού που δίνει αδίσταχτα απαντήσεις, διότι αυτές αποδεικνύονται σωστές μέσα στο ίδιο το πρόβλημα. Διακήρυξε πως έχει την εξουσία να κρίνει όλους τους ανθρώπους, όλα τα έθνη. Έχει την εξουσία να αποφασίσει για το αιώνιο μέλλον τους. Είπε κάποτε: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Όλες όμως οι αξιώσεις του οχριούν προς την αξίωσή του ότι είναι Θεός. Ιδιοποιήθηκε θείους τίτλους. Κάποτε οι Ιουδαίοι τον ρώτησαν: «Μήπως είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ?» Και ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Αν ο Ιησούς αξιούσε ότι ήταν απλώς μεγαλύτερος του Αβραάμ, τότε θα έλεγε:
1: Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ ήμουν. Αντί όμως αυτού εν γνώση χρησιμοποίησε τις λέξεις «εγώ είμαι». Εδώ έχουμε σαφή αξίωση θεότητας εκ μέρους του. «Εγώ είμαι» είναι το θείο όνομα με το οποίο ο Θεός είχε φανερώσει τον εαυτό του στο Μωυσή, στην καιόμενη βάτο. «Εγώ είμαι ον». Ούτω θέλεις είπε προς τους Ιούς Ισραήλ. «Ον, ο εγώ είμαι, με απέστειλε προς εσάς». Αυτό τον θείο τίτλο παίρνει και χρησιμοποιεί χωρίς κανένα ενδιασμό ο Ιησούς. Γι' αυτό ακριβώς οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Την δεύτερη Κυριακή, ύστερα από το Πάσχα, ο Ιησούς προσκαλεί τον Θωμά να εξετάσει τις πληγές του. Και ο Θωμάς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τον θαυμασμό του, αναφωνεί: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Ιησούς δέχεται την προσφώνηση. Επιπλήττει τον Θωμά για την απιστία του, όχι όμως και για την λατρεία που του προσφέρει. Η διακήρυξη του Ιησού ότι είναι ο Υιός του Θεού είναι η τολμηρότερη από όλες που ακούστηκαν ποτέ από ανθρώπινο στόμα. Ο Ζωροάστρης θεωρεί για τον εαυτό του υπεραρκετό το να συνομιλεί με τον Ορμούζδ και δεν προχωρεί σε μεγαλύτερες αξιώσεις. Αυτός ο Μωάμεθ ανακηρύττει τον εαυτό του προφήτη, όχι όμως και Θεό. Ένας και μόνο προβαίνει σε αυτό το σημείο της τόλμης να διακηρύξει ότι είναι Θεός. Και το πρόσωπο αυτό είναι ένας νεαρός ξυλουργός από ένα άσημο χωριό, αφανής, καταφρονημένος, φτωχός. Οι τολμηρές αξιώσεις του μας φέρνουν μπροστά σε τρομερό δίλημα. Ή να δεχθούμε τον Χριστό σαν τον Υιό του Θεού, Θεό αληθινό, και να τον λατρεύσουμε με όλη μας την καρδιά, ή να τον περιφρονήσουμε ολότελα. Να τον απορρίψουμε σαν αξιοκατάκριτο άνθρωπο, ανάξιο κάθε τιμής. Μέση οδός δεν υπάρχει. Αν υποθέσουμε προς στιγμή ότι οι διακηρύξεις του και οι αξιώσεις του δεν είναι αληθινές, τι ενδέχεται τότε να συμβαίνει? Ένα από τα δυο. Ο Ιησούς ή πλανήθηκε πιστεύοντας ότι είναι Θεός ή είπε ψέματα εν γνώση. Εάν πούμε ότι πλανήθηκε, πρέπει συγχρόνως να ομολογήσουμε ότι ο νους του δεν λειτουργούσε καλά. Σε τέτοια πλάνη στην οποία φτάνει κανείς να πιστεύσει ότι είναι Θεός, μόνο διάνοιες ταραγμένες και ανισόρροπες μπορούν να καταντήσουν. Αντίθετα, ο Ιησούς σε όλες τις εκδηλώσεις του ψυχικού και διανοητικού του βίου παρουσιάζεται ισορροπημένος και μετρημένος, όσο κανένας άλλος. Έπειτα, πώς θα ήταν δυνατόν να εκπηγάσει από διάνοια ταραγμένη ή τόσο ανυπέρβλητη σε τελειότητα και υπέροχη σε σύλληψη ευαγγελική διδασκαλία? Εάν δε πάλι πούμε ότι ο Ιησούς είπε ψέματα εν γνώση, τότε δεν θα ήταν απλώς ένας κοινός ψεύτης. Θα ήταν ένας αιμοχαρής απατεώνας, ένας πορωμένος βλάσφημος. Για τη δική του τη δόξα, αμέτρητες αθώες υπάρξεις θυσιάστηκαν στο βωμό του. Ο Γκοντέ σημειώνει: «Δεν εννοώ πως οι ορθολογιστές θα μπορούσαν για πολύ να κρατήσουν απέναντι στον Χριστό την στάση που αποπειράθηκαν να πάρουν, δηλαδή τη στάση του ευλαβικού θαυμασμού. Είναι η στάση των περισσότερων ανθρώπων. Δεν απορρίπτουν τον Χριστό, δεν τον κατηγορούν σαν ψεύστη, απλώς τον θαυμάζουν». Και ο Κοντέ απορεί μαζί με αυτόν και εμείς. Πώς είναι δυνατόν επί πολύ καιρό να κρατούν αυτή την ευλαβική στάση του θαυμασμού? Και συνεχίζει: «Ή ο Ιησούς είναι ένας απλός άνθρωπος και με τη θέση που έλαβε παράσυρε την ανθρωπότητα σε μια χονδροειδή ειδωλολατρεία, οπότε πρέπει να είναι το αντικείμενο της αγανάκτησής μας και της βδελιχμίας μας, ή η θέση την οποία έλαβε του ανήκει πράγματι, είναι όντως Θεός, και τότε το εννοείται καλός. Ο θαυμασμός δεν είναι πια αρκετός. Πρέπει να μεταπηδήσουμε στην πίστη με την θρησκευτική έννοια της λέξης. Την πίστη που οφείλεται στον Θεό. Πρέπει να παραδοθούμε στην αγάπη με την υψηλότερη έννοια της λέξης, στην αγάπη που οφείλεται στο Θεό. Πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι την λατρεία. Πρέπει να φτάσουμε στην θριαμβευτική ομολογία του Θωμά. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Την αλήθεια των διακηρύξεων του Ιησού για τον εαυτό του έρχονται να επιβεβαιώσουν οι προφητείες της Βίβλου. Από αρχής μέχρι τέλους της Παλαιάς Διαθήκης, το κεντρικό και κύριο θέμα της προφητείας είναι ο από Ναζαρέτ Χριστός, με όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του και του απολυτρωτικού του έργου. Η καταπληκτική εκπλήρωση των προφητείων στο πρόσωπο του Ιησού είναι κατά την γνωστή έκφραση του Πασχάλ ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αναφέρομαι σε μερικές προφητείες ενδεικτικά. Είχε προφητευθεί ότι θα γεννιόταν στην Βηθλέμ της Ιουδαίας. Θα γεννιόταν από Παρθένο. Θα ονομαζόταν ισχυρός Θεός. Είχε προφητευθεί η έλευσή του, ότι θα ήταν η έλευση του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα ονομαζόταν Εμμανουήλ. Είχε υποθεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα γεννιόταν 483 έτη ή 69 επτάδες ετών από την έκδοση του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή της από τον Ναβουχοδονόσορα. Επίσης, θα ερχόταν πριν από την καταστροφή του ανοικοδομηθέντος ναού στην Ιερουσαλήμ. Είχε προφητευτεί ότι θα λατρευόταν από βασιλείς που θα ερχόταν από την Ανατολή. Θα έφευγε στην Αίγυπτο, από όπου ο Θεός θα τον μετακαλούσε. Θα προηγείτο στην δημόσια δράση του ένας πρόδρομος. Θα άρχιζε το κήρυγμά του στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Είχε προφητευτεί ότι θα απευθυνόταν στους ταπεινούς, στους συντετριμμένους στην καρδία, στους πενθούντες. Το κήρυγμά του θα συνοδευόταν με έκτατα σημεία θεραπείας τυφλών, χολών, κοφών, ασθενών. Θα εισήρχε το θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, καθήμενος επί πόλου όνου. Θα γινόταν αντικείμενο αδίκου μίσους εκ μέρους του λαού. Θα προδιδόταν από πρόσωπο οικείο. Θα επωλείτο αντιτριάκοντα αργυρίων, με τα οποία θα αγοραζόταν αγρός από ένα κεραμαία. Οι άλλοι φίλοι θα τον εγκατέλειπαν. Μια από τις σαφέστερες προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού είναι ο περίφημος ψαλμός ΚΒ. Απλή ανάγνωση αυτού του ψαλμού, ενώ υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά της Σταύρωσης, πείθει συγχρόνως ότι ο ψαλμός δεν μπορεί να αναφέρεται σε κανέναν άλλον παρά στον αναμενόμενο Μεσσία. Και τι γίνεται σε αυτόν λόγος για την επιστροφή των εθνών, η οποία κατά γενική των προφητών προσδοκία μόνο στους χρόνους του Μεσσία θα γινόταν. Εμφανίζεται στον ΚΒ ψαλμό κάποιο πρόσωπο που αναξιοπαθεί, που δεν έχει συνείδηση ότι αμάρτησε. Αυτό πείθει ότι ο ψαλμός δεν αναφέρεται στον Δαβίδ, που επανειλημμένα είχε αμαρτήσει. Αλλά και η λεπτομέρεια της διανομής και κλήρωσης του ηματισμού που αναφέρεται σε αυτόν τον ψαλμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον Δαβίδ ή σε κάποιο άλλο επίσημο πρόσωπο εκείνης της εποχής. Ακόμη το θύμα εμφανίζεται σταυρωμένο. Σταύρωση δεν υπέστη ούτε ο Δαβίδ ούτε κανένα άλλο πρόσωπο εκείνης της εποχής. Άλλωστε εκείνη την εποχή ο σταυρικός θάνατος δεν ήταν εν χρήση. Η φράση «Ήλπισε επί των Θεών, ασώσει αυτόν». Λόγια που έλεγαν εκείνοι που έβλεπαν το θύμα προϋποθέτει ότι ήσαν αυτοί μονοθεϊστές. Η λεπτομέρεια αυτή συμπίπτει προφανώς με τα όσα συνέβησαν κατά τον θάνατο του Χριστού που σταυρώθηκε σύμφωνα με τον Ρωμαϊκό νόμο στην χώρα των Ιουδαίων. Ιδιαίτερα μας εκπλήσουν για την σαφήνειά τους οι προφητείες του Ισαΐα. Ο προφήτης μας δίνει δύο εικόνες του Μεσσία. Την μια ένδοξη και την άλλη ταπεινή. Είναι η εικόνα του παθήματος και του οδυνηρού θανάτου του Μεσσία. Για το μαρτύριο και το θάνατο του Χριστού γίνεται λόγος στα περίφημα κεφάλαια νι βήτα και νι γάμα. Είναι τόση η ταπεινωσή του, η ατιμία και η οδύνη των παθημάτων του, ώστε το πρόσωπό του κατάντησε αγνώριστο, δίχως ομορφιά. Υποφέρει σαν εξυλαστήριο θύμα για μας. Υφίσταται ότι θα έπρεπε να πάθουμε εμείς. Οδηγείται σαν πρόβατο στη σφαγή. Αλλά τον θάνατο διαδέχεται ο θρίαμβος. ένας ορθολογιστής, διακηρύττει αναφερόμενος στο νι γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα. «Είμεθα προενίγματος ιστορικού, το οποίο θα παραμένει άλυτο». Εάν ένας και μόνος άνθρωπος είχε συντάξει βιβλίο προφητιών, λέει ο Πασκάλ, και ο Ιησούς είχε έρθει σύμφωνα με τις προφητείες αυτές, θα ήταν τούτο δύναμη άπειρη. Αλλά υπάρχει εδώ κάτι περισσότερο. Είναι ολόκληρη σειρά ανθρώπων που αναφάνηκαν κατά την διάρκεια 4 χιλιετηρίδων, οι οποίοι έρχονται ο ένας μετά τον άλλον να προφητεύσουν τον ερχομό του Χριστού. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν οι κατά διαφόρους καιρούς και υπό διαφόρων προσώπων εξαγγελθήσεις προφητείες να συμφωνήσουν όλες κατά σύμπτωση τυφλή προς τα περιστατικά της ζωής ενός και μόνου προσώπου του από Ναζαρέτ Ιησού? Το πιο ενδιαφέρον γεγονός που συνέβη ποτέ σε αυτή τη γη, με μοναδική εξαίρεση ίσως την σταύρωση του Κυρίου μας, ήταν η Ανάστασή Του. Ο Ιησούς έκανε κάτι πολύ τολμηρό. Σε 5 περιπτώσεις προείπε πως αν και θα θανατωνόταν στην Ιερουσαλήμ, θα αναστενόταν την 3η ημέρα. Το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού μαρτυρείται καταρχήν από το άδειο μνήμα. Τότε ο τάφος ήταν άδειος, αναγνωρίστηκε από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, από τους πιστούς και τους άπιστους. Όλοι παραδέχονται το καταπληκτικό γεγονός ότι ο τάφος ήταν αδειανός. Οι γυναίκες πήγαν στο μνήμα και το βρήκαν άδειο. Το ίδιο και ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Το συνέδριο που είχε καταδικάσει τον Ιησού ομολόγησε το γεγονός. Και ο άγγελος από τον ουρανό διακήρυξε: «Μη φοβήστε, ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Ελάτε, δέστε τον τόπο όπου ήταν ο Κύριος». Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν για να εξηγήσουν το γεγονός του άδειου τάφου. Όμως καμιά από αυτές δεν έγινε πιστευτή, ούτε και από τους εχθρούς της χριστιανικής πίστης. Επιπλέον τα σάβανα βρέθηκαν άθικτα. Δεν είχαν πειραχτεί, μα ούτε και είχαν διπλωθεί από ανθρώπινο χέρι. Έμοιαζαν σαν μια παραπεταγμένη χρυσαλίδα μέσα από την οποία έχει ξεφυτρώσει η πεταλούδα. Τέλος, μάρτυρες κατά πάντα αξιόπιστοι καταθέτουν ότι είδαν με τα ίδια τους τα μάτια αναστημένο τον Ιησού. Εμφανίστηκε στην Μαγδαληνή, στις γυναίκες καθώς γυρνούσαν από το μνήμα, στον Πέτρο, σε 2 μαθητές καθώς πήγαιναν πεζή προς Εμαούς, στους 10 καθώς ήταν συγκεντρωμένοι στο Ανώγιο, στους 11, στους 500 και πέκκιν αδελφούς Διαμιάς, πιθανόν στις βουνοπλαγιές της Γαλιλαίας, στον Ιάκωβο, σε ορισμένους εκ των μαθητών στις όχθες της Γαλιλαίας και σε πολλούς άλλους πάνω στο όρος των Ελαιών κατά την ανάληψή του. Ο Παύλος προσθέτει τον εαυτό του στο τέλος του καταλόγου εκείνου που είδαν τον Ιησού αναστάντα, αναφερόμενος στην πείρα του στο δρόμο της Δαμασκού. Όλες οι αντιρρήσεις και υποθέσεις που διατυπώθηκαν κατά του γεγονότος της Αναστάσεως αποδείχθηκαν αβάσιμες και αστήριχτες. Αποδεικνύεται η Ανάσταση του Χριστού σαν το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Η αναμαρτησία του Χριστού, οι καταπληκτικές διακηρύξεις Του, οι προφητείες Του για το πρόσωπό Του, υπομένες αιώνες πριν, η Ανάστασή Του από τους νεκρούς, όλα αυτά είναι τα ισχυρότατα και αδιάσυστα επιχειρήματα που πείθουν τον απροκατάληπτο ερευνητή ότι ο Ιησούς, ο αφρηστό ξύλο του Σταυρού, δέχτηκε την τιμωρία που άξιζε σε σένα και σε μένα. Έχισε το πολύτιμο αίμα Του, μας έσωσε. Τώρα δεν έχεις παρά με μετάνοια ειλικρινή να πεις ένα ευχαριστώ στον σωτήρα σου που πέθανε για σένα. Ο Τζιοβάνι Παπίνι, άλλοτε αρνητής της θεότητας του Χριστού, στην προσευχή του λέει ανάμεσα στ' άλλα, απευθυνόμενος στον Κύριο: «Ο πεινασμένος θαρεί πως ζητά ψωμί και ζητά εσένα. Ο άρρωστος υποθέτει ότι του λείπει η υγεία, και αυτό που του λείπει είσαι εσύ. Όποιος γυρεύει την ωραιότητα σε αυτόν τον κόσμο, γυρεύει άθελά του εσένα, που είσαι η μοναδική και τελεία ωραιότης. Όποιος ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει χωρίς να το καταλαβαίνει για σένα, που είσαι η μόνη αλήθεια που αξίζει να μάθει κανείς. Και όποιος απλώνει το χέρι του με αγωνία προς την ειρήνη, το απλώνει προς εσένα, που είσαι η μόνη ειρήνη που μπορούν να βρουν ανάπαυση οι καρδιές μας. Είναι ο Ιησούς η εκπλήρωση των επιθυμιών της ανθρώπινης καρδιάς. Δοξασμένο ας είναι το όνομά Του αιώνια. Αμήν. Καληνύχτα σας. Παρακαλώ.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της ελεύθερης ευαγγελικής

0: Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα Άγιε, ο Θεός μας, Πατέρα της σωτηρίας μας, ερχόμαστε αυτό το πρωί μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου, Κύριε, του ουρανού και της γης, για να Σε ευχαριστήσουμε, για να υψώσουμε τη φωνή μας, φωνή δοξολογίας, για να γονατίσουμε μπροστά Σου. Γιατί Εσύ μας αγάπησες με τέτοια αγάπη αιώνια, ώστε έδωσες το Γιο Σου τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική Σου παρουσία, θέλουμε να Σε παρακαλέσουμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας και να γεμίσεις Εσύ όλον τον χώρο με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου και τις καρδιές μας, και Εσύ να εκπληρώσεις κάθε πόθο και κάθε αγωνία και κάθε αναζήτηση. Εσύ, Κύριε, να επιλάμψεις το πρόσωπό Σου σε μας. Σε ευχαριστούμε και Σε δοξάζουμε και Σε ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμός 96. Κόπα σίγμα. 96. Κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριο ασμανέων. Ψάλατε εις τον Κύριο πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριο. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία αυτού. Αναγγείλετε εις έθνες την δόξα αυτού. Εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξίμνητος σφόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντες τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε στα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρουσιν επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται. Διότι έρχεται δια να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Αμήν. Με αυτές τις σκέψεις που ο ψαλμός δημιούργησε μέσα μας και με αυτά τα αισθήματα δοξολογίας, να υψώσουμε κι εμείς τη φωνή μας στον Κύριό μας και να ψάλουμε σε εκείνον τον ύμνο που έχει αριθμό 34. Άξιος δόξης και τιμής, λατρείας δε παντοτινής, άξιος ένων διαρκών είσαι, ο σώτερ των ψυχών.

να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να ζητήσουμε τις ευλογίες Του στη σύναξή μας σήμερα. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε, δεόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εσύ που είσαι ανάμεσά μας, γιατί είμαστε μαζεμένοι στο Άγιο όνομά Του. Δεόμαστε και προσευχόμαστε η μέρα αυτή να σταθεί μέρα ευλογίας για τον καθένα μας. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις τους δρόμους μας. Εσύ ξέρεις τα βάθη της ψυχής μας. Εσύ είσαι που ερευνάς τα βάθη μας. Και ο λόγος ο δικός σου και το πνεύμα το δικό σου εισέρχονται μέχρι αρμών και μυελών, διερευνώντας τις ψυχές μας. Και εσύ ξέρεις το περπάτημα του καθενός μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε. Στην ημέρα τη σημερινή, καθώς μέσα στον Άγιο Λόγο σου θα σκύψουμε, σε παρακαλούμε πολύ εσύ να είσαι που θα μιλήσεις στον καθένα μας μέσα από τα λόγια τα δικά σου. Έχουμε ανάγκη και γι' αυτό θα καθίσουμε στα πόδια σου, Κύριε. Θα μαθητέψουμε όπως και τότε. Και θα είσαι εσύ ο δάσκαλός μας. Και θα είναι το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου που θα μιλήσει μέσα στον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου παρουσία. Έχουμε ανάγκη τα μάτια της ψυχής μας να αντικρίσουν εσένα, και τα μάτια μας όχι μόνο, αλλά και τα αυτιά μας να ακούσουν τη φωνή τη δική σου. Κύριε, σε παρακαλούμε, ζωοποίησε τον λόγο σου μέσα μας και εσύ ανταποκρίσου σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Είσαι μαζί μας, το ξέρουμε. Αλλά σε παρακαλούμε να είσαι μαζί με την κάθε σύναξη, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία, που όμως επικαλούνται το όνομά σου. Εκεί που εσύ θα είσαι, παρακαλούμε να τους ευλογήσεις και εκείνους όπως και εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ακόμα εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, εκείνους που κάποια αρρώστια, εκείνους που κάποιο εμπόδιο, εκεί που ο εχθρός έβαλε προσκόμματα, Κύριε. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να κάνεις επίσκεψη Αγίου Πνεύματος και εσύ να φανερώσεις την ωραιότητα του προσώπου σου, Κύριε, και τη μοναδικότητα του προσώπου σου στις ψυχές, όπως και στις δικές μας. Παρακαλούμε για τους αρρώστους μας. Παρακαλούμε για εκείνους που ο πόνος έχει καταθλίψει τις ψυχές. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να επέμβεις, να κάνεις εσύ πάνω από αυτά που σου ζητούμε. Να κάνεις εσύ πάνω από αυτά που εννοούμε ακόμα, επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε ακόμα να προσευχηθούμε για το έθνος μας. Εσύ, Κύριε, να φέρεις και να συντηρήσεις και να διατηρήσεις ειρήνη μέσα στο έθνος μας. Και εσύ να ανοίξεις πόρτες που να ακουστεί ο λόγος ο δικός σου. Και εσύ να δώσεις φως μέσα στις ψυχές που σε αναζητούν. Ακόμα προσευχόμαστε για όλους εκείνους τους τόπους που γίνεται πόλεμος. Εκεί που έχει χαθεί η ειρήνη. Εκεί που ο φόβος έχει κατακυριεύσει τις καρδιές. Εκεί που το πένθος έχει γονατίσει τις ψυχές. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, επίλαμψε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω τους και δώσ' τους κατεύθυνση στις σκέψεις τους και στις καρδιές τους. Και για ό,τι θα κάνεις, σου είμαστε ευγνώμονες. Για ό,τι θα κάνεις εσύ, σε ευχαριστούμε από τώρα. Και ξέρουμε ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που σου λέμε. Με τα φτωχά τα λόγια μας, η προσευχή μας και η δοξολογία μας, όπως ψάλαμε, είναι γήινη, Κύριε, είναι φτωχή, αλλά είναι αληθινή. Και γι' αυτό περιμένουμε από Σένα να κάνεις πάνω από αυτά που σου λέμε, επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

στο σημερινό μας πρωινό. Από το 14ο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14. Θα διαβάσουμε τα 14 πρώτα εδάφια. Είναι πάρα πολύ γνωστά σε όσους διαβάζουμε, σε όσους μελετούμε βέβαια ακόμα περισσότερο την Αγία Γραφή. Κατά Ιωάννη, Ιώτα Δέλτα. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα. Ιδε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν. Λέγει προς Αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκήσει μας. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή. Αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμή ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε κάτι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Να ψάλουμε και από τον ύμνο που έχει αριθμό 14.

0: προσθεθεί κάτι συμπληρωματικό για την βραδινή μας σύναξη που είχε λεχθεί την Παρασκευή αλλά σήμερα δεν τονίστηκε. Στην βραδινή μας σύναξη λοιπόν θα είναι μαζί μας ο αδελφός Παντελής Σιδηρόπουλος με θέμα η οικογένεια. Είναι ένας αδελφός που η διακονία του είναι ανάμεσα στις οικογένειες και για τις οικογένειες. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να παρακολουθήσουμε στη σημερινή βραδινή σύναξη αυτά που έχει ο αδελφός μας να μας πει και μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την προσωπική του μαρτυρία και εμπειρία. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια 5, 6 και 7. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: «Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Μέσα στο Λόγο του Θεού, στην γραπτή αποκάλυψη του θελήματος του Θεού στον άνθρωπο, είναι πολλές οι εικόνες που μας δίνει ο Λόγος, ο γραπτός, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μέσα στο Ευαγγέλιο του, μας έχει φυλάξει πολλές τέτοιες αποκαλυπτικές εικόνες, αποκαλυπτικές στο μεγαλείο τους για το πρόσωπο του Ιησού, και κάθε μια από αυτές παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού από κάποια διαφορετική πλευρά, γιατί το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αγίας Γραφής. Νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι μόνο η Καινή Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, όμως εάν υπάρχει αυτή η σκέψη μέσα στο μυαλό μας, κάνουμε λάθος. Εάν κοιτάξουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, όλα τα βιβλία της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης μιλάνε για το πρόσωπο και για το έργο του Ιησού Χριστού από τις πρώτες σελίδες μέχρι το τέλος. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις εικόνες έχουν έναν τίτλο επάνω που λέει «Εγώ είμαι», «Εγώ είμαι», και κάθε φορά «Εγώ είμαι η θύρα», «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Εδώ πέρα, στο μέρος που διαβάσαμε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που μας αποκάλυψε αυτές τις πλευρές του εαυτού του μας λέει ποιος είναι. Στις δικές μας ερωτήσεις: «Κύριε, ποιος είσαι? Κύριε, τι είσαι?», έρχεται εκείνος και μας λέει με αυτά τα «εγώ είμαι» και μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Μας αποκαλύπτει το έργο του. Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού είναι έννοιες συμφυής. Είναι έννοιες που συμπληρώνουν η μία την άλλη και όλες μαζί κάνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το μέρος που διαβάσαμε σήμερα, προτείνω να δούμε αυτή την αποκάλυψη που μας έκανε όταν είπε στον Απόστολό του, στον μαθητή του τον Θωμά, όταν τον ρώτησε «Πού ξέρουμε, Κύριε, το δρόμο που θα πας εσύ? Πώς λες να έρθουμε, ξέρετε το δρόμο που θα πάω? Μα εμείς δεν ξέρουμε πού θα πας. Πού βρισκόμαστε, Κύριε? Πού περπατάμε? Είμαστε σε άγνωστο μέρος. Είμαστε σε ένα έδαφος που δεν το ξέρουμε. Και εσύ μας λες ότι πας εκεί και να πάμε κι εμείς. Πού πας?» Θωμά, ήρθε η απάντηση από τον Κύριο: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η οδός για πού, Κύριε? Για τον Πατέρα. Συνδεθεί με τον Πατέρα που τον έχασε. Τι μπορούμε να βρούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Βρίσκουμε τον δρόμο. Εγώ είμαι, λέει ο Χριστός, η οδός. Η οδός. Στον ύμνο που ψάλαμε πριν από λίγο, λέγαμε «Κι ήρθες εσύ, ο Θείο φως, να μου φωτίσεις την οδό». Το ψάλαμε. Δεν ξέρω αν το προσέξαμε αυτό που ψάλαμε. Πολλές φορές μας διαφεύγουν τα λόγια που ψάλαμε. Αλλά ψάλουμε στον Κύριό μας και του λέμε αυτά που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Ή είναι συνήθεια. Και πολλές φορές η εξοικείωση με το λόγο το δικό του, με το διάβασμά μας, με τη μελέτη μας μέσα στο λόγο του Θεού, μας ξεφεύγουν. Η εξοικείωση μας κάνει να μην προσεύχουμε πολύ στο βάθος, στο περιεχόμενο των λόγων. Εγώ είμαι Θωμά και όλοι εσείς που με ακούτε, οι μαθητές μου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ξέρετε, αυτά τα λόγια λέχθηκαν εκεί επάνω στο ανώγιο. Είναι τα τελευταία λόγια που ο Κύριος είπε στους δικούς του την ώρα που καθόντουσαν όλοι μαζί στο πασχαλινό εκείνο δείπνο. Θωμά, εγώ είμαι η οδός. Αν ακολουθείς σε μένα δηλαδή, θα βρεις τον Πατέρα. Και αν δεις σε μένα, βλέπεις τον Πατέρα. Γιατί εγώ ήρθα από εκείνον, δεν ήρθα μόνος μου. Να λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό που θα μας πει σήμερα απευθύνεται ιδιαίτερα σε εκείνους που δαπάνησαν κόπο, που δαπάνησαν χρόνο, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί να βρούνε λύση και απάντηση στα ερωτηματικά που είχαν μέσα στην ψυχή τους και στην αγωνία τους να συναντήσουν την αλήθεια και το φως. Όπως ήμουν και εγώ, όπως είναι και κάποιοι από εσάς, γιατί όχι όλοι, γιατί είμαστε όλοι μας, όπως έλεγε και εκείνος ο ποιητής, το παιδί του Θεού, κουρασμένοι στρατοκόποι που μας είδαν τόσοι τόποι. Είναι το ψάξιμο που γίνεται από τότε που ο Θεός έκλεισε το δρόμο σε εκείνη την τραγική εικόνα μέσα στην Εδέμ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τραγικότερη σκηνή και τραγικότερη εικόνα από εκείνα τα τελευταία εδάφια του τρίτου κεφαλαίου της Γένεσης. Στην αρχή μας διηγείται πως έκανε ο Θεός τον κόσμο, μετά μας λέει πως έκανε με αγάπη τον άνθρωπο και ενεφύσισε μέσα στους μικτήρας αυτού και ο άνθρωπος έγινε η ζωή της ψυχήν ζώσα. Και η τρίτη ήταν η παρακοή, το τρίτο κεφάλαιο, η παρακοή στην εντολή και στο θέλημα του Θεού. Του είπε, κοίταξε Αδάμ, όλα αυτά είναι δικά σου, όλα. Τα πάντα τα έκανα για σένα, τα πάντα τα δημιούργησα για σένα, να τα χαρείς, να τα ευχαριστηθείς, να τα απολαύσεις. Ένα πράγμα μόνο θέλω από σένα. Από αυτό το δεντράκι, το δέντρο, δεν θα απλώσεις χέρι να φας καρπό. Γιατί αν απλώσεις το χέρι σου, παρακούς στην εντολή μου και θα πεθάνεις εξάπατος. Και μπερδεμένη η Εύα και μπερδεμένος και ο Αδάμ, ίσως εξοικειωμένος με το Θεό που τον έβλεπε κάθε μέρα και περπατούσαν μαζί, δεν ξέρω πώς, ποτέ μου δεν μπόρεσα να το καταλάβω, πώς έγινε και μπερδεύτηκαν από τα λόγια εκείνα του εχθρού. Και άπλωσαν το χέρι. Άπλωσε η Εύα πρώτη. Το είδε, ήταν επιθυμητός, λέει, τι ωραίο που είναι, γιατί να μην φάω. Αφού μου λέει και το φιδάκι το καλό, ότι δεν θα πάθω τίποτα, θα ανοίξουν τα μάτια μου. Θα γίνω κι εγώ σαν το Θεό. Θεός θα γίνω κι εγώ. Απλώνει το χέρι. Δαγκώνει τον. Αδάμ, έλα, είναι ωραίος ο καρπός. Φάε κι εσύ. Και πήγε και ο Αδάμ και έφαγε και εκείνος. Τι έγινε, τους συναντάει ο Θεός. Τους λέει ότι είστε καταραμένοι από εδώ και μπρος. Θα σας κυνηγάει η ποινή του θανάτου. Κλείνει η σχέση μας. Τέλος η σχέση μας αυτή. Δεν θα με ξαναδείτε πια. Και θα φεύγετε από αυτόν τον κόσμο. Χους ή και ισχούν απελεύσει. Και ήρθε η τιμωρία στη ζωή. Και κλείνει το τρίτο κεφάλαιο. Και εξεδίωξε ο Θεός τον Αδάμ. Και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφέαν την φλογίνην, την περιστρεφωμένην δια να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Ήρθε λοιπόν και έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Βλέπετε, ο κλειστός ο δρόμος και το εμπόδιο και ο γρανιτένιος τείχος που δεν μπορεί να τον περάσει ο άνθρωπος ονομάζεται μέσα στον Λόγο του Θεού με ένα όνομα. Αμαρτία. Αμαρτία. Λάθος επιλογής κάναμε. Ξεφύγαμε από το στόχο μας. Παρακούσαμε και υποφέρουμε μέχρι τώρα από αυτήν την παρακοή μας. Έκλεισε, αποκλείστηκε, μπλοκαρίστηκε ο δρόμος. Και από τότε, αλήθεια, πόσες προσπάθειες δεν έκανε ο άνθρωπος για να ανοίξει δρόμο, κάποιο δρόμο, να φτάσει στον ουρανό, να συναντήσει το πρόσωπο του Θεού. Ας έκλεισε εκείνος ο δρόμος, θα ανοίξω εγώ έναν άλλο δρόμο, θα πάω από αλλού, θα τον βρω το Θεό. Θυμηθείτε τη Βαβέλ. Κεφάλαιο 11 της Γένεσης. Στο 11 της Γένεσης και στο εδάφιο 4. Και είπαν οι άνθρωποι, ελάτε ας οικοδομήσουμε εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσουμε εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Ας κάνουμε έναν πύργο και ας φτάσει εκεί στην κορφή που είναι ο Θεός και να γίνουμε κι εμείς σαν τον Θεό. Τους το είχε πει ο εχθρός που ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ξέρετε πως τον ονομάζει, ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ήταν αντικείμενο της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, της στοργής του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού. Τότε που για όλα είχε πει ο Θεός, ας γίνει και έγινε, για τον άνθρωπο είπε, να κάνουμε τον άνθρωπο που είναι σαν και εμάς, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και τον έκανε από χώμα και μέσα του ενεφύσισε στους μυκτήρες του. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ακόμα θυμάστε εκείνο το όνειρο του Ιακώβ όταν διωγμένος από τον αδελφό του τον Ισάβ. Πού πήγαινε? Ούτε ήξερε. Πήγαινε λέει σε κάποια χώρα. Γιατί? Για να ξεφύγει από την οργή. Και εκεί πέρα ήθελε, αχ τον Θεό, αχ τον Θεό, και έπεσε να κοιμηθεί. Και ο πόθος της ψυχής του μετατράπηκε σε όραμα. Και είδε μια σκάλα που η βάση της στη γη και ανέβαινε μέχρι επάνω στον ουρανό. Και πόσες και πόσες και πόσες άλλες εικόνες μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μας δείχνουν, αλλά και στην καθημερινότητα. Τι ψάχνει κάθε μέρα ο άνθρωπος, τι επιζητεί κάθε μέρα ο άνθρωπος, παρά μόνο το χαμένο παράδεισο να βρει, να γεμίσει η ψυχή του. Στο διάβασμα, στις γνώσεις, στον πλούτο, στην αμαρτία, στα γλένδια, παντού. Το άδειο της ψυχής του προσπαθεί να γεμίσει. Αλλά πώς να γεμίσει? Ο ωκεανός πώς να γεμίσει με τις σταγόνες που του ρίχνουμε μέσα? Δεν γίνεται. Η λαχτάρα του ανθρώπου που φανερώνεται να ανοίξει δρόμο, να συναντήσει τον Θεό, να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ματαιώθηκαν, γιατί μπροστά συναντήσανε αυτό το συμπαγή γρανίτη που λέγεται αμαρτία του ανθρώπου. Δεν ξεπερνιέται. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Μαύρα τα σύννεφα που έφραξαν τον δρόμο προς τον Θεό. Και έβαλε ο Θεός τα χερουβίμ και έβαλε και τη ρομφαία την φλογερή που περιστρεφότανε και κατέκαιγε όποιον προσπαθούσε να φτάσει στη ζωή. Και ερχόμαστε στην ιστορία του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Ο Μωυσής. Ο Θεός του είπε: Μωυσή, θα κάνεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αργότερα είπε στο Δαβίδ και δια του Σολομώντα έγινε ο ναός. Αλλά και τα δύο είχαν έναν τόπο λατρείας του προσώπου του Θεού. Και ξέρετε που ήτανε? Ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί που ήταν η ένδοξη παρουσία του Θεού, μέσα στα Άγια των Αγίων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εκεί μέσα δεν μπορούσε να μπει κανείς. Υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια βαριά κουρτίνα που δεν είχε δικαίωμα να την ξεπεράσει κανένας άνθρωπος, γιατί η ποινή ήταν ότι αν περνούσε από πίσω έτσι θα πέθαινε. Το καταπέτασμα, η φλογερή εκείνη ρομφαία, και από πίσω ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η Άγια Παρουσία του Θεού. Εκεί συναντούσε, μπορούσε να συναντήσει, αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, όταν έκαμνε θυσία για τον εαυτό του πρώτα για να καθαριστεί και μετά για τον λαό, έπαιρνε το αίμα της θυσίας και περνούσε μέσα στα Άγια των Αγίων για να τα προσφέρει για τον λαό του. Μια φορά το χρόνο. Και οι άλλες 365 μέρες και κάτι ρέστα, τι γινόντουσε? Πώς τα περνούσε ο άνθρωπος? Ψάχνοντας, αγωνιώντας, μη γνωρίζοντας. Βλέπετε, κανείς δεν μπορούσε να περάσει από αυτό το δρόμο. Και αυτό το παραπέτασμα ήταν το δείγμα της αδυναμίας του ανθρώπου να ανοίξει δικό του δρόμο και να φτάσει στο Θεό. Και ξαφνικά η Αγία Γραφή, που είναι η γραπτή αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και η μόνη αλήθεια, μας λέει ότι ενώ από τη μια πλευρά υπήρχε αυτός ο δρόμος του ασεβούς που ήτανε σκοτάδι, που ήτανε οδός θανάτου, που ήτανε οδός άδου, που είναι του άφρονα η οδός και η οδός της οργής. Φράσεις μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτές που σας διάβασα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει το φως και η άλλη πλευρά μας παρουσιάζει ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, ως την μόνη οδό του αμαρτωλού ανθρώπου προς τον Άγιο Θεό. Την μόνη οδό μας παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Το είπα και πριν. Και η Παλιά Διαθήκη όλη μιλάει για τον Ιησού Χριστό που θα έρθει. Αλλά εδώ πλέον έχουμε πλήρη αποκάλυψη. Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι στο παρελθόν ο Θεός μίλησε δια των προφητών πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Στις έσχατες αυτές μέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκανε και τους αιώνες, ο οποίος όντας το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του και βαστάζουν τα πάντα δια του λόγου του, της δυνάμεώς του, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, της παρουσίας του Θεού εν υψηλής, μέσα στον ουρανό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε εδώ κάτω και πρόσθετε τον εαυτό του. Πατέρα, αυτοί οι άνθρωποι χάνονται και τους αγαπάμε εμείς αυτούς και δεν θέλουμε να χαθούν. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη και την πληρώνουν κάθε φορά που φτάνουν στο χείλος, εκτός αν υπάρξει κάποιος που θα προσφερθεί να τους αντικαταστήσει στη δικαιοσύνη τη δική σου και να γίνουν αυτή η δικαιοσύνη. Πώς το είπε ο Απόστολος Παύλος? Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, εκείνον που δεν γνώρισε, και ξέρετε, δεν την γνώρισε την αμαρτία, αποδεδειγμένα δεν την γνώρισε, γιατί βγήκε μπροστά σε όλους και στους μαθητές του και τους λέει, ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Δεν υπήρχε αμαρτία. Ο αναμάρτητος, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να καταλάβω ποτέ την κραυγή του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, όταν φώναζε, Πατέρα μου, Πατέρα μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Το εγκατέλειψες ήταν για μένα, προορισμός για μένα, ήταν προορισμός για σένα. Και ήρθε εκείνος και είπε, εγώ Πατέρα. Και ήρθε εκείνος και πήρε τη θέση τη δική μου. Και τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εν αυτό δικαιοσύνη του Θεού. Που σημαίνει ότι τώρα πια, όταν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του και την προσφορά Του, σπάζει ο γρανίτης. Το γρανιτένιος τείχος καταστρέφεται, το παραπέτασμα σχίζεται, ο δρόμος ανοίγει προς τον ουρανό. Έτσι θέλω να ρωτήσω, ο Χριστός που τώρα ζει, που τώρα μιλάει, που τώρα προσκαλεί, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Θέλω να ρωτήσω, είναι δικιά σου εμπειρία αυτό? Έχεις πάει στον Χριστό με τη συνέστηση ότι είσαι χαμένος, ότι προορίζεσαι για θάνατο, αλλά εκείνος μπορεί να σου δώσει τη ζωή? Και μη ρωτήσεις σαν τον Φίλιππο, δείξε σε μας τον Πατέρα, και μας αρκεί. Είναι σαν μερικές φορές που μας τυχαίνει στο δρόμο, μας βλέπει κάποιος άγνωστος και μας λέει, μήπως ξέρετε που είναι η οδός Φλέμινγκ? Μα του λέμε, εδώ είσαι στην οδό Φλέμινγκ, περπατάς πάνω σε αυτό το δρόμο και δεν το ξέρεις. Ή εμείς όταν πηγαίνουμε καμιά φορά σε καμιά άλλη πόλη λέμε, η τάδε οδός μήπως ξέρεις που είναι, και είμαστε πάνω σε αυτό το δρόμο και μας λέει, μα αυτός είναι ο δρόμος που ζητάς. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στην εκκλησία, ακούμε κηρύγματα, διαβάζουμε φυλάδια, ανοίγουμε το λόγο του Θεού, διαβάζουμε εκεί μέσα και αναρωτιόμαστε, Κύριε, ποια είναι η οδός? Πώς θα πας στον Πατέρα? Πού λες ότι θα πας στον Πατέρα? Εγώ πώς μπορώ να πάω εκεί? Σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση είχε πει μέσα στο θησαυροφυλάκιο, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι,
1: πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας.
0: Δεν μπορείτε να πάτε πάνω. Εγώ είμαι από πάνω, εσείς είστε από κάτω και δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Ο μόνος δρόμος είμαι εγώ. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από μένα. Και ο Πέτρος που ήταν στη συντροφιά και του Θωμά και του Φίλιππου εκεί επάνω, ξέρετε τι είπε όταν μίλησε για πρώτη φορά στα πλήθη? Και δεν υπάρχει, αδέλφια μου, διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Να λοιπόν ο δρόμος. Ο δρόμος και η οδός και η αλήθεια. Μην αναρωτηθείς λοιπόν σαν τον Θωμά ή σαν τον Φίλιππο ή σαν τους άλλους μαθητές που ίσως δεν μιλήσανε. Πώς θα βρεθώ εγώ εκεί? Ποια είναι η οδός? Πώς μπορώ να πάω στον ουρανό? Γιατί η οδός είναι μία. Και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει, ξέρετε, μια πλάνη μέσα στον κόσμο. Και με αυτή τη σκέψη θα τελειώσω. Υπάρχει μια πλάνη που λέει όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Λάθος. Είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Η Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εις αυτούς δε που εδέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουνε τέκνα του Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Ιησού? Μα εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και μέσα από μένα μπορείς να πας στον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λάθος λοιπόν εκείνη η έκφραση. Λάθος και η άλλη η έκφραση. Και η άλλη δήθεν μεγάλη αλήθεια. Όλες οι θρησκείες οδηγούν τελικά στον Θεό. Μα είσαι Μωαμεθανός, εντάξει, μα είσαι Βουδιστής, εντάξει. Τον Θεό ψάχνεις εσύ, ακολούθησε τη διδασκαλία αυτή και θα φτάσεις στον ουρανό. Λάθος, πλάνη, κόλπο του εχθρού, του απαρχής ανθρωποκτόνου. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Οδηγούνε στην απώλεια. Περάστε, λέει, μέσα από τη στενή την πύλη. Περάστε μέσα από τη θλιμμένη οδό. Γιατί αυτή οδηγεί στον ουρανό. Τι θα κάνεις? Ξέρετε, οι παλιοί οι Ρωμαίοι τι λέγανε? Και αυτό ήταν λάθος βέβαια. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αν δεν οδηγούσαν όλοι οι δρόμοι στη Ρώμη, πώς οδηγούσαν όλοι στη Ρώμη? Ήθελα να πούνε ότι το κέντρο είναι η Ρώμη και όποιο δρόμο ακολουθήσεις θα σε βγάλει εκεί. Έτσι βγήκε και η άλλη πλάνη, ότι όποια θρησκεία ή όποια θρησκευτική οδό και αν ακολουθήσεις θα σε οδηγήσει στο Θεό. Λάθος. Στο Θεό, και ο Θεός που είναι ο αποδέκτης όλης αυτής της ιστορίας, μας το είπε μόνος του, ότι μόνον δια του Ιησού Χριστού. Πότε το είπε? Θυμάστε στη βάφτιση. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εν το οποίο ευδόκησα. Και το είπε κι άλλες φορές. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ λέω και προτείνω να ακούσουμε άλλη μια φορά την πρόταση του Ιησού Χριστού. Τη διακήρυξή του. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μηδία μου. Να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ποιος είναι και να τον δοξάσουμε.

άνοιξε τις καρδιές μας, έλεγξε το πνεύμα μας, οδήγησε τις ψυχές μας. Καθώς εσύ μας το είπες και πάλι σήμερα, εσύ Κύριε είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να σου πούμε ότι θέλουμε να ακολουθούμε σένα. Εσύ βοήθησέ μας Κύριε, να ακολουθούμε σένα, να ζούμε για σένα. Και σε σένα που είσαι ο δυνάμενος να μας φυλάξεις από τέστους και να μας παραστήσεις κατ' ενώπιον της δόξης σου αμόμους εν αγαλιάσει, εισέ τον μόνον αληθινόν Θεό, τον σοφό, το σωτήρα μας, ας είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη και το κράτος και η εξουσία και τώρα και εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Χριστός Κύριος. Να ψάλλουμε ο Χριστός Κύριος.

Αμήν. Μετά από ένα σήμα, η πεθαρά του δείπνου στις 12 σήμερα είναι μαζί μου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε στην παρουσία τη δικιά σου την ώρα τούτη για να σου πούμε το ευχαριστώ μας. Η καρδιά μας, Πατέρα μας, είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία, από ύμνο και από δοξολογία σε Σένα τον αιώνιο Θεό. Εσύ, Πατέρα μας, μας έφερες την ύπαρξη, εμείς σου γυρίσαμε την πλάτη, τραβήξαμε τους δρόμους μας ο καθένας μας, βρεθήκαμε μακριά από την αγάπη τη δικιά σου, μέσα στην παραπλάνηση της αμαρτίας, αλλά εσύ, Πατέρα μας, ούτε μία στιγμή δεν έπαψες από το να μας αγαπάς και να μας καλείς να γυρίσουμε πίσω, να μπούμε μέσα στη χάρη τη δικιά σου, να γεμίσουμε από τα αιώνια, να γλιτώσουμε από την εξουσία του σατανά και να μπούμε μέσα στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού, να γλιτώσουμε από το σκοτάδι και από το θάνατο και να έρθουμε στο φως και στη ζωή. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ από τον ουρανό μας έστειλε το πρόσωπο εκείνο που ήρθε και έδωσε τη λύτρωση και την απελευθέρωση. Σε ευχαριστούμε γιατί σύντριψε όλες τις δυνάμεις του σκότους και του θανάτου. Το φίδι το χτύπησε στο κεφάλι και το διέλυσε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί τώρα έχουμε την ελπίδα του ουρανού, ενώ ήμασταν χωρίς ελπίδα. Τώρα έχουμε, Πατέρα, εσένα τον αιώνιο Θεό, ενώ ήμασταν χωρίς Θεό. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ολόκληρη τη ζωή μας εσύ την έχεις αναλάβει και σε ευχαριστούμε γιατί και στην πιο λεπτομέρεια η αγάπη δικιά σου είναι εκείνη που απλώνεται. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβαλες το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, μας φώτισες, μας έβαλες άλλα μάτια, άλλη καρδιά. Πήρες, μας λες, την πέτρινη καρδιά και μας έβαλες σάρκινη καρδιά. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τις καθημερινές σου ευλογίες. Σε ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για τον ουρανό, για την αιωνιότητα, για τη δόξα μέσα στην οποία εσύ μας καλείς. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, καθώς προχωρούμε. Εσύ δεν μας αφήνεις, δεν μας εγκαταλείπεις. Όλες οι δυνάμεις του σκότους που χυμάνε απάνω μας, εσύ, Πατέρα μας, είσαι εκείνος ο οποίος μας προφυλάτης από όλες αυτές τις δυνάμεις και σε ευχαριστούμε γιατί οι υποσχέσεις σου είναι όλες ναι και αμήν και σε ευχαριστούμε γιατί ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το έργο της λύτρωσης, για μας είναι η δύναμη η δικιά σου και η σοφία η δικιά σου. Παρακαλούμε και τούτο το βραδινό, καθώς ήρθαμε για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, εσύ, Πατέρα μας, να παραλάβεις τα πνεύματά μας και την καρδιά μας, ο λόγος ο δικός σου να μας μιλήσει και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Και τις ώρες όλες εδώ της Εκκλησίας των Συναθρήσεων εσύ να τις φυλάξεις από το φθόνο και από το μίσος του εχθρού και εσύ, Πατέρα μας, να διατηρήσεις το πνεύμα το δικό σου και το μήνυμα της αγάπης σου μέσα σε όλες τις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από τη Γένεση και διαβάζουμε το 3 κεφάλαιο. Ο Δεόφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο Όφης προς την γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου.
και είπεν η γηνή προς τον όφιν, «Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Και είπεν ο όφης προς την γυναίκα, «Δε θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού θέλουσε να ανοιχθεί ο φθαλμί σας και θέλετε είστε ως Θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλόν εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρον ως δίδων γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαν της φύλας οικής, έκαμουν εις αυτούς περιζώματα». Και διαβάζω και το 21 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, για να μην το διαβάσουμε όλο. «Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς». Η αμαρτία τους ξεγύμνωσε και ο Θεός τους έντισε. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 8 κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 26. Ευαγγέλιο Λουκά, 8 κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο, 26 εδάφιο. «Και κατέπλευσαν εις την χώρα των Γαδαρινών, ή της είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. Και καθώς εξήλθεν επί την γην, υπήντησεν αυτόν άνθρωπος της εκ της πόλεως, ως της είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών, και ημάτιον δεν είναι δίωτο, και ενοικία δεν έμενεν, αλλά εν της μνήμαση. Ιδών δε τον Ιησούν ανέκραξε και προσέπεσεν εις αυτόν και μεταφωνής μεγάλης είπε, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, δε ο μέσου μη με βασανίζεις, διότι προσέταξεν εις το πνεύμα του ακάθαρτον να εξέλθει από του ανθρώπου, επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν και δεσμεύετο με αλύσεις και εφυλάτητο με ποδόδεσμα και διασπών τα δεσμά εφέρετο υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Και ρώτησεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπε, «Λεγεών, διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν και παρεκάλουν αυτόν να μην προστάξει αυτά να απέλθωση εις την Άβυσσον. Ή το δε εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένων εν το όρι και παρεκάλουν αυτό να επιτρέψει εις αυτά να εισέλθωσι εις εκείνους και επέτρεψεν εις αυτά. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Ιδώντες δε οι βοσκοί το γενόμενον έφυγον και απελθόντες απήγγυλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς και εξήλθον δια να είδωσι το γεγονός. Και ήρθουν προς τον Ιησούν και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχε εξέλθει το δαιμόνιον καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού ενδεδειμένον και σοφρονούντα και εφοβήθησαν. Διηγήθησαν δε προς αυτούς και ειδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιζόμενος». Αυτά τα δύο κομμάτια, παρόλο που έχουν μία τελείως διαφορετική εικόνα, δηλαδή άλλη είναι η πλοκή της γέννησης και άλλη είναι τούτη, έχουν δύο κοινά σημεία, τα οποία αυτά είναι εκείνα που μας ενδιαφέρουν. Τα κοινά σημεία είναι τα εξής, ότι και ο Αδάμ όταν έπεσε στην αμαρτία, όταν έκανε την παράβαση, είδε τον εαυτό του ότι ήταν γυμνός. Και ο άνθρωπος αυτός με τα δαιμόνια τα πολλά που υπήρχαν μέσα του,
τα δαιμόνια τον οδηγούσαν ώστε να είναι γυμνός. Από την άλλη πλευρά, ο Αδάμ τελικά ντύθηκε γιατί ο Θεός τον έντυσε με ημάτιο. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι όταν ο Χριστός συναντήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο και βγήκαν τα δαιμόνια, αμέσως ο άνθρωπος αυτός ήταν ντυμένος. Και δεν είναι μονάχα, ξέρετε, αυτές οι εικόνες, οι δύο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει ένα μήνυμα και λέει ότι η αμαρτία, ο σατανάς, σε απογυμνώνει. Και από την άλλη πλευρά, ο Θεός σε ντένει. Το ίδιο παράδειγμα έχουμε και με τον Άσωτο, όταν γύρισε ο Άσωτος στο σπίτι του πατέρα του και ο πατέρας του τον δέχθηκε, το πρώτο πράγμα που είπε μετά τη συγχώρεση που του έδωσε και την πρώτη κουβέντα που έβγαλε από το στόμα του, ποια ήτανε? Φέρτε τη στολή την πρώτη και ντύστε τον. Φέρτε τα παπούτσια και φορέστε τα. Φέρτε το δαχτυλίδι και βάλτε το. Και έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού δίνει ένα μήνυμα σε μας και μας λέει ότι ο σατανάς, η αμαρτία μας απογυμνώνουνε. Και είναι ένα μήνυμα αυτό που χρειάζεται εμείς να καταλάβουμε ότι μπροστά στο Θεό η αμαρτία μας έχει τελείως απογυμνώσει. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην αμαρτία και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κάνει την αμαρτία είναι ο άνθρωπος της ντροπής. Βέβαια σήμερα θα μου πείτε ότι έχουν αλλάξει οι όροι. Οπωσδήποτε έχουν αλλάξει οι όροι. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα ένα χαρακτηριστικό που βλέπει κανείς είναι το εξής. Όσο οι άνθρωποι βυθίζονται και προχωρούν μέσα στην αμαρτία, έχουν μία περίεργη εκδήλωση, ξεγυμνώνονται. Και στην εποχή που ζούμε, και στην εποχή που ζούμε οι άνθρωποι μέσα στο ξεχύλισμα της αμαρτίας, σαν εξωτερική εκδήλωση είναι το ξεγύμνωμά τους. Και χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπάρχει αμαρτία και όπου υπάρχει ο σατανάς και όπου υπάρχουν οι δαιμόνοι μέσα στη ζωή του ανθρώπου, το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος αυτός να απογυμνώνεται. Το ίδιο, ξέρετε, λέει και στην Αποκάλυψη. Όταν αναφέρεται στην 7η εκκλησία, στην εκκλησία της Λαοδίκειας, και είναι η εκκλησία εκείνη η οποία έχει αφήσει το Χριστό έξω από την πόρτα και είναι η εκκλησία εκείνη η οποία έχασε τη ζωντάνια της και τη σχέση της με το Θεό τη ζωντανή και αντί να είναι ζεστή έγινε χλιαρή. Και ο Θεός λέει για την εκκλησία αυτή ότι αφού είσαι χλιαρή, μου έρχεται αναγούλα, δεν μπορώ να σε δεχθώ, γι' αυτό θα σε ξεράσω. Το κύριο χαρακτηριστικό που λέει το εξής, στο 17 εδάφιο είναι του 3ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, διότι λες ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Δηλαδή όπου υπάρχει και εμφανίζεται η αμαρτία μέσα στη ζωή του ανθρώπου δίνει μία εικόνα ο Θεός και λέει ότι η εικόνα σου είναι η γύμνια σου. Και προχωρεί. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις και ημάτια λευκά για να ντυθείς για να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Άρα ο Θεός λέει εγώ σου δίνω ρούχο.
διότι λέει έξω από μένα, μέσα στην αμαρτία, καθώς εσύ δέχεσαι όλες τις εισηγήσεις του πονηρού και καθώς ο πονηρός είναι εκείνος που καθορίζει και κανονίζει την πορεία της ζωής σου, ένα πράγμα σου κάνει, σε απογυμνώνει. Και είδατε στην Παλαιά Διαθήκη, πάλι ξαναερχόμαστε εκεί ακριβώς που αναφέρεται στον Νόε μετά τον κατακλυσμό, όταν βγήκε ο Νόε, έκανε ένα αμπελάκι, φύτεψε, και όταν ήρθε ο καιρός για τα σταφύλια, ήπιε, λέει, κρασί και μέθησε. Και το αποτέλεσμα της μέθης του ποιο ήτανε? Η γύμνια του, ξεγυμνώθηκε. Και ένας ο γιος, ένας που τον είδε, αντί να πάει και να καλύψει τη γύμνια του, άρχισε και τον έβλεπε και κορόιδευε. Ο άλλος όμως ο γιος, επειδή είδε ότι η γύμνια είναι κακό πράγμα και είναι εξευθελιστικό για τον πατέρα του, γι' αυτό, λέει, πήρε, λέει, ένα φόρεμα, πήγε πίσω, και όταν έφτασε κοντά τον κουκούλωσε, όταν γύρισε τον κουκούλωσε για να μην δει τη γύμνια του. Και αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί. Η αμαρτία μας έχει απογυμνώσει. Ο άνθρωπος έχει χάσει τη σοβαρότητά του και έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Μην κοιτάζετε που σήμερα οι άνθρωποι της αμαρτίας είναι εκείνοι που είναι μέσα στα πόστα της κοινωνίας ετούτης και κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ντρέπονται καθόλου. Αν το κοιτάξει αντικειμενικά το πράγμα, η ντροπή είναι εκείνη που υπάρχει μέσα στη ζωή τους. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, είσαι γυμνός. Η αμαρτία σε έχει απογυμνώσει, σε έχει καταρακώσει, σε έχει αχριστεύσει, σε έχει κάνει ένα πλάσμα που να μην έχεις καμιά αξία. Ντροπής. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει, χρειάζεσαι ένα ένδυμα. Ο Λόγος του Θεού πολλές φορές χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα και οπωσδήποτε, καθώς διαβάσαμε εδώ στην Αποκάλυψη, λέει, χρειάζεσαι, λέει, ρούχα για να μπορέσεις να ντυθείς και να κρύψεις τη γύμνια σου. Αλλά λέει το εξής, χρειάζεσαι ρούχα, όχι απλώς ρούχα, χρειάζεσαι ρούχα λευκά.

Το έργο που έγινε εκεί πάνω, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι εκείνο που να γεμίζει και να καταχτά ολόκληρο το είναι μας και την καρδιά μας. Ο Θεός λέει σε γυμνός. Θυμόσαστε που είπε εκείνη την παραβολή ο Κύριος με το γάμο, και όταν πήγε λέει ο οικοδεσπότης μέσα να επιθεωρήσει, είδε κάποιον που δεν είχε ένδυμα γάμου. Φίλε, του λέει, πώς μπήκες εσύ εδώ πέρα χωρίς ένδυμα γάμου, πώς είσαι εδώ πέρα? Και επειδή δεν ήταν εντυμένος με το ένδυμα του γάμου, γι' αυτό ακριβώς τον πήρε και τον πέταξε έξω. Ο λόγος του Θεού λέει πρέπει να ντυθείς, πρέπει να ντυθώ. Η αμαρτία με έχει απογυμνώσει. Ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό με ντένει. Όταν η αμαρτία φύγει μέσα από τη ζωή μου, τότε είμαι ντυμένος. Και όταν η αμαρτία πλέον δεν υπάρχει μέσα στη ζωή μου, τότε είμαι ντυμένος με ημάτια λευκά. Αυτός ο δαιμονιζόμενος χρόνια ολόκληρα ήταν εξέντητος. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι ήταν γυμνός γιατί είχε λεγεώνα δαιμονίων και τα δαιμόνια τον έπαιρναν και τον πήγαιναν όπου ήθελαν και τον έκαναν ό,τι ήθελαν. Και να αποκάνει το δαιμόνιο και η αμαρτία είναι τον άνθρωπο να τον ξεφτελίζει. Και έτσι λοιπόν τα δαιμόνια με τη γύμνια του, καθώς γύριζε εδώ εκεί και τον πήγαιναν όπου ήθελαν, με τη γύμνια του τον ξεφτέλιζαν. Και όταν ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή του, και όταν τα δαιμόνια έφυγαν, και όταν ο Κύριος είπε να εξαφανιστείτε, ήρθανε λέει οι πατριώτες του και τον είδανε να είναι σοφρονισμένος και να είναι και ντυμένος. Και ο λόγος του Θεού λέει πρέπει να ντυθείς το ένδυμα της δικαιοσύνης. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό έκανε ένα έργο λύτρωσης. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας. Μας απέσπασε λέει από την εξουσία του σατανά. Μας έβγαλε από τις επιρροές των δαιμόνων. Μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και μας έντυσε με το έντυμα της δικαιοσύνης. Όλες τις αμαρτίες λέει εγώ τις έχω σβήσει, τις έχω ρίξει στα κατάβαθα της θάλασσας, δεν τις θυμάμαι πλέον. Και ο άνθρωπος πλέον είναι καθαρός, δικαιωμένος με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Και ο λόγος του Θεού δίνει μερικές εικόνες πώς θα πρέπει να είναι το ένδυμά μας, το φόρεμά μας, αφού είμαστε του Χριστού. Και λέει να ντυθείτε λέει τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, Ρωμαίους Ιώτα Γάμα 14, και εξηγεί τι θα πει να ντυθώ τον Ιησούν Χριστόν. Και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτών αυτής. Πρέπει να ντυθείς το Χριστό. Και θα μας πει αλλού ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας ότι όσοι βαφτιστήκατε στο Χριστό, ντυθήκατε το Χριστό. Και εμείς ξέρουμε ότι λέει πρέπει να ντυθούμε το Χριστό. Και αυτό σημαίνει να μην ενεργούμε και να μην προχωρούμε μέσα στη ζωή μας με τις επιθυμίες τις δικές μας.

Οπότε μέσα στη ζωή μας σημαίνει ντυμένος με το Χριστό, όταν το θέλημα του Χριστού είναι εκείνο που ενεργείται μέσα στη ζωή μου. Είναι εκείνο που έλεγε ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Είναι εκείνο που λέει ότι εγώ πέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα. Αυτό θα πιντίνουμε το Χριστό. Και λέει ότι αυτό το φόρεμα θα πρέπει να φορέσεις. Αυτό το φόρεμα σου δίνει ο Θεός. Αυτό είναι το κατάλληλο φόρεμα που χρειάζεσαι για να σταθείς μπροστά στη δόξα και μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυθείτε λοιπόν τον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε για τη σάρκα ή στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Στην Εφεσίους Δέλτα 24 λέει να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο. Έχουμε έναν παλιό και έναν καινούριο άνθρωπο. Ο παλιός άνθρωπος του αξίζει να είναι καρφωμένος απάνω στο σταυρό. Γι' αυτό ο Χριστός πέθανε απάνω στο σταυρό, παίρνοντας τη θέση τη δικιά μας. Λέει, η θέση σου ποια είναι? Εκεί στο σταυρό. Εκεί είναι η θέση σου. Εμείς όμως έχουμε τώρα τον καινούριο άνθρωπο, πρέπει να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, διότι ο καινούριος άνθρωπος δεν είναι πλέον για το σταυρό, αλλά είναι για τον ουρανό. Λένε για τον ιερό Αυγουστίνο ότι ήταν πολύ ανήθικος αυτός όταν ήταν νέος, και όταν κάποτε μια κοπέλα, καθώς περπατούσε στον δρόμο, τον φώναζε και του έλεγε «Αυγουστίνε, Αυγουστίνε», και αυτός δεν έδινε σημασία. Τελικά τον πλησίασε και του λέει «Δεν με θυμάσαι», λέει, «είμαι η παλιά σου φιλνάδα». Λέει, ο παλιός ο Αυγουστίνος πέθανε. «Θα ντυθείτε», λέει, «τον καινούριο άνθρωπο». Διότι ο καινούριος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι κατάλληλος για τον ουρανό. Ο παλιός είναι κατάλληλος για το σταυρό. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας έστειλε αντικαταστάτη και στη θέση μας πέθανε ο Χριστός. Ένας, λέει, πέθανε για όλους, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, η υποχρέωση τώρα ποια είναι? Αφού πέθανε για όλους, τώρα οι όλοι πρέπει να ζούνε όχι για κανέναν άλλον, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Αν δεν ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό. Εάν κάποιος, λέει, δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν πρόκειται να ειδεί τη βασιλεία των ουρανών. Δεν πρόκειται να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Το είπε καθαρά και ξεκάθαρα ο ίδιος ο Κύριος. Όχι τα δικά μας τα περιζώματα, αλλά τη στολή, την ενδυμασία την οποία μας δίνει ο Θεός. Να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, που αυτό σημαίνει, για τη ζωή την παλιά, τη ζωή της αμαρτίας, τελεία και παύλα. Μια για πάντα. Όποιος είναι, λέει, εν Χριστώ Ιησού, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα αρχαία παρήλθον, όλα έγιναν νέα. Αυτό είναι το μήνυμα της Καινής Διαθήκης του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος, λέει, που κλέβει, να μην ξανακλέβει. Αφού είσαι καινούριος άνθρωπος, δεν θα κλέβεις. Αν μέσα στη ζωή σου πριν πιστέψεις τον Χριστό έκανες, φέρω ένα παράδειγμα, ψεύτικη δήλωση στην εφορία, σήμερα είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν θα συνεχίσεις τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι χριστιανοί και καθώς έρχονται στο Χριστό δεν τα αφήνουν όλα εκείνα τα οποία είχαν πριν, αλλά ένα σωρό τα έχουν μαζί τους και είναι τα ανοίγματα αυτά, και έρχεται η ώρα και έρχεται το σπάσιμο και έρχεται η αδυναμία και η δυσκολία και ένα σωρό καταστάσεις
για τις οποίες οι άνθρωποι του Θεού σήμερα τραβάνε τα μαλλιά τους. Σήμερα συνέχεια ακούεται από ανθρώπους του Θεού: «Σως, βυθίζομαι, χάνομαι». Γιατί? Γιατί δεν ντύθηκαν τον καινούριο άνθρωπο. Δεν τον άφησαν τον παλιό καρφωμένο εκεί απάνω στο σταυρό. Και όταν ο άνθρωπος ο παλιός δεν μείνει καρφωμένος και αυτό γίνεται διαπίστεως, τότε να ξέρουμε ότι είναι άσχημα τα πράγματα. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει: μέσα στη ζωή μας έχουμε έναν πνευματικό αγώνα. Το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού είναι να αγωνίζεται. Ο Λόγος του Θεού λέει: πόσο μεγάλος θα είναι ο αγώνας, μέχρι πού? Και απαντάει στην επιστολή προς Εβραίους: μέχρις αίματος. Αλλά για να αγωνιστείς και να πολεμήσεις τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο, ο οποίος έχει μεθοδίες, χρειάζεται να είσαι ντυμένος. Και λέει ο Λόγος του Θεού: να ντυθείτε τα όπλα του φωτός. Ρωμαίους 2γ 12. Χρειάζεσαι τα όπλα του φωτός. Όχι με τις μανούβρες που έκανες πριν. Όχι με τους τρόπους που έκανες πριν. Εγώ έχω έναν ξάδερφο που κάποτε μου έλεγε το εξής. Αυτός είναι δε, το μυαλό του κάνει πολλές στροφές. Μια μέρα έρχονταν και ζητούσε συμβουλές από μένα. Και του λέω: το δικό σου το μυαλό είναι ξηράφι, από μένα ζητά συμβουλές. Να σου πω, μου λέει, όταν λέει είναι για μανούβρες, το μυαλό μου λέει δουλεύει πολύ τρομερά. Όταν είναι όμως ίσο ένα πράγμα, δεν δουλεύει, λέει, το μυαλό μου. Και αυτό πράγματι συμβαίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, τα όπλα σου θα είναι όπλα φωτός. Όχι τις μανούβρες που έκανες πριν, όχι τις πονηρίες που έκανες πριν, όχι τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσες πριν. Τα όπλα σου θα είναι όπλα φωτός. Γιατί τότε αφεντικό ήταν ο διάβολος και σε ξέρει. Με εκείνα τα όπλα δεν μπορεί να τον πολεμείς. Δικά του ήταν εκείνα τα όπλα. Τώρα όμως πρέπει να έχεις τα όπλα του φωτός. Και λίγο πιο κάτω λέει το εξής. Στην επιστολή προς Εφεσίους 6:11, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, τον θώρακα της δικαιοσύνης. Την πανοπλία του Θεού πρέπει να ντυθείς. Δεν μπορείς αλλιώς να πολεμήσεις. Θυμόσαστε όταν ο Δαβίδ πήγε να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Αμέσως λοιπόν πήγαν και του φόρησαν την πολεμική στολή του Σαούλ και το παιδί αυτό μόλις του τη φόρεσαν και δεν πρόλαβε να καμαρώσει, πήγε να κάνει ένα βήμα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν ήταν αυτό το όπλο. Και όταν στάθηκε μπροστά στο Γολιάθ και τον είδε ο Γολιάθ με μια αγκλίτσα στο χέρι και με μια σφενδόνα, του λέει: τι νόμισες, λέει, έχεις να αντιμετωπίσεις σκύλο? Τώρα, λέει, θα σε βουτήξω και θα ξεσκίσω τη σάρκη σου και θα τις πετάξω να τις φάνε τα κοράκια και οι σκύλοι. Δεν κατάλαβε ποια ήταν η πανοπλία του Δαβίδ. Δεν την κατάλαβε ο Γολιάθ. Νόμιζε ότι είναι η αγκλίτσα και η σφενδόνα. Δεν ήταν αυτή η πανοπλία του. Εσύ, του λέει, έρχεσαι με δόρυ και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου. Αυτή ήταν η πανοπλία του και αυτό ήταν το όπλο του. Έρχομαι στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η έννοια όπλα φωτός, να ντυθούμε όπλα δικαιοσύνης, να ντυθούμε. Αυτή είναι η έννοια.
Μέσα στη ζωή μας μας χρειάζεται η παρουσία του Χριστού. Μέσα στη ζωή μας μας χρειάζεται η δύναμη του Σταυρού του Χριστού. Διότι ο Σταυρός του Χριστού τι νομίζετε ότι είναι? Για μένα τους ανθρώπους της αμαρτίας είναι ένα κοινό πράγμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους Έλληνες μορία, για τους Εβραίους σκάνδαλο. Για εκείνους όμως που πιστεύουν, είτε Εβραίοι είναι είτε Έλληνες, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Να αντιθούμε το Χριστό, να αντιθούμε τα όπλα του φωτός, τα όπλα της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε αλλιώς να πολεμήσουμε σήμερα μέσα στο, με το σατανά. Θυμάμαι έλεγε κάποιος, πούντος λέει, να τον βουτήξω λέει και τρίχα τρίχα λέει να του βγάλω το μουστάκι. Ο σατανάς δεν είναι με μουστάκια, ούτε με γένια, ούτε με τίποτα. Ο σατανάς έχει μεθοδίες, έχει τρόπους, έχει δυνάμεις, ξέρει τα ευαίσθητα σημεία μας, ξέρει τα ακάλυπτα σημεία μας. Αλλά χρειαζόμαστε τα όπλα του φωτός για να μπορέσουμε να νικήσουμε. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού λέει, τι είμαστε? Εκλεκτοί του Θεού και Άγιοι. Αυτοί δεν είμαστε? Έτσι λέει ο Θεός, αυτοί είσαστε. Αν λοιπόν είμαστε εκλεκτοί του Θεού και Άγιοι, λέει το εξής: ντυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Κολοσσαίς γάμα 12. Αυτό είναι το ντύσιμό μου. Ποιο είναι το ντύσιμό μου? Είναι η μακροθυμία, η πραότης, είναι η Χριστότης, η ταπεινοφροσύνη. Αν αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν στον άνθρωπο του Θεού, μερικοί άνθρωποι του Θεού είναι τσακμάκι, μόλις λίγο τους πεις κάτι, πά πετιώνται απάνω, ανάβουν αμέσως. Και σου λέει, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Θα τον πάρεις, θα τον πάρεις στο Σταυρό του Χριστού, θα τον κολλήσεις εκεί πέρα και θα τον κρατήσεις εκεί πέρα διαπίσω σε όλη σου τη ζωή. Εγώ λέει ο Θεός, θέλω το φόρεμα που θα έχεις. Το φόρεμα που θα έχεις να είναι η Χριστότης, η ταπεινοφροσύνη, η πραότης, η μακροθυμία. Αυτό το πράγμα θέλω. Αυτό είναι το φόρεμα που χρειάζεσαι. Αυτό το φόρεμα που σου δίνω. Όταν η γυμνώτη σου καλυφθεί, πρέπει να καλυφθεί με αυτό το φόρεμα, με αυτό το ένδυμα. Και ο Πέτρος, δίνοντας μια εικόνα πάνω σε αυτό το χαρακτήρα του Χριστού που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, έρχεται βέβαια στην περίπτωση των γυναικών, είναι στην επιστολή Πέτρου πρώτο κεφάλαιο και τρία επιστολή Πέτρου πρώτη τρία κεφάλαιο, λέει στο τρία εδάφιο, τον οποίον ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ιματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Να λέει τι θέλω εγώ. Δεν θέλω, λέει, η εξωτερική σου εμφάνιση. Θέλω το εσωτερικό σου ντύσιμο. Και τι πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι κοσμημένη η καρδιά σου, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς, στολισμένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι έτσι ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Αυτό είναι. Ο εσωτερικός κόσμος, αυτό είναι το ντύσιμο μας και δεν είναι το οποιοδήποτε εξωτερικό.
σήμερα υπάρχουν οι χριστιανοί οι οποίοι δίνουν τόση σημασία στην εξωτερική τους εμφάνιση και η εσωτερική τους χάλια, δεν έχει καμία σημασία. Κι όμως ο λόγος του λέει, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς, αυτός πρέπει να είναι με το πράο και με το ησύχιο πνεύμα. Λέει λοιπόν, ντυθείτε σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Αυτό είναι το ντύσιμό μας. Και έρχεται τώρα στην Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη μας δίνει τους ανθρώπους του Θεού τώρα πάνω στον ουρανό. Όχι εδώ κάτω στη γη, απάνω στον ουρανό. Και όλους τους ανθρώπους που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, όλοι αυτοί, λέει, είναι ντυμένοι. Κανένας, λέει, δεν είναι γυμνός. Όλοι είναι ντυμένοι. Και λέει, Αποκάλυψης, γιώτα θήτα κεφάλαιο, το 19 δηλαδή, και διαβάζουμε από το 11 εδάφιο. Και είδω τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Ιδε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γραμμένο το οποίον ουδής γνωρίζει ημί αυτός, και ήτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό ακολουθούσαν αυτόν επί λευκών ύπων, ενδεδειμένοι δύσινο λευκό και καθαρό. Ντυμένοι ήτανε με βύσινο λευκό και καθαρό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ντύσιμό μας πρέπει να είναι λευκό και καθαρό. Δεν χωράει άλλο ντύσιμο. Σας έχω πει κι άλλο ότι ήταν ένας αδελφός ήταν, τι να πούμε. Και όταν θύμωνε λοιπόν, πλάκωνε τόσο άσχημα τη γυναίκα του που πολλές φορές μαύριζε και το πρόσωπό της. Και όταν του έλεγε, αδερφέ μου, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Βεβαίως, λέει, παιδί του Θεού είμαι. Με τη μόνη διαφορά, λέει, υπάρχουν δύο ειδών παιδιά. Τα κακά και τα καλά. Εγώ είμαι από τα καλά, αλλά δεν απορρίπτομαι κιόλας. Αφού είμαι παιδί του Θεού. Και λέει εδώ πέρα, βύσινο λευκό και καθαρό. Έτσι ήταν το φόρεμά σου εκεί πάνω. Όσοι αναφέρονται απάνω στον ουρανό στην Αποκάλυψη, όλοι είναι ντυμένοι και όλοι είναι ντυμένοι με λευκά ενδύματα. Και αν το δούμε και στο 6 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, διαβάζουμε από το 9 για να το πιάσουμε όλο. Και ότι άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον, και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε, ο Δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης, και εδόθησαν εις έκαστον στολέ λευκέ». Στολές άσπρες τους δόθηκαν να φορέσουνε. Αυτό είναι. Δεν μπορείς μέσα στη ζωή σου να βρίσκεσαι μέσα σε δύο στρατόπεδα, δύο αφεντικά, λέει, δεν μπορείς να τα δουλεύεις. Δεν μπορούμε να τα δουλεύουμε. Δεν μπορούμε, Θεό και Μαμονά. Όταν βάζεις το χέρι στο αλέτρι, δεν μπορείς να κοιτάξεις προς τα πίσω. Άμα κοιτάξεις προς τα πίσω, δεν οργώνεις.
Και προχωράντας ο λόγος του Θεού, στο Ζήτα 9 λέει πάλι το εξής: «Μετά ταύτα είδα και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτιν εσύσταν το ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στολάς λευκάς, άσπρες φορεσιές είχανε». Αυτή ήταν μπροστά στο Θεό. Και υπάρχει και στο Ζήτα επίσης 13-14. «Και απεκρίθη ένας εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτι ενδεδειμένη τα στολάς τα λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον? Και είπα προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου». Και έρχεται εδώ πέρα και δίνει το μυστικό. Πώς εγώ θα διατηρήσω τη στολή μου λευκή? Λέει, το αίμα του αρνίου αυτή τη δουλειά κάνει. Λευκαίνει τις στολές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι μέσα στη ζωή μου, λέει, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιο. Μπορείς τη στολή σου να την κάνεις λευκή. Το αίμα αυτή τη δουλειά κάνει. Δεν έχεις που κάθε φορά, αν απόψε τώρα η συνείδησή σου σε ελέγχει το Πνεύμα του Θεού, δεν έχεις παρά να πας στο Σταυρό του Χριστού με μετάνοια και να πεις, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, αναγνωρίζω την οποιαδήποτε αμαρτία μου. Και το αίμα του Χριστού αυτή τη δουλειά κάνει, την κρατάει τη στολή λευκή. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται εγώ, καθώς ξεκίνησα και πήγα στο Χριστό για να πλύνει όλες μου τις αμαρτίες, όλο μου το παρελθόν, δεν έχω παρά να μείνω στο Σταυρό του Χριστού. Και κάθε φορά που η στολή μου, η οποία πρέπει να είναι λευκή οπωσδήποτε, κάθε φορά που η στολή μου για τον α ή β λόγο θα αλερωθεί, δεν έχω παρά να την πλύνω στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Άρχισε τον εσύ που τον ξέρεις καλά.

0: Αμήν. Όρθιοι. Και ένας αδελφός να κλείσει με μία ευχαριστία, παρακαλώ.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού και εφόσον ο Κύριος μας συμβολεύει πάντοτε να ανοίγουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν, θα ήθελα να ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινής ζωής μας. Τα προγράμματά μας, που ιδιαίτερα αυτές τις μέρες είναι πιο πολλά, τις ασχολίες του σπιτιού μας, τις υποχρεώσεις μας τις κοινωνικές, και να συγκεντρώσουμε το πνεύμα μας πρώτα απ' όλα σε ευχαριστία στον Θεό και Πατέρα μας, στον Κύριο Ιησού Χριστό, και μετά έτοιμοι να ακούσουμε τη φωνή Του και να δεχτούμε το μήνυμά Του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Ενείτε τον Κύριο πάντοτε, πάντες οι λαοί, δοξολογείτε Αυτόν πάντα τα έθνη». Γι' αυτό θα παρακαλούσα να ψάλουμε τον ύμνον υπαριθμών 165. «Λατρεύω ένα σωτήρα».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το θέμα απόψε είναι το μεγάλο υπόδειγμα. Γι' αυτό θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τις σχετικές παραπομπές και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο, ΙΓΑ κεφάλαιο, από το 1 μέχρι 17 εδάφιο. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν τον κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον υπτήρα και ήρχεσε να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε Σίμων, ύπτης τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε

διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και αλαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διμεράσετε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει από το γεννήματος της αμπέλου, εωσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Και αλαβών των άρτων, ευχαριστήσας, έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, το υπέρ ημών διδόμενον, τούτο κάμνεται εις την ειδική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον. Πλην ιδού η χείρ εκείνου, ώστις με παραδίδει, είναι μετεμού επί της τραπέζης. Και ομέν Υιός του ανθρώπου υπάγει κατά το ορισμένον, πλην ουέ εις τον άνθρωπον εκείνον διού παραδίδεται. Και αυτή ήρχεσαι να συζητώσει προς αλλήλους, το οποίο στάχα ή το εξ αυτών, ώστις έμελε να κάμει τούτο. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών, περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος. Ο δε είπε προς αυτούς, οι βασιλείς των εθνών κυρεύουσι αυτά, και οι εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως ουχή ούτως, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος εις την τράπεζαν ή ο υπηρετών, ουχή ο καθήμενος. Αλλά εγώ είμαι εν μέσω ημών ως ο υπηρετών. Σεις δε είστε οι διαμείνοντες μετεμού εν της πειρασμής μου, όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, όσο πατήρ μου ετοίμασεν εις εμέ, δια να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου και να καθίσετε επί θρόνων, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του. Παρακαλώ, όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά Σου να ανοίξουμε για μια ακόμη φορά τις καρδιές μας και να ψάλουμε σε Σένα ύμνους ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και δοξολογίας για το μεγαλείο της χάρης Σου, του ελέους Σου και της αγαθότητάς Σου. Ήρθαμε μπροστά Σου για μια ακόμη φορά να πούμε το μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να Σου δώσουμε, γιατί και εμείς οι ίδιοι είμαστε αγορασμένοι με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ουράνιε, ήρθαμε αυτή την ώρα μπροστά Σου να ακούσουμε τη φωνή Σου και να δεχτούμε το μήνυμά Σου. Σε παρακαλούμε Εσύ με το πνεύμα το δικό Σου να είσαι ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις δυσκολίες που έχουμε στη ζωή, τους πειρασμούς και τη δοκιμασία που αντιμετωπίζουμε. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας, Εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς του καθενός τα προβλήματα και τις δυσκολίες και σε παρακαλούμε το πνεύμα Σου, Εσύ να μας μιλήσεις, Εσύ να μας φωτίσεις, Εσύ να μας ελέγξεις και Εσύ να μας βοηθήσεις να αντιληφθούμε πού στεκόμαστε, αν στεκόμαστε εκεί που μας θέλεις Εσύ και αν περπατούμε στο δρόμο που έχεις χαράξει για μας. Πατέρα μας ουράνιε, τις ημέρες αυτές και την ώρα αυτή ιδιαίτερα θέλουμε με το πνεύμα μας να συλλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της αγάπης Σου που είναι ασύλληπτο σε μας. Να συλλάβουμε λίγο από το μήκος και πλάτος, από το βάθος και ύψος της αγάπης Σου που εκδηλώθηκε στο Σταυρό στο Γολγοθά και της αγάπης Σου που εκδηλώνεται καθημερινά στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε Συ να μας βοηθήσεις να σε γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε το θέλημά Σου, να γνωρίσουμε το πρόσωπό Σου για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι υπηρέτες στην υπηρεσία Σου. Σε παρακαλούμε αυτή την ώρα με το πνεύμα Σου να είσαι ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις. Στο όνομα και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνον υπαριθμών 215. Υμνηθήτω η αγάπη

Μόλις λίγο πριν, όπως διαβάσαμε, είχε τελειώσει το τελευταίο δείπνο του Κυρίου με τους μαθητές του στο Ανόγιο. Στη διάρκεια αυτού του δείπνου, ο Ιησούς αφού πήρε στα χέρια του, έκοψε και έδωσε τον άρτο και στη συνέχεια πήρε το ποτήριο, ευχαρίστησε και είπε «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πίει από το γεννήματος της αμπέλου, έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού». Αυτή την ιερή και ιδιαίτερα συγκινητική για τον Ιησού στιγμή, τι τη διαδέχτηκε? Τη διαδέχτηκε πρώτα μια συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές σε σχέση με το ποιος τάχα από αυτούς επρόκειτο να προδώσει τον Ιησού. Και αμέσως μετά άρχισε μια φιλονική ανάμεσά τους για το ποιος από αυτούς θεωρούνταν μεγαλύτερος. Οι μαθητές μέχρι εκείνη τη στιγμή, που απήχε λίγες μόνο ώρες από τη σύλληψη και τη σταύρωση του Ιησού, δεν είχαν αντιληφθεί τα σχέδια του Θεού ούτε για τον Κύριό τους, αλλά ούτε και για τον εαυτό τους. Αυτό δείχνει η φιλονικία τους. Πώς όμως τότε αντέδρασε ο Ιησούς? Ο Ιησούς με την απάντηση που έδωσε στους μαθητές προσπάθησε να τους δώσει ένα βασικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που θα τους ήταν απαραίτητο, καθώς μετά από λίγο θα άνοιγαν τα μάτια τους και θα έβλεπαν τα σχέδια του Θεού για τη ζωή τους. Τα λόγια του Ιησού αποκαλύπτουν μια τελείως καινούργια ιεράρχηση των αξιών που ήταν απαραίτητη για τους μαθητές, αλλά είναι απαραίτητη και για μας. Ο Ιησούς με αυτά που είπε έβαλε σε αντίθεση τις γήινες με τις ουράνιες αντιλήψεις. Έβαλε σε αντίθεση την νοοτροπία του κόσμου με την νοοτροπία του Θεού. Την μέθοδο των βασιλέων του κόσμου με την μέθοδο της δικής του βασιλείας. Ο Ιησούς είπε τα εξής στους μαθητές όταν τους είδε να φιλονικούν για το ποιος από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. «Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ως ο μικρότερος». Αυτό γιατί για εκείνη την εποχή και για εκείνες τις χώρες ήταν κάτι το πρωτάκουστο, κάτι θα λέγαμε επαναστατικό. Ο μεγαλύτερος θεωρούνταν πάντοτε ο σημαντικότερος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον νόμο, ο πρώτος από τα παιδιά που γεννιόταν απολάμβανε ξεχωριστά δικαιώματα, τα πρωτοτόκια που στο υλικό πεδίο αντιπροσώπευαν διπλή μερίδα στην κληρονομιά. Ο Ιησούς όμως με αυτό που είπε, ο μεγαλύτερος μεταξύ σας γίνει ο μικρότερος και ο προϊστάμενος όσο υπηρετών, ερχόταν σε τελεία αντίθεση με την νοοτροπία που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Για να βοηθήσει μάλιστα ο Ιησούς τους μαθητές του να αντιληφθούν αυτή την ακατανόητη για την ανθρώπινη αντίληψη αλήθεια, συνέχισε. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος εις την τράπεζα ή ο υπηρετών, ουχή ο καθήμενος? Σε αυτή την ερώτηση υπήρχε σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατούσε τότε μια μόνο απάντηση. Ναι, ο καθήμενος εις την τράπεζα. Κι όμως ο Ιησούς δεν συνέχισε έτσι. Ο Ιησούς συνέχισε και είπε «Αλλά εγώ είμαι εν μέσω ημών ως ο υπηρετών». Σύμφωνα με την κοσμική νοοτροπία, αυτός που υπηρετείται θεωρείται ανώτερος και αυτός που υπηρετεί κατώτερος. Ο πρώτος θεωρείται κύριος και ο δεύτερος θεωρείται υπηρέτης. Μπορούσαν όμως οι μαθητές να πούν ότι ο Κύριος τους ήταν μικρότερος από αυτούς? Κι όμως, λίγο πριν, όπως διαβάσαμε, είχε πάρει την πετσέτα, έσκυψε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Ο άπειρα μεγαλύτερος και ο ασύγκριτα ανώτερος από αυτούς τους είχε υπηρετήσει ταπεινά. Τότε πώς μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο? Μόνο με ριζική αλλαγή της νοοτροπίας τους. Μόνο αν εγκατέλειπαν την κοσμική νοοτροπία που είχαν και δέχονταν την νοοτροπία του Χριστού. Ποια όμως είναι η μια και ποια είναι η άλλη? Η μέθοδος των βασιλέων αυτού του κόσμου είναι η επιβολή, είπε ο Χριστός. Όποιος θέλει να ανεβεί ψηλά και να καθίσει σε θρόνο, πρέπει να δείξει ότι είναι μεγάλος.
πρέπει να κυριαρχεί με τη δύναμη και να έχει πολλούς κάτω από την εξουσία του. Πρέπει να έχει πολλούς οπαδούς που θα τρέχουν από πίσω του να τον υπηρετούν. Ακόμη, αυτοί που εξασκούν κοσμική εξουσία, που καθορίζουν τους νόμους, θεωρούνται και αποκαλούνται ευεργέτες, είπε ο Χριστός. Μπορεί να υπηρετούν τις δικές τους φιλοδοξίες, κι όμως οι άλλοι νομίζουν ότι υπηρετούν ή ευεργετούν τη χώρα τους. Παρόλο που υπηρετούνται από τους άλλους και δεν υπηρετούν, θεωρούνται ευεργέτες και έτσι θέλουν να τους αποκαλούν. Μάλιστα, συχνά, με βάση την ευεργεσία που υποτίθεται ότι προσφέρουν, νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να εξουσιάζουν στους άλλους και να τους κυβερνούν. Η μέθοδος του Θεού, αντίθετα, συνιστά κάτι το τελείως διαφορετικό. «Όποιος θέλει να ανεβεί ψηλά», είπε ο Χριστός, «και να καθίσει στο τραπέζι που έχει ετοιμάσει ο Θεός και σε θρόνους της ουράνιας βασιλείας του, πρέπει να γίνει ο ίδιος υπηρέτης των άλλων. Μόνο αν ταπεινά σκύψει και με αυτοθυσία υπηρετήσει τους άλλους, θα αποκτήσει το δικαίωμα να κληρονομήσει κάποιο θρόνο. Μόνο αν γίνει μικρότερος, θα θεωρηθεί ότι είναι μεγαλύτερος. Εσείς, είναι σαν να τους έλεγε ο Ιησούς, μαλώνετε για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσά σας. Δεν ξέρετε ότι οι αρχές της Βασιλείας του Θεού είναι τελείως αντίθετες από τις αρχές αυτού του κόσμου. Στη Βασιλεία του Θεού, η αυτοθυσία, η ταπείνωση και η προθυμία για υπηρεσία έχουν την μεγάλη αξία και όχι η επίδειξη εξυπνάδας ή δύναμης. Στη Βασιλεία του Θεού, ανωτερότητα σημαίνει ταπεινή υπηρεσία. Αν αυτό το βασικό μάθημα δεν το μάθετε και αν δεν το εφαρμόσετε αυτό στη ζωή σας, θα είστε οι μικρότεροι στη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς ήθελε από τους μαθητές του να εγκαταλείψουν την κοσμική νοοτροπία που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν και που τους παρέστηρε σε απαράδεκτη φιλονικία, για να μπορέσουν να υιοθετήσουν τη νέα, την θεϊκή νοοτροπία που με τα λόγια του παρουσίαζε μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να προηγηθεί ένα ξεκαθάρισμα στη σκέψη και στην αντίληψη των μαθητών του. Έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν πια μέλη κάποιας βασιλείας αυτού του κόσμου, για να διατηρούν ακόμη την κοσμική νοοτροπία, αλλά ήταν μέλη της Βασιλείας του Θεού, όπου επικρατεί διαφορετική νοοτροπία και διαφορετική ιεράρχηση των αξιών. Γι' αυτό το λόγο συνέχισε ο Ιησούς. «Σεις είστε οι διαμείναντες μετεμού εν της πειρασμής μου, όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, ως ο πατήρ μου ετοίμασεν εις εμέ. Δια να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης εν τη βασιλεία μου και να καθίσετε επί θρόνων, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Οι μαθητές, με τη στάση τους, ιδιαίτερα σε ορισμένες κρίσιμες για τον Ιησού στιγμές, έδειξαν ότι είχαν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν με τον Ιησού, παρά το γεγονός ότι άλλοι τον είχαν ήδη εγκαταλείψει. Παρόλο αυτό όμως, μέχρι τότε οι μαθητές είχαν προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια και ελάχιστη υπηρεσία στον Κύριό τους. Αντίθετα, όπως φαίνεται από τις περιγραφές που κάνουν οι Ευαγγελιστές, οι μαθητές είχαν κάνει σοβαρά λάθη επανειλημμένα. Είχαν δείξει πόσο μικροί και αδύνατοι ήταν όλοι τους ανεξαίρετα, πόσο εύκολα ξεχνούσαν και πόσο τυφλοί στην πραγματικότητα ήταν, σε σημείο να μην μπορούν να δουν και να αντιληφθούν αυτά που ολοφάνερα τους παρουσίαζε ο Ιησούς. Εκείνος όμως, ο Ιησούς, όχι μόνο δεν τους κατηγόρησε για όλα αυτά, αλλά αντίθετα τους επαινεί για την απόφασή τους να τον ακολουθήσουν. Για την απόφασή τους που εκφράστηκε με τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Κύριος, βλέπετε, κάνει πολλά για εκείνους που δείχνουν ότι θέλουν να τον ακολουθήσουν πιστά, έστω κι αν προσωρινά αποτυχαίνουν. Όπως τονίζει ο προφήτης, «Λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει».
Τη σταθερή λοιπόν απόφασή τους να τον ακολουθήσουν την εκμεταλλεύτηκε ο Ιησούς για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ανήκαν πια σε κάποια κοσμική βασιλεία, αλλά στη βασιλεία του Θεού. Μια συνειδητοποίηση που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι μαθητές να δεχθούν τη θεϊκή νοοτροπία. Να μάθουν δηλαδή να σκέφτονται όπως σκέφτεται ο ίδιος ο Θεός. Αν οι μαθητές φιλονικούσαν μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος και αν επιδίωκαν εξουσία, καλύτερα θα ήταν να γίνουν κοσμικοί άρχοντες και βασιλείς παρά μαθητές του Κυρίου και υπηρέτες του Θεού. Αυτό γιατί στη Βασιλεία του Θεού επικρατούν διαφορετικές αρχές. Το να κάνεις το καλό είναι για το Θεό πολύ πιο σημαντικό από το να φαίνεσαι ισχυρός ή ικανός. Εξάλλου, και σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν πολύ καλύτερο για αυτούς που με τη δύναμη και με την εξουσία τους προκαλούν τον τρόμο γύρω τους, να σκόρπιζαν στο πέρασμά τους ανακούφιση με τη βοήθεια που θα μπορούσαν να προσφέρουν στους άρρωστους και στους ταλαιπωρημένους. Γιατί όμως φιλονικούσαν μεταξύ τους οι μαθητές? Οι μαθητές του Ιησού έφτασαν στο σημείο να φιλονικούν μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος, επειδή ακόμη δεν είχαν πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εκείνο είναι που φωτίζει και βοηθάει τον άνθρωπο να βλέπει τα πράγματα σωστά. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με μερικούς πιστούς ή και με μερικές εκκλησίες ολόκληρες, όταν το Άγιο Πνεύμα αναγκάζεται να φύγει από ανάμεσά τους. Οι φιλονικίες και οι αλληλοκατηγορίες διαδέχονται το πνεύμα της ειρήνης, της ανοχής και της αυτοθυσίας που υπήρχε πριν, όταν το Άγιο Πνεύμα κατοικούσε μέσα στην καρδιά τους. Μάλιστα, αν προσέξουμε τι είχε προηγηθεί από τη φιλονικία των μαθητών, μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο λίγη αυτογνωσία είχαν οι μαθητές εκείνη τη στιγμή. Λίγο πριν, όπως διαβάσαμε, συζητούσαν μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς επρόκειτο να γίνει ο προδότης. Και αμέσως μετά άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς ήταν ο ηγέτης. Είναι στελή και δυνατό σε μια στιγμή να συζητούν μεταξύ τους οι μαθητές για ένα τόσο δυσάρεστο και για τον Κύριο αλλά και για τον εαυτό τους θέμα και αμέσως μετά να έχουν το κουράγιο να φιλονικήσουν για το ποιος από αυτούς θεωρούνται μεγαλύτερος. Είναι η δυνατότητα μια στιγμή να ανησυχούν για το κατάντημά τους να γίνει ένας από αυτούς προδότης και αμέσως μετά να δείχνουν μια τόσο φουσκωμένη από αυτοπεποίθηση καρδιά? Είναι δυνατόν ότι μια στιγμή να δείχνουν ενδιαφέρον για την τύχη του Κυρίου τους και αμέσως μετά να αποκαλύπτουν μια τόσο εγωκεντρική και αματαιόδοξη καρδιά? Είναι στα αλήθεια τόσο απατηλή η ανθρώπινη καρδιά? Δυστυχώς ναι, αν δεν καθαριστεί και αν δεν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Οι μαθητές είχαν ακόμη κοσμική νοοτροπία. Μετά την Πεντηκοστή, όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε και γέμισε την ύπαρξή τους, τους βλέπουμε τελείως διαφορετικούς. Όχι μόνο δεν φιλονικούν πια μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς θεωρούνταν μεγαλύτερος, αλλά δεν παραλείπουν να τονίζουν ο ένας την ανώτερη αυτών σοφία. Όταν σήμερα πιστοί άνθρωποι επιδιώκουν τιμές, κοσμική επιρροή ή εξουσία, σημαίνει ότι έχουν ξεφύγει από το σκοπό που τους θέλει ο Θεός και βρίσκονται σε πνευματική παρακμή. Ο κανόνας για τον πνευματικό ηγέτη είναι ο μεγαλύτερος ας γίνει ως ο μικρότερος. Ο μεγαλύτερος ας γίνει σαν το μικρότερο τόσο σε σχέση με τη θέση, δίπλα στον μικρότερο και ψυχικά κοντά σε αυτόν και όχι ψηλά ή μακριά από αυτόν, όσο και σε σχέση με την εργασία και τις υποχρεώσεις. Ο μεγαλύτερος δεν έχει περισσότερα δικαιώματα, αλλά περισσότερες υποχρεώσεις. Τέλος, αν σαν πιστός έχω περισσότερα χρόνια στην πίστη, αυτό δεν μου δίνει περισσότερα δικαιώματα, αλλά περισσότερες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η νέα νοοτροπία που μέσα στην Αγία Γραφή αποκαλείται φρόνημα Θεού και που το Άγιο Πνεύμα θέλει να εμφυτεύσει μέσα στην καρδιά κάθε πιστού. Μια νοοτροπία που είναι απαραίτητη για την πνευματική του πρόοδο
και για την χρησιμοποίησή του από τον Θεό. Μια νοοτροπία που οδηγεί σε πραγματική ανωτερότητα και σε πλούσια ανταμοιβή από τον Θεό. Ένα φρόνημα που οδηγεί τον πιστό στο τραπέζι της αιώνιας ευδαιμονίας, στην παρουσία του Κυρίου του και σε θρόνους αιώνιας δόξας στη Βασιλεία του. Μια νοοτροπία όμως που την αποκτά ο πιστός μόνο όταν αφήσει το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα του και να τον αλλάξει ριζικά. Είδαμε λοιπόν ότι για την πνευματική πρόοδο του χριστιανού είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσει ότι δεν ανήκει πια σε κάποια κοσμική βασιλεία, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, και έπειτα να αφήσει το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα του και να τον αλλάξει ριζικά. Για να γίνει όμως αυτό καλύτερα και συντομότερα, είναι απαραίτητο να έχει ο πιστός, αλλά και να διατηρεί σταθερά σωστό στόχο στη ζωή του. Γι' αυτό ο Ιησούς τόνισε: «Εγώ είμαι εν μέσω ημών ως ο υπηρετών». Αυτός έπρεπε να είναι ο στόχος των μαθητών και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος κάθε πιστού ανθρώπου. Κάθε πιστός πρέπει να βάλει και να διατηρήσει σταθερά σαν κύριο σκοπό της ζωής του να μοιάσει με τον Κύριο και σε σχέση με το χαρακτήρα του, αλλά και σε σχέση με τη συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους. Εκείνος, ο Κύριος μας, το μόνο που έκανε ήταν να ευεργετεί και να θεραπεύει. Στα 3 χρόνια της δημόσιας διακονίας του δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή να ικανοποιεί όχι μόνο τις πνευματικές, αλλά και τις βιολογικές και τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών του, αλλά και του άλλου κόσμου. «Περιείχε το δε ο Ιησούς», μας αναφέρει ο Ματθαίος, «ούλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν όσων και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού». Όπου κι αν στεκόταν και όπου κι αν βρισκόταν, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού και να αναλύει και να επεξηγεί τις αλήθειες του Θεού και ακούραστα να απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών του. Στον Νικόδημο μίλησε στη διάρκεια μιας νύχτας. Στη Σαμαρίτισσα κάτω από τον καυτό ήλιο, τη στιγμή που ο ίδιος ήταν κατάκοπος και πεινασμένος. Και στον Ζακχαίο, ενώ προχωρούσε και πλήθος κόσμου ήταν γύρω του. Στους κουρασμένους ψυχικά πρόσφερε ανάπαυση. Στους ταλαιπωρημένους ανακούφιση. Σ' όλους πρόσφερε ζωή, αληθινή, αιώνια. Συγχρόνως όμως δεν παρέλειπε να ικανοποιεί και τις βιολογικές αλλά και τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Όταν βρίσκονταν σε έρημο τόπο, δεν προσπάθησε να διώξει από κοντά του το πεινασμένο πλήθος όπως του είχαν υποδείξει οι μαθητές του, αλλά φρόντισε να τους χορτάσει πρώτα. Όταν αργότερα, μετά την Ανάσταση, οι μαθητές πήγαν στη θάλασσα της Γαλιλαίας για να ψαρέψουν και δεν έπιασαν τίποτε, παρουσιάστηκε στην ακτή ο Ιησούς όχι μόνο για να τους υποδείξει που έπρεπε να ρίξουν τα δίχτυα για να πιάσουν ψάρια, αλλά για να ετοιμάσει γεύμα για αυτούς. Όταν οι μαθητές βασανίζονταν και κινδύνευαν από τον ενάντιο άνεμο, ο Ιησούς διέκοψε την προσευχή του που έκανε στην ξηρά και πήγε να τους βοηθήσει. Όταν εκείνοι στην εμφάνισή του επάνω στα κύματα τρόμαξαν, ο Ιησούς τους καθησύχασε λέγοντας: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Όταν ο Πέτρος περπατώντας στα κύματα άρχισε να βολιάζει, ο Κύριος τον έπιασε από το χέρι και τον έσωσε. Όταν η χείρα της Νεΐν έκλαιε απαρηγόρητα για το χαμό του μονάκριβου παιδιού της, ο Ιησούς τη σταμάτησε λέγοντας: «Μη κλαίε», και της πρόσφερε απερίγραπτη χαρά, σώζοντας, ανασταίνοντας το παιδί της. Όταν η τελεπορημένη αιμορούσα απλά τον άγγιξε, εκείνος την θεράπευσε. Όταν η Μαρία, η αδελφή του Λάζαρου, έπεσε στα πόδια του κλαίγοντας για το θάνατο του αδελφού της, ο Ιησούς αναστέναξε και δάκρυσε. Όταν ο Πέτρος επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον πειρασμό, ο Κύριος του είπε: «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σίτον. Πλην εγώ εδεήθην περί σου για να μην εκλείψει η πίστη σου». Όταν ο Θωμάς αμφέβαλε, ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά του για να τον βοηθήσει στην αμφιβολία του.
Αυτή ήταν η συμπεριφορά του Κυρίου μας και τέτοια πρέπει να είναι και η δική μας. Στους άρρωστους ενίσχυση, στους πληγωμένους περιποίηση, στους φοβισμένους ενθάρρυνση, στους ταλαιπωρημένους ανακούφιση, στους φτωχούς βοήθεια, στους θλιμμένους παρηγοριά και σε αυτούς που έχουν ανάγκη συμπαράσταση. Στους άτακτους αδελφούς μας νουθεσία, στους αμαρτωλούς τον τρόπο της σωτηρίας, σ' όλους ανεξαίρετα τιμή και αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, πρέπει να αποβλέπουμε συνέχεια στον αρχηγό και στον τελειωτή της πίστης μας, στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Στόχος μας πρέπει να είναι ο Κύριος μας και υπόδειγμά μας η καταπληκτική προσωπικότητά Του που την χαρακτήριζαν. Πρώτον, ταπείνωση συνδυασμένη με αξιοπρέπεια. Ταπείνωση βαθιά αληθινή, συνδυασμένη όμως με αξιοπρεπή συμπεριφορά που είχε σαν βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα Του, την καθαρότητα της ζωής Του και την επίγνωση της αποστολής Του. Και όχι ταπείνωση που μοιάζει με δουλοπρέπεια ή αξιοπρέπεια που προσπαθεί να κρύψει την αλαζονία και τον εγωκεντρισμό. Δεύτερον, τρυφερότητα συνδυασμένη με αυστηρότητα. Ήταν αυστηρός απέναντι στην αδικία και στην υποκρισία, γεμάτος όμως συμπόνια για εκείνους που πονούσαν και υπόφεραν. Εμείς αντίθετα, όταν είμαστε αυστηροί, μας λείπει η τρυφερότητα και όταν είμαστε τρυφεροί και ανεκτικοί, ανεχόμαστε ακόμη και την αδικία. Τρίτον, σοβαρός αλλά και ανοιχτόκαρδος. Στις περιγραφές του Ευαγγελίου φαίνεται καθαρά η σοβαρότητα του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του Ιησού. Συγχρόνως όμως ήταν πολύ ευχάριστος, σε σημείο να αισθάνονται άνετα και ευχάριστα όσοι τον πλησίαζαν. Στον κόσμο αντίθετα, όσοι είναι σοβαροί είναι συνήθως και απρόσιτοι και όσοι είναι ανοιχτόκαρδοι συχνά φτάνουν στην ελαφρότητα. Τέταρτον, κοινωνικός αλλά και μοναχικός. Ο Κύριος μας μπορούσε να είναι τόσο κοινωνικός σε σημείο να μπορεί να πλησιάσει τους πάντες και όμως δεν παραμιλούσε τις ήσυχες ώρες για πνευματική περισυλλογή και επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Αντίθετα με εμάς που όσοι είμαστε κοινωνικοί παραμιλούμε τις ώρες της πνευματικής περισυλλογής και όσοι είμαστε μοναχικοί δεν μπορούμε συνήθως να πλησιάσουμε τους άλλους. Πέμπτον, ήταν απλός στις εκφράσεις του αλλά και βαθύς. Η απρότητα της έκφρασής του στη διδασκαλία και στις παραβολές του είναι πραγματικά καταπληκτική. Κι όμως το βάθος των νοημάτων που τα λόγια του περιέχουν είναι αμέτρητο. Τόσο απλά που και ένα παιδί να μπορεί να τα καταλάβει, αλλά και τόσο πλούσια που να δημιουργούν αμηχανία σε εκείνον που θα θελήσει να τα εξερευνήσει ολοκληρωτικά. Τόσο ελκυστικά που να τραβούν και τον πιο αγράμματο, αλλά και τόσο βαθιά που να συγκινούν και τον πιο μορφωμένο. Αντίθετα με εμάς που όταν μιλούμε απλά τα λόγια μας είναι κούφια και όταν θέλουμε να μεταδώσουμε κάποιο βαθύ νόημα συνήθως γινόμαστε τόσο δυσνόητοι που πολλές φορές καταντούμε να είμαστε ακατανόητοι. Έκτον, με εξουσία συνδυασμένη όμως με απόλυτη υποταγή στον Πατέρα Θεό. Είχε εξουσία ο Κύριος μας να θεραπεύει, να συγχωρεί, να καθαρίσει τον ναό και όμως πάντοτε έμενε σε υποταγή στο θέλημα του Θεού. Αντίθετα με εμάς που όταν πάρουμε κάποια εξουσία στα χέρια μας φτάνουμε συχνά στην ασυδοσία. Αυτός ήταν ο Κύριος μας και τέτοιους καλεί και εμάς να γίνουμε. Αυτός πρέπει να είναι ο Κύριος στόχος της ζωής μας. Αυτός ήταν και ο μοναδικός στόχος του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό και έγραφε «Εκείνα τα οποία ήσαινε σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμέναμεν σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όσες θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια
δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις Αυτόν. Αυτή είναι η σωστή θέση και αυτός είναι ο σωστός στόχος που είναι απαραίτητος να έχουμε μπροστά μας αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια σωστή πορεία που οδηγεί από τα χαμηλά στα υψηλά, από το κοσμικό φρόνημα στο φρόνημα του Θεού και από τις γήινες επιδιώξεις στις ουράνιες για τη δόξα του ονόματος του Θεού και για μια αιώνια ευδαιμονία που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός. Αν πραγματικά θέλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι της κοινωνίας του Κυρίου μας, στη δική του Βασιλεία, και αν θέλουμε να καθίσουμε σε θρόνους δόξης που Εκείνος έχει ετοιμάσει για μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε και εμείς στην πράξη το «Εγώ είμαι εν μέσω ημών ως ο υπηρετών». Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στην καρδιά μας. Τελειώνοντας, θα ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 246. «Πάντα νυν εις τον Σωτήρα ευλαβώς παραχωρώ».

0: ευχαριστούμε γιατί εσφάλει και μας συγχώρασε σε το Θεόνι Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Μας αγόρασε όχι με αργύριο εκκλησίο, αλλά με κοκονίτη το αίμα του. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και για το βράδυ αυτό που μας συνετέλθωσες και ακούσαμε τον Λόγο στον Άγιο. Σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις να μιμηθούμε το παράδειγμα. Με ταπείνωση να υπηρετήσουμε την αδελφότητα ο ένας τον άλλο. Πατέρα, μας ευλόγησε το δούλο σου. Καλύτωσέ το. Σε ευχαριστούμε για την επιστήμη που έχει και θεραπεύει σώματα και ψυχές που ακούν τον λόγο σου όταν πηγαίνουν για να του δώσει μια συμβουλή για τη θεραπεία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Ευλόγησέ το και χρησιμοποίησέ το για την τόπο. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας οδηγήσει με την ειρήνη τη δικιά σου την καρδιά μας. Δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το Παναγιό όνομα. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και της αιώνας του αιώνα.
1: Ο δε Θεός πάσης ειρήνης, ώστε ανεβίβεσαι εκ των νεκρών των μέγαν ποιμένα των προβάτων, δια το αίματος της αιωνίου διαθήκης, των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάνει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργών εν ημίν, το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ή η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα των Ικτυρμών και του Ελέους. Απευθύνομαι την ώρα αυτή την ευχαριστία μας, την δοξολογία μας, την χαρά μας, την λατρεία της ψυχής μας, διότι εφάνηκες αγαθός, διότι είσαι Θεός αγάπης και ελέους, διότι απαρχής σύμφωνα με τα αιώνια σχέδιά σου τα άδεια. Εσύ ο Θεός συνέλαβε στο μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας των ψυχών μας. Μας αποκαλύπτεις ότι μας έφερες στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο. Όχι να χαθούμε, αλλά να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου, στο φως, στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον ετοίμασες, τον οποίον έστειλες στον κόσμο τούτο της αδικίας και της κατάρας και της αμαρτίας, τον αναμάρτητο και Άγιο, και είναι εκείνος που υπέφερε, είναι εκείνος που εβάσταξε την ανομία τη δική μας, είναι εκείνος που έκανε το έργο του εξυλασμού το μοναδικό, προσφέροντας τον εαυτόν του θυσία μοναδική λύτρο για την εξαγορά των ψυχών μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι χάρη στη θυσία του Υιού και χάρη στη λύτρωση μας αναγνώρισες παιδιά σου. Έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό μέσα μας, μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης. Να ζήσουμε στην παρουσία σου δοξασμένη, όμοιοι με τον Υιόν σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα άγια και αιώνια σχέδιά σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας εφράνεις με την παρουσία σου, να υψώσεις τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας, και να δοξαστεί ο Χριστός, να μεγαλυνθεί, να στείλεις τους αγγέλους σου, τους Αγίους, να μας προστατεύσουν, και το πνεύμα σου το αγαθό να μας χαριτώσει, να μας δώσει νουν και φρόνησιν να καταλάβουμε τα πράγματα τα δικά σου, και σοφία να εμβαθύνουμε στις αλήθειες τις ειδικές σου. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε το έθνος τούτο, ελέησέ το μάλλον, φέρε το στους δεσμούς της Διαθήκης, ταπείνωσέ το, να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να δεχτεί τον Υιόν της αγάπης σου σωτήρα και λυτρωτή, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να στρέψεις το προσωπόν σου, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης να αναγνωρίσει τον λυτρωτή, τον Μεσσία, τον οποίον έχει απορρίψει, για να έλθουν και ρίανα ψυχής από προσώπου σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τον Ισαΐα μερικά κομμάτια. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Φωνή βόντος εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας χάμετε εν διερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραντ θέλει υψωθεί, και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και η τραχής τόπη ομαλή, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάβησε. Σύ οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσε ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσε μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και διαβάζω επίσης στον Ισαΐα πάλι από τις γνωστές προφητείες, τις οποίες ο Λόγος του Θεού έχει πει για το ένδοξο Και σπουδαίο αυτό γεγονός. Στο ζήτα κεφάλαιο. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Στο κεφάλαιο το θήτα πάλι λέγει ο λόγος του Θεού. Στο κεφάλαιο το θήτα, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των όμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος επί των θρόνων του Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Και τέλος ο προφήτης ο Μιχαίας μας λέει στο πέμπτο κεφάλαιο «Και εσύ Βηθλέμε Φραθά η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, άνδρας, για να είναι ηγήτορ εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδη, το ξεκίνημα του, είναι απαρχής από ημερών αιώνος». Κοιτάξτε τι προφητείες που φωνάζουν μόνες τους. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός όλες τις υποσχέσεις του αυτές τις εξεπλήρωσε κατά έναν θαυμαστό τρόπο και μας λέγει η Γραφή εν εκείνες δέτες ημέρες στο Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο εξήλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε στη Συρία ο Κυρίνιος. Και ήρχοντος πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ, ή της καλείται Βηθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτή των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκρινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εις τους αγρούς και φυλάτοντες φυλακάς της νύκτος επί το πίμνιον αυτόν. Και ιδού, άγγελος Κυρίου, εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγα. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών και λεγόντων. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανό, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και ύβρον και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγον περί του παιδίου τούτου, το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριά μου εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ωραία διήγησης,
1: ωραίες προφητείες που μιλάνε για το ένδοξο και θαυμαστό γεγονός το οποίο ο Θεός έκανε. Βρισκόμαστε, αδελφοί και φίλοι αγαπητοί, σε εποχές φοβερές και δύσκολες. Βρισκόμαστε σε εποχές που η βία, το ψέμα, η αδικία, η διαφθορά βασιλεύουν σε όλα τα στρώματα, σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής και εθνικής μας ζωής και της παγκόσμιας. Και βρισκόμαστε σε εποχές που το πνεύμα του ανθρώπου, αν διακρίνεται ο άνθρωπος με κάποια λίγη δικαιοσύνη μέσα του και κάποια ευθυξία μέσα του στις ηθικές αλήθειες, νιώθει μέσα του να στενοχωρείται, νιώθει μέσα του το πνεύμα να σφίγγεται και αισθάνεται, έρχεται στην θέση εκείνη στην οποία βρέθηκε κάποτε και ο προφήτης του Θεού, ο Ισαΐας, ο οποίος κοιτώντας τον ουρανό επάνω έλεγε «Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες». Να λάβει τρόμο στα έθνη στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει τους θάμνους, σαν φωτιά που λιώνει τα πάντα τριγύρω, για να τρομάξουν τα έθνη, να καταλάβουν ότι υπάρχει Θεός. Και θυμόταν εποχές άλλες παρελθούσες που ο Θεός είχε κάνει τις επεμβάσεις του και τη φανερωσή του, και θυμόταν εποχές τέτοιες και έλεγε «Διότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός σου που να έχει κάνει μεγαλεία και θαυμάσια σε όσους σε επικαλούνται». Αισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος, λέγω πολλές φορές, την ανάγκη να φωνάξει σαν τον Ισαΐα τον προφήτη «Ήθε να άσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες». Διότι ομολογουμένως δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Διότι ο ομολογουμένος δεν μπορεί κανείς να βρει διέξοδον μέσα σε τούτο το κακό που έχει περικυκλώσει την ζωή του ανθρώπου. Από πού θα έρθει η σωτηρία, από πού θα έρθει το αγαθόν? Υπάρχει άνθρωπος μέσα στον κόσμο που μπορεί να επιβάλλει τάξη σε τούτη την αποδιοργανωμένη κοινωνική ζωή και εθνική ζωή όλων των εθνών της γης? Υπάρχει άνθρωπος? Δεν υπάρχει. Και πραγματικά, εάν η λύση δεν έλθει από πάνω από το Θεό, όπως έλεγε ο Σοκράτης κάποτε, «Θα κοιμούμεθα, καθέβδομεν πάντες». Ήταν ανάγκη κάποιος να μας λυπηθεί από πάνω και να στείλει έναν από πάνω. Αλλά ο Θεός βεβαίως έχει τα σχέδιά Του. Θα έρθει η στιγμή και θα είναι φοβερά η στιγμή που οι ουρανοί θα ανοίξουν, που η προσευχή και η έκκληση σε εκείνου του προφήτου του Ισαΐα θα εκπληρωθεί κατά γράμμα, που θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα φανεί ο Κύριος ερχόμενος. Και τότε τα έθνη θα τρομάξουν στην παρουσία Του. Και τότε οι λαοί θα φοβηθούν. Και τότε εκείνος θα είναι σαν φωτιά που καίει τους θάμνους, σαν φωτιά που λιώνει τα σίδερα, που λιώνει τα πάντα. Και οι γραφές περιγράφουν, μας τα λένε και μιλούνε για αυτή την ένδοξη και θαυμαστή έλευση του Κυρίου. Όμως πριν γίνουν αυτά, όμως πριν η δικαιοσύνη του Θεού εκδηλωθεί στην φοβερή εκδήλωσή της και έκφρασή της, προηγήθηκε το έλεος και η χάρις του Θεού. Είναι πολλοί που ηρωνεύονται και ρωτούν «Και τι έκανε ο Χριστός? Ήρθε, άλλαξε τα πράγματα». Μα ο Χριστός ήρθε σαν φως να φωτίσει, σαν έλεος να ελεήσει, σαν χάρις να χαριτώσει την ψυχή, την κάθε ψυχή που πιστεύει. Περιμένετε και θα δείτε. Θα έρθει και αλίμονο αν έρθει. Αλίμονο για τον κόσμο η μέρα εκείνη όταν αυτός θα έλθει για να βάλει την τάξη. Σήμερα λοιπόν είναι η παρηγοριά και το έλεος του Θεού. Και ο προφήτης είχε προαναγγείλει αυτή την παρηγοριά που θα έρθει. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέει ο Θεός. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει, αλλά ο λαός του Θεού. Και το αναγγέλει. Αλλά τα πράγματα ήρθαν τόσο απαλά και τόσο ήσυχα. Μια φωνή στην έρημο, φωνή βόντος εν τη ερήμο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τι εφόραζε? «Ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου». Τα βουνά τα υψωμένα οι υπερήφανοι ταπεινωθούν. Οι φάραγγες οι ταπεινές από κάτω θα υψωθούν. Τα σκολιά και τα ανάποδα στη ζωή θα γίνουν ευθέα. Διότι ο Κύριος έρχεται και θα μαζέψει τα πρόβατά του και θα συνάξει τα αρνία του, θα τα βάλει στην αγκαλιά του όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να είναι πρόβατα του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, λέγω, εργάστηκε. Και σήμερα μια φωνή φωνάζει: «Ιδού ο Θεός ημών». Ποιος την ακούει? Ποιος την προσέχει? «Ιδού ο Θεός ημών». Και λέει ο λόγος του Θεού: «Ανάβα στο βουνό το ψηλό και φωναξέ το με όλη τη δύναμή σου να τ' ακούσουν. Ιδού ο Θεός ημών». Αλλά οι άνθρωποι δεν προσέχουν. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την φωνή. Ας δούμε λοιπόν πώς ο Θεός προετοίμασε τα πράγματα. Η Θεία Σοφία χρειάστηκε να πάρει αρκετό χρόνο για να προετοιμάσει την έλευση του λυτρωτή. Είναι το στάδιο της προετοιμασίας της Ευαγγελικής. Η Preparatio Evangelica, όπως λέγεται. Η προετοιμασία η Ευαγγελική. Χρειάστηκε χρόνος πολύς. Διότι ενώ η αμαρτία μπήκε σε στιγμή χρόνου, σακ και μπήκε η αμαρτία και έφερε την καταστροφή, η ανόρθωση, η αποβολή της αμαρτίας, η επάνωδος της ανθρωπότητος στο Θεό, χρειάστηκε η σοφία του Θεού να δουλέψει αιώνες και αιώνες για να το πραγματοποιήσει. Και βλέπουμε λοιπόν στην αρχή, στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, όταν η αμαρτία μπήκε στον κόσμο και η αποστασία, να και η πρώτη ακτίνα της ελπίδας. Η πρώτη ακτίνα της ελπίδας ήρθε από πάνω από τον ουρανό. Τι ήταν αυτό? Ήταν αυτό που ονομάζουμε το πρώτο Ευαγγέλιο, το αρχικό Ευαγγέλιο, το πρώτο, που το εκήρυξε και το ανήγγειλε ο Θεός στον κόσμο. Όταν ήρθε για να μιλήσει μετά την πτώση στους πρωτοπλάστους και στον όφη, εστράφηκε και είπε: «Το σπέρμα της γυναίκας αυτής», δεν εννοούσε την Εύα, κάποιον απόγονο της Εύας, «το σπέρμα της γυναίκας», όχι αυτής, της γυναίκας, «θέλει συντρίψει την κεφαλή του όφεως, του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο για να έρθει η αποστασία στον κόσμο». Του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε από τον διάβολο σαν μέσο. «Θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Εσύ δε όφη θα κεντήσεις την τέρνα αυτού». Το σπέρμα της γυναίκας. Παράξενο πράγμα. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Η γυναίκα δεν γεννάει μόνη της. Γεννάει ο άνδρας. Η γυναίκα τίκτη. Ο άνδρας μεταβιβάζει την προσωπικότητα δια του σπέρματος. Αλλά εδώ πέρα μιλάει για κάτι παράξενο. Το σπέρμα της γυναίκας μόνο και αποκλείει τον άνδρα. Ναι, διότι ήταν ανάγκη να κοπεί η ροή της αμαρτίας, της δύναμης της αμαρτίας που μεταβιβάζεται από τον πατέρα στο παιδί. Ήταν ανάγκη να έρθει μια προσωπικότητα, όχι από ένα φυσικό πατέρα. Μια προσωπικότητα που θα ερχόταν έξωθεν. Θα ερχόταν από πάνω από τους ουρανούς. Για να μην έχει μέσα της κληρονομικά τη δύναμη της αμαρτίας. Ήταν ανάγκη να αποκλειστεί ο πατέρας και να έρθει η προσωπικό της από πάνω. Και αυτή η προσωπικό της θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Σι δε όφη θα κεντήσεις την πτέρνα του, θα τον ματώσεις και εσύ κάτι θα κάνεις. Αλλά η νίκη του είναι θριαμβευτική. Σαν υπόθηκαν τα λόγια αυτά από τα χείλη του Θεού, η ανθρωπότης στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας τα ρούφηξαν. Εκείνη η γυναίκα, η Εύα, η μητέρα όλων μας, η πρώτη μητέρα. Όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί, το ονόμασε Κάιν. Και η λέξη θα πει απόκτησης, διότι είπε μέσα της: «Απέκτησα άνθρωπον, μάλιστα αυτόν τον ίδιον τον Κύριον, σύμφωνα με την υπόσχεση». Επίστευσε. Και ήταν αλήθεια αυτή η υπόσχεση του Θεού, το πρώτο Ευαγγέλιο, η ακτίνα της ελπίδος που φώτισε τις καρδιές τους όταν όλα καταστράφηκαν, όταν αχλή και σκοτάδι έπεσε στον κόσμο, όταν αυτοί εξευλήθησαν από τον παράδεισο, δεν υπήρχε ελπής. Αυτοί θα έπρεπε να αυτοκτονήσουν. Έπειτα από αυτό το χαμό τους κράτησε όμως. Τους κράτησε η ακτίνα του φωτός, το πρώτο Ευαγγέλιο, στα λόγια της υπόσχεσης του Θεού ότι θα έρθει, θα έρθει κάποιος, θα τον στείλει ο Θεός. Και καθώς περνούσαν οι αιώνες, ένας εκ των πρώτων εκείνων απογόνων, κάποιες γενναίες, ο Λάμεχ, κουρασμένοι πια οι άνθρωποι και κοπιασμένοι από την στηρότητα της γης. Η γη, η καρποφόρος είχε γίνει στήρα από τότε εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας του κόπου και του ιδρώτος. Ο Λάμεχ, όταν απέκτησε το πρώτο του παιδί, το κοίταξε στο πρόσωπο. Ήταν αγόρι. Και μέσα του ήρθαν οι ελπίδες και θυμήθηκε την υπόσχεση του Θεού. Και είπε, μήπως είναι τούτος που θα έρθει να μας ελευθερώσει από τον κόπο τον οποίον εξαιτίας της κατάρας, τον κόπο της γης εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Θεός καταράφθηκε τη γη. Ποιος ξέρει πόσο θα έσκαβε, θα κόπιαζε, να μαζέψει καρπούς, να φυτέψει, να δουλέψει τη γη. Και ονόμασε το παιδί του Νόε, που θα πει ανακούφισης, διότι είπε, ίσως είναι τούτος που θα μας ανακουφίσει. Και είναι από τότε πια που μπήκε μέσα σε όλες τις οικογένειες και σε όλη την ιστορία του κόσμου, ιδιαίτερα δε στον Ισραήλ, να σκύβουν πάνω από κάθε παιδάκι που γεννιέται, όταν αυτό μάλιστα είναι αγόρι, συγκεντρώνονται όλοι σε ελπίδες της οικογένειας, σου λέει, αυτός θα μας ανακουφίσει στα γυραφιά μας. Και η Ισραηλίτικη οικογένεια κοιτάζει κάθε φορά και λέει, μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας. Προσμένουν ανελιπώς τον Μεσσία. Περνάν τα χρόνια και αιώνες. Γύρω στο 2000 π.Χ. κατόπιν, μετά το 2000, 1800, 1900 π.Χ. ο γέροντας Ιακώβ, στο κρεβάτι, στην επιθανάτια κλίνη του, καλεί τα 12 παιδιά του, από τους οποίους προήλθε ο λαός Ισραήλ, το 12άφυλλο, να τα ευλογήσει. Και εκεί που μιλούσε για το τι θα γίνει στη συνέχεια των καιρών, στα τέλη των καιρών, σταμάτησε ξαφνικά στο παιδί του το ένα, τον Ιούδα, το κοίταξε και είπε με μία αποκάλυψη την οποία είχε από το Θεό. Από τον Ιούδα δεν θα λείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα. Ουδέ νομοθέτης από μέσω, από ανάμεσα των ποδών του, έως σου έλθει ο Σιλό. Η ρίζα της λέξεως Σαλήμ, Σαλέμ, Σαλόμ, Ειρήνη, Ιερουσαλήμ, πόλης ειρήνης, Σιλό, ο ειρηνοποιός. Έως ότου έρθει ο ειρηνοποιός, και τότε σε αυτόν τον ειρηνοποιό θα είναι η υπακοή όλων των λαών. Και πραγματικά η φυλή του Ιούδα ήταν η ηγετική φυλή μέσα στο Ισραήλ ως το 70 μετά Χριστόν, όταν καταλήθηκε το Ισραήλ από τους Ρωμαίους. Άρα ο Σιλό έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα, διότι λέει δεν θα καταλήθει έως ότου έρθει ο Σιλό. Ο Σιλό έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα από το 70 μετά Χριστόν που καταλήθηκε το Ισραήλ και η ηγεσία του Ιούδα. Και πραγματικά αν γυρίσεις λίγο πίσω και κοιτάξεις, καμία άλλη φυσιογνωμία δεν φάνηκε στον κόσμο που να είναι και να της ταιριάζει το όνομα ο ειρηνοποιός, παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Περνάνε οι αιώνες. Ένας προφήτης, ψευδοπροφήτης, ασύνετος προφήτης, τον οποίον εμίσθωσε ο βασιλιάς του Μωάβου, ο Βαλάκ, τον πήρε να δει τον Ισραήλ από πάνω από ένα βουνό, όπως ήταν στην πεδιάδα ο Ισραήλ, και να τον καταραστεί. Το πνεύμα του Θεού του βαλάλα λόγια, και αντί να καταραστεί ευλόγησε. Και είπε, θα ανατείλει άστρον εξιακό, θα αναστηθεί σκύπτρον από τον Ιούδα. Άστρον και σκύπτρον. Με τον ημικά θέλουν να μιλήσουν για βασιλέα. Και το άστρο, συμβολικό σύμβολο βασιλέως, και το σκύπτρον. Και θα καταπατήσει τον Μωάβ και τη Λιπά και όλους τους λαούς τριγύρω. Ώστε και εκείνος εμίλησε, ο ασύνετος προφήτης, για την ανατολή ενός άστρου μέσα στο Ισραήλ και την ανάσταση σκύπτρου, δηλαδή βασιλέως. Περνάνε οι αιώνες. Πάλι η προφητεία έρχεται κάθε φορά να δώσει σημάδια ότι η βουλή του Θεού είναι αναπότρεπτη και θα γίνει. Και έχουμε φτάνουμε στον Ισαΐα, το 750 μετά Χριστό, και γράφει ο Ισαΐας: «Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός απ' αρχής. Και θέλει ονομαστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που θα πει μαζί μας είναι ο Θεός». Τι προφητεία είναι αυτή, τι φοβερή προφητεία. Ενώ δεν υπήρχε ακόμα τίποτα, ενώ δεν είχε ετοιμαστεί τίποτα. Και λέει στη συνέχεια: «Παιδίων εδόθης ημάς Υιός, εδόθης ημάς και το όνομα αυτού θέλει ονομαστεί». Και λοιπά, η βασιλεία του, όπως το περιγράφει εδώ πέρα, θα ονομαστεί «Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Δηλαδή στο 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα ακούς τις καμπάνες της γεννήσεως, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν. Στο 9ο κεφάλαιο το παιδί έχει γεννηθεί, είναι στη Φάθνη και ήδη προλέγεται η βασιλεία του. Και στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, αν διαβάσεις παρακάτω, ότι δίδεται ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος αναβεί εκ των ριζών του, το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Θα τον κάνει ο Κύριος οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Δεν θα κρίνει με τους οφθαλμούς του, και συνέχεια έχει την περιγραφή της βασιλείας του. Τότε που το λιοντάρι θα βόσκει με το αρνί, το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα του παιδιού και ούτω καθεξής. Και η προφητεία, ξεκινώντας από εκείνο το πρωτευαγγέλιο, γιγάντωσε και προετοίμασε τον κόσμο για το μεγάλο, το ύψιστο γεγονός. Αλλά η προετοιμασία η ευαγγελική δεν ήταν μόνο στον Ισραήλ. Ο Θεός δούλεψε και στα έθνη μέσα. Θέλεις από την επιρροή της προφητείας στον Ισραήλ και δι' αυτού στον κόσμο. Θέλεις από ξαφνικές αποκαλύψεις τις οποίες έδιδε ο Θεός. Έχουμε σημάδια προετοιμασίας ευαγγελικής και μέσα στον κόσμο. Και έχουμε μέσα στον κόσμο να μιλάνε για την έλευση κάποιου των οποίων, ο οποίος θα έπρεπε να πει, να έρθει για να βάλει τάξη και βάλει, να βάλει ισορροπία στα πράγματα της ζωής. Πρώτα απ' όλα ο Σωκράτης που αναφέραμε προηγουμένως στην απολογία του, είπε: «Καθεύδομεν, κοιμούμεθα στους δικαστές του, ή μη την άλλον θεόν, Θεός, πέμψιαν κηδόμενος ημών». Εκτός κι αν κάποιος Θεός στείλει κάποιον σε τούτο τον κόσμο λυπούμενος για μας, ώστε να μας πει τι να κάνουμε. «Καθεύδομεν κι εγώ κι εσείς δικαστέ μου», είπε στην απολογία του. Επίσης ο Σουετώνιος που έζησε στα χρόνια του Βεσπασιανού μιλάει ότι σε όλη την Ανατολή υπήρχε μια αρχαία καθιερωμένη πίστη και προσδοκία ότι μέλει να έρθει κάποιος από την Ιουδαία, ο οποίος μέλει να κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Έπειτα έχουμε τον χρησμόν της κυμαίας σύβυλας, τα βιβλία της διεσώθησαν και τα χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, στην οποία, ο οποίος χρησμός γραμμένος με ελληνικούς στίχους, εξάμετρους στίχους, γράφει «Θεού πες, ανθρώπιση ήξη, σαρκοφόρος, θνητής, ομοιούμενος εν γη». Θεού παιδί θα έρθει, σαρκοφόρος, δηλαδή εν σαρκή θα φανερωθεί με σάρκα, ομοιούμενος με τους θνητούς επάνω εδώ στη γη. Και ακόμα ο Βυργίλιος αφιερώνει την τέταρτη εκλογή του στην περιγραφή να μιλάει για τον Μεσσία και ονομάζεται Μεσσιανική. Άκητος λέει ότι οι ηγέτες θα έρθουν και θα κυριαρχήσουν στον κόσμο από την Ιουδαία. Και δεν ήταν μονάχα η φιλολογή, οι επικούροι που τόνιζαν τον ειδονισμό μέσα στη ζωή και μάλλον εξωθούσαν και οδηγούσαν στην έκκληση των ηθών. Τίποτα δεν μπορούσαν να δώσουν. Η ανθρωπότης πνιγότανε στο κακό. Η Ανατολή ήταν μέσα σε χήμερες, οι μυστηριακές θρησκείες κάνανε τις νύχτες με πυρσούς, χορούς και ανίποτες ανηθικότητες στις μυστηριακές θρησκείες. Ο κόσμος είχε καταντήσει σκληρός. Να θυμηθεί κανείς τι γινόντουσαν με τους μονομάχους στη Ρώμη. Να σκοτώνονται, να σχίζονται. Και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη απόλαυση, ώστε να φωνάζουν άρτων και θεάματα. Ο άνθρωπος, η ανθρωπότηση είχε πέσει στο πιο βαθύ σκοτάδι και σκληρότητα. Και ήταν ακριβώς η στιγμή. Και σαν ο Θεός προετοίμασε και έδωσε με την Pax Romana εκείνη την ειρήνη, τη ρωμαϊκή, δηλαδή την επιβολή της κυριαρχίας της Ρώμης όλο τον κόσμο, κάποια ησυχία και κάποια τάξη και δρόμοι ανοίχθηκαν. Δρόμοι που θα γινόντουσαν οι δρόμοι για το Ευαγγέλιο. Ήρθε η στιγμή να γεννηθεί στον κόσμο ο λυτρωτής. Θα δούμε πιο κάτω τι γίνεται. Η χοροδία μας.

Η προετοιμασία η ευαγγελική είχε γίνει. Πώς όμως τα πράγματα θα συνέβαιναν και ποιο δρόμο θα παίρνανε στην πραγματικότητα. Και είδου πώς. Το πνεύμα του Θεού από πάνω και πίσω από τα φαινόμενα δίνει μια έμπνευση στον αυτοκράτορα τον Αύγουστο, τον 4 Αύγουστο, στη Ρώμη να απογραφεί όλη η οικουμένη. Βλέπετε, τα όργανα αυτά στον κόσμο είναι διάμεσα, πιόνια κάποιων πνευμάτων που τα επηρεάζουν. Μπορεί το πνεύμα του Θεού να επηρεάσει, αν θέλει, αλλά συνήθως είναι ο εχθρός που επηρεάζει ανθρώπους απάνω στη γη, άρχοντας, κυβερνώντας κλπ. Αλλά μπορεί το πνεύμα του Θεού να κάνει το δικό του, ο Θεός να κάνει το δικό του. Και το πνεύμα του Θεού έδωσε μια έμπνευση. Ενδεχόμενα για τον 4 Αύγουστο να ήσαν σκοποί καθαρά φορολογικοί. Να ήθελε δηλαδή το ταμείο να γεμίσει. Πώς να το κάνει λοιπόν, δίνει διαταγή να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αλλά ο Ισραήλ δεν ήταν ένας λαός εύκολος. Ήταν ένας λαός δύσκολος. Τον φορολογήσεις. Ήταν ενδεχόμενο αυτοί μισούσαν τους Ρωμαίους. Ήταν ενδεχόμενο να ξεσηκωθούν και να κάνουν επανάσταση. Και από τη μία μεριά, για να τους φέρει σε κάποια σύγχυση και να τους ανακατώσει. Από την άλλη μεριά, για να τους κολακεύσει και λιγάκι, δίνει διαταγή στο Ισραήλ να γίνει απογραφή κατά τον Ιουδαϊκό τρόπο. Δηλαδή, ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας θα ξεκίνει από εδώ, ο άλλος θα πήγαινε από εκεί, να πάει να βρει τον τόπο της καταγωγής, θα είσαι σε μια κίνηση αδύνατο να κάνουν επανάσταση. Απ' την άλλη θα εκολακεύοντο να πάνε στον τόπο της καταγωγής τους με τον οποίο τους συνέδεαν ιστορικά γεγονότα. Και έτσι με αυτό το διάταγμα που βγήκε επί 4 Αυγούστου σηκώνεται ο Ιωσήφ που ήταν ηραβωνισμένος με την Μαριά. Ήταν γέρος ο Ιωσήφ όπως τον εμφανίζουν. Ήταν βγαλμένα από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Ήταν παντρεμένος, είχε και άλλα παιδιά και ήταν γέρος με μια κοπελίτσα 14 χρόνων. Τίποτα από αυτά. Ήσανται νέοι και οι δυο. Και ήταν αραβωνιασμένος με αυτήν. Και αυτή είχε συλλάβει, όχι από τον Ιωσήφ, γιατί ήταν αραβωνιασμένοι ακόμα πριν συνέλθουν, εκ πνεύματος Αγίου, όπως το λέγει ο Λόγος του Θεού, και ο οποίος μας λέγει και την περιγραφή πως άγγελος στάθηκε, πως ο άγγελος Γαβριήλ, πως είπε εις την Μαρία ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν, πως αυτή αντέδρασε και είπε άνδρα δεν γνωρίζω, και της είπε το πνεύμα το Άγιον θα το κάνει και αυτό που θα γεννηθεί θα γίνει μεγάλος και θα ονομαστεί Υιός Θεού και ο Θεός θα δώσει την βασιλεία του Δαβίδ στα χέρια του. Όντως λοιπόν ο Ιωσήφ την είχε πάρει να μην την παραδειγματίσει. Κατά αποκάλυψη την οποία είχε από το Θεό, ξεκίνησαν. Η Μαρία μου ήταν έγκυος, φαίνεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με τα πόδια, με κάποιο γαϊδουράκι, το πιο πιθανό. Όπως το δείχνουν στις φωτογραφίες, στις ζωγραφιές, με κάποιο γαϊδουράκι, από την ορεινή Ναζαρέτ, δρόμοι δεν υπήρχαν, μονοπάτια, ανέβα κατέβα, λόφους και παιδιάδες, κούνημα συνεχές επάνω εκεί, 150 χιλιόμετρα, κούτσα κούτσα να έρθουν. Πώς περπατάει ένα γαϊδουράκι, πόσο μπορεί να περπατήσει. Δεν ήταν καμιά λιμουζίνα να φέρει τον βασιλέα, τον βασιλέον, όπως θα σκεφτότανε κανείς. Σήμερα χρησιμοποιούν λιμουζίνες και οι μικροί, όχι μονάχα οι μεγάλοι. Αλλά με ένα γαϊδουράκι έφτασαν και έφτασαν, πλησίασαν στη Βηθλέμ. Όλη εκείνη τη μεγάλη διαδρομή θα πρέπει να την ζέστενε μέσα στη σκέψη τους η ενθύμηση των γεγονότων, των ενδόξων γεγονότων, θα το ζωγονούσε στη μνήμη τους του ενδόξου παρελθόντος, θα το ξαναφέρνανε και θα θυμόντουσαν ευσεβείς όπως ήσαν. Πήγαιναν δε στη Βηθλέμ, διότι η Βηθλέμ ήταν η περιοχή του Δαβίδ. Και είχε ζήσει ο Δαβίδ και είχε γεννηθεί. Και ήταν και οι δυο τους και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ από τον οίκο και την πατριά του Δαβίδ. Αυτόν τον θαυμαστό. Με άλλα λόγια, αυτοί οι δυο ήσαν μακρινοί, μακρινότατοι συγγενείς. Κάπου
ενωνόντουσαν. Όλοι οι ανθρωπότες κάπου ενώνεται. Ενώνοντος τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ο κοινός γενάρχης τους. Ο μεν Σολομών, ο μεν, με συγχωρείτε, Ιωσήφ, από τη γραμμή Σολομώντος, απόγονος. Η δε Μαρία από τη γραμμή Νάθαν, τον άλλον γιο του Δαβίδ. Σολομών, Νάθαν. Ώστε και οι δυο λοιπόν είχαν κοινό πρόγονο τον Δαβίδ. Κατά συνέπεια, σαν απόγονοι του Δαβίδ και οι δυο είσατε και κληρονόμοι, δικαιούχοι του θρόνου, κληρονομικά δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ. Να γιατί στα δύο Ευαγγέλια, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, έχουμε δύο γενελεγίες. Ο Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, και πολλοί τα διαβάζουν και λένε τι χρειάζονται αυτά, βρε αδελφέ. Τι χρειάζονται αυτά τα ονόματα, κουραστικά είναι. Μα αυτά είναι απόδειξεις ότι αυτοί οι δυο ήσανε πρίγκιπες. Αν και ξεπεσμένοι, φτωχοί, πρίγκιπες. Και συνεπώς είχαν δικαιώματα κληρονομικά στο θρόνο του Δαβίδ. Ώστε ο μεν Ιωσήφ, ο μεν Ματθαίος περιγράφει του Ιωσήφ την γενεολογία, ο Λουκάς περιγράφει της Μαρίας, και οι δύο γενεολογίες είναι διαφορετικές τα ονόματα, γιατί περιγράφουν δύο διαφορετικές γραμμές. Του Ιωσήφ ο Ματθαίος, του Λουκά, ο Λουκάς της Μαριάμ, ενώνονται στο Δαβίδ, ώστε όταν έρθει ο Χριστός να βασιλέψει, δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτησης όσον αφορά τα κληρονομικά του δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ, διότι τόσο από τη μάνα του φυσικός, όσο και από τον πατέρα τον Ιωσήφ νομικός και τυπικός νομικά, απλώς έχει δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ, σαν υπόγονος και κληρονόμος του Δαβίδ. Να γιατί οι γενεολογίες οι δυο. Και ήρθαν λοιπόν στη Βηθλέμ, εκείνη η Βηθλέμ. Μια μικρούτσικη πολιτεία, η Βηθλέμ της Εφραθά, της περιοχής που κατοικούσαν οι Εφραθαίοι. Σε αυτή τη Βηθλέμ, σε ένα βουνό υψόμετρο 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης, σε δύο λόφους βρίσκεται η Κωμόπολη αυτή, μικρή αυτή πολιτεία. Ήτανε άσημη μέσα στο Ισραήλ, όμως συνδεδεμένη με ένδοξη ιστορία από γεγονότα που είχαν γίνει εκεί. Επί παραδείγματι, στον δρόμο για τη Βηθλέμ, απ' έξω από τη Βηθλέμ, είχε πεθάνει η Ραχήλ, η γυναίκα του Ιακώβου, και την είχε θάψει, και ως τώρα είναι ο τάφος της Ραχήλ εκεί. Η γυναίκα του Ιακώβου. Επίσης, εκεί γύρω είσατε τα άλλοτε κτήματα του Βοός, και εκεί ήταν η Ρούθ, η πρόγονος του Μεσσία, η Μωαβίτισσα Ρούθ, που σταχυολογούσε μέσα στα κτήματα του Βοός και μπορούσε να βλέπει από μακριά την πατρίδα της, τον Μωάβο απέναντι. Εκεί στη Βηθλέμ ο Σαμουήλ ο προφήτης έχρισε το 7ο παιδί του Ιεσέ, και αυτός ήταν ο Δαβίδ. Τον έχρισε βασιλιά εκεί στη Βηθλέμ. Και εκεί στη Βηθλέμ στα κτήματα γύρω στους αγρούς, ο Δαβίδ μικρός ακόμα παιδάκι έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του, ο Δαβίδ. Και εκεί στη Βηθλέμ τρεις άνδρες του Δαβίδ, στρατιώτες κατόπιν, διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλισσαίων που ήταν εκεί στη Βηθλέμ και πήγαν στην πηγή για να πάρουν νερό για το Δαβίδ που δίψασε. Και ανδροί αυτοί διέσχισαν το στρατόπεδο για να παραπάρουν το νερό, και ο Δαβίδ προτίμησε να μην το πιει και το έκανε σπονδύ εις το Θεό, γιατί το νερό αυτό αντιστοιχούσε τη ζωή των ποιών αυτών ανδρών. Εκεί, σύμφωνα λοιπόν με το Μιχαία, σε αυτή τη μικρή πόλη έπρεπε να εμφανιστεί ένας άνδρας, ηγήτορ του Ισραήλ, του οποίου όμως, εδώ το παράξενο, η καταγωγή έπρεπε να είναι από ημερών απαρχής, από ημερών αιώνος. Δηλαδή δεν είχε αρχή η ζωή του, αυτός που θα εμφανιζόταν ως ηγήτορ του Ισραήλ, αρχή η ζωή του δεν είχε. Ώστε ήταν κάτι το θαυμαστό. Η προφητεία μιλούσε
με τόσο ζωντανά χρώματα και με τόσο δυνατά λόγια. Και εσύ, Βηθλέμε, φραθά ή μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ανήρ, για να είναι γείτορ μέσα στον Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Φτάσανε στη Βηθλέμε. Αλλά ως πού να έρθουν από τη Ναζαρέτ στη Βηθλέμε, σιγά σιγά, αργοπορημένοι, άλλα καραβάνια είχαν προηγηθεί. Και βέβαια ένα χωριουδάκι, Κωμόπολης, μικρή, τον καιρό εκείνο που δεν υπήρχαν και οι συνθήκες, τι μπορούσε να προσφέρει στον κόσμο. Ξενοδοχεία δεν υπήρχε, κανένα Χίλτον και κανένα Κάραβελ δεν υπήρχε εκεί πέρα. Ένα μικρό πανδοχείο, και τι ήταν πανδοχείο. Η πλευρά της όψεως ήταν όλη ανοιχτή. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε μπορούσε να βλέπει τι γίνεται μέσα. Τι πιάνουν αυτοί που είναι μέσα. Ανοιχτή. Και μέσα στο πάτωμα δεν υπήρχαν ούτε κρεβάτια, ούτε θέρμανση, ούτε τίποτα. Στρώνανε κάτω στο πάτωμα, καμιά πλάδα, για να κοιμηθούν σοριδών μέσα εκεί, ποικίλοι και διάφοροι. Αλλά και αυτό το πανδοχείο ήταν πλήρες, υπερπλήρες. Και μέσα στην πόλη της Βηθλέμ όλα τα σπίτια ασφαλισμένα. Μια πόρτα ανοιχτή για εκείνον που δημιούργησε τους κόσμους. Και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Δεν υπήρχε. Άτι κρίμα, σε τούτο τον κόσμο, οι καρδιές να είναι σφαλισμένες και κλειστές. Πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας, πού θα γεννηθεί ο Λυτρωτής, πού θα γεννηθεί εκείνος που είπε να γίνει το φως και γίνει και το φως. Δεν υπήρχε θέσεις, δεν υπήρχε τόπος, ούτε στο κατάλημα, στο πανδοχείο. Και λοιπόν, πού, πλάι στο πανδοχείο ανάμεσα στους βράχους, ήσαν σφυλιές. Και εκεί συνήθως τα καραβάνια βάλανε τα ζώα της συνοδείας. Σκυλιά, χαμήλες. Μέσα σε μια τέτοια σπηλιά μπήκε ο Ιωσήφ με τη Μαρία. Εκεί την ήρθαν η πόνη η ώρα της γέρας. Γέννησε μες το βράδυ στη νύχτα. Ο Ιωσήφ ο καημένος θα έτρεξε στο πανδοχείο να ζητήσει και ένα φως τουλάχιστον. Και φέρανε ένα τσιμπλόλιχνο και τον κρεμάσανε εκεί μπροστά στην πόρτα. Αυτό ήταν όλη η διακόσμηση. Και γέννησε το παιδάκι, το έβαλε, μάζεψε λίγο χορτάρι από τα ζώα εκεί πέρα, στη Φάτνη. Το έβαλε πρόχειρα εκεί πέρα στη Φάτνη. Αυτή ήταν όλη η διακόσμηση. Ούτε αγγελούδια να πετάνε από πάνω, ούτε αστέρια να φωτίζουν από πάνω. Το άστρο των μάγων ήρθε πολύ κατώ, 2 χρόνια μετά. 2 χρόνια έκαναν οι μάγοι να έρθουν από την πατρίδα τους. Και είχε φύγει η Μαρία με τον Ιωσήφ από μέσα από τη σπηλιά. Τους βρήκαν σε οικία μέσα. Συνεπώς δεν υπήρχαν τίποτα από όσα ζωγραφίζουν σε τούτη την απέριτη απλότητα. Πλούσιος όν, μας λέγει η Γραφή, επτόχευσε. Ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Εναρχή. Θεός Λόγος, δια του οποίου τα πάντα γίνηκαν. Ο Λόγος σάξ εγένετο και σκήνωσε εν ημίν ανάμεσά μας. Και ήρθε όπως η χάρις του Θεού να γεννηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνος. Ως Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ήρθε κάτω. Οι άγγελοι από πάνω βεβαίως χωρίς να φαίνονται θα έσκυψαν να δουν το μεγάλο γεγονός. Ισά άγγελοι επιθυμούσι παρακύψε. Να εννοήσουν το μεγάλο γεγονός. Τι θα πει ότι αυτόν τον οποίον οι άγγελοι δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν. Ήταν Θεός Κύριος. Και αυτός γεννήθηκε στην Εφάτνη. Όλοι σας έχετε γεννηθεί, αλλά σε τι συνθήκες. Οι γονείς κάναν το καλύτερο, πήγανε κάποια κούνια και να είναι όμορφη και να βάλουν και στολίδια και να είναι και ζέστη και να είναι και περιβάλλον και να είναι. Ο Υιός του Θεού δεν είχε πού την κεφαλή κλείνε από τη γέννησή του. Κατέβηκε τα κατώτερα όλα τα στρώματα και τα κατώτερα ακόμα για να μπορεί να πιάσει και να αγκαλιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα όλους εμάς.

Σε εκείνη την Πάτνη, λοιπόν, τώρα έχει χτιστεί ο ναός της γέννησης. Η βασιλική την οποία έκτισε ο μεγάλος Κωνσταντίνος. Εκεί, λοιπόν, το 130 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε μελέτη, νηστεία και προσευχή εκεί, πάνω στους βράχους. Μέσα στους βράχους γεννήθηκε ο Χριστός. Στο σπήλαιο συνεγής της πόλεως, κοντά στην πόλη, λέγει ο Ιουστίνος ο μάρτυρας. Ένα μίλι τώρα μακριά από τη Βηθλεέμ, εκεί που στέκει τώρα ένας μικρούτσικος ναός που ονομάζεται ο Άγγελος προς τους Πινέτας. Κατά την παράδοση ήταν εκεί που τσοπάνιδες, ευσεβείς όμως, πιθανόν άνθρωποι του ναού, συνδεδεμένοι με τον ναό, στην υπηρεσία του ναού, οι οποίοι έβοσκαν τα πρόβατα, τα προοριζόμενα για την θυσία στο ναό. Και μες στη νύχτα, στα αναπεταμένα εκείνα χωράφια, θα συζητούσαν μεταξύ τους για το πότε θα έρθει η συζήτηση στάχα, θα εκπληρωθούν τα γεγονότα τα οποία οι προφήτες είχαν προαναγγείλει. Πότε θα γίνει.

γίνουν όλα αυτά τα θαυμαστά. Και ήταν εκείνη τη στιγμή την κατάλληλη που το Πνεύμα του Θεού είχε προετοιμάσει τα πνεύματά τους και τις καρδιές τους, ο ουρανός άνοιξε από πάνω και φάνηκε άγγελος θαυμαστός κήρυκας, ο οποίος τους εκήρυξε και τους είπε: «Μη φοβήστε εσείς». Φοβήθηκαν αυτοί σαν είδαν τον άγγελο το λαμπρό να φωτίζεται ο ουρανός. «Αν αγγέλω σε εσάς χαρά μεγάλη, ότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερα στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, ώστις είναι Ιησούς Χριστός Κύριος». Και μαζί με την εμφάνιση του αγγέλου φάνηκε από κοντά ένα πλήθος στρατιάς ουρανίου. Τι κόσμος υπερβατικός μας κυκλώνει που τον αγνοούμε. Οι οποίοι έψαλαν και έλεγαν: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας», της ευδοκίας του Θεού. Οι άγγελοι έψαλαν. Ο κήρυκας άγγελος διακήρυξε. Τι διακήρυξε? Έχουν μεγάλη σημασία τα λόγια του αγγέλου. Πρώτα του όλα τους είπε: «Σας φέρνω Ευαγγέλιο χαράς, μήνυμα χαράς, ο ουρανός χέρι από πάνω, ο ουρανός εξαγγέλει στους ανθρώπους το μοναδικό μέσο να βγούνε από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, από το κακό, τη διαφθορά, την ανηθικότητα, την βία, το έγκλημα, την κόλαση. Γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας». Και αυτός ο σωτήρας είναι ο Ιησούς. Γεσούα, η λέξη θα πει σωτήρας. Είναι τυχαίο? Όλα προετοιμασμένα από τον Θεό. Γεννήθηκε σωτήρας. Μόρα θα λέγανε οι άνθρωποι από κάτω: «Τι μας λες, Θεέ? Μας δίνεις μερικά τσουβάλια λίρες να βγάλουμε τα οικονομικά μας εδώ πέρα. Δεν στέλνεις μερικούς σκοτάδες εδώ πέρα να φέρνουν χρήματα, έστω από οποιαδήποτε πηγή, να τα φάμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μπας και βγούμε από την κατάσταση αυτή». Σωτήρα, τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος? Υγεία? Χρόνια να του προσθεθούν με στη δυστυχία? Πλούτον? Τι έχει ανάγκη? Για πηγαίνετε σε κάποιον που πνίγεται μέσα στον ωκεανό, κάνει μπουρμπουλήθρες, πνίγεται, και πήγαινε από πάνω και πες του: «Θα σου χαρίσω». Δεν του χαρίσεις. Θέλει ουσίες ολόκληρες. Ολόκληρη τη γη δική σου. Θα σε κάνω πρωθυπουργό. Θα σε κάνω βασιλιά. Θα σε κάνω αυτοκράτορα. Όπου καράς θα σου πει: «Σώσε με. Δεν τα θέλω αυτά». Τι να τα κάνει αυτά? Αυτός που πνίγεται και χάνεται έχει ανάγκη από σωτήρα. Και ο ουρανός που έβλεπε από κάτω τη γη την έβλεπε έτσι. Και έτσι είναι η κατάστασή της. Τι να μας δώσει ο Θεός από πάνω? Επέταξε σωσίδιο σωτηρίας να πιαστούμε. Και το σωσίδιο είναι ένα πρόσωπο σωτήρας. Και το σωσίδιο στο ρίχνει ο Θεός μπροστά σου. Γιατί και εσύ ατομικά προσωπικά είσαι χαμένος, ναυαγισμένος. Μέσα σε χάος βρίσκεσαι. Και αν πεθάνεις, σε περιμένει μια αιωνιότητα σκότους, αχλής και σκοταδιού. Τι να σου δώσει ο Θεός? Μαζί με τον σωτήρα μπορεί να έρθουν και άλλα πολλά. Αλλά ο σωτήρας είναι το μοναδικό, το υπέρτατο δώρο του Θεού. Σου στέλνει σωτήρα. Ιησού σωτήρα. Και για να μην κάνεις λάθος, να μην πας σε κάποιον άλλον, επειδή στην ιστορία του κόσμου πολλοί εμφανίστηκαν και κάναν τον σωτήρα. «Και εγώ θα σας σώσω, και εγώ θα σας σώσω». Και τώρα έχουμε κάτι γκουρού και κάτι δασκάλους από κάτω από τις Ινδίες που έρχονται και πλανούν τον κόσμο, και τόσοι άλλοι σωτήρες. Όλοι. Ένας είναι. Γι' αυτό τον ονομάζει ο Χριστός, που θα πει ο κεχρισμένος, ο σφραγισμένος από το Θεό με το Άγιο Πνεύμα, για να μην κάνεις λάθος και πας σε άλλον. Μη εμπιστευτείς τον εαυτό σου αλλού. Μη στηριχθείς αλλού. Δεν μπορούν να σε σώσουν άνθρωποι. Ούτε η πολιτική, ούτε η νομοθεσία, ούτε η επιστήμη, ούτε. Τίποτα. Ένας σωτήρας. Και αν δεν μας σώσει αυτός, είμαι θα διαπαντός χαμένοι. Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτός ήρθε. Ήρθε για να σώσει. Είναι ο κεχρισμένος σωτήρας. Και είναι
όσον αφορά το βάθος της προσωπικότητος. Κύριος είναι εκείνος που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Όχι άγγελος, ούτε από τους ανώτερους αγγέλους. Δεν είναι το δυνατό να κάνει το έργο αυτό. Αλλά ήρθε ο ίδιος. Αυτός που σε κατασκεύασε και σε δημιούργησε, σ' αγάπησε. Χαρά μεγάλη ευαγγελίζομαι σε εσάς. Γεννήθηκε σωτήρας. Όλες οι προφητείες του Θεού βρήκαν την εκπληρωσή τους. Και τώρα από εκείνη τη φάτνη, την ταπεινή, βγαίνει δύναμη. Δύναμη από τη φάτνη. Δύναμη από τον Γολγοθά. Δύναμη που σώζει και μεταβάλλει την ψυχή του ανθρώπου. Αν δεχθείς το μήνυμα αυτό και αν θελήσεις να το υιοθετήσεις μες στην ψυχή σου, να το πάρεις, πίστεψε στο Χριστό. Εκείνοι οι σοπαναρέοι εκεί, οι βοσκοί, είπανε σαν είδαν τον άγγελον και τους αγγέλους και έψαλαν σε αυτούς και τους διακήρυξαν, σαν εχάθηκαν οι άγγελοι και φύγανε. Είπανε για πάμε να δούμε αυτό το γεγονός που μας απεκαλύφθη. Δεν κάθισαν, δεν αδιαφόρησαν, σηκώθηκαν και πήγαν. Και πήγαν και είδαν. Τι είδαν? Μια σκέτη φάτνη, απλή, ταπεινή, με ένα λίχνο εκεί πέρα. Τίποτα δεν είχαν που να δουν οι αισθήσεις και να ικανοποιηθούν. Αλλά η πίστης από μέσα. Προσεκύνησαν και χάρηκαν και γύρισαν διηγούμενοι όσα τους απεκαλύφθησαν από το Θεό. Φίλε, μη κάθεσαι και μένεις μετέωρος, αναποφάσιστος, αν πρέπει να πιστέψεις ή όχι. Κάνε το βήμα. Πήγαινε στη Φάτνη και στο Γολγοθά. Δέξου το Χριστό σωτήρα. Και θα δεις ότι θα μάθεις, θα γνωρίσεις. Το Πνεύμα του Θεού θα σου αποκαλύψει. Και σαν τους βοσκούς θα βγεις κι εσύ να διηγείσαι τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός σου εφανέρωσε. Ότι εγνώρισες τον λυτρωτή, τον σωτήρα. Τότε θα είσαι άλλος άνθρωπος. Τότε θα γιορτάσεις αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα. Όχι φαγοπότη, γαλοπούλα, μελομακάρουνα και τέτοια. Πραγματικά Χριστούγεννα στην καρδιά. Η παρουσία του Θεού, η βασιλεία του Θεού μέσα μας, στον καθένα από μας. Έτσι εύχομαι σε όλους μας καλά, πραγματικά και αληθινά Χριστούγεννα. Ας τα ζήσουμε φιλοξενούντες των Χριστών στην καρδιά μας, τον Κύριο, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτή, που μεταβάλλει τη ζωή μας, αλλάζει την ύπαρξή μας, μας ανοίγει τον ουρανό, μας προετοιμάζει για τη δόξα. Δόξα στο όνομά Του. Έχουμε χαρά, διότι πάμε για τον ουρανό να συναντήσουμε τον Λυτρωτή μας. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας.

Όρθι, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, ταπεινωμένοι και συντετριμμένοι ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χαριτός σου. Τι άλλο να πούμε, Θεέ μας. Θέλουμε να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, το μοναδικό δώρο που μπορούμε να δώσουμε στον Υιό της αγάπης σου και σε σένα, για τη μεγάλη προσφορά σου, για το δώρο του ουρανού, για τη σωτηρία τη μεγάλη και θαυμαστή την οποία έκανες εσύ, στέλνοντας σωτήρα στον κόσμο τούτον. Όσε παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τα μάτια όλων των ανθρώπων να δουν ότι είναι το σωσίδιό σου, ώστε να μπορέσουν να βγουν από μέσα από τη δίνη, τη ρουφήχτρα, στην οποία έχουν πέσει εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας. Να λυτρωθούν για την αιωνιότητα. Κανείς δεν πρόκειται να σβήσει και να εκμηδενιστεί. Θα υπάρχουν, ο Θεέ μας, θα υπάρχουν στο σκοτάδι, στο μίσος, στην εγκατάλειψη, στην αποστροφή τη δική σου, για όλη την αιωνιότητα, αν δεν πιαστούν από το σωτήρα. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε τα μάτια να το εννοήσουμε και να το καταλάβουμε. Να πιαστούμε από το λυτρωτή, να τοποθετηθούμε στην πίστη, την όμορφη πίστη που ομορφαίνει και τούτη τη ζωή μας και την αιωνιότητα την εξασφαλίζει. Μια μέρα θα είμαι στην παρουσία σου, ένδοξη καθώς ο Χριστός και ευτυχής. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας να γιορτάσουμε αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, αυτή η μαρτυρία που γίνει διάχυτη, ότι γεννήθηκε Χριστός, να γίνει ένα μήνυμα ζωντανό σε κάθε ψυχή μέσα, ώστε να υπάρξει επιστροφή πολλών ψυχών. Χαμε έλεος, χαμε χάρη στον κόσμο, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα να ψάλουμε τον πρώτο ύμνο όλοι μαζί, 215, «Υμνηθείτε η αγάπη», 215.

Παρακαλώ να σηκώθουμε όρθιοι και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέγχου σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, γιατί δεν λυπήθηκε στο μονογενή σου Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τον έδωσες και πήρε τη θέση τη δική μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και είναι τώρα στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί μας άνοιξες τον ουρανό της δόξης σου, μας άνοιξες τα άγια των Αγίων, την εδότερη παρουσία σου, δια του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες παιδιά δικά σου, κληρονόμους σου, συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε μαζί σου, μας δίνεις το θάρρος να ερχόμαστε σε σένα, σε

οποιαδήποτε στιγμή και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, για αυτή την ώρα που μας δίνει την ευκαιρία να ψάλλουμε στο δικό σου το όνομα, να σε εμνήσουμε, να σε δοξολογήσουμε, να στείλουμε την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και μαζί να ανοίξουμε το λόγο σου. Πατέρα μας Ουράνιε, σε παρακαλούμε, συνετοιμάσει τις καρδιές μας και να μιλήσει το καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε στη ξέρεση την κατάστασή μας, την πνευματική, Πατέρα μας Ουράνιε, εσύ να μας δώσεις εκείνο ακριβώς που χρειαζόμαστε. Εσύ να δώσεις οικοδομή, να δώσεις έλεγχο, να κάνεις επανόρθωση, να φέρεις αναζωοπήρωση, να θερμάνεις τις καρδιές μας, σε παρακαλούμε, να μας οικοδομήσεις όλους στην αγιωτά την πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας Ουράνιε, εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες δυσκολίες του καθενός, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησία δική σου. Σε παρακαλούμε να σκεπάσεις εσύ με τη χάρη τη δική σου και με το έλεος το δικό σου και εσύ να δώσεις τις λύσεις στα προβλήματα, εσύ να δώσεις τη διέξοδο στις δυσκολίες. Σε σένα εμπιστευόμαστε τα πάντα και πιστεύουμε θα κάνεις περισσότερα από όσα σου ζητούμε ή εννοούμε. Μείνε μαζί μας αυτή την ώρα, σε παρακαλούμε, σκέπασέ μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη δόξα σου Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Άμεν. Θα ψάλουμε έναν ακόμα ύμνο, αδελφοί, όλοι μαζί, τον ύμνο 247, που είναι σχετικός με το θέμα «Το θέλημά σου ούτω εμών».

Το θέμα της βραδιάς μας, αδελφοί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι στο βωμό της υπακοής. Και το ανάγνωσμα είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το ΚΒ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από τα εδάφια 39 έως 46. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΒ 22, στη σελίδα 929, στις γραφές με παραπομπές, από το εδάφιο 39. «Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, «Προσεύχεσθε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν, και γονατί σας προσήφιετο, λέγον, «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει». Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιετο θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από της προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού, και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, «Τι κοιμάστε? Σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Ενώ δε αυτός ελάλει έτη, «Ιδού όχλος πολλής και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον 12 ήρχε το προς αυτόν, προ αυτόν, και πλησίασεν εις τον Ιησού δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ο Κύριος να ευλογήσει, να σχολιάσει το λόγο της καρδιάς μας. Η χοροδία θα ψάξει τον πρώτο ύμνο.

Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Το θέμα μας είναι η υπακοή. Στο βωμό της υπακοής. Τι εννοούμε όταν λέμε υπακοή? Είναι πολύ απλό, όμως αξίζει να το επαναλάβουμε και να το υπογραμμίσουμε. Υπακούω σημαίνει ακούω και συμμορφώνομαι. Υπάρχουν αναρρύθμιτες προτροπές και παραδείγματα ανθρώπων υπακοής μέσα στην Αγία Γραφή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα της Βίβλου. Από την αρχή ως το τέλος μας μιλάει για υπακοή στη φωνή του Θεού με αποτέλεσμα τη ζωή και για την ανυπακοή στο Λόγο Του με συνέπεια το θάνατο. Όλοι μας σε κάποια περίοδο της ζωής μας βρισκόμασταν μακριά από τον Θεό, χωρίς Χριστό και χωρίς ελπίδα. Είμασταν δούλοι της αμαρτίας, ζούσαμε κάτω από την κυριαρχία της. Στερημένη το φως και τη χαρά του Χριστού. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί μας συνάντησε από δική του πρωτοβουλία. Μας σταμάτησε στον δρόμο μας προς τη Δαμασκό. Μας μίλησε για την αγάπη του. Μας έδειξε τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Μας άνοιξε τα μάτια να τον γνωρίσουμε. Να δούμε και να θαυμάσουμε το μεγαλείο του. Ακούσαμε τη φωνή του Θεού και υπακούσαμε στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ποια θέση έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή σου? Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής δεν θα εξετάσει πόσες αμαρτίες έκανες. Δεν θα ζυγίσει τα καλά σου έργα. Η αμαρτία που θα σε καταδικάσει είναι γιατί αγνώρισες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάκουσες στη φωνή του Θεού. Αρνήθηκες την πρόσκλησή Του. Ο Χριστός σε αγαπά. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Θέλει να σου δώσει ζωή αιώνια. Η μακροθυμία του Θεού σε περιμένει. Πόσα χρόνια? Η χάρη Του συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η καλή αγγελία της λύτρωσης ακούγεται ακόμα. Ο Χριστός θέλει να σώσει και σένα. Θα υπακούσεις στη φωνή του Θεού? Δεν ξέρεις αν θα σου δοθεί άλλη ευκαιρία. Σαν παιδιά του Θεού έχουμε μεγάλα προνόμια, αλλά και μεγάλες υποχρεώσεις. Ας ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι, αν πραγματικά υπακούσετε στην φωνή μου και φυλάξετε την διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός από πάντων των λαών. Κάναμε μια συνθήκη με τον Θεό, μάλιστα βασισμένη πάνω στο αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αθετήσουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τον Θεό. Υποσχεθήκαμε να μείνουμε πιστοί σε Εκείνον και οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί στην πίστη και να αυξάνομαι διαρκώς σε αγιασμό και καθαρότητα ζωής. Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Εδώ βρίσκεται ο κανόνας της Άγιας Ζωής. Υπάκουα, παιδιά, θέλει ο Θεός. Μας αναγέννησε με τη χάρη Του. Μας έβαλε στην δική Του την οικογένεια. Όχι για να Του δημιουργούμε προβλήματα με τη συμπεριφορά μας. Κανένας από εμάς δεν θα χαιρόταν αν τα παιδιά Του ήταν άσωτα ή ανυπότακτα. Αντίθετα, θα νιώθαμε λύπη βαθιά. Πολύ περισσότερο ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, ο Άγιος, λυπάται βαθιά για κάθε μας ανυπακοή. Οι παλιές συνήθειες, οι παλιές επιθυμίες δεν πρέπει να έχουν καμιά θέση στην καινούργια ζωή. Τότε δεν ξέραμε. Τώρα όμως που γνωρίσαμε την αλήθεια, είμαστε αναπολόγητοι,
αν δεν ακολουθούμε την οδηγία του Κυρίου. Τότε ζούσαμε μέσα στην άγνοια και στην αμαρτία. Τώρα καλούμαστε να ζήσουμε μια ζωή υπακοής και αγιότητας, καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστι σας εκάλεσεν. Ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σαν παιδιά υπακοής, μας καλεί ο Θεός να ζούμε τη ζωή του Χριστού κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Ο Χριστός θέλει να είναι μέσα μας το θέλειν και το ενεργήν. Πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο και δεχθήκαμε τον Χριστό Σωτήρα. Θέλει να είναι και Κύριος της ζωής μας. Ο Χριστός θέλει πρόθυμη, συνεχή, πλήρη υπακοή, χωρίς επιφυλάξεις. Τι έχει να πει ο Χριστός για το δικό μου περπάτημα? Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει? Είμαι πρόθυμος σε κάθε στιγμή να ακούω τη φωνή Του. Έχω τη διάθεση να Τον ακολουθήσω όπου χρειαστεί. Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως, παραμένει ένα λαμπρό παράδειγμα υπακοής. Δια πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε καλείτο να εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομίαν, και εξήλθε μη εξ Εύρων που υπάγει. Πρόθυμη και πλήρης υπακοή από τα πρώτα του βήματα. Μια ολόκληρη ζωή υπακοή στη φωνή του Θεού. Και έρχεται το αποκορύφωμα. Καλείται από τον Θεό να θυσιάσει το μονάκριβο γιο του, τον Ισαάκ, πάνω στον οποίο απέβλεπαν όλες οι επαγγελίες, όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Είναι αξιοθαύμαστη η τέλεια υπακοή του Αβραάμ. Χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς επιφυλάξεις, προχωρεί τρεις ολόκληρες μέρες για το Μοριά, κρατώντας μέσα του την εντολή του Θεού. Και το τελικό κομμάτι του ταξιδιού, με τον αγαπημένο του Ισαάκ να κουβαλάει τα ξύλα της θυσίας, ανηφορίζει το Μοριά. Μια υπακοή ολοκληρωτική, που αντλεί τη δύναμή της από την εμπιστοσύνη στον παντοδύναμο Θεό. Θα πρέπει να το συντάραξε η ερώτηση του Ισαάκ. «Πάτερ μου, ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωση?» Και έρχεται μεγαλειώδης η απάντηση της πίστης. «Ο Θεός, τέκνον μου, θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση». Ο Ιωσήφ, ο άντρας της Μαρίας, είναι ένα άλλο αξιοζήλευτο παράδειγμα υπακοής που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Πρόθυμη, τέλεια, σιωπηλή η υπακοή του Ιωσήφ στο θέλημα του Κυρίου. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν, ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος του Κυρίου. Από τα πολλά παραδείγματα ανθρώπων υπακοής που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αναφέραμε δύο χαρακτηριστικά. Τον Αβραάμ από την Παλιά Διαθήκη και τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την Καινή. Δύο άνθρωποι υπακοής που υπηρέτησαν πιστά και σταθερά τις βουλές του Θεού. Όμως πάνω απ' όλα και πέρα από κάθε σύγκριση, προβάλλει ο αστέρας, ο λαμπρός και ορθρινός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η ζωή της τέλειας, της πρόθυμης, της υπακοής μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δική μας σωτηρία. Διότι, καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός η πολλή θέλωση κατασταθεί δίκαιη. Μέσα στο Λόγο του Θεού συχνά συναντούμε εκφράσεις που μιλούν καθαρά για την υπακοή του Χριστού στο θέλημα του Πατέρα. Στην Επιστολή προς Εβραίους ακούμε τη φωνή του Χριστού.
Ιδού, έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Με το οποίο θέλημα συνεχίζει ο συγγραφέας, είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης. Εδώ διατυπώνεται ξεκάθαρα η εθελοντική προσφορά του Χριστού για τη δική μας σωτηρία. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, 17 και 18 εδάφια, διαβάζουμε. «Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν, για να λάβω αυτήν πάλι. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν». Ας έρθουμε όμως στο περιστατικό που διαβάσαμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και θα αναφέρουμε ορισμένα εδάφια και από τα άλλα Ευαγγέλια που περιγράφουν το ίδιο περιστατικό. Το κεντρικό μήνυμα είναι «Ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν, το δικό σου ας γίνει». Εδώ έχουμε το ιστορικό της αγωνίας του Κυρίου μας μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Είναι η αρχή των θλίψεων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η πρώτη φάση της αιματηρής θυσίας. Τώρα η ρομφαία του Κυρίου είναι έτοιμη να χτυπήσει τον ποιμένα. Η προφητεία του Ζαχαρία εκπληρώνεται. Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Τα σύννεφα κατάμαυρα συγκεντρώνονται εδώ και αρκετό καιρό. Πριν μερικές μέρες ο Ιησούς είχε πει «Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη». Και τι να είπω, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Τώρα η θύελα έχει ξεσπάσει. Ο Ιησούς μπαίνει μόνο στο στάδιο της αγωνίας, πριν ακόμα φτάσουν οι εχθροί του. Είναι και τούτο μια απόδειξη ότι η θυσία του Χριστού είναι προαιρετική, εθελοντική και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή. Και Γεθσημανή σημαίνει ελαιοτριβείο. Εκεί στους πρόποδες του όρους των ελαιών, στο ελαιοτριβείο, διάλεξε ο Κύριος Ιησούς να αρχίσει τη μεγάλη του θλίψη. Εκεί θέλησε ο Κύριος να τον τραυματίσει, να τον συντρίψει, για να βγει το καινούριο λάδι για την θεραπεία όλων των πιστών, για τη θεραπεία τη δική μας. Εκεί πάτησε ο Ιησούς το λινό της οργής του Πατέρα και το πάτησε μόνος. Η μικρή συντροφιά του Ιησού περνάει τον χήμαρο των κέντρων και μπαίνει στον κήπο. Και εξεθώνει πήγε κατά τη συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Ο Ιησούς συνήθιζε να αποσύρεται στο όρος των ελαιών. Έμενε μόνος σε περισυλλογή και επικοινωνία με τον Πατέρα. Μακριά από το θόρυβο, έξω από τις καθημερινές ασχολίες, χρειάζεται να βρίσκουμε κάποιο χρόνο για περίσκεψη και περισυλλογή. Είναι βασική ανάγκη η ιδιαίτερη επικοινωνία μας με τον Κύριο. Είναι πηγή ανανέωσης, είναι πηγή δύναμης. Το Πνεύμα του Θεού τότε βρίσκει την ευκαιρία να εργαστεί μέσα μας, να κατευθύνει το πνεύμα μας στις βουλές του Κυρίου. Σημανή. Οι μαθητές που μέχρι τώρα στάθηκαν κοντά του, τον ακολουθούν και σε αυτή τη φάση των πειρασμών. Ο Ιησούς αφήνει τους μαθητές στην είσοδο του κήπου με την παραγγελία. «Καθίσατε εδώ, εωσού προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους τρεις μάρτυρες της δόξας του,
πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, για να γίνουν οι ίδιοι μάρτυρες της αγωνίας Του, μάρτυρες της τέλειας υπακοής στο θέλημα του Πατέρα. Και ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Μια πάλι έντονη, μια πάλι εσωτερική. Δεν ήταν ο σωματικός πόνος. Δεν ήταν το σωματικό μαρτύριο. Τίποτα από αυτά δεν τον είχαν χτυπήσει ακόμα. Ήταν μια μάχη μέσα του. Μια ταραχή υπερβολική. Αγωνία και θλίψη στον ύψιστο βαθμό. Ένα ασήκωτο βάρος πιέζει το πνεύμα του. Αφήνει και τους τρεις μαθητές σε κάποια απόσταση με την παράκληση. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Όσο λίγη, καμιά συμπαράσταση δεν μπορεί να περιμένει από τους αδύνατους μαθητές. Πρέπει να πιει το ποτήρι των θλίψεων μόνος. Αφού δεν ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Προτρέπει τους μαθητές να μείνουν άγρυπνοι, να αγωνιστούν στην προσευχή. Η νύχτα έχει προχωρήσει. Οι εχθροί του Χριστού ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τα σκοτεινά σχέδιά τους. Η ώρα των πειρασμών είναι πολύ κοντά. Τώρα είναι ανάγκη να αγρυπνήσουν. Είναι απαραίτητο να σταθούν σε ένθερμη προσευχή. Όταν σκοτεινιάζει γύρω μας, όταν τα σύννεφα των δυσκολιών θολώνουν την όρασή μας, όταν οι πειρασμοί έρχονται κατ' επάνω μας πιεστικά, η λύση βρίσκεται μονάχα στην προσευχή του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει: επικαλούμε εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Και αυτό σε χωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή. Και γονατί σας προσήφιε το λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Αν ήταν δυνατόν να υπάρξει η σωτηρία του ανθρώπου χωρίς το πικρό ποτήρι του Σταυρού, όμως δεν υπήρχε. Και ο Ιησούς προχωρεί στην πλήρη, στην τέλεια υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Ο Ιησούς έχει πλήρη επίγνωση όχι μόνο των παθημάτων Του, αλλά πολύ περισσότερο του τι εσήμαινε η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Ο Άγιος, ο αναμάρτητος, παίρνει την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να γίνει αμαρτία και κατάρα για χάρη μας, για τον καθένα από μας. Να γίνει ο αντικαταστάτης μας, να πάρει τη θέση μας στο σταυρό του Γολγοθά, για να μας χαρίσει ζωή αιώνια. Είναι άπειρη η αγάπη Του. Είναι ασύλληπτο το μεγαλείο Του. Ο Υιός του Θεού πεθαίνει στη θέση μου για λογαριασμό μου. Είναι μυστήριο που δεν μπορεί ο νους μου να το συλλάβει. Μένω εκστατικός και η καρδιά μου γεμίζει ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και αυτό σε χωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή. Και γονατί σας προσήφιε το λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Μακριά από τους φίλους, ο Ιησούς στα γόνατα προσεύχεται. Είναι η ώρα της αγωνίας. Είναι οι στιγμές του αγώνα της προσευχής. Βρίσκεται σε στενή επικοινωνία
με τον Πατέρα. Ούτε για μια στιγμή δεν χάνει την αίσθηση της παρουσίας Του. Τώρα βρίσκεται στη Γεθσημανή. Αργότερα θα ακολουθήσει ο Γολγοθάς, η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Πάτερ, αν θέλεις, η τρυφερή και αδιατάρακτη σχέση με τον Πατέρα, ακόμα και μέσα στην αγωνία της Γεθσημανή. Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριο τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Η προσευχή του Ιησού δείχνει την τέλεια εμπιστοσύνη. Μιλάει με τον Πατέρα, παραδίδεται στους αιώνιους βραχίονες, υποτάσσεται ολοκληρωτικά στην αγάπη του Πατέρα. Μια αγάπη αιώνια, μια αγάπη αναλύωτη, αμετάβλητη. Στο πνευματικό μας περπάτημα με τον Κύριο υπάρχουν περίοδοι δοκιμασιών και θλίψεων. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Αλλά και τότε μπορούμε να εμπιστευτούμε στην αγάπη του Θεού μας, του Πατέρα μας. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ποτέ ότι μας αγαπά. Όλα όσα επιτρέπει να υποφέρουμε είναι σίγουρα για το αιώνιο καλό μας. Το θέλημα του Θεού είναι οπωσδήποτε το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Είδαμε την υπακοή του Ιησού στον Πατέρα, την πλήρη, την τέλεια. Αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε πλήρη υπακοή και υποταγή στην αυθεντία των γραφών. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό. Η αντίδρασή του στους πειρασμούς του Σατανά όταν ήταν στην έρημο. Τρεις φορές μίλησε ο Σατανάς. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη. Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω. Ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Η βάση του πειρασμού ήταν η ίδια και τις τρεις φορές. Ήθελε να προσβάλλει την ιδιότητα του Ιησού ως Υιού του Θεού. Όμως η στρατηγική του Κυρίου είναι καταπληκτική. Αποκρούει την τριπλή επίθεση διακηρύττοντας την υπακοή του στην αυθεντία των γραφών. Η απάντησή του είναι γεγραμμένον. Ο Υιός του Θεού, ως Υιός του ανθρώπου, γίνεται υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Όλη η ζωή του είναι απόλυτα σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Είναι στην πραγματικότητα η εκπλήρωση των γραφών. Και το ερώτημα προβάλλει μπροστά μας. Ποια είναι η δική μας τοποθέτηση? Πόση προσοχή, πόσο σεβασμό δείχνουμε στα Ιερά Κείμενα? Είναι η καθημερινή μας τροφή? Είναι η πηξίδα μας? Είναι το φως στα μονοπάτια μας? Είμαστε πρόθυμοι κάθε μέρα να ακούσουμε τη φωνή του Θεού μέσα από τις σελίδες της Βίβλου? Συμμορφωνόμαστε στις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού? Ο Κύριος να μας δίνει χάρη να μένουμε πιστοί στο Λόγο Του, να είναι μόνιμος οδηγός μας, να στηριζόμαστε μονάχα στον Λόγο του Κυρίου. Σε όλη την επίγεια πορεία του, ο Ιησούς έδειξε το πάθος του να ακολουθήσει το θέλημα του Πατέρα και να εκπληρώσει το θεϊκό σχέδιο. Από την παιδική του ηλικία, όταν είπε στη Μαρία και τον Ιωσήφ, «Δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι εις τα του Πατρός μου», μέχρι τη Γεθσημανή και το Σταυρό. Ο Ιησούς έζησε μια ζωή αδιάκοπης υπακοής και υποταγής στο θέλημα του Θεού. Η σωτηρία μας ήταν ο σκοπός του. Η δόξα του Θεού ο μόνιμος στόχος του. Κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να τον απομακρύνει
από την εκπλήρωση της αποστολής του. Εμείς οι μαθητές του τι κάνουμε? Όταν έρθουν οι δυσκολίες, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με ποικίλους πειρασμούς, όταν κάποιος διωγμός ξεσηκωθεί ασήμαντος μπροστά σε εκείνον του Κυρίου μας, πώς αντιδρούμε? Το παράπονο του Ιησού για τους μαθητές του ήταν: ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώραν να γρυπνήσετε με τεμού. Τι είναι μια ώρα μπροστά στην αιωνιότητα? Και ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει: επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς. Και ακόμα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Εφάνηδε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύων αυτών. Είναι η ώρα της βαθιάς ταπείνωσης του Κυρίου μας. Εκείνος που μπορούσε να καλέσει τις μυριάδες των αγγέλων, εκείνος που μπορούσε να κινήσει τις δυνάμεις του σύμπαντος, ο δημιουργός των πάντων, κατέβηκε πολύ χαμηλά για χάρη μας. Έγινε δε ο υδρός αυτού ο στρώμπι αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Είναι η ώρα της ύψιστης αγωνίας. Είμαστε οι καρποί του πόνου της ψυχής του. Και σηκωθείς από τις προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρανε αυτούς κοιμωμένους από τις λύπεις. Και είπε προς αυτούς: τι κοιμάστε? Σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το θέμα μας ήταν η υπακοή. Είδαμε δύο παραδείγματα ανθρώπων υπακοής. Τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως από την Παλιά Διαθήκη, και τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας από την Καινή Διαθήκη. Δύο αξιοζήλευτα παραδείγματα ανθρώπων που δόξασαν το Θεό στη ζωή τους. Έπειτα σταθήκαμε στο ύψιστο παράδειγμα, στο υπόδειγμα ταπείνωσης και υπακοής. Είδαμε τον Κύριο Ιησού στη Γεθσημανή. Δεν υπάρχει καμιά παρόμοια σκηνή σε ολόκληρη την ιστορία. Ήταν η πιο σημαντική και αποφασιστική στιγμή της ζωής του Ιησού. Είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω ακόμα και τότε. Μπορούσε να αρνηθεί το Σταυρό. Η σωτηρία μας κρεμόταν από την απόφαση του Κυρίου Ιησού Χριστού στη Γεθσημανή. Και η μάχη κερδίθηκε. Ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Ο Ιησούς μπήκε μέσα στη σκοτεινιά της Γεθσημανή και βγήκε στο φως, γιατί υπάκουσε στη φωνή του Πατέρα. Μπήκε στη Γεθσημανή μέσα στην αγωνία και βγήκε νικητής και με ειρήνη στην καρδιά του, γιατί ήταν βέβαιος ότι βρίσκεται στο θέλημα του Πατέρα. Μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να περπατήσουμε στα ίχνη του Κυρίου μας. Μόνο όταν είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα και ολοκληρωτικά εμπιστευμένοι στην αγάπη του Θεού, μπορούμε να πούμε ειλικρινά κι εμείς μαζί με τον Κύριο: γεννηθεί το θέλημά σου. Η χοροδία θα ψάλλει τον δεύτερο ύμνο.

Δόξα τω Θεώ, νίκησε ο Ιησούς μας. Η επόμενη συνάθρηση της Εκκλησίας θα είναι αύριο το πρωί, στις 11 πρέπει να είναι, στις 11, και το θέμα είναι το δράμα της σωτηρίας μας. Ο σαρδίων επί σφαγήν, Ισαΐας νι γάμα 7. Ήτο δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν. Ομιλητής ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης. Όρθιοι παρακαλώ, να κλείσουμε με ευχαριστία. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε για την προσφορά του Υιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τα παθήματά Του στη Γεθσημανή, για τα παθήματά Του στο Σταυρό, για λογαριασμό δικό μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου την άπειρη, τη θαυμαστή, την ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, για το Λόγο Σου που έφερες μπροστά μας αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε, συνακρατείς τις αλήθειες της δικές Σου στις καρδιές μας και συνα μας γεμίζεις με δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να υπατασσόμαστε στο δικό Σου το θέλημα σε κάθε στιγμή, κάθε μέρα της ζωής μας, να είναι για τη δική Σου τη δόξα. Να στεκόμαστε και να βαδίζουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας, Πατέρα μας ουράνια, εσύ ξέρεις. Σε παρακαλούμε, δώσε να μένουμε στο δικό Σου το θέλημα. Αύξανε μας διαρκώς την εξήτηση του προσώπου Σου και του θελήματός Σου. Γέμιζε μας περισσότερο με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κάθε μέρα στη ζωή μας. Δώσε να ακτινοβολεί αγάπη Του τα χαρακτηριστικά Του στο περιβάλλον μας, εκεί που βρισκόμαστε ο καθένας, ώστε οι ψυχές να μπορούν να διακρίνουν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το βραδινό, Πατέρα μας ουράνια. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική Σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί με όλους μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί, να ξεκινήσουμε την ώρα μας με προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας άνοιξες πραγματικά τον ουρανό μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το τέλειο έργο της σωτηρίας που κάποια στιγμή μας το αποκάλυψες, μας άνοιξες τα μάτια της καρδιάς μας και το δεχθήκαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί από τότε ζούμε σε επικοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά δικά σου, εσύ μας το βεβαιώνεις αυτό. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει και το δικαίωμα να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ο αναστημένος Κυριός μας βρίσκεται στα δεξιά σου τώρα και μεσητεύει περ ημών. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτή την αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μας την προσφέρεις και σε εμάς, τον καθένα από εμάς. Αξίωνε μας κάθε μέρα να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ανάσταση της ζωής του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και βοήθησέ μας, πρώτα απ' όλα, να κρατάμε εμείς τον εαυτό μας εσταυρωμένο, έτσι ώστε να σου δίνουμε τη δυνατότητα να κάνεις αυτή τη ζωή του Ιησού Χριστού πραγματικότητα μέσα μας. Την ώρα μας αυτή, εσύ σε παρακαλούμε να την καλύψεις, να δώσεις σε όλους μας, σύμφωνα με αυτά που ξέρεις ότι έχουμε ανάγκη, και σε παρακαλούμε όπου κηρυχθεί ο λόγος σου, το Πνεύμα το Άγιο, η παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος, ας είναι εκείνη που θα σκεπάσει ό,τι υποθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο με τον αριθμό 333. Φράνθη τη Λάιν. Θα σου πω τώρα.

Θα διαβάσω τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Το πρώτο είναι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ και τα εδάφια 1 έως 10. Ματθαίος ΚΑΙΤΑ 1 έως 10. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσωσι τον τάφον. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας. Διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, «Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ. Διότι ο Ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκει το Κύριος. Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι Ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ιδί αυτών. Ιδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντον απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον, «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν στην Γαλιλαία, και εκεί θέλουσιν με ειδή». Διαβάζω επίσης από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 4 έως και 11, Ρωμαίου σίγμα, 4 έως 11. Συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμε σύνθητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτία. Αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεόν. Ούτε κι εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και διαβάζω επίσης και από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο ΙΕ, τα εδάφια 1 έως και 28. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και ίσταστε. Δια του οποίου και σώζεστε, τίνει τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό. Εκτός αν εμπιστεύσατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς. Και ότι εφάνει στον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνει 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν συνέω τώρα. Την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει στον Ιάκωβον. Έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ, ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα. Αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλεινουχή εγώ, αλλά χάρης του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττομεν και ούτω σε πιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύττητε ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την εσ μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδό Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι μαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδό Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστεν τες αμαρτίες ημών. Άρα και κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις το Χριστό, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε αναπαρχήτων και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη.
Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θελήστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, ώστε να καταργήσει πάσαν αρχήν και εξουσία και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλεύει ο σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρεί το υποτάξασε σε αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθός είναι σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα σε αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Μακάρι ο Θεός αδελφοί να ευλογήσει το λόγο του. Αν θέλετε να ψάλλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 171.

0: Η πρώτη περικοπή που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μία από τις τέσσερις που περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για την περιγραφή του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και πιο σωστά για την περιγραφή της πρώτης επαφής, αν θέλετε, με αυτό το γεγονός της Ανάστασης. Περιγράφεται ότι πηγαίνουν οι γυναίκες για να βρούνε το σώμα του Ιησού Χριστού στον τάφο και αντί γι' αυτό βλέπουν τον τάφο ανοιχτό και το σώμα του Ιησού Χριστού να μην βρίσκεται εκεί. Και ένας άγγελος τους λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πια δεν είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αλλά ότι αναστήθηκε. Και ότι αν θέλουν μπορούν να πάνε στη Γαλιλαία και εκείνες και οι μαθητές και εκεί θα τον δούνε. Τα επόμενα δύο κομμάτια από την Επιστολή προς Ρωμαίους και από την Επιστολή προς Κορινθίους είναι δύο κομμάτια στα οποία ο Απόστολος Παύλος τονίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως και σε όλο το κεφάλαιο αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους, από το οποίο ήταν η περικοπή αυτή που διαβάσαμε, τη σημαντικότητα του γεγονότος της Ανάστασης για την πίστη μας. Το σημερινό θέμα είναι απαρμένο από το κομμάτι αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους που διαβάσαμε, το 13ο εδάφιο, το οποίο λέει ότι εάν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός Ανέστη. Και το θέμα, όπως είναι διατυπωμένο στο πρόγραμμα των ημερών αυτών, είναι ο παραλογισμός της άρνησης. Ο παραλογισμός της άρνησης, αυτού ακριβώς του γεγονότος της Ανάστασης. Αυτό το γεγονός της Ανάστασης, όπως φαίνεται σε όσους διαβάζουν το Λόγο του Θεού, ήταν το πιο κεντρικό μέσα στη διδασκαλία όλων των Αποστόλων. Απ' την αρχή ακόμα, όπως περιγράφεται στις πράξεις, όταν οι μαθητές μαζεύτηκαν για να εκλέξουν τον 12ο, ο οποίος αντικαθιστούσε τον Ιούδα, λέει ο Πέτρος εκεί να εκλέξουμε έναν ο οποίος θα είναι μάρτυρας μαζί με εμάς της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και αμέσως μετά, όταν ο Πέτρος στο γνωστό κήρυγμα της Πεντηκοστής απευθύνεται στον κόσμο που είχε μαζευτεί από κάτω, το κύριο βάρος πέφτει σε αυτό ακριβώς το γεγονός της Ανάστασης. Ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός που έζησε, εσείς το σταυρώσατε, αλλά εκείνος αναστήθηκε μετά από τρεις μέρες. Και φαίνεται και από άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως και από αυτά που διαβάσαμε απόψε, ότι είναι πραγματικά το κεντρικό σημείο του Ευαγγελίου. Μαζί με το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, είναι εκείνο το γεγονός το οποίο, αν θέλετε, δίνει βαρύτητα και επαληθεύει αυτήν ακριβώς τη σωτηρία που έχουμε μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, στην Επιστολή προς Κορινθίους, στο τμήμα αυτό που διαβάσαμε, στο πρώτο κομμάτι αναφέρει διάφορα στοιχεία με τα οποία προσπαθεί να αποδείξει στους Κορινθίους την αλήθεια αυτού του γεγονότος της Ανάστασης. Από ό,τι φαίνεται, εκείνη την εποχή στην Κόρινθο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν όχι τόσο την Ανάσταση του Χριστού, αλλά αμφισβητούσαν γενικότερα τη δυνατότητα της Ανάστασης των νεκρών και κατ' επέκταση βέβαια και την Ανάσταση του Χριστού. Άνθρωποι πιστοί. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει, καθώς ήταν ένας έξοχος χρήστης διαφόρων σχημάτων της λογικής, ξεκινάει αποδεικνύοντας πρώτα την ύπαρξη αυτού του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και πάνω μετά σε αυτό βασίζεται για να τους δείξει ότι όλοι οι ισχυρισμοί τους είναι χωρίς βάση. Και μέσα σε αυτά τα επιχειρήματά του αναφέρει τις διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Δεν είναι της ώρας τώρα να αναφέρουμε τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν για να μας πείσουν ότι το γεγονός της Ανάστασης ήταν ένα πραγματικό γεγονός, όσο και αν αυτό ακούγεται πλεονασμός. Ωστόσο όμως θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτά ήταν αυτό που και ο Παύλος λέει μέσα, ότι εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος υπήρξε μια εντυπωσιακή μεταστροφή ανθρώπων που, όπως βλέπουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις περιγραφές των Ευαγγελίων, αμέσως μετά το θάνατο του Ιησού Χριστού είναι φοβισμένοι. Δεν ξέρουν καλά-καλά τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρουν γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν πώς αυτός που ισχυρίστηκε τόσο εντυπωσιακά πράγματα για τον εαυτό του καταλήγει να πεθαίνει με ένα τέτοιο ατιμωτικό θάνατο. Και ωστόσο όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται τόσο φοβισμένοι, αμέσως μετά το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, μεταβάλλονται σε κήρυκες του Ευαγγελίου, οι οποίοι δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τους με τρόπο φρικτό, γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και την ίδια πορεία ακολούθησε και το μεγαλύτερο μέρος των πιστών της εποχής εκείνης. Δημιουργήθηκε μια εκκλησία βασιζόμενη ακριβώς αυτή την αλήθεια της Ανάστασης. Ότι Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Και πάνω σε αυτή την αλήθεια στηρίχθηκε ολόκληρη δημιουργία της Εκκλησίας και στηρίζεται και σήμερα. Και πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους με ένα τέτοιο τρόπο, εάν αυτό το γεγονός ήξεραν ότι δεν ήταν αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται εδώ, φέρνει μάλλον στους Κορίνθιους μπροστά διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού ως επιχείρημα, ακριβώς για να τους πείσει για την αλήθεια αυτού του γεγονότος. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, σε αυτή την επιχειρηματολογία, αυτό που λέει ότι εφάνισε 500 και περισσότερους από 500, από τους οποίους αρκετοί ζουν ακόμα και σήμερα. Ίσως σε εμάς πια αυτή η περιγραφή δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους όμως, αυτό ως επιχείρημα είχε εξαιρετική βαρύτητα για την αλήθεια της Ανάστασης. Επειδή ακριβώς πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ζούσαν ακόμα, εάν ο Παύλος δεν έλεγε αλήθεια σε αυτόν τον ισχυρισμό του, τότε πολύ εύκολα θα μπορούσαν να διαψεύσουν τα λεγόμενα του Παύλου. Και γι' αυτό ακριβώς και αυτά που λέει στους Κορίνθιους είναι επιχειρήματα πολύ σημαντικά για να μας πείσουν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ένα γεγονός. Ήταν κάτι που συνέβη στα αλήθεια και ήταν κάτι που άλλαξε κυριολεκτικά το ρούν της ιστορίας. Βασιζόμενος αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στα επόμενα εδάφια από το 12 και μετά και αρχίζει να επιχειρηματολογεί και να λέει σε αυτούς τους ανθρώπους πόσο χωρίς νόημα είναι το να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε η Ανάσταση των νεκρών. Και είναι αυτό ακριβώς που λέει το σημερινό μας θέμα, ο παραλογισμός της άρνησης. Και τους λέει ότι εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι κάτι που μόλις πριν ο Απόστολος Παύλος το έχει αποδείξει στους Κορίνθιους, ότι ο Χριστός ανέστη. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταια η πίστη σας. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταιο το κήρυγμά μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και ψευδομάρτυρες. Γιατί ισχυριζόμαστε ότι συνέβη κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν συνέβη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, είστε ακόμα σε αμαρτία. Και προσέξτε, μιλάει σε πιστούς ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι πιστοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονταν αυτά τα πράγματα. Και τους λέει ότι αν ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και ότι κατά συνέπεια δεν ανέστη ο Ιησούς Χριστός, τότε βρίσκεστε ακόμα σε αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, όσοι απέθαναν εν Χριστώ έχουν χαθεί, απολέστηκαν. Και τέλος, εάν δεν ανέστη ο Χριστός, εμείς που ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών, και εννοεί βεβαίως ο Παύλος, εμείς που ζούμε με ένα τέτοιο τρόπο, με τόσες στερήσεις, με τόσους διωγμούς, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, διότι πιστεύουμε σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία βάση. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε καταρχήν γιατί η ανάσταση, το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έχει αυτή την κεντρικότητα στη διδασκαλία των Αποστόλων και όχι μόνο αυτό, στη δομή όλου του Ευαγγελίου. Και τι σημαίνει αυτό το γεγονός για μας τους ίδιους. Κατά πόσο δηλαδή η κεντρικότητα αυτού του γεγονότος υπάρχει και στις ζωές της δικές μας σήμερα. Ξεκινώντας από το πρώτο, στο να θυμηθούμε λίγο να σκεφτούμε γιατί αυτό το γεγονός της Ανάστασης έχει αυτή την κεντρικότητα, θα έλεγα καταρχήν ότι ήταν κάτι το οποίο έδειξε για άλλη μια φορά, ήταν μια διακήρυξη και μια επιβεβαίωση ταυτόχρονα της κυριαρχίας του Θεού σε όλη τη δημιουργία και ακόμα σε αυτόν τον ίδιο το θάνατο. Και ακόμα πολύ περισσότερο ήταν μια επιβεβαίωση της ίδιας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά μέσα στη Γραφή και είναι πολύ λογικό. Διότι θυμηθείτε, ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι χαλάστε αυτό το ναό και εγώ θα τον ξαναφτιάξω σε τρεις μέρες, ενώντας για το σώμα του και για την Ανάστασή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εάν δεν υπήρχε το γεγονός της Ανάστασης, τότε αυτό θα σήμαινε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έλεγε αλήθεια. Και αν δεν έλεγε αλήθεια σε εκείνο το σημείο, οποιοδήποτε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αλήθεια όλη τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Επομένως, αυτό το γεγονός της Ανάστασης είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση, γιατί άλλωστε ήταν και ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του Ιησού Χριστού, είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αλήθειας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Στη μεγαλύτερη του διακήρυξη, στο μεγαλύτερο του ισχυρισμό, ευρέθη αψευδής. Και κατά συνέπεια, μπορούμε και εμείς να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εφόσον σε αυτό που ήταν ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του ευρέθη αψευδής, είναι αψευδής και σε όλα τα άλλα τα οποία είπε, όσο ήταν εδώ. Και ακόμα, αυτό το ίδιο το γεγονός είναι επιβεβαίωση από το Θεό Πατέρα ότι το έργο το οποίο έπρεπε να κάνει ο Ιησούς Χριστός το έκανε με έναν τρόπο τέλειο. απέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Ο Ιησούς Χριστός έκανε με τρόπο τέλειο αυτό που του είχε αναθέσει ο Πατέρας. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες τις δικές μας, πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω στο Σταυρό και μέσω αυτού του χυμαίνου αίματος δίνει τη δυνατότητα σε εμάς, στον καθένα από εμάς που θέλει, να ξανασυνδέσουμε αυτή τη χαλασμένη σχέση μας με τον Θεό και να ξαναέχουμε πια τη δυνατότητα της γνωριμίας του προσώπου του. Αυτό το έργο Ιησούς Χριστός το έκανε με ένα τέλειο τρόπο. Και το έκανε με ένα τέλειο τρόπο αφενός μεν γιατί έζησε μια ζωή χωρίς αμαρτία και αφετέρου γιατί αυτή η ζωή χωρίς αμαρτία καταλήγει σε ένα σταυρικό θάνατο, σε μια τιμωρία της αμαρτίας. Ποιας αμαρτίας? Όχι του Ιησού Χριστού, αλλά της δικιάς μου, του καθενός από εδώ μέσα, που αναγνωρίζει ότι επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία η δικιά του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η επιβεβαίωση ότι αυτό το έργο ήταν ένα έργο που ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Επειδή ακριβώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο με έναν τρόπο τέλειο, ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό, δίνοντας έτσι μια απόδειξη σε όλους μας ότι αυτό το έργο το σωτηριακό είναι μια πραγματικότητα στην οποία ο καθένας από εμάς μπορεί να ακουμπήσει και ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει τη συγχώρηση των αμαρτιών του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η απόδειξη από την πλευρά του Θεού ότι η δικαιοσύνη του ικανοποιήθηκε και ότι μέσω αυτού του σωτήριου έργου μπορεί ο καθένας από εμάς να ονομαστεί παιδί του Θεού πια. Και επίσης, αυτό το ίδιο το γεγονός της Ανάστασης είναι μια νίκη κατά του θανάτου. Είναι αυτή η νίκη κατά του θανάτου η οποία μας δίνει και εμάς τη βεβαιότητα ότι κάποια μέρα και εμείς θα είμαστε νικητές του θανάτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια από αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε: «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό». Το γεγονός ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε και τώρα ζει στα δεξιά του Πατέρα είναι η επιβεβαίωση για μας ότι κι εμείς κάποια μέρα, όπως πιο μπροστά ήμασταν νεκροί, επειδή εξαιτίας του Αδάμ μπήκε αμαρτία στον κόσμο, και όπως επειδή φέραμε πριν το σπέρμα της αμαρτίας και του θανάτου μέσα μας και ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνουμε, άλλο τόσο δια του Ιησού Χριστού είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε. Επειδή εκείνος νίκησε το θάνατο μέσω της Ανάστασής του και επειδή εκείνος ζει τώρα στα δεξιά του Πατέρα. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι δεν ήταν ένας ιδρυτής μιας θρησκείας που έδειξε απλώς το δρόμο και από εκεί και πέρα μας άφησε στην τύχη μας, αλλά ότι είναι ένας ζωντανός Θεός, ο οποίος είναι έτοιμος να έρθει και να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν που το ζητάει αυτό, σε κάθε έναν που το δέχεται και να ενεργήσει πια μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. Και είναι κάτι που πολλοί από εμάς το έχουμε πειραματιστεί στη ζωή μας. Και το βλέπουμε ότι εκεί που ήμασταν άνθρωποι χαλασμένοι, νεκροί, εκεί που υπήρχε μέσα μας η αμαρτία και βασίλευε ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, από τότε που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα, βασιλεύει μέσα μας η ζωή εν Χριστώ. Η ζωή αυτή εν Χριστώ του Αγίου Πνεύματος που, όπως λέει πάλι ο Παύλος, μας έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε ένα ζωντανό Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι εκείνος που μας είπε τι θα έπρεπε να κάνουμε, είναι εκείνος που μας δίνει και τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι είναι πιστός και θέλει εκτελέσει. Δεν μας έδειξε απλώς τις εντολές του και μας είπε πάρτε τα και κάντε τα. Αλλά είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι αν εμείς έχουμε τη διάθεση, εκείνος είναι που θα μας δώσει και τη δύναμη για την νίκη κατά της αμαρτίας. Είναι εκείνος που θα μας δώσει τις δυνάμεις να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού όπως ακριβώς είναι. Όπως θα ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό μεγάλο, όσο και αν μας φαίνεται αυτό πολύ, είναι υπόσχεση του Θεού. Ότι αν εμείς στεκόμαστε όπως εκείνος θέλει, είναι εκείνος που θα ενεργήσει μέσα μας και θα κάνει πραγματικότητα όλες τις υποσχέσεις. Και το δεύτερο στοιχείο, επειδή ακριβώς εκείνος είναι ζωντανός και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι είναι αναστημένος και ζωντανός, είναι αυτό που λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, ότι έχουμε αρχιερέα Μέγα που στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και επειδή ακριβώς πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία, είναι έτοιμος να συμπαθήσει και είναι έτοιμος να μας δώσει έλεος και χάρη και βοήθεια όποτε έχουμε ανάγκη. Ήταν ένας ο οποίος έζησε ακριβώς όπως ζούμε και εμείς σήμερα και πειράστηκε με όλους τους πειρασμούς και συνάντησε όλα τα προβλήματα τα οποία κάθε ένας από εμάς υπάρχει δυνατότητα να συναντήσει σήμερα στον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός δεν αμάρτησε. Και επειδή ακριβώς τα συνάντησε όλα αυτά που συναντούμε εμείς σήμερα, ξέρει και πώς ακριβώς αισθανόμαστε. Ξέρει πώς ακριβώς μας πειράζει ο διάβολος. Ξέρει τι προβλήματα συναντούμε. Δεν είναι ένας Θεός που στάθηκε από το θρόνο του επάνω και κοίταξε τον κόσμο και δεν καταλάβαινε πώς αισθάνεται ο καθένας από εμάς. Αλλά είναι ένας Θεός που έζησε ανάμεσά μας και όπως μας λέει, πειράστηκε κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να συμπαθήσει και να μας δώσει έλεος και χάρη όποτε έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πολλές φορές, αν άνθρωποι, όταν έχουμε προβλήματα, εκείνος που είναι πιο πρόσφορος για να μοιραστεί μαζί μας το πρόβλημά μας είναι κάποιος που έχει περάσει από τα ίδια μονοπάτια τις δυσκολίες. Εκείνος μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα. Όμως, πόσο πιο μεγάλο είναι όταν ξέρουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα τέτοιο φίλο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ξέρουμε ότι εκείνος που μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα και από τον πιο καλό μας φίλο είναι εκείνος που πέρασε από τα ίδια μονοπάτια και χειρότερα από τα δικά μας μέσα σε αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να μας καταλάβει και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί να καταλάβει τον πόνο της ψυχής μας, μπορεί να καταλάβει την αγωνία της καρδιάς μας και μπορεί εκείνος να μας ενισχύσει. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανός ο Ιησούς Χριστός σήμερα, αναστημένος. Εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος και είναι έτοιμος, εφόσον βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, να μας βοηθήσει σε κάθε μας αδυναμία, σε κάθε μας πρόβλημα. Αυτή ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους που καθένας από εμάς μπορεί να βρει που να βεβαιώνουν αυτήν ακριβώς την κεντρικότητα του γεγονότος της Ανάστασης. Γιατί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, και ο Παύλος και ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι μαθητές, στήριξαν το μήνυμά τους στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα προχωρώντας να αναρωτηθούμε, άραγε αυτή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει την ίδια κεντρικότητα και στη δικιά μας τη ζωή, όσον τουλάχιστον κάποια στιγμή αποκαταστήσαμε τη σχέση μας με τον Θεό και ξεκινήσαμε μια καινούργια ζωή μαζί Του. Πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, η ιδέα γενικώς της Ανάστασης από τους νεκρούς ήταν κάτι που μάλλον δεν υπήρχε, υπήρχε σε ελάχιστο βαθμό. Πολύ περισσότερο στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο που είχε αναπτυχθεί με τις ιδέες των Ελλήνων. Θυμηθείτε το περιστατικό στον Άριο Πάγο, που μόλις ο Παύλος μίλησε για Ανάσταση των νεκρών, αμέσως τον ειρωνεύτηκαν και του είπανε καλά, θα σας ξανακούσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτά. Αλλά και εκτός από αυτό, και στο λαό Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει περιγραφή του Ενόχ και του Ηλία που ανυρπάγησαν, από ό,τι φαίνεται, η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών ήταν κάτι που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά και μόνο προς τα χρόνια του Ιησού Χριστού υπήρχε ασαφώς σαν ιδέα και πάλι μόνο στους Φαρισαίους και όχι στους Σαδουκαίους. Και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η δυνατότητα από πουθενά, παρόλο που φαινόταν σε αρκετές προφητείες. Δεν πίστευε αυτός ο λαός ή δεν περίμενε τουλάχιστον την Ανάσταση ενός Μεσσία. Το σκηνικό αλλάζει εντελώς με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και όπως είπαμε πριν, αυτό το γεγονός αποκτά την κεντρική θέση στο μήνυμα του Ευαγγελίου που μετέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στα πέρατα της Οικουμένης. Θα διαβάσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου και το δεύτερο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Λέει ο Πέτρος, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς». Αυτή ήταν η ελπίδα του Πέτρου. Μέσω της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ήταν η ελπίδα του για μια κληρονομιά άφθαρτη, αμάραντη και αμίαντη, που ήταν φυλαγμένη και είναι φυλαγμένη για κάθε έναν που πιστεύει στο Θεό. Και ακόμα λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την Ανάσταση πάλι, «Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου, εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Και θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να αναρωτηθούμε απόψε, κατά πόσον έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σαν άνθρωποι του Θεού, αυτή την προσδοκία μιας τέτοιας κληρονομίας, αμίαντης, άφθαρτης και αμάραντης. Πόσο συνέχει δηλαδή τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας αυτή η ιδέα. Πόσο μας επηρεάζει στην ίδια μας τη ζωή. Πόσο οι προτεραιότητές μας διατάσσονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσανατολισμένες σε αυτήν ακριβώς την προσδοκία της κληρονομίας του Θεού που έχει ετοιμάσει για μας. Πόσο δηλαδή αυτό το γεγονός της Ανάστασης και αυτά που συνεπάγεται αυτό κατέχουν κεντρική θέση μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Πολύ φοβάμαι ότι αρκετά συχνά φτιάχνουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, βάζουμε τις προτεραιότητες μας όπως εμείς νομίζουμε και κάπου σε λιγότερο ή περισσότερο καλή θέση υπάρχουν μέσα και τα πράγματα του Θεού. Δεν ισχύει το ίδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι που είχαν θεωρήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα όλα τα υπόλοιπα για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που είχαν, αν θέλετε, σαν όραμα μπροστά στα μάτια τους, κάθε στιγμή της ζωής τους. Λέει ο Παύλος μέσα στην επιστολή προς Κορινθίους, εάν κατά άνθρωπο πολέμησα με θηρία εν Εφέσω, τι το όφελος είσαι με, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Ο Παύλος έφτασε σε αυτό το σημείο και σε άλλα κομμάτια των επιστολών του λέει ότι το χτύπησα ληστές, έμεινε γυμνός, έμεινε νηστικός. Βάσανα, πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί είχε κάθε στιγμή μπροστά στα μάτια του αυτή την όμορφη εικόνα της αναστημένης ζωής, της αιώνιας ζωής και αυτής της άφθαρτης κληρονομίας που τον περίμενε στον ουρανό. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο έχουμε συνέστηση αυτής της κληρονομίας που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας? Πόσο αφήνουμε αυτή να είναι η κυρίαρχη σκέψη μέσα στη ζωή μας? Και εξαιτίας αυτού, πόσο φτιάχνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτή την κυρίαρχη σκέψη? Πόσο έχουμε προσανατολίσει στη ζωή μας στο να γνωρίσουμε πιο πολύ ποια είναι αυτή η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός? Και πόσο έχουμε προσανατολίσει τη ζωή μας στο να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας ώστε να γίνουμε μέτοχοι μιας μέρας αυτής της κληρονομιάς? Στο να αντικρίσουμε δηλαδή το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πόσο προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για κάτι τέτοιο? Και ακόμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, αυτή η ανάσταση και αυτή η προσμονή της ανάστασης από τους νεκρούς θα είναι, λέει, η παρηγορία σας. Έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας? Και αν δεν έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας, είναι μήπως γιατί έχουμε βγάλει από τη ζωή μας εντέχνως όλες αυτές τις λήψεις που υπήρχαν στη ζωή του Παύλου, του Πέτρου και των υπολείπων μαθητών και τους έκαναν πραγματικά η παρηγορία τους να είναι η προσμονή της ανάστασης από τους νεκρούς και η στιγμή που θα αντίκρισαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Φοβάμαι, αδελφοί, ότι αρκετές φορές, σαν άνθρωποι του Θεού, περιμένουμε να έρθουν οι θλίψεις στη ζωή μας και τότε να τις αντιμετωπίσουμε κατά Θεόν. Σωστό είναι αυτό. Και πράγματι, σε πολλούς ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός και έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή. Και πολλοί είναι εκείνοι που η χριστιανική τους αντιμετώπιση φαίνεται μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Από την άλλη πλευρά, όμως, σαν άνθρωποι του Θεού, αρκετά συχνά βγάζουμε μέσα από τη ζωή μας ό,τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να φέρει δυσκολία εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Παύλος είπε ότι έφτασε να παλέψει με θηρία στην Έφεσο. Για μας θηρία, πού να τα βρούμε? Βεβαίως δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν έχει εκκλησία του Θεού τέτοιους διωγμούς, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως σε πολύ μικρότερα πράγματα τα βγάζουμε στην άκρη, είμαστε έτοιμοι να υποστήλουμε ή να κατεβάσουμε στο λίγο τη σημαία του ότι είμαστε παιδιά του Θεού για να μην συναντήσουμε δυσκολίες στη ζωή μας? Μήπως επειδή φοβόμαστε την ειρωνία στο φιλικό μας περιβάλλον? Μήπως επειδή φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα κοστίσει στην κοινωνική μας και εργασιακή μας ανέλυξη? Μήπως επειδή για χίλιους δυο λόγους ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι νομίζει? Μήπως για τέτοιους λόγους φροντίζουμε και βγάζουμε από τη ζωή μας αυτές τις θλίψεις που θα συναντούσαμε εάν ήμασταν πραγματικά όπως ο Θεός θα ήθελε να είμαστε? Και αν γίνεται κάτι τέτοιο, μήπως γίνεται και πάλι γιατί έχουμε αφήσει άλλες εικόνες και έρχονται μπροστά στα μάτια μας? Έχουμε αφήσει άλλες προτεραιότητες και μπαίνουν στη ζωή μας? Και έχουμε χάσει αυτό που λέει ο Παύλος, το έξοχον της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού? Εάν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας σε δυσκολία. Εάν δεν καταλαβαίνουμε την αξία μιας τέτοιας θυσίας, γιατί να την κάνουμε? Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες που συμπληρώνεται κάποια επέτειος από το θάνατο ενός από τους μεγάλους αγωνιστές για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Και υπήρχαν διάφορα αφιερώματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τα βασανιστήρια που είχε περάσει αυτός, εξαιτίας ακριβώς των ιδεών για τις οποίες πίστευε και αγωνιζότανε. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του ότι χάρη των ιδεών αυτών έπρεπε να βάλει σε κίνδυνο αυτή την ίδια τη ζωή του, την οικογένειά του, την οικογενειακή του ειρήνη, και το έκανε. Και σκέφτομαι, σαν άνθρωποι του Θεού, Πόσο συχνά αποφασίζουμε να βάλουμε σε κίνδυνο την οικογενειακή μας γαλήνη, την ησυχία μας, την ευμάρειά μας, την κοινωνική μας προβολή, χάρη αυτό που πιστεύουμε. Πόσο συχνά το κάνουμε. Προσπαθούμε πολύ συχνά να τα συμβιβάσουμε όλα και να κρατήσουμε και τη ζωή μας στην Χριστό και τη ζωή μας όμως όπως τραβάει το δρόμο της κατά τα άλλα. Δεν ξέρω αν είναι πάντοτε εύκολο. Βεβαίως κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι που θα πρέπει να επιδιώκουν τις θλίψεις. Κάθε άλλο. Αλλά πιστεύω όμως ότι σαν άνθρωποι του Θεού δεν θα πρέπει να φροντίζουμε να βγάζουμε εκείνες τις θλίψεις μέσα από τη ζωή μας, οι οποίες προέρχονται από την ιδιότητα που έχουμε ως παιδιά του Θεού. Και επαναλαμβάνω, κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο όταν έχουμε, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, αυτή την εικόνα μιας κληρονομιάς που μας περιμένει, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και έχει ετοιμάσει τόπο για μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι συνετάφημεν μετά του Ιησού Χριστού δια του βαπτίσματος και ότι γίναμε σύμφυτοι στο θάνατο αυτού. Πολλές φορές ζητάμε από το Θεό να μας δώσει τα στοιχεία της αναστημένης ζωής του Ιησού Χριστού μέσα μας. Σωστό. Όμως ξεχνάμε ότι πριν από αυτό θα πρέπει να προηγηθεί ένας θάνατος. Δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός πριν πεθάνει. Πέθανε πρώτα και μετά αναστήθηκε. Και αυτή είναι η πορεία που ζητάει ο Θεός και για μας. Βεβαίως δεν μας ζητάει να πεθάνουμε με ένα θάνατο σταυρικό. Μας ζητάει κάτι πολύ πιο εύκολο. Να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να θυσιάσουμε ενώπιόν Του κάθε τι το οποίο δεν αρέσει σε εκείνον. Να το φέρουμε πάνω στο σταυρό και να κρατήσουμε, αν θέλετε, τους εαυτούς μας σταυρωμένους επάνω στο σταυρό. Και από εκεί και πέρα, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει στη θέση όλων αυτών που εμείς φέρνουμε στο θυσιαστήριό Του, δυνάμεις αναστάσεως. Αλλά πρέπει όμως να προηγηθεί από την πλευρά μας αυτή η διάθεση του θανάτου κάποιων πραγμάτων μέσα από τη ζωή μας. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τότε ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει. Ο Θεός είναι αψευδής. Και εφόσον λέει ότι είναι έτοιμος να μας χαρίσει όλα αυτά που μας υπόσχεται μέσα στο λόγο Του και να μας δώσει αυτές τις ευλογίες για τη ζωή του καθενός μας που μας έχει υποσχεθεί, θα το κάνει. Αλλά αν τον αφήσουμε. Εάν δεν αφήσουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας, τότε ο Θεός δεν θα μπορέσει να ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι για να ζητήσουμε από το Θεό και για να βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Με άλλα λόγια, για να βλέπουμε εκεί που υπάρχει βρωμιά μέσα στη ζωή μας να υπάρχει αγιότητα του Θεού. Θα πρέπει εμείς να έχουμε τη διάθεση αυτή τη βρωμιά να τη φέρουμε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Διαφορετικά, δεν μπορεί να συνυπάρξει η αγιότητα του Θεού με την αμαρτία τη δικιά μας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι γίναμε σύμφυτοι στο θάνατο του Ιησού Χριστού, είναι μια πάρα πολύ όμορφη έννοια. Και είναι αυτό που μας φέρνει στο μυαλό δύο σπόρους που μπαίνουν στο έδαφος μαζί. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι είναι καλό για τον ένα σπόρο, θα είναι καλό και για τον άλλο σπόρο. Και όπως θα μεγαλώνει ο ένας σπόρος, θα μεγαλώνει και ο άλλος σπόρος. Και αυτή είναι η εικόνα που μας φέρνει ενώπιόν μας ο Λόγος του Θεού για να μας δείξει πώς περιμένει ο Θεός από μας να αυξανόμαστε στη ζωή μας. Περιμένει να αυξανόμαστε ως σπόροι σύμφυτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Να έχουμε δηλαδή τη διάθεση, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέταξε το θέλημα το δικό Του στο θέλημα του Πατέρα, έτσι και εμείς κάθε στιγμή να έχουμε μια διάθεση υποταγής του δικού μας του θελήματος στο θέλημα του Θεού. Και τότε, όπως αναπτύχθηκε ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα αναπτυχθούμε και εμείς. Και σε αυτή την πορεία, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή ακριβώς είμαστε δύο σπόροι σύμφυτοι, εμείς και ο Ιησούς Χριστός, ό,τι ήταν καλό για εκείνον, θα είναι καλό και για μας. Ο Ιησούς Χριστός ζητούσε να διακρίνει σε κάθε στιγμή της ζωής Του το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό ήταν το καλό για εκείνον. Άρα αυτό είναι το καλό και για μας. Εφόσον αυτό ήταν καλό για τον Ιησού Χριστό που είναι ο διπλανός μας σπόρος, αυτό είναι καλό και για μας. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός μέσω του θανάτου Του έφερε πολύ καρπό, έτσι και εμείς, εάν έχουμε διάθεση να κρατάμε τους εαυτούς μας σταυρωμένους στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα φέρουμε πολύ καρπό. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός σε αυτά ανταποδίδει με έναν τρόπο πολλαπλασιαστικό, θα έλεγα. Όπως λέει ότι εάν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο ενός συναπιού, θα μπορείτε να πείτε σε αυτό το όρος να πάει στη θάλασσα και θα γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό το πολύ μικρό που έχουμε εμείς διάθεση να βγάλουμε μέσα από τη ζωή μας και να το φέρουμε ενώπιον του Θεού, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει πολλαπλάσιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Πολλαπλάσια καρποφορία. Όπως ακριβώς ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν ένας θάνατος που έφερε πάρα πολλούς καρπούς. Ο θάνατος λοιπόν κάθε στοιχείο της δικιάς μας της ζωής που δεν αρέσει στο Θεό θα είναι ένας θάνατος που θα φέρει πολλούς καρπούς μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι μέσα από εδώ, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, θα είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν σήμερα και να το πούνε. Ότι για κάθε μια απόφαση θυσίας μέσα στη ζωή μας, για κάθε τι που είδαμε που δεν άρεσε στο Θεό και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να το φέρουμε ενώπιον του και να το βγάλουμε, εκείνος έφερε μέσα στη ζωή μας πολλαπλάσιες ευλογίες και δημιούργησε ένα χαρακτήρα πολύ καλύτερο και πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς φανταζόμασταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σύμφοιτοι με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό, και είμαστε σύμφοιτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε, καθώς θα αυξανόμαστε και καθώς θα βλέπουμε την καρποφορία, και μια μεγάλη συγκομιδή δόξας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι κάποια μέρα θα τον αντικρίσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ότι κάποια μέρα θα βασιλεύσουμε μαζί Του. Και αν έχουμε εμείς αυτή τη βεβαιότητα, αυτή τη διάθεση του θανάτου του εγώ μας, της δικιάς μας ζωής, της αμαρτίας μας, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει πραγματικότητα και βεβαιότητα της Ανάστασης μέσα στη ζωή μας. Και η κατάληξη όλων αυτών θα είναι ένα ένδοξο αποτέλεσμα. Διαβάζω δύο εδάφια μόνο από την Αποκάλυψη. Στο ένα από αυτά είναι η υπόσχεση του Θεού ότι όποιος νικά, και όπως είδαμε πριν, η νίκη είναι μια νίκη που την έχει κερδίσει ήδη ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από εμάς να την κάνουμε μόνο δικιά μας. Όποιος νικά, αυτός θα πάρει το όνομα του Θεού και αυτός θα καθίσει στον ίδιο θρόνο με τον Ιησού Χριστό. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, διά να μην λάβει μηδή στο στεφανό σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου, το νέον. Και ακόμα λίγα εδάφια πιο κάτω, ως της νικά, θέλω δώσεις αυτό να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Είναι οι καταπληκτικές υποσχέσεις του Θεού, ότι εκείνος ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε για τις αμαρτίες μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να ξανασυνδέσουμε το χαμένο νήμα, το κομμένο νήμα της ζωής μας με το πρόσωπο του Θεού. Εκείνος είναι ο οποίος νίκησε το διάβολο, νίκησε το θάνατο, νίκησε την αμαρτία. Και αυτή τη νίκη την προσφέρει στον καθένα από εμάς που έχει διάθεση να την κάνει δικιά του. Και χάριν αυτής της νίκης έχουμε την βεβαιότητα, έχουμε την υπόσχεση μέσα από το λόγο του Θεού ότι κάποια μέρα θα το δούμε και θα μας δώσει το όνομα του Θεού. Τις ιδιότητες δηλαδή του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα καθίσουμε στον ίδιο θρόνο που κάθεται και ο δοξασμένος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, το λόγο της καρδιές μας. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.
1: Ανάμεσα σε οδηγό του σήμερα, με ένα θάνατο τόσο σκληρό. Και κάνω σε εμά την καθένα του Αγίου, πάντα η καρδιά μα να ταιρίζει είτε σε καλό είτε όταν περνάμε καλέ τιμέ ή άσχημε, να ταιρίζει στο σταυρό του Χριστού. Και τι αγάπησε με στο θύμα Θείο σου. Και από εκεί να πάρουμε και όλε τι ευλογίε, όλου του Χριστιανού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βάθη των καρδιών μας για τη μεγάλη αυτή αγάπη που δεν εκφράζεται, που δεν νοείται, που είναι άπειρη όπως η άπειρη το σχήμα, είναι άπειρη αυτή τη μεγάλη θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν έρχεται αρχή και τέλος. Και θα σου δει κάθε άνθρωπος που θα απαχθεί από τη λύτρωση, από το αίμα, από την πληγή του Χριστού. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, ούτε μεσάγοντες, ούτε άλλοι, ούτε τίποτε. Μόνο Ιησούς Χριστός και αυτός καθομένος. Σε ευχαριστούμε, λες, την πατρίδα μας να καταλάβει αυτές τις μέρες ότι ένα πρόσωπο μόνο είναι καλό να προβάλλει από τη δυστυχία, την απελπισία, την καταστροφή και το θάνατο. ηλίθωση και το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στον πρώτο Προγωθά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού
0: Αμήν. Θυμίζω ότι αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η συνάθρηση είναι στις 10.30 και το θέμα είναι από το εδάφιο «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας». Ομιλητής Σπύρος Προτινός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, καλέ, αγαπητέ και γλυκέ φίλε, σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες κοντά μας ενώ ζούσαμε στην αμαρτία και ήρθες με τη χάρη σου που ξεπίδησε και ξεχύλισε από το σταυρό σου. Σε ευχαριστούμε αναστημένε μας Κύριε που μας έδωσες αναστημένη ζωή και τώρα μπορούμε να σε βλέπουμε και να σε ακούμε και να σε ψηλαφούμε, να υμνούμε και να ευχαριστούμε το πρόσωπό σου. Και ήρθαμε εδώ με αυτόν τον σκοπό, την αγάπη σου να νιώσουμε, στην αγάπη σου να ψάλουμε, με την αγάπη σου να γεμίσουμε, όλα για τη δόξα σου. Αμήν. Θα ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και παρακαλώ να τον ανοίξουμε με σεβασμό. Στην Παλιά Διαθήκη είναι το πρώτο μας ανάγνωσμα, Ιερεμίας κεφάλαιο 31. Ιερεμίας κεφάλαιο 31, λάμδα α, στη σελίδα 702. 702 στις γραφές με παραπομπές και 708 στις άλλες. Ιερεμίας κεφάλαιο 31, λάμδα α, από το εδάφιο 27. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι 27 με 30 παρουσιάζεται ο Κύριος ο Αναδημιουργός. Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω σπήρει τον οίκον Ισραήλ και τον οίκον Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς, δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να ανοικοδομώ και να φυτεύω, λέγει Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δεν θέλουν, συλλέγει πλέον, οι πατέρες έφαγον όμφακα, αγριοστάφυλλα, αγουρίδες, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν, μούδιασαν. Αλέκαστος θέλει αποθνίσκει δια τη ενωμίαν αυτού, βάς άνθρωπος ως τη σφάγη των όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσιν εμωδιάσει. Και από το 31 μέχρι το 34 το ονόμασταν η Καινή Διαθήκη, ένα μέρος της Καινής Διαθήκης στην Παλιά Διαθήκη. Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέα. Ουχή κατά την διαθήκην την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε διαθήκη την οποία θελοκάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουσι είστε λαός μου. Και δεν θέλουν στη διδάσκη πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον. Διότι πάντες ούτι θέλουν συν με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Καινή Διαθήκη, το μήνυμα του Ευαγγελίου ολόκληρης της Βίβλου.

Άγιε Πατέρα, η αγάπη μονάχα με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στεκόμαστε την ώρα αυτή μπροστά σου. Είναι η χάρη του που μας τράβηξε κοντά σου. Είναι η χάρη του που μας λύτρωσε. Είναι η χάρη του που μας δικαίωσε. Είναι η χάρη του που μας χαρίτωσε. Ω Κύριε, ό,τι κι αν υπάρχει στην ζωή μας είναι μονάχα χάρη από Σένα. Και Σε ευχαριστούμε γιατί όχι μονάχα μας έδωσες μια καινούρια χαριτωμένη ζωή, αλλά μας διατηρείς με τη χάρη Σου και μας γεμίζεις με την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μονάχα η αγάπη Σου μας γέμισε, μας ικανοποίησε, μας έδωσε νόημα στην ζωή, μας χόρτασε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις πλάσει από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη και έχουμε γευθεί ότι είσαι αγαθός. Στο Άγιο Πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο μυστήριο της αγάπης Σου που το φανέρωσες εκεί πάνω στον Γολγοθά, στο Πνεύμα Σου το Άγιο που έχεις εκχύσει μέσα μας αυτήν την αγάπη που μας γεμίζει και μας γλυκαίνει. Κύριε, Σε ευχαριστούμε. Και θέλουμε αυτή η δική Σου η αγάπη να φανερώνεται κάθε μέρα στην ζωή μας, στην οικογένειά μας μέσα, στον κοινωνικό μας κύκλο, στην εργασία μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους, στην εκκλησία, στα αδέρφια μας, στους φίλους μας, ακόμα και στους εχθρούς μας, Κύριε. Είναι τόσο γλυκιά, είναι τόσο όμορφη, τόσο ευλογημένη η αγάπη Σου, που θέλουμε να την ζούμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο, για να δοξάζεσαι Εσύ, για να βρίσκουν καρδιές τον δρόμο του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού, για να γεύονται και αυτές πως είσαι αγαθός. Θέλουμε να εξομολογηθούμε όμως. Ω, είναι πάμπολες οι φορές που την αγάπη Σου δεν την εκφράσαμε ή την εκφράσαμε μόνο με λόγια. Θέλουμε να Σου πούμε πως πολλές φορές δεν σταθήκαμε κοντά στον αναγκεμένο, στον εχθρό ή τον φίλο, στον αδερφό τον πνευματικό, πως κλείσαμε τα σπλάχνα μας, πως αναβάλαμε την εκδήλωση της αγάπης μας, πως ξεχάσαμε να αγαπήσουμε. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας και αγίαζέ μας κάθε μέρα, ανανέωνέ μας με αυτήν την αγάπη Σου, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, που καθώς πλούσια μπαίνει μέσα μας, έτσι πλούσια άφθονη σπάταλα να ξοδεύεται στους γύρω μας ανθρώπους για τη δική Σου τη δόξα. Έχουμε προβλήματα, ανάλαβέ τα. Έχουμε αρρώστιες, θεράπευσέ τις. Έχουμε πράγματα που μας απασχολούν και κλέβουν πολλές φορές την ειρήνη μας. Δώσ' μας εμπιστοσύνη απόλυτη σε Σένα για το παρόν και το μέλλον. Το μέλλον εδώ πάνω στη γη και το αιώνιο μέλλον κοντά στην παρουσία Σου. Ευλόγησε κάθε εκκλησία δική Σου στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο. Ευλόγησε το βιβλικό σχολείο κάτω στην Αθήνα, Σε παρακαλούμε, τους σπουδαστές, εκείνους που διδάσκουν, και κάμε το ευλογία στις εκκλησίες μας. Ευλόγησε και εμάς την ώρα αυτή, για να μπορούμε να γευθούμε ακόμα ότι είσαι αγαθός, γεμάτος αγάπη, για τη δική Σου τη δόξα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να ανοίξουμε πάλι το Λόγο του Θεού, να τον διαβάσουμε.
είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 4. Θα διαβάσω από τη καινούρια μετάφραση, όπως συζητήσαμε. Πρώτη Ιωάννου, κεφάλαιο 4, το εδάφιο 7, στη σελίδα στις καινούριες μεταφράσεις, 474. 474. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς Τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσης με θάρρος, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως σε εκείνος, αγάπη και φόβος δεν πάνε μαζί. Η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει το φόβο. Σ' όποιον έχει αγωνία και φοβάται την τιμωρία, η αγάπη δεν έχει πετύχει τον τελικό της σκοπό. Εμείς αγαπάμε γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει αγαπάω τον Θεό, μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του τον οποίον βλέπει, δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδερφό του.

Να πούμε δύο λόγια στον πατέρα μας για να μας βοηθήσει να ακούσουμε τη φωνή του. Πατέρα, μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία, τις ανθρώπινες φτωχές λέξεις, βοήθησέ μας να ακούσουμε τη δικιά σου φωνή και να γεμίσουμε από τη δική σου όμορφη, ευλογημένη αγάπη για τη δόξα σου. Αμήν. Είδαμε για τη χάρη του Θεού. Όλα είναι χάρις. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη, που είναι ο πυρήνας της χάρης. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει, λέγαμε, το μυστήριο της αγάπης του Θεού, τότε αρχίζει να νιώθει και το νόημα και τη σημασία της ζωής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πλαστήκαμε από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη. Και μόνον αυτός που είναι η πραγματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, ο Θεός, όταν μπει στην καρδιά μας, μπαίνουμε στα στην φυσιολογική μας ζωή εδώ κάτω στον κόσμο, βρίσκουμε τα νερά μας, κινούμαστε ελεύθερα, γεμίζομαι με αγάπη. Είχαμε πει πως ο Θεός, όταν λέμε είναι αγάπη, δεν εννοούμε την ουσία του. Η αγάπη αντίθετα είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού. Και στην Αγία Γραφή έχουμε την αυτοαποκάλυψη της αγάπης του Θεού και τον σκοπό της. Και θυμάστε, μιλήσαμε για δύο πράγματα. Τον δημιουργικό σκοπό της, την αγάπη του Θεού όπως την βλέπουμε μέσα σε ολόκληρη την δημιουργία, και κατόπιν την απολυτρωτική της χάρη όπως την βλέπουμε πια στο Ζενίθ, το αποκορύφωμα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ρωμαίους 5:8. Ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σε μας, γιατί ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Πέθανε για μας. Και ακριβώς παρουσιάζει την θυσία του Χριστού ως την μεγαλειοδέστερη, την πιο συγκεκριμένη, ιστορικά και αιώνια, εκδήλωση αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους όλους, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, με άλλα λόγια για σένα και για μένα. Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στα εδάφια 9 και 10 του τέταρτου κεφαλαίου, διαβάσαμε: έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιόν του, τον μονογενή, στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, να ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι το εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Και ξέρουμε πως η καρδιά που ανοίγεται, που πρώτα απ' όλα αναγνωρίζει ότι δεν έχει αγάπη, δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Γιατί ακόμα και στο βάθος, κάθε εκδήλωση αγάπης μας περιέχει στοιχεία μίσους ή εγωκεντρικής αγάπης. Άλλωστε και το μίσος, όπως λέγαμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαστροφή της δύναμης της αγάπης. Τα αναγνωρίσει αυτά και ζητήσει τη χάρη του Θεού, την αγάπη του, όπως συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στο Σταυρό του Γολγοθά,
με την θυσία του Ιησού Χριστού και πει παραδίδομαι, έλα σε μένα, πιστεύω σε σένα, πάρε όλα όσα έχω, το θαύμα γίνεται. Η αγάπη του Θεού μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Και θυμάστε πως το περιγράφει αυτό το γεγονός ο Απόστολος Παύλος. Είναι η πραγματική, είναι πολύ ρεαλιστική εικόνα του ανθρώπου, του εαυτού μας. Και εμείς, βάζει τον εαυτό του, πρώτο πληθυντικό, ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μεσητοί και μισούσαμε ένα τον άλλο. Όταν όμως ο σωτήρας μας, ο Θεός, φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Δεν πειράζει, παρακαλώ, μην ανησυχείτε, ο Θεός είναι μαζί της. Θα τακτοποιήσει, έχουμε και γιατρούς εδώ. Παρακαλώ να συγκεντρωθούμε. Θα κάνουμε μια προσευχή, παρακαλώ. Να υψώσουμε. Κύριε ο Θεός μας, ανάλαβε την αδελφή μας, θεράπευσέ την, ό,τι και αν έχει. Σε ευχαριστούμε που το έκαμες στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Βλέπετε λοιπόν πως μας έσωσε όχι, λέει, για τα καλά μας έργα που κάναμε εμείς, γιατί μας πλαχνίστηκε και μας γέμισε με την δική του αγάπη. Στο Ματθαίος 22:36-40 θυμάστε τι διαβάζουμε. 36-40. Δάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και αυτός του είπε, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Βλέπετε λοιπόν ότι πρώτα είναι η αγάπη μας προς τον Θεό, που τον αγαπούμε γιατί μας αγάπησε, που δεχθήκαμε την αγάπη Του, που μας αναγέννησε με το Πνεύμα Του, που μας γέμισε πραγματικά ώστε να Τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή. Και η δεύτερη επίσης διάσταση είναι η αγάπη αυτή του Θεού που φανερώνεται μέσα στην ζωή των ανθρώπων. Μέσα στην ζωή των ανθρώπων. Γιατί αγαπητοί μου, η αγάπη δεν είναι θεωρία, δεν είναι όμορφα λόγια, είναι και αυτό, δεν είναι για τους ποιητές μόνον, δεν είναι για αυτούς που την τραγουδάνε. Η αγάπη είναι ζωή, ζωή, όμορφη ζωή, δυνατή ζωή. Αυτός άλλωστε ήταν ο σκοπός της αγάπης του Θεού, καθώς μπήκε μέσα στην

Αυτός άλλωστε ήταν ο σκοπός της αγάπης του Θεού, καθώς μπήκε μέσα στην καρδιά να τους δώσει ζωή, ζωή αγάπης. Και ότι αγαπούμε τους άλλους. Βλέπετε, αυτή η αγάπη που κατεβαίνει από πάνω, κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω, διοχετεύεται οριζόντια στους γύρω μας ανθρώπους. Δεν είναι κρυφή. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το παρατηρήσεις και να το νιώσεις και να το καταλάβεις. Αλλά έχει ζωή μέσα της. Είναι η ουσία. Μας έστειλε, λέγει, την αγάπη του προς εμάς για να μπορέσουμε να ζήσουμε δι' αυτού με την αγάπη του, την πραγματική, την ολοκληρωμένη. Και το θέμα είναι, αδελφοί μου, αυτή την αγάπη τη νιώθουμε εμείς μέσα μας για τους άλλους? Κριτήριο, λέει, της αγάπης μας προς τον Θεό, που λέμε ότι έχουμε, που λέμε πως αγαπούμε, και μάλιστα, λέει, θα γνωρίζουμε ότι πραγματικά αγαπούμε τον Θεό, είναι αν αγαπούμε τους αδελφούς μας, αν αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Πολλές φορές φοβάμαι. Στην χριστιανική ζωή η αγάπη, το έχω πει και άλλη φορά, μοιάζει με μια πολύ όμορφη κούκλα. Όμορφη, ελκυστική, αλλά δεν έχει χέρια και πόδια. Έχετε δει τα παιδάκια τις κούκλες σώμας να βγάλουν τα χέρια ή τα πόδια? Ούτε περπατάει για να ανακαλύψει και να βοηθήσει, ούτε έχει χέρια για να πλώσει και να χαϊδέψει τον άνθρωπο, τον πονεμένο, ακόμα και τον εχθρό. Και το κακό είναι ότι πολλές φορές μιλάμε για αγάπη του Θεού. Κοιτάξτε, αδελφοί μου, ακόμα και στον Ευαγγελισμό, σήμερα όλοι οι συντηρητικοί θεολόγοι, οι συντηρητικοί, οι γραφικοί, οι βιβλικοί, συντεριάζουν αυτά τα δυο πράγματα ανάμεσα στην Αποστολή, την Μεγάλη Αποστολή, που είναι «υπάγετε, μαθητεύσετε τα έθνη, μιλήστε για τον Χριστό», με την Μεγάλη Εντολή, που είναι «να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι το ένα σε βάρος του άλλου. Φανερώνουμε όλη την αγάπη μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την αγάπη μας. Είτε πιστέψουν είτε δεν πιστέψουν, θα χαρούμε να τους πούμε για τον Χριστό. Θα χαρούμε να επιστρέψουν στον Χριστό. Αλλά η αγάπη ποτέ δεν είναι μέσον ή ακόμα χειρότερα κάποιο δόλωμα για τους άλλους. Η αγάπη είναι σκοπός. Είναι φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω σε μας. Γι' αυτό μας λέγει ακριβώς και ο Ιωάννης, θυμάστε, στο 3:16-20. Κάτι ήξερε αυτός ο μαθητής της αγάπης από αυτά τα πράγματα. Λέει, όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος. Ανθρωποκτόνος. Ας μην τον σκότωσε. Ήδη τον έχει σκοτώσει. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε και εμείς. Οφείλουμε. Είναι και στο κείμενο. Οφείλουμε. Η αγάπη μας είναι οφειλή, χρέος. Το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση. Πριν από χρόνια, όταν κάποιος αγαπητός αδελφός, εκπρόσωπος εκκλησιών στην Ολλανδία, ο οποίος είχε βοηθήσει τις εκκλησίες μας, οι εκκλησίες του, δηλαδή βοήθησαν οι εκκλησίες μας στο να χτίσουμε κάποιο κτίριο σε άλλες ανάγκες, και το εκφράζαμε κατά κάποιο, θα έλεγα, βαρετό και ίσως λίγο δουλικό τρόπο τις ευχαριστίες μας, ο άνθρωπος μπούθησε, ξέρετε, και μας είπε: «Γεια σας παρακαλώ, σταματήστε, σταματήστε. Όταν προσφέρουμε τα δώρα των άρτων και των ίνων, ζητάμε οι άνθρωποι να μας πούνε ευχαριστώ? Η αγάπη, λέει, δεν είναι οφειλή, δεν είναι χρέος? Όταν ξοφλάς το χρέος σου, περιμένεις από τον άλλο να σου πει ευχαριστώ?» Και το θυμάμαι αυτό. Και αυτή είναι η σωστή θέση, αδελφοί μου. Όχι ότι απλώς πρέπει να τους αγαπήσουμε.

αγαπάμε, τους χρωστάμε την αγάπη. Γιατί ο Θεός έτσι μας αγάπησε, μας την χρωστούσε την αγάπη και με τη χάρη του μας την έδωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε καθώς εκέχεται η αγάπη του από την καρδιά του στην καρδιά μας πλούσια και ξεχυλίζει, να ξεχυλίζει σπάταλα η αγάπη μας σε καθημερινά, απλά, πεζά πράγματα της ζωής. Και ένα ειλικρινές χαμόγελο ακόμα, μια τρυφερή κουβέντα ακόμα σε ένα πονεμένο. Αξίζουν πολλά. Και φυσικά, μαζί με όλα αυτά, έχεις όλη την ευκαιρία να του παρουσιάσεις ακριβώς την αγάπη που ο Θεός θέλει και που φανέρωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θυμάστε τον Ιάκωβο, που δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, τον πρακτικό Ιάκωβο στην επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, 15-16. Λέει την πίστη εκεί, αλλά ισχύει και για την αγάπη. Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποιοι αδερφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας», και τι ωραία που το λέμε, «Θα προσεύχομαι αδελφέ μου». Και θυμάμαι έναν τον αδελφό μας, τον Γιάννη Αγαπίδη, τον δικηγόρο, που έλεγε «Πολύ αρέσκονται οι αδελφοί στις αδάπανες προσευχές που δεν κοστίζουν, που δεν κοστίζουν». «Ο Θεός μαζί σου, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό. Ποιο το όφελος αν δεν τους δώσεις τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα?» Έτσι και η πίστη, όπως και η αγάπη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, είναι από μόνη της νεκρή. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ιδιαίτερα ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, ψάξτε να δείτε πόσες φορές το λέει, εάν είπετε, είναι εύκολο να λέμε. Και θυμάστε πως στο κεφάλαιο 3, πάλι από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 16-18, ναι, λέει: «Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος», και λέει παρακάτω: «Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου», ναι, εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε και εμείς να προσφέρουμε την ζωή μας για χάρη των αδερφών μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πόσο ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για τον Θεό? Παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και με ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Είναι στο κείμενο «Τεκνία μου», μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Αυτά πάνε ζευγάρια. Ο λόγος πάει με την το έργο. Η γλώσσα πάει με την αλήθεια. Είναι δυνατόν να αγαπάς ειλικρινά, να μην κοροϊδεύεις τον άλλον και να το λες «αγαπώ», αλλά να αγαπάς μόνο με λόγια. Να μην υποκρύεσαι, να συγκινήσεις, αλλά να μένεις εκεί. Γι' αυτό λέει «όχι με λόγια, αλλά με έργα». Αυτό που λες να φαίνεται. Και μετά είναι το άλλο το ζευγάρι που λέει να μην αγαπώ με γλώσσα, αλλά με αλήθεια. Είναι δυνατόν να αγαπάς με γλώσσα υποκριτική? Να λες πως αγαπάς, ενώ μέσα σου ξέρεις ότι τον μισείς. Εδώ αναφέρεται. Και λέει «όχι με τέτοια γλώσσα, αλλά με αλήθεια, ειλικρίνεια». Αυτό που λες να το πιστεύεις. Και όταν το πιστεύεις, να γίνεται λόγια, να γίνεται έργα, ζωή, πραγματική ζωή. Θυμάστε επίσης στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, τα καταπληκτικά εκείνα μαθήματα που είναι δυνατόν να γίνουν πραγματικότητα στην ζωή μόνον εκείνων που έχουν γεμίσει από την αγάπη του Θεού, το λυτρωμένο. Στο 5:43, έχετε ακούσει πως δόθηκε εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου, να μισήσεις τον εχθρό σου,
Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του ουρανού, του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπήσετε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από τον Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες? Και αν έχετε φιλικές σχέσεις μόνο με τους αδερφούς σας, τι κάνετε παραπάνω από τους άλλους? Μήπως και οι ειδωλολάτρες δεν κάνουν το ίδιο? Θα έχετε λοιπόν κι εσείς τέλεια αγάπη για όλους, όπως τέλεια είναι η αγάπη του ουράνιου πατέρα σας. Του ουράνιου πατέρα σας. Και η αγάπη ακόμα που μας δίδει ο Θεός έχει διάρκεια, αδελφοί μου. Μπορεί να συναντήσω μαχαριστία, που γνωστά μας πρόσωπα, που αδελφικά μας πρόσωπα, δεν μας συνδέει. Γι' αυτό λέω, μην εγκακίσετε, λέει. Μην αποκάμνετε καλοποιούντες. Το λέει στους Θεσσαλονικείς, τους πρώτους εκείνους, στη δεύτερη Θεσσαλονική, ο Απόστολος Παύλος. Μην αποκάμνετε. Μην αποκάμνετε να κάνετε το καλό. Αφήστε την αγάπη του Θεού που πραγματικά λέτε την νιώθετε, την χαίρεστε. Δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μέσα, ξεχυλίζει προς τα έξω. Βάλτε ένα ποτήρι, σε ένα ποτήρι νερό και αφήστε τη βρύση να τρέχει. Μπορεί να παραμείνει το νερό, ξεχυλίζει. Έτσι η αγάπη του Θεού εκέχεται. Έχει χυθεί και εξακολουθεί να χύνεται μέσα μας από τον Θεό για να ξεχυλίζει και να εκχέγεται προς τους συνανθρώπους μας, ώστε να βλέπουν και να δοξάζουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Στο Ματθαίος 24:9 διαβάζουμε τούτα τα λόγια. 24:9. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μένει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Καθώς εγώ σας αγάπησα, λέει ο Χριστός, Ιωάννης 15:9, μείνετε κι εσείς μέσα στην αγάπη μου. Και θέλω να κλείσουμε με τα λόγια της όμορφης εκείνης προσευχής του Αποστόλου Παύλου, που διαβάζουμε στην Εφεσίους 3:14-17-19. Ακούστε. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα, όπου δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ τον Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, ώστε έτσι

ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, ώστε έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο του λαό του Θεού να συλλάβετε όλοι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ουράνιε και αγαπημένε μας Πατέρα ο Θεός μας, σε σένα τον πλάστη μας, τον ποιητή μας προσερχόμαθε τούτο το πρωινό με το δικαίωμα που μας χάρισε ο Υιός σου αγαπητός, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ερχόμαστε αγαπημένε μας Πατέρα να σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, να καταθέσουμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας για την ανεκδιήγητη αγάπη που έδειξε σε εμάς τους αμαρτωλούς και λεϊνούς. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε που δεν μας εγκατέλειψες, δεν μας άφησες τον κατήφορο της αμαρτίας που είχαμε πάρει.

αλλά εσύ άνοιξες τους ουρανούς σου, άνοιξες την καρδιά σου και την αγκαλιά σου και μας χάρισες ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν της αγάπης σου, τον μονογενή σου Υιό μας έστειλες για να κάνει έργο απελευθέρωσης. Πατέρα, ευχαριστούμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος με τόση αγάπη στην καρδιά του και με την θέλησή του ήλθε σε αυτή την γη της αποστασίας και της αμαρτίας να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, και τέτοιοι είμαστε όλοι, Πατέρα. Ευχαριστούμε για το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, έργο απελευθέρωσης από τα δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου και της απολίας. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα δια Ιησού Χριστού ζούμε ελεύθεροι. Μπορούμε να υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό, στον θρόνο της χαριτός σου και του ελαίου σου, και να σε προσφωνούμε, Πατέρα, και η ψυχή μας να αγάλεται και η ύπαρξή μας να δονείται από ευφροσύνη και χαρά. Τώρα δια Ιησού Χριστού, Άγιε Πατέρα, είμαστε τέκνα σου. Είμαστε η εκλεκτή σου, η υγειασμένη σου που μας προορίζεις για τον ουρανό σου. Μας έκαμε συμπολίτες των Αγίων σου. Είμαστε μέτοχοι της ουράνιας και ένδοξης βασιλείας σου. Και όλα αυτά, αγαπημένε μας Πατέρα, διότι δεχθήκαμε στην ζωή μας τον Υιόν σου, τον Ιησού Χριστό, σαν προσωπικό μας σωτήρα. Δεχθήκαμε την παντοδυναμία του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δια του οποίου οι αμαρτίες μας έσβησαν, συγχωρήθηκαν. Ευχαριστούμε διότι τώρα έχουμε ελεύθερη την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Είσαι ο Πατέρας μας. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε μας Πατέρα, διότι δια Ιησού Χριστού η ζωή μας άλλαξε. Έχει νόημα, έχει περιεχόμενο, έχει σκοπό, έχει κατεύθυνση. Σε ευχαριστούμε για το αιώνιο μέλλον, το δοξασμένο που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού. Πατέρα αγαπημένε, προσευχόμαστε σε σένα των δυνάμενων και σε παρακαλούμε να μας χορηγήσεις δυνάμεις αναστάσιμες σαν και εκείνες με τις οποίες ανέστησες τον Υιόν σου από τους νεκρούς, για να μπορέσουμε να πορευθούμε σε τούτη τη ζωή εν θριάμβο και νίκη. Θέλουμε να φτάσουμε στην παρουσία σου με παρησία, με νίκη και θρίαμβο. Πατέρα, στήριξε μας στην αγιωτά την πίστη του Ιησού Χριστού και κράτησε μας μακριά από την αμαρτία και από το πνεύμα το κοσμικό. Κάνε μας φορείς του μηνύματος του Σταυρού, του μηνύματος της σωτηρίας και του Ευαγγελίου σου. Ήθε η ζωή μας να είναι η ζωή του Χριστού, έτσι ώστε, Πατέρα, ο κόσμος να δει και να πιστέψει και να δοξάσει σένα τον αληθινό και ένδοξο Θεό. Πατέρα, τώρα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που οδήγησες τα βήματά μας εις τον οίκον σου. Ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα να σε συναντήσουμε, να σε ακούσουμε, και θέλουμε από αυτήν τη συνάντηση να φύγουμε ευλογημένοι, να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Παρακαλούμε το Πνεύμα σου το Άγιος τούτο το πρωινό να λειτουργήσει εν δυνάμει, εν το μέσο ημών, να μας αγγίξει, να μας αφυπνίσει, να μας ελέγξει, να μας προτρέψει. Ήθε, Πατέρα, ο Λόγος σου Άγιος να μπει στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ας είναι τούτη η μέρα, παρακαλούμε, μια μέρα αγαθών αγγελιών, μια μέρα όπου ψυχές πολύτιμες θα ακούσουν και θα υπακούσουν εις το κάλεσμά σου. Ήθε να είναι μια μέρα όπου ψυχές πολύτιμες θα επιστρέψουν στο Χριστό. Ας γίνει, Πατέρα, σήμερα γνωστή η αγάπη σου. Ας γίνει σήμερα γνωστή η δωρεάν σωτηρία που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που την ποθεί, που την ζητά. Ας είναι, παρακαλούμε, παράλληλα και μια ημέρα όπου η δική σου, η πιστή σου, θα σοβαρευτούμε με τα Άγια πράγματα τα ειδικά σου, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι βάρεστη ενώπιόν σου. Πατέρα αγαπημένε, κάμε έλεος και στην πατρίδα μας. Φέρε άρχοντες και αρχομένους, σε παρακαλούμε, σε μετάνοια, σε συντριβή, μήπως και δούμε καιρούς αναψυχής ανέθνος. Δώσε ειρήνη στα όρια μας, παρακαλούμε, και γαλήνη στο εσωτερικό και άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού, έτσι ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας να ακούσουν για την αγάπη σου και για τη σωτηρία που προσφέρεις δια Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε, Πατέρα, που είσαι μαζί μας. Για ό,τι θα κάνεις το πρωινό, φύλαξε την ώρα σου. Δώσε πνεύμα ησύχιο και ειρηνικό επάνω από την Εκκλησία σου, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε μετά προσοχής τον ζωπιό και Άγιο Λόγο σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Και να ξεκινήσουμε με τον ψαλμό Στίγμα, τον έκτο ψαλμό, σελίδα 514. Σελίδα 514. Έξισεν το θυμό σου, μηδέν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι ταράχθηκαν τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά Συ, Κύριε, έως πότε?
επίστρεψον Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου, σώσον με δια το ελαιός σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμηση περί σου, εν το άδει τι θέλει σε δοξολογήσει. Απέκαμον εν το στεναγμόν μου, όλην τη νύχτα λούω την κλίνη μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω τη στρωμή μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύθητε από μου πάντες οι εργάτες της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνή του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησή μου. Ο Κύριος εδέχθη την προσευχή μου. Ας εσκυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας στραφώσει στα οπίσω, ας κατεσκυνθώσει ευνηδίως. Αμήν. Να μια όμορφη προσευχή που αρμόζει σήμερα να βγει από την καρδιά μας. Κύριε, ελέησόν με. Κύριε, ιάτρευσόν με. Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου. Τι ωραία προσευχή. Πόσο ανάγκη έχω από τούτη την προσευχή σήμερα να τη στείλω επάνω στον θρόνο του Πατέρα και Θεού μας. Κύριε, ελέησόν με. Ψυχή, πού θα βρεις έλεος, πού θα βρεις συγχώρεση, πού θα βρεις αγάπη, μόνον εις τον ουράνιο Πατέρα. Κύριε, ελέησόν με. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου προσφέρει πλούσιο το έλεος του, τη συγχώρεσή του. Θυμάμαι επάνω στο όρος Σινά, όταν ο Κύριος απεκάλυπτε τον εαυτόν του εις τον δούλο του τον Μωυσή, τι του είπε. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ελεήμον, είναι ο ευσπλαχνικός, ο πονόψυχος, ο ελεητικός. Και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μόνον στον Θεό, στον Κύριόν μας ψυχή. Πόσο με συγκινεί ο λόγος του Θεού και σε ένα σημείο που λέει ότι ο Κύριος αρέσκεται εις το έλεος. Είναι ο χαρακτήρας του. Ευχαριστείτε να προσφέρει τη συγχώρεσή του σε όλους, πλούσια, τέλεια, ολόκληρα. Τι θα κάνεις ψυχή? Θα ζητήσεις το έλεος του Θεού σήμερα? Σε ένα από τα γραπτά του ο Κωστής Παλαμάς γράφει κάτι υπέροχο. Στου Θεού μας το έλεος γυρτεί. Να η στάση που πρέπει να πάρω σήμερα ενώπιον του Θεού. Στου Θεού μας το έλεος γυρτεί. Κύριε, ελέησόν με. Κύριε, ιάτρευσόν με. Γιατί? Γιατί είσαι άρρωστος ψυχή. Η αμαρτία σε έχει καταστήσει άρρωστο. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος. Και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακεραιότης. Αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσε σιπότα. Να η κατάσταση του ανθρώπου. Να τη λέει η ακτινογραφία του Θεού. Έτσι είμαστε αγαπητοί μου. Η αμαρτία μας αρρώστησε. Αρρώστησε τον έσω άνθρωπο, την ψυχή μας. Ο δούλος του Θεού ο Δαβίδ υψώνει φωνή και λέει: Κύριε, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον σε. Αμάρτησα σε σένα. Και αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι να αρρωστήσει η ψυχή μου. Πάσχει η ψυχή σου. Έχεις ανάγκη από το χέρι το θεραπευτικό του Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος διακήρυξε στην επίγεια διακονία του και παρουσία του. Με επέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Όχι όλους, όχι. Τους συντετριμένους στην καρδία. Και θα το τονίσει και ο Δαβίδ αυτό. Ο Κύριος ιατρεύει τους συντετριμένους στην καρδία και δένει τα σπληγά αυτών. Η προϋπόθεση για να σε γιατρέψει ο Κύριος είναι να ταπεινωθείς, να αναγνωρίσεις ότι είσαι άρρωστος, ότι πάσχεις και ότι αν μείνεις στην κατάστασή σου θα πεθάνεις. Και αυτός ο θάνατος θα είναι αιώνιος. Εάν δεν νιώθεις ότι είσαι άρρωστος, δεν πας ποτέ στο γιατρό. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Αγαπητοί μου, ο διάβολος και η αμαρτία του καταπλήγωσαν τον άνθρωπο. Τον άφησαν ημιθανή. Και αν δεν ερχόταν ο Χριστός από τον ουρανό, θάνατος αιώνιος περίμενε τον άνθρωπο.
Πόσο μου αρέσει είναι η παραβολή του Κυρίου. Έχουμε συνηθίσει να τη λέμε η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Μόνο παίρνω την εικόνα εκείνη που καθώς ο Σαμαρίτης τον είδε, εκεί πληγωμένο, ματωμένο, τραυματισμένο, η μηθανή πλησιάσας λέει, έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχαίων έλεον. Τι ωραία εικόνα. Τούτο το πρωινό ο Ιησούς Χριστός σε κοιτάζει, είναι πλησίον σου. Θέλει να δέσει τις πληγές που σου άνοιξε η αμαρτία και η ζωή της αμαρτίας. Θέλει να βάλει λαδάκια πάνω στις πληγές σου, να τις γλυκάνει, να τις γιάνει, να σε ιατρεύσει. Θα αρνηθείς τον ιατρό των ψυχών? Κύριε, ελέησόν με. Κύριε, ιάτρευσόν με. Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου. Λυτρώνω σημαίνει ελευθερώνω κάποιον πληρώνοντας λύτρα. Όχι έτσι, δεν γίνεται. Πληρώνοντας λύτρα. Λυτρώνω σημαίνει απαλλάσσω κάποιον από κάποιο κακό. Και υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, μεγαλύτερο κακό από την αμαρτία στην ζωή μας. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει έργο απελευθέρωσης. Να μας απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου, της αμαρτίας. Να μας απελευθερώσει από τον τύρανο, από τον διάβολο. Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου. Με απέστειλε, λέει ο Ιησούς Χριστός, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν. Δεν είμαστε ελεύθεροι, αγαπητοί μου. Είμαστε εχμάλωτοι του διαβόλου. Ζούσαμε σε ένα καθεστώς δουλείας και τυραννίας, ανελευθερίας. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός να κάνει έργο απελευθέρωσης. Και όποιος ζει τούτη την απελευθέρωση, την απολαμβάνει και μπορεί να τη διηγηθεί. Είπαμε και στην προσευχή μας, τώρα είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να λέμε ευχαριστώ από την καρδιά μας. Και να το ζούμε και να το απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε την ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός δια του αίματός του. Τώρα είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη και από την αμαρτία. Ζούμε τη ζωή του Χριστού, την καθαρή, την άγια, τη δοξασμένη. Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου. Αγαπητή μου, αγαπητή ψυχή, ο Ιησούς Χριστός ήλθε να δώσει την ζωή του λύτρω αντίπολων. Και μέσα σε αυτούς είσαι και εσύ. Τι θα κάνεις αυτό το πρωινό? Θα συνεχίσεις να παραμένεις μέσα στο καθεστώς της δουλείας, της αμαρτίας,

Αγαπητοί μου αδελφοί, θα είναι από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, από το 5ο κεφάλαιο το Ε και από τα εδάφια 27 μέχρι και 32, σελίδα 906, σελίδα 906, Λουκάς Ε 27.

Και μετά ταύτα ο Ιησούς εξήλθε και είδεν τελώνην την αλεβήν το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον, και είπε προς αυτόν, ακολούθημη, και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και οικολούθησεν αυτόν. Και έκαμε εις αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλην εν τη οικία αυτού, και το πλήθος πολλή τελωνών και άλλων, ήτι είναις εκάθιντο μετά αυτόν εις την τράπεζαν. Και εγώγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνεται?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν έχουσιν χρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Αμήν». Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του, αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου, κηρύτεται ένα Ευαγγέλιο του Συν, το Ευαγγέλιο της Προσθέσεως. Και θα λάβεις σωτηρία και θα καθίσεις στο δείπνο του Κυρίου και θα λάβεις ουρανό δόξας και θα λάβεις χαρίσματα και θα λάβεις ευλογίες και θα λάβεις προφητείες και θα λαλήσεις Συν, Συν, Συν. Αλλά σας ερωτώ, αγαπητοί μου, είναι τούτο ένα ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ένα Ευαγγέλιο της προσθέσεως και του Συν μόνον? Και ακούς τον άλλον και λέει, και έχω και έλαβα και περιμένω. Και το ρωτάς, καλά αγαπητέ μου είναι όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, το Ευαγγέλιο του Χριστού τι αφήρεσαι από την ζωή σου πλην, τι πλην έχεις να επιδείξεις στην ζωή σου? Τι ωραίο που είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει, όπως είσαι, εκεί που είσαι, χωρίς να αλλάξεις, χωρίς να αφαιρεθεί, χωρίς να κοπεί τίποτα, χωρίς να βγει, χωρίς πλην, θα αρχίσεις να λαμβάνεις. Αλλά αγαπητοί μου, πού τα βρήκαμε αυτά, πού τα διαβάσαμε αυτά? Εδώ ο Κύριος είπε, εάν δε ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Συνήθως είναι ένα όμορφο, ωραιότατο και θαυμάσιο Ευαγγέλιο αυτό να λες του άλλου, και θα λάβεις και θα γίνεις δέκτης και θα σε ευλογήσει ο Θεός και θα σου χαρίσει και θα σε ανεβάσει ο Χριστός και θα απολαύσεις. Και ρωτάει κάποιος, καλά με συγχωρείς, δεν είναι αλήθεια όλα αυτά? Βεβαίως είναι αλήθεια όλα αυτά, αλλά προηγουμένως πρέπει να έχουν γίνει ορισμένες διεργασίες και προεργασίες για να έλθουν όλα αυτά. Θα σε παρακαλούσα σήμερα, καθώς θα γυρίσεις στο σπιτικό σου, να πάρεις μια κόλλα χαρτί και να γράψεις τι είχες στη ζωή σου πριν γνωρίσεις τον Χριστό. Δηλαδή τι επιθυμίες, τι επιδιώξεις, τι σχέδια, τι όνειρα, τι τρόπους συμπεριφοράς, να τα γράψεις ένα κάτω από το άλλο. Και στάσου σε παρακαλώ ειλικρινής μπροστά στον Θεό και στον εαυτόν σου. Και καθώς κρατάς το μολύβι, άρχισε να διαγράφεις ό,τι έχει φύγει από την ζωή σου. Από τον κατάλογο που έχω κάνει, τι έχει φύγει από την ζωή μου. Γιατί αγαπητοί μου, φοβούμαι ότι απασχολημένοι με την πρόσθεση δεν έχει φύγει τίποτα από τη ζωή μας. Δεν έγινε αφαίρεση στην ζωή μας. Και φοβούμαι πως χθες, θέλω να πω πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη του Δημάρχου. Αλλά αυτό δεν έφυγε από τη ζωή μας ποτέ. Συνεχίζουμε και σήμερα να μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων παρά του

Αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτά στη ζωή του τα είχε ξεκαθαρίσει. Προτιμούσε τη γνώμη του Χριστού, του Θεού του, παρά των ανθρώπων. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός του έχει χαρίσει πολλά πνευματικά παράσημα. Θα τα δούμε εκείνη την ημέρα επάνω στον ουρανό. Και θα μας πει και ο Απόστολος Παύλος, διότι θαρώ, έχει και ένα μεγάλο ξεχωριστό παράσημο. Και θα μας πει ο Παύλος ότι αυτό το πήρα στη γη. Στη γη, μπα δίνουνε και στη γη μετάλλια. Λέει, ναι, ένα το δίνουνε. Ποιο είναι αυτό, Παύλε? Εθεατρίστηκα, ξεφτυλίστηκα. Είναι το παράσημο του εγίναμεν θέατρον. Το ρήμα είναι θεατρίζω, που σημαίνει γελιοποιώ, διαπομπεύω, διασύρω, χλεβάζω δημοσίως. Να ένα σημείο, αγαπητοί μου, που πρέπει να προσέξουμε όλοι στη ζωή μας. Τι άφησα εις το Πνεύμα το Άγιο να αφαιρέσει από τη ζωή μου? Όχι να βάλει, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να προσθέσει σε έναν χώρο που ήδη είναι γεμάτος. Τι αφαίρεσε το Πνεύμα του Θεού από τη ζωή μου? Όχι τι έβαλε, τι πρόσθεσε. Φανταστείτε κάποιον στην εποχή της κατοχής, πρισμένος από την πείνα, χτυπάει την πόρτα ενός σπιτιού. Του ανοίγουν και λέει, μου δίνετε σας παρακαλώ λίγο λάδι? Και λέει η κυρά του σπιτιού, ευχαρίστως, πού να στο βάλω? Λέει, να εδώ, και δείχνει ένα μπουκάλι. Λέει, μα αυτό είναι γεμάτο νερό, άδειασέ το, να σου βάλω το λάδι. Λέει, ξέρεις, είναι καλό νερό, είναι μεταλλικό. Αμ, τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Το αποφασίζεις να το αδειάσεις για να στο γεμίσω? Αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός προσθέτει στην προσωπική μας ζωή στο ποσοστό εκείνο που του επιτρέψαμε να αφαιρέσει. Φοβούμε πως ολόκληρα κομμάτια στο χώρο και στη σφαίρα της ζωής μας είναι τα ίδια όπως ήσαν και πριν πιστέψουμε στον Χριστό. Ακριβώς τα ίδια, ουδεμία μεταβολή. Και έρχεται τούτο το πρωινό το Πνεύμα του Θεού να υπογραμμίσει και να μας πει για τον Λεβί, αφήσας. Τι σημαίνει αφήσας? Την ώρα που περνούσε μπροστά από το τελώνιο ο Χριστός και είδε τον Λεβί, τον είδε εκεί να μετράει τα χρήματά του, να γράφει στα βιβλία του ποιοι του έδωσαν, πόσα του έδωσαν, ποιοι του χρωστάνε, ποιοι δεν του έδωσαν. Και καθώς περνάει ο Χριστός από μπροστά του και τον καλεί, σηκώνεται, τα αφήνει και τα αφήνει όλα και ακολουθεί τον Χριστό. Όταν μου δίδεται ευκαιρία, επισκέπτομαι το μοναστηράκι μου, αρέσουν εκεί στα παλιά πράγματα να ψάχνω. Μια μέρα βρήκα μια διαλυμένη εγγλέζικη βίβλο και οι παλιές είχαν μέσα και γραβούρες, είχε αρκετές. Έχω μια μικρή καλή συλλογή. Μεταξύ αυτών είναι και το περιστατικό αυτό που διαβάσαμε. Είναι ο Ιησούς και ο τελώνης. Είναι ο Ιησούς με ένα ήρεμο ύφος, του δείχνει κάτι καινούριο, έναν καινούριο δρόμο, τον καλεί σε κάτι καινούριο, με το χέρι έτσι. Και είναι ο τελώνης που σηκώνεται σιγά σιγά από το καθισμά, τον κοιτάζει τον Ιησού μέσα στα μάτια. Το χέρι του χούφτα του είναι γεμάτη νομίσματα, αλλά έχει πάρει μια κλίση και τα νομίσματα πέφτουνε. Και αφήσας άπαντα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, εάν θελήσεις να ψάξεις στη ζωή αυτού του ανθρώπου να βρεις το μυστικό των μεγάλων ευλογιών, πώς ο Θεός έκαμε αυτόν τον τελώνη Απόστολο, τον έκαμε Ματθαίο, πώς έγραψε αυτό το Ευαγγέλιο που θεωρείται από τα γραπτά που συγκλώνησαν εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους που τους οδήγησαν στην επίγνωση της αλήθειας. Θαρώ πως το μυστικό βρίσκεται σε αυτήν τη λεξούλα που σε παρακαλώ στην προσωπική σου Αγία Γραφή να την υπογραμμίσεις με ένα κόκκινο μολύβι άπαντα. Αφήσας άπαντα. Εσηκώθη και ακολούθησεν αυτόν. Αδέλφια μου, μήπως τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί απουσιάζουν από την πνευματική μας ζωή οι μεγάλες ευλογίες? Μήπως τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η ζωή μας η πνευματική είναι στεγνή και καχεκτική?
Πρέπει να απαντήσω τώρα και να απαντήσεις κι εσύ, αγαπητή ψυχή, τώρα. Πρέπει ειλικρινά σήμερα να σταθούμε και να διερωτηθούμε τι έβγαλε ο Θεός από τη ζωή μας. Τι αφήρεσε το Πνεύμα του Θεού από τη ζωή μας. Τι βγήκε, τι κόπηκε, τι απομακρύνθηκε. Τι στάθηκε αρνητικό στη ζωή μου, στην υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού. Και αυτό το αρνητικό πρέπει να βγει. Και επειδή πρέπει να λέμε την αλήθεια καθαρή, αγαπητοί μου, αν ακόμα δεν αφήσαμε άπαντα στη ζωή μας, είναι διότι δεν θέλουμε κυρίως, το υπογραμμίζω κυρίως, δεν θέλουμε να χαλάσουμε, να δυσαρεστήσουμε τον εαυτόν μας. Εάν δεν αφήσαμε άπαντα στη ζωή μας, είναι διότι δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε τον εαυτόν μας. Είναι ο εαυτός μας που τα ζητάει όλα, που τα θέλει όλα δικά του. Φοβούμε ότι αγαπάμε τον εαυτόν μας. Μιλάω για τον εαυτόν μου, για το πρόσωπό μου. Φοβούμε ότι αγαπάω πόμου. Και δεν πήραμε μια δυνατή απόφαση, μια μοναδική απόφαση να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας. Ο Παύλος, ο δούλος του Θεού, ο Παύλος τα είχε χαλάσει με τον εαυτόν του. Ο Παύλος, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη της νεολαίας μας, τα είχε σπάσει με τον εαυτόν του. Και έκαμνε δύο πράγματα καθημερινά στον εαυτόν του. Υποπιάζειν και δουλαγωγήν. Δαμάζω και δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει υποπιάζειν? Στο box της εποχής εκείνης, ο κάθε αθλητής προσπαθούσε να δώσει γροθιές στον άλλον. Πού? Εδώ στα ζυγωματικά οστά. Έτσι και φας γροθιά στο ζυγωματικό, αμέσως πρίζεται και το πρίξιμο ανεβαίνει προς τα επάνω και κλείνει το μάτι και ο αθλητής βγαίνει νοκάουτ, χάνει. Γι' αυτό τους βλέπετε και σήμερα όλο φυλάγονται και κάνουν το κεφάλι τους προς τα πίσω, να μην φάνε γροθιά στα ζυγωματικά. Ο Παύλος λέει, χτυπάω συνεχώς με γροθιές τον Παύλο και τον δουλαγωγό. Τον έχω δέσει με μία αλυσίδα από τον λαιμό και τον σέρνω. Εάν δεν σέρνεις εσύ τον εαυτόν σου, τότε είναι βέβαιον ότι ο εαυτός σου σέρνει εσένα. Μια φορά να σέρνεις εσύ τον εαυτόν σου. Μια φορά ο εαυτός σου να σέρνει εσένα. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν γίνονται στα πνευματικά. Ο Παύλος γνώριζε καλά τον κίνδυνο που διέτρεχε ανά πάσα στιγμή από τον εαυτόν του. Γι' αυτό θα πει, δαμάζω και δουλαγωγώ. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης Αρχοντόπουλο, γιος μεγάλου και εύπορου εμπόρου, πίστεψε στον Χριστό, εστράφη στην αλήθεια, αρνήθηκε τις προκλήσεις της ζωής. Κάποτε ο Φραγκίσκος στη Βόρειο Ιταλία, χειμώνας, περπατούσε νύχτα, μπήκε μέσα σε ένα χωριό, πεινασμένος, κρυωμένος, βρεγμένος, εξαντλημένος, είδε ένα φως σε ένα σπιτικό, πλησίασε, χτύπησε. Για το έλεος του Θεού, ανοίξτε μου σας παρακαλώ, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ανοίξτε να μπω μέσα. Του άνοιξαν, τον αναγνώρισαν, τον έβαλαν κοντά στο τζάκι, του στέγνωσαν τα ρούχα. Σε λίγο, ένα μυρωδάτο ζεστό πιάτο φαγητό η κυρά του σπιτιού έβαλε μπροστά στον Φραγκίσκο. Η μυρωδιά έφτασε στα ρουθούνια του πεινασμένου Φραγκίσκου που ημέρες είχε να φάει. Λίγωσε το μάτι του πεινασμένου νεαρού. Χαμογέλασε σε κάποια στιγμή και άπλωσε σιγά σιγά το χέρι του μέσα στο τζάκι και άρπαξε μια χούφτα χόβολη και στάχτη και την έριξε μέσα στο πιάτο με το φαγητό και ψιθύρισε. Θα σε κανονίζω πάντα καλά εσένα, Φραγκίσκο. Ποιος ξέρει τι του είπε εκείνη τη στιγμή ο εαυτός του, τι του θύμισε, που τον κάλεσε. Ίσως να του θύμισε εκείνα τα τραπέζια στο σπιτικό του, τα πλούσια εδέσματα. Και έφτασε στο σημείο να αρπάξει μια χούφτα χόβολη και να την ρίξει μέσα στο πιάτο. Ίσως κάποιος πει υπερβολή, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω τον άλλον. Ξέρω όμως ότι ο εαυτός μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για να αφήσουμε άπαντα στην ζωή μας. Και θα μπορούσε κάποιος να πει στον Λεβί της ιστορίας μας, βρε μην είσαι κουτός.
Τα λεφτά τίμια, ξετίμια είναι δικά σου. Πάρτα μαζί σου. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και στον κύκλο των μαθητών για τις ανάγκες τους. Μπορείς να πάρεις και κανένα ένδυμα του Κυρίου. Αλλά τούτος ο άνθρωπος αφήσας απαντά. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που δεν το αρπάξαμε, δεν το συλλάβαμε, δεν το ζήσαμε, δεν το κηρύξαμε ολόκληρο, απόλυτο, πλήρες, εκείνο που πρέπει να είναι. Λέει ναι, αλλά με τις τάχτες και τα καρβουνίδια που λέμε, δεν θα έρθει κανένας στην Εκκλησία. Με το να λέμε συνεχώς και διαρκώς, όστις θέλει να έρθει ο πίσω μας, απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, δεν θα πατήσει κανένας στην Εκκλησία. Και τι θέλεις να κάνουμε, αγαπητέ μου? Να χαμηλώσουμε? Να χαμηλώσουμε τα τείχη του αγιασμού της Εκκλησίας? Να πουλήσουμε εκδούλευση? Να νερώσουμε το κρασί? Να συμβιβάσουμε την αλήθεια με το ψέμα? Ο Απόστολος Παύλος είπε, εγώ δεν εκαπήλευσα τον Λόγο του Θεού. Και προσεύχεστε, σας παρακαλώ, για τον άμβονα των τελευταίων καιρών να λέει όλη την αλήθεια, να λέει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, απόλυτο και στρόγγυλο. Αδελφοί μου, δεν αμφισβητώ την παντοδυναμία του αίματος του Ιησού Χριστού μη γέννητο. Αμφισβητώ όμως κάτι άλλο, ότι η παντοδυναμία του αίματος είναι μόνο συν. Προσωπικά δέχομαι ότι πρώτα είναι πλην και στο χώρο του πλην θα γίνει συν. Θα φύγουν, αγαπητοί μου, πολλά από τη ζωή μας. Ο Κύριος μίλησε για κάποιο μάτι που πρέπει να βγει, για κάποιο χέρι που πρέπει να κοπεί, για κάποιο πόδι που πρέπει να αφαιρεθεί. Τι ωραία που ακούγεται η πρόσκληση του Χριστού, έλθετε προς με. Και όταν ρωτείς τον άλλον τι σημαίνει αυτό, σου απαντά και σου λέει, έλθετε προς με για να σας ξεκουράσω, για να σας ξελαφρώσω, για να σας χορτάσω, για να σας ξεδιψάσω, για να σας γεμίσω, για να σας οδηγήσω στον ουρανό, για να σας πάω στη δόξα του Πατέρα. Ναι, αγαπητοί μου, είναι αλήθεια όλα αυτά, έτσι είναι, αλλά δεν είναι μόνον έτσι. Το έλθετε προς με έχει και άλλη μία πλευρά, την οποία ή αγνοούμε ή αποδιώχνουμε από τη ζωή μας. Το έλθετε προς με έχει και την άλλη πλευρά, έλθετε προς με στη φάτη, έλθετε προς με στους πειρασμούς μου, έλθετε προς με στους εξευτελισμούς μου, έλθετε προς με την ώρα που με απεκάλεσαν μενόμενο, έλθετε προς με την ώρα της προδοσίας, την ώρα της άρνησης του Πέτρου, την ώρα της δίκης, την ώρα του ανήφορου, την ώρα του σταυρού, την ώρα της εγκατάλειψης. Ναι, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα Ευαγγέλιο πλην και στο χώρο του πλην τώρα θα γίνει συν. Μην περιμένουμε, αδέλφια μου αγαπημένα, να έρθουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας, εάν πρώτα δεν έρθει το πλην, το άδειασμα, το ξεκαθάρισμα. Είναι η βασική προϋπόθεση του Ευαγγελίου. Πρώτα θα έρθει το άδειασμα, το πλην στη ζωή σου και στη ζωή μου και μετά θα έρθει το συν. Προέρχομαι από αγροτική περιοχή και έχω συγκρατήσει πολλές όμορφες εικόνες από την αγροτική ζωή που δένουν θαυμάσια με τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να σπείρεις ένα χωράφι εάν προηγουμένως δεν το ξεχεσώσεις, δεν το καθαρίσεις. Δεν μπορείς να σπείρεις τάρι σε ένα χωράφι που έχει μέσα ζυζάνια, αγκάθια και θάμνους. Πρέπει πρώτα να το καθαρίσεις από όλα αυτά για να μπορέσεις να σπείρεις μέσα. Να μπει μέσα το ινί, να πάει 50 πόντους βάθος, να γυρίσει το χώμα. Και αν υπάρχει και κάπου κανένα βραχώδες τμήμα, τι να κάνουμε? Να βάλουμε κανένα δυναμίτι, να το σπάσει, να το πετάξει, να καθαρίσει. Θυμάμαι στα χρόνια του γυμνασίου τον Μπαρπακώστα. Είχε ένα κτήμα, τι κτήμα, μια πλαγιά. Εμείς το λέγαμε λόγκο, γεμάτο θάμνους. Έβλεπες, γεμάτο. Και κάποια μέρα τον είδαμε να αρχίζει από το κάτω, να βγάζει θάμνο με θάμνο. Και αυτή η δουλειά κράτησε εβδομάδες, μήνες, για να ξεκαθαρίσει, να ξεχειριώσει αυτό το λόγκο. Και οι συγχωριανοί από κάτω τον έβλεπαν και γέλαγαν. Τι θα κάνει ο Μπαρπακώστας εκεί? Και αφού το καθάρισε και έβαλε μέσα
και το όργωσε και το καθάρισε. Φύτεψε ελιές. Και τώρα είναι μια πλαγιά πανέμορφη, γεμάτες ελιές. Πρώτα θα έρθει το ξεκαθάρισμα, το άδειασμα. Πρώτα θα έρθει το πλήν στη ζωή σου. Και να είσαι σίγουρος, μετά θα έρθει το συν. Μετά θα υπάρχουν οι ευλογίες και η καρποφορία μέσα στην ζωή σου. Τι λες, αδελφέ μου, αρχίζουμε σήμερα να καθαρίσουμε, να ξεχερσώσουμε το χωράφι της προσωπικής μας ζωής? Τι λέτε, αρχίζουμε από σήμερα? Πρώτα πλην και μετά το συν στη ζωή μας. Ξαναγυρίζω στην αρχή και του είπε, ακολούθημη, του είπε να αφήσει τίποτα? Δεν μπορούσε να ακολουθήσει εάν δεν είχε αφήσει. Και αφήσας άπαντα ακολούθησεν αυτόν. Ήθελα να σας ρωτήσω, αγαπητοί μου, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, όχι στις διαστάσεις. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν μεσαίοι άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν και ανθρωπάκια, βεβαίως. Και πώς τους χωρίζεις? Είναι απλό. Πόσα αφήσαμε? Υπάρχουν άνθρωποι που άφησαν σπουδές, εργασίες, θέσεις, καριέρα, οικογένεια, ανέσεις και είπαν για τον Κύριο. Αυτή είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού. Πόσες φορές ακούμε αλλά και κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο. Ακολούθησέ με. Χωρίς να του πούμε προηγουμένως, πρόσεξε, αυτό έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Δεν έχει μόνο δικαιώματα, ή τουλάχιστον δεν έχει μόνο δικαιώματα. Το να ακολουθήσεις τον Χριστό έχει υποχρεώσεις. Όπως ξέρετε, ο Θεός δεν ζητά τίποτα για την σωτηρία μας. Όλα τα έχει ετοιμάσει Αυτός και προσφέρει τη σωτηρία ως δώρον σε Αυτόν που τη θέλει, που την ποθεί. Αντίθετα όμως, στη ζωή του αγιασμού και της λατρείας ζητά την ενεργό συμμετοχή μας, υποσχόμενος ότι θα μας χορηγήσει, θα μας χαρίσει, θα μας ενισχύσει με τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, στην προσωπική μου ιστορία τι μου έχει αφαιρέσει? Στο χώρο το προσωπικό, στον χώρο τον οικογενειακό, στον επαγγελματικό, στον χώρο των διασκεδάσεων, στον χώρο των απολαύσεων, στον χώρο των επιτρεπομένων ανέσεων, το Ευαγγέλιο του Χριστού τι μου έχει αφαιρέσει? Απορώ με μερικούς πιστούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πώς τα καταφέρουν με πάρα πολλά πράγματα? Απορώ. Και η οικογένειά μου, και η γυναίκα μου, και η δουλειά μου, και η υγεία μου, και η αξιοπρέπειά μου, και οι φίλοι μου, και η συγγένειά μου, και οι διακοπές μου, και το καλοκαίρι μου, και ο Χριστός στη ζωή μου. Πώς τα βολεύεις, ψυχή, όλα αυτά μαζί? Θα ήθελα να σου πω ότι το πρωινό δεν χωράνε πολλά καπέλα στο ίδιο κεφάλι. Φαίνεσαι γελίος. Θα σου έλεγα ότι το πρωινό διάλεξε ένα καπέλο, αυτό που σου ταιριάζει, στα μέτρα τα δικά σου. Αλλά πρόσεξε, διάλεξε μόνον ένα. Δεν είναι δυνατόν 10 πορτοκάλια να σταθούν κάτω από την ίδια μας χάλη. Δεν γίνεται. Θα έχετε δει στο τσίρκο εκείνο το νούμερο με τα 5-6 τόπια. Τα πετάει στον αέρα ένα πίσω από το άλλο. Και τα πιάνει, τα ξαναπετάει και δεν πέφτει κανένα κάτω. Αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε στην πνευματική μας ζωή. Δεν γίνεται να παίξουμε με 5-10 πράγματα ταυτόχρονα. Μην το επιχειρήσεις, σε παρακαλώ, για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και καθώς η ώρα μας κλείνει, θα ήθελα να σας πω με αγάπη, φοβηθείτε ένα πράγμα στη ζωή σας, μήπως γίνετε και πιστοί. Είναι σκέτη αυτοκτονία ο άνθρωπος να είναι και πιστός, να είναι ό,τι είναι, να είναι εκείνος που είναι, να κάνει εκείνο που νομίζει όπως το νομίζει και να είναι και πιστός. Καθώς θα γυρίσεις στο σπιτικό σου, ξαναδιάβασε με προσοχή και προσευχή το Λουκάς ε28. Και αφήσας άπαντα εσηκώθη και ακολούθησεν αυτόν.
Όχι, τι σου πρόσθεσε το πνεύμα του Θεού, μη μείνεις εκεί. Θα μείνεις στο τι μας αφήρεσε το πνεύμα του Θεού. Και φοβηθείτε, αδέλφια μου αγαπημένα, επαναλαμβάνω ένα πράγμα. Μήπως ο διάβολος σας πει, ναι, να είσαι και πιστός. Δεν είναι κακό πράγμα, να είσαι και πιστός. Κι αν σας πούνε, κι αν σας κηρύξουνε για πλούσια ζωή, για δώρα, για χαρίσματα, για ευλογίες, και θα πάρεις και θα λάβεις κι άλλο κι άλλο, πες ευχαριστώ πολύ. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα στο χώρο του πλην και έχω πολλή δουλειά ακόμα. Μετά βλέπουμε. Είμαι στο χώρο του πλην. Πρώτα το πλην στη ζωή μας και μετά οι ευλογίες και η καρποφορία. Ας μας βεβαιώσει τούτο το πρωινό ο Θεός ότι είναι έτοιμος να κάνει θαυμάσια, να κάνει μεγάλα στη ζωή μας, εάν, με μία προϋπόθεση, εάν του επιτρέψουμε να εργαστεί στο προσωπικό μας οικόπεδο με πλην. Εάν αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί με πλην στο προσωπικό μας οικόπεδο, περιμένετε τις ευλογίες, περιμένετε τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή μας. Και αφή σας, άπαντα, οικολούθησεν αυτόν. Αμήν.

μας Πατέρα ο Θεός, ξανά και ξανά σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας έστειλες, που μας χάρισες, που μας δώρισες, και δι' αυτού τώρα είμαστε ελεύθεροι, λυτρωμένοι με το πολύτιμο του αίμα. Ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο που έφερες μπροστά μας, Πατέρα, τούτο το πρωινό. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα στο Άγιο που μας υπενθύμησε αλήθειες μεγάλες και αναγκαίες για την πνευματική μας πορεία. Πατέρα, σκύβουμε το κεφάλι μας ενώπιόν Σου. Ποιος μπορεί να κρυφτεί από Σένα? Είναι αλήθεια ότι στη ζωή μας δεν αφήσαμε τα πάντα για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Παρακαλούμε τούτο το πρωινό με το Πνεύμα στο Άγιο να μας ικανώσεις, να μας βοηθήσεις, έτσι ώστε, αγαπημένο μας Πατέρα, να αφήσουμε άπαντα, να μας βοηθήσεις να κάνουμε εκείνον τον κατάλογο που μας είπες και να δούμε τι από αυτά που είχαμε πριν έρθουμε στο Χριστό, πριν πιστέψουμε στο Χριστό, πριν αναγεννηθούμε εν Χριστό, τι έχει φύγει από τη ζωή μας. Πατέρα, αγαπημένε, βοήθησέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο να αδειάσουμε. Βοήθησέ μας να αρχίσουμε από σήμερα το ξεκαθάρισμα του προσωπικού μας χωραφιού. Να αρχίσει το καθάρισμα για να έρθει η ευλογία και η καρποφορία μέσα στη ζωή μας. Φύλαξέ μας από τον εαυτόν μας, Πατέρα, που στέκεται εμπόδιο σε τούτη την ευλογημένη πορεία μέσα στη ζωή μας, το να αφήσουμε τα πάντα για τον Χριστό. Πατέρα, ό,τι ήταν από Σένα, δούλεψέ το στην καρδιά μας, φέρε ευλογία. Γράψε το εδάφιο το δικό Σου, Λουκάς ε28, μέσα στις πλάκες της καρδιάς μας. Και αφήσας άπαντα εσηκώθη και εκολούθησε αυτόν. Παρακαλούμε, Πατέρα αγαπημένε, έσω μαζί μας και την επόμενη ώρα και βάλε στην καρδιά μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας, έκφραση ευγνωμοσύνης για την μεγάλη λύτρωση που μας χάρισες εν Χριστώ Ιησού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν. Μας κρατάς από το χέρι, μας συμβουλεύεις στη ζωή κάθε μέρα και με τα ταύτα μας προσλαμβαίνεις στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλογήσέ μας, δώσ' μας τη χαρά της παρουσίας Σου, του προσώπου Σου, και δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Παρακαλούμε και για τα αδέρφια μας που βρίσκονται σε εξοχές, οπουδήποτε, θύμιζέ τους ότι είναι άλλος λαός, αγορασμένοι με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, δοσμένοι σε Σε και αφιερωμένοι σε Σε. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα Σου. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βάζεται και μπακαμπάτ, δηλαδή ανώτατος, ή ονομάζεται ακόμα τα θακάτα, που θα πει υπέροχος αυτός που ευάδησε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Βούδας, η ρίζα Βούδας, ο τάχος που έχει γνώση, ο φωτισμένος, είναι παθητική μετοχή του ρήματος ινδικού ρήματος, σανσκριτικού ρήματος, bon, που θα πει φωτισμένος, bon, θα πει ξυπνώ, φωτίζομαι, γίνομαι σοφός. Είναι αυτός δηλαδή που ξύπνησε από τα σκοτάδια της πλάνης και έλαβε το φως της γνώσεως. Αυτό θα πει λοιπόν Βούδας. Ναι, το οικογενειακό του όνομα ήταν Γκαουτάμα ή Γκότάμα. Και το δικό του προσωπικό όνομα ήταν Σιντάρθα. Σιντάρθα. Και ήταν από την φυλή των Σάκια. Σάκια Μούνι θα πει ο σοφός των Σάκια. Ο σοφός των Σάκια. Ο Βούδας. Ήταν γιος ενός μαχαραγιά, ο οποίος έζησε περίπου 160 χιλιόμετρα βορείως στις Μενάρες, εις τις Ινδίες, και εβασίλεψε στο Καπιλαστόν. Η Καπίλα Φαστού, όπως ονομάζεται στη γλώσσα τους. Από μικρός ανατράφηκε μέσα σε κλειδί. Ο πατέρας του είχε πολλές, στην υπηρεσία του είχε βάλει πολλές γυναίκες να τον υπηρετούν, ωραίες γυναίκες. Είχε δημιουργήσει ένα χαρέμι για τον νεαρό πρίγκιπα. Στα 16 του χρόνια ο πατέρας του έκτισε 3 παλάτια. Ένα να ζει το χειμώνα, ένα να ζει το καλοκαίρι και ένα να ζει την εποχή των βροχών. Κοιτάξτε τώρα σε σύγκριση, οποία διαφορά και αντίθεση με τον ταπεινόν Ιησούν, ο οποίος γεννήθηκε στη Φάτνη της Βιθλεέμ, τόσο πτωχός, ώστε να τυλιχθεί μέσα σε εκείνη τη Φάτνη, μέσα σε άχυρα, εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Τούτος ο Βούδας ήταν ένα βασιλόπουλο, γιος μαχαραγιά, και έζησε μέσα σε όλη τη κλειδί και μέσα σε όλες τις απολαύσεις. Έζησε λοιπόν στην απόλαυση μεγάλου μεγαλείου, σε κάθε εποχή, και κάθε εποχή έμενε σε καθένα από τα παλάτια του αυτά. Στα 19 του χρόνια νυμφεύτηκε μια νεαρή πριγκίπισσα και απέκτησε ένα παιδί. Επίσης, εδώ βλέπει κανείς την σοβαρή διαφορά από τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ο οποίος δεν ήλθε στον κόσμο τούτον για να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα, αλλά ήλθε να φέρει το φως της αλήθειας. Πόση διαφορά μεταξύ του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και του Βούδα. Αυτή η πολυτελή ζωή την οποία ζούσε, φυσικά δεν τον ικανοποιούσε, διότι ήξερε ότι παμπλάσμα απειλείται με διάλυση και απειλείται από τη οργύρας, την αρρώστια και το θάνατο. Έτσι ο ίδιος θέτει το ερώτημα. Υπάρχει, με συγχωρείτε, υπάρχει τίποτε που να είναι προφυλαγμένο από αυτά τα κακά, δηλαδή από τα γεράματα, από την αρρώστια και από το θάνατο, και αν υπάρχει, ποιο είναι, πώς μπορούμε να το φτάσουμε. Η παράδοση λέει ότι ο πατέρα του είχε γίνει κάποια προφητεία, του είχε προφητευτεί ότι το παιδί αυτό ή θα κυριαρχούσε στον κόσμο, θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα φώτιζε τον κόσμο. Ο πατέρας του έλαβε μέτρο να τον προφυλάξει και επί 29 ολόκληρα χρόνια τον είχε κλεισμένο στο παλάτι. Αλλά σε 4 εξόδους τις οποίες είχε από το παλάτι, κάποια θεότης παρουσιάστηκε μπροστά του υπό μορφήν γύρατος, υπό μορφήν αρρώστιας, πτώματος ενός πεθαμένου, αρρώστου, ασκητού. Και ο Βούδας, ο Γκοατάμα, ο Σιντάρθα, όπως θέλετε το όνομά του, ο Σάκια Μούνι, έγινε και ανήσυχος εξαιτίας του φαινομένου το οποίο είδε. Είναι μια συμβολική και ποιητική, θα λέγαμε, παράστασης του φαινομένου της ζωής το οποίο είδε. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία βλέπει το κάθε πνεύμα εξερχόμενο στον κόσμο. είναι, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να δεις τα γυρατιά, την αρρώστια, το θάνατο και να σκεφτείς ότι τούτη η ζωή μέλει να διαλυθεί, ότι η ζωή είναι ποτισμένη και ζυμωμένη με τη θλίψη, ότι ο άνθρωπος με όλη την ευτυχία, σε κάθε ευτυχία ρίχνεται πάνω η σκιά των γυρατιών, η σκιά του θανάτου, η σκιά της αρρώστιας. Εκείνο που του έκανε τρομερή εντύπωση ήταν οι όψεις του ασκήτου, ο οποίος φαινόταν να είναι γαλήνιος μέσα στην άσκησή του και στην αποχή από τον κόσμο. Αυτό του εκτύπησε ιδιαίτερα στη σκέψη του. Σκέφτηκε πόσο λυπηρό είναι για τη ζωή ότι κάθε ζωντανό πλάσμα υπόκειται σε αποσύνθεση. Και έλεγε, ας δω επιτέλους την αλήθεια και θα δώσω διαρκή ειρήνη στην ανθρωπότητα έτσι ώστε να γίνω ο ελευθερωτής της. Αναμφισβήτητα ο Βούδας έζησε σε μια εποχή περασμένη και σε μια χώρα η οποία δεν είχε το φως, ήταν βυθισμένη στην πολυθεία και στις θρησκευτικές αντιφάσεις και την τυπολατρία. Εάν ο άνθρωπος αυτός, όπως φαίνεται, υπήρξε μια ειλικρινή ψυχή που ζήταγε την αλήθεια και την απελευθέρωση, μπορούσε να ζήσει μετά Χριστόν, εγώ τουλάχιστον δεν το αμφισβητώ ότι θα έφτανε στην πίστη του Ιησού Χριστού, διότι έψαχνε ειλικρινά, όπως φαίνεται, για την αλήθεια και προέβη σε μεγάλες θυσίες μέσα στη ζωή του. Όταν πήρε την απόφαση να φύγει, στάθηκε στην κούνια του παιδιού του, το κοίταξε, η καρδιά του ήταν συγκινημένη και είπε, ενώ αυτό εκοιμά το ήσυχο, αυτός είναι ένας νέος και ισχυρός δεσμός, τον οποίον πρέπει να σπάσω. Ήτανε νύχτα και έφυγε κρυφίως από το ανάκτορό του, όπως φεύγει κανείς όταν καίγεται το σπίτι του. Για να μην τον κρατήσει τίποτα ο πίσω, ταλέπορος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια ότι αν πάει κανείς στις Ινδίες, έκτοτε και μέχρι σήμερα, θα δει πλήθος ασκητών, πλήθος μοναχών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα εγκόσμια και φεύγουν για να ασκητέψουν, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να βρουν την απελευθέρωση από όλα τα δεινά που κατέχουν την ανθρώπινη ζωή. Και ο Βούδας έφυγε σαν κυνηγημένος, σαν όπως φεύγει κανείς όταν καίγεται το σπίτι του. Για να μην τον κρατήσει κανένας... Περίοδος που έζησε, η βραχμανική περίοδος, όπως είπαμε, ήταν μια περίοδος σκότους και η θρησκεία εκείνη των βραχμάνων ήταν γεμάτη από αντιφάσεις. Είχανε την αυτοτιμωρία και συγχρόνως τα όρια, ανθρωποθυσίες, και όμως δεν πατούσαν ούτε ένα έντομο, μήπως τυχόν και κάνουν κακό. Είχαν από την άλλη μεριά ιερείς και ηρνούν το παραλίλο στους τύπους. Τα βιβλία, τα βουδιστικά, ήσανται γραμμένα στη γλώσσα της σανσκριτική και ήσανται απρόσιτα για τον πολυλαό. Επίπλέον, η βουδιστική κοινωνία, η βραχμανική κοινωνία, με συγχωρείτε, τα βιβλία, τα βραχμανικά, οι Βέδες, ήσαν γραμμένα στα σανσκριτικά και ήσαν απρόσιτα στον πολυλαό. Ακόμα η βραχμανική κοινωνία ήταν χωρισμένη σε κάστες και λέγανε μάλιστα ότι ο προσδιορισμός, πού θα πάει ο καθένας, σε ποια κάστα, σε ποιο τμήμα της κοινωνικής ζωής θα έλθει κανείς στην ύπαρξη, αν θα γεννηθεί ως βραχμάνος, ως ξατρίας κλπ, ως δεσίας, ήταν οι διάφορες τάξεις των ιερέων, των πολεμιστών, των εμπόρων, των δουλοπαρήκων. Αυτό εκανονίζεται από την προηγούμενη ζωή σου. Όλα αυτά τα πράγματα εκτύπησαν μέσα στην καρδιά του Βούδα με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιδράσει προς αυτή τη θρησκεία των βραχμάνων των ιερέων. Συναναστράφηκε με βραχμάνους ασκητάς επί 6 χρόνια στη ζωή του και ασκήτεψε κι αυτός σε μία τρομερή, θα έλεγε κανείς, καταπώνηση του σώματός του. Ζούσε με σπόρους ουσιαμιού και με σπόρους σπηριά από ρύζι και πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια σε έναν δεινό αγώνα που έμοιαζε σαν άθελε να δέσει κόμβους τον αέρα. Ήταν γραμμένα μέσα στα βιβλία τα βουδιστικά. Δηλαδή η ματαιώτης της προσπαθίας εκείνης που αγωνιζόταν σαν ασκητής. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ποτέ δεν ασκήτεψε. Και θα δει κανείς από τη σύγκριση την οποία κάνουμε και θα κάνουμε εν συνεχεία μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Συνεπώς εκείνο το οποίο λέγεται από μερικούς μήπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δωδεκαετής, από τα 12 του χρόνια, επειδή λένε ότι οι γραφές δεν αναφέρουν, ενώ οι γραφές αναφέρουν, σαφώς, έμενε στους γονείς, αυξάνουν η σοφία, η ηλικία και χάρη. Μας λένε ακόμα ότι όπως συνήθιζε πήγαινε στο ναό, στην συναγωγή και διάβαζε το βιβλίο του νόμου στη συναγωγή, κατά το Ιωθός αυτό, που σημαίνει ότι πουθενά δεν πήγε. Κάθε Σάββατο τον έβλεπα να πηγαίνει εκεί. Ακόμα μας λέει, λένε οι συντοπίτες του, πώς ούτως έμαθε γράμματα, είδεν γράμματα, μη με μαθηκός. Πώς έμαθε γράμματα για τον Ιησού, αφού δεν έμαθε. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός ουδέποτε απομακρύνθηκε από την Ιουδαία, από την Ναζαρέτ, έως την ηλικία των 30 χρόνων. Ο λόγος για τον οποίο οι γραφές δεν μας δίνουν λεπτομέρειες από την ηλικία των 12 μέχρι των 30 είναι διότι η δημοσία δράση μέσα στο Ισραήλ άρχιζε όπως εμάς η ενηλικιότητα αρχίζει από τα 21, εκεί άρχιζε από το 30 έτος της ηλικίας και κατά συνέπεια ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να γίνει 30 χρόνων για να γίνει, να εμφανιστεί ως δημόσιος ανήρ, να αρχίσει μια δημοσία δράση. Έως την ηλικία λοιπόν των 30 χρόνων, οι γραφές παρέρχονται τον καιρό εκείνο με μερικές μονάχα νήξεις περί της αυτής της ζωής του κατά το χρονικό εκείνο διάστημα. Δεν πήγε συνεπώς ο Χριστός εις τις Ινδίες. Δεν έμαθε τον Βουδισμό όπως είπαν μερικοί. Και όπως βλέπει κανείς, υπάρχει τελεία αντίθεσης μεταξύ της χριστιανικής αλήθειας και της βουδιστικής δασκαλίας. Ο Βούδας είναι και ένας ασκητής. Όπως είπαμε, ζούσε με σπόρους ισαμιού και σπυριά ρυζιού. Σε ένα μάταιο αγώνα να μάθει την αλήθεια, εν τούτης όμως, οι άλλοι συνασκητέ του δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν και δεν μπόρεσε να μάθει τίποτε περισσότερο και να φωτιστεί, έως ότου απογοητευμένος και μόνος και εγκαταλελειμμένος από τους υπολείπους άλλους 5 συναδέλφους του συνασκητάς, μια μέρα κάτω από το ιερό δέντρο Μπο, το δέντρο της γνώσεως, ενώ στεκόταν και σε μια ενδοσκόπηση και συλλογισμών που έκανε, στα 35 του περίπου χρόνια, ξαφνικά φωτίστηκε και έμαθε την αλήθεια. Ονομάστηκε ο Βούδα, ο φωτισμένος. Αυτό ήταν το δέντρο της αληθείας και της γνώσεως, το δέντρο Μπο, το οποίο γίνηκε αντικείμενο λατρείας μεταξύ των Ινδών, ώστε πολλοί να πηγαίνουν και να προσέρχονται σε εκείνο το δέντρο και να το λατρεύουν. Τι έκανε, με μια εσωτερική ενδοσκόπηση, νόμισε ότι έφτασε στη γνώση της φύσεως και της αιτίας όλων των δεινοπαθημάτων στη ζωή. Και όπως ο ίδιος λέει, δεν τον βοήθησε κανένας θεός, κανένα πνεύμα, κανένας άλλος άνθρωπος, αβοήθητος έφτασε στην αλήθεια που σώζει θεούς και ανθρώπους, κατά την έκφραση τη δική του. Όταν φωτίστηκε και έφυγε από το δέντρο Μπο, πήρε το δρόμο για τις Μπενάρες για να γίνει ιεραπόστολος και να κηρύξει. Στον δρόμο τον συνείδησε ένας παλιός του γνώριμος, ο Ουπάκα, ο οποίος σαν τον είδε, σταμάτησε έκπληκτος και τον ερώτησε. Βλέπετε, όλα αυτά γράφτηκαν πολύ μετά τον Βούδα και είναι με ποιητικές εκφράσεις. Δίδουν μερικά βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Βούδα, αλλά τα στολίζουν, τα ομορφαίνουν, τους δίνουν μια ποιητική μορφή. Κανείς δεν ξέρει κατά πόσον τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Το ρωτάει λοιπόν ο Ουπάκα, γιατί το σχήμα σου είναι τόσο τέλειο, γιατί η μορφή σου είναι τόσο ειρηνική, τι σύστημα θρησκείας σου χαρίζει τόση χαρά και τόση ειρήνη. Και ο Βούδας απήντησε, πηγαίνει στις Μπενάρες, ότι επιθυμεί να στρέψει τώρα τους τροχούς του νόμου, επειδή είχε πάρει το φως, και ότι εμπορεύεται στις Μπενάρες για να δώσει φως σε αυτούς που ευρίσκονται στα σκοτάδια. Εννοούσε φυσικά με αυτό το πράγμα όχι το φως της αληθείας, το φως της λυτρώσεως, αλλά το εννοούσε την απαλλαγή από την συνεχή επιστροφή ή συνεχής μετενσαρκώσεις, να επανέλθεις και να επανέλθεις μέσα στη ζωή και να ανοίξει τις πύλες της αιωνιότητας εις τους ανθρώπους. Αλλά η αιωνιότητα του Βούδα δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε εμείς. Δεν είναι η παρουσία του Θεού στην οποία πορεύεται η πιστή ψυχή. Η αιωνιότητα του Βούδα είναι η μη επιστροφή στον κόσμο. Η εκμυδένιση. Η μη επιστροφή στον κόσμο. Να πάψει η ύπαρξη να υπάρχει. Διότι η ύπαρξη όταν υπάρχει, αυτό είναι κακό. Υποφέρει. Δεινοπαθεί. Αυτή λοιπόν ήταν η απελευθέρωση. Από την ηλικία των 35 ως τα 80 του εγύριζε και εκείρηται. 9 μήνες το χρόνο εγύριζε και εκείρηται. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει κανείς να σταματήσει με σεβασμό στον Βούδα και αντιθέτως να κατακρίνει πολλούς χριστιανούς που έχουν την αλήθεια και την θάπτουν, ενώ αυτός στην πλάνη την οποία ενόμισε η αλήθεια, 9 μήνες το χρόνο εγκύρεται, εκτός των 3 μηνών των βροχοπτώσεων που έμεινε συγκεντρωμένος, κυρίως διότι εμποδιζόταν από τις πολλές βροχές, τους 3 βροχερούς μήνες. Τα τελευταία 25 χρόνια του παραστάθηκε ένας εκ των μαθητών του, ο Ανάντα, ο οποίος όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει στην τελειότητα. Ο ίδιος ο Ανάντα είπε, εργαστείτε τη σωτηρία σας με τεπτημελίας. Ή μάλλον ο Βούδας του είπε, εργαστείτε την σωτηρία σας με τεπτημελίας. Και έτσι στα 80 του χρόνια ο Βούδας έσβησε, ή όπως είναι γραμμένο στα βιβλία τα βουδιστικά, ο λαμπτήρ της σοφίας έσβησε κάτω από τον άνεμο της προσωρινότητος. Σε ηλικία 80 χρόνων, στα 480 π.Χ., τα οστά του φυλάσσονται σε 8 μνημεία στις Ινδίες και λατρεύονται από τους Βουδιστάς και σε όλη την Ινδία. Τα δόντια του φυλάσσονται στην Κεϊλάνη και λατρεύονται και προσκυνούνται από τους Βουδιστάς. Ο σωτήρ των πιστών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν άφησε κανένα υπόλοιπο. Στον τάφο δεν έμεινε τίποτε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Ζει στους ουρανούς. Κανένα υπόλοιπο ώστε να πηγαίνει ο κόσμος και να λατρεύει υπόλοιπα του σώματος του Ιησού Χριστού. Καθώς στην περίπτωση του Βούδα, η οποία οδήγησε σε μια σκοτεινή, στιγμή ειδωλολατρία και έριξε τον κόσμο πραγματικά μέσα στην ειδωλολατρία. Ποια ήταν η διδασκαλία του Βούδα? Τι εκήρυξε, τι ανακάλυψε ο Βούδας? Πρώτα απ' όλα εκήρυξε την μέση ατραπό. Την διδασκαλία της μέσης ατραπού. Η μέση ατραπός είναι η αντίδραση προς εκείνο το οποίο οι βραχμάνες είχαν, ασκητισμούς και όλα αυτά τα πράγματα, ανακάλυψε ότι ο πολύς ασκητισμός δεν προσφέρει τίποτε, αλλά ούτε και η έκβαση μέσα σε πάθη και σε απολαύσεις. Η μέση οδός, ούτε οι υλικές απολαύσεις, ούτε ο αυστηρός ασκητισμός είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει την ειρήνη στον ψυχή του ανθρώπου, την τελεία ειρήνη. Αυτή η ισορροπία λοιπόν αποκτάται εάν αποφεύγει κανείς τα δύο άκρα. Καταρχήν, ο ίδιος έλεγε ότι η διδασκαλία του δεν είναι ένα είδος φιλοσοφίας, αλλά ήτανε ο ίδιος παρίστανε τον εαυτό του σαν γιατρό που δίνει το φάρμακο της θεραπείας. Κάποτε λέει πήγε ένας νεαρός και του είπε σε πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα και ο Βούδας του είπε, άκουσε, αν σε χτυπήσει ένα βέλος, δεν θα ρωτήσεις πώς ήρθε το βέλος, ποιος το έριξε, αν αυτός που το έριξε είναι παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένος, πώς ζει, που μένει, τι κάνει κλπ. Θα κοιτάξεις να βγάλεις το βέλος, θα κοιτάξεις τη θεραπεία σου. Αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο, του είπε τώρα. Είπε για τη ζωή και τον κόσμο γύρω ότι ο κόσμος είναι ο διαρκός ρέων ποταμός. Τίποτε δεν είναι σταθερό. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μια γνώση μοναδική, αποκλειστική και πρωτότυπη του Βούδα. Και ο δικός μας ο Ηράκλητος είχε πει τα πάντα ρι, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται και πάσα άνθρωπος μέσα στον κόσμο τούτον, ότι όλα μεταβάλλονται, όλα ρέουν. Ο κόσμος λοιπόν κατά τον Βούδα είναι ο διαρκώς ρέων ποταμός. Η ύπαρξη είναι κάτι το διαρκώς ανανοούμενο. Και τίποτε δεν μένει και χάνει ό,τι τώρα είναι. Ανανεώνεται. Επίσης, η ύπαρξη διαρκώς υποφέρει. Και δεν υπάρχει καμία διαμένουσα ύπαρξη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία η απλή παρατήρηση μπορεί να τα δώσει. Τίποτε που να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, τίποτε που να μας δώσει μια ερμηνεία της υπάρξεως του κόσμου, γιατί ο κόσμος, γιατί ήρθαμε, πού πάμε, τι συμβαίνει. Είναι απλώς μια προσπάθεια ο άνθρωπος να έβρει τον τρόπο να μην υποφέρει. Και επειδή βάσης όλης της ταλαιπωρίας του είναι η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής τον φέρνει στην ειρήνη και την ησυχία. Έλεγε ακόμα, ότι η ύπαρξη, βέβαια, όπως εδίδασε ο πραγματισμός, έρχεται διαμέσου ατελειώτων κύκλων σε διαρκείς μετενσαρκώσεις και οι οποίες προσδιορίζονται από την προηγούμενη ζωή την οποία έχει ζήσει το πλάσμα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν να σταματήσει αυτό τον τροχό της ζωής, πρέπει να σβήσει τις επιθυμίες του και να σβήσει, να αρνηθεί την αυταπάτη του εγώ που τον ξαναφέρνει και τον ξαναφέρνει στην επιθυμία της ζωής. Να θέλει δηλαδή ξανά και ξανά τη ζωή. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, αρνούμενος την επιθυμία της ζωής, πρέπει να ακολουθήσει τις τέσσερες ευγενείς αλήθειες. Πρώτον, ότι πάσα ύπαρξης συνεπάγεται οδύνη. Πόνο. Κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη. Πάσα οδύνη είναι συνέπεια κάποιας ανικανοποίητης εσωτερικής επιθυμίας. Για να μπορέσεις λοιπόν να γλιτώσεις από την οδύνη, πρέπει να καταπιέσεις τις επιθυμίες σου, να απαρνηθείς τις επιθυμίες σου. Και για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό. Θα την δούμε εμείς αμέσως. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εκείνο το οποίο ακολούθησαν όλοι οι μοναχοί και άσκητε εις όλη την ιστορία του κόσμου. Επειδή η επιθυμία για τη ζωή δημιουργεί πόνους, οδύνη, περιπετίας κλπ. Και συνεπώς και αμαρτία, αρνείται την ζωή και φεύγει όπου δεν πιστεύει. Την αμαρτία θα το δούμε, δεν παραδέχεται την αμαρτία, αλλά την επιθυμία της ζωής, η οποία προκαλεί οδύνη, την αρνείται για να φύγει και έτσι αρνούμενος την επιθυμία της ζωής μπαίνει στην Νιρβάνα. Στην Νιρβάνα, η οποία είναι το ύψιστο, ο ύψιστος και γλυκύτερος προορισμός της ζωής. Για να μπορέσεις λοιπόν να εισέλθεις στην Νιρβάνα, αφού γνωρίσεις αυτά τα πράγματα και τα σκεφτείς και τα συλλάβεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό που συνίσταται. Σε ορθή γνώση, πρώτον. Δεύτερο, σε ορθή σκέψη, σκοπό και απόφαση. Τρίτον, σε ορθό λόγο. Τέταρτον, σε ορθή συμπεριφορά. Πέμπτον, στα ορθά μέσα της ζωής. Έκτον, σε ορθή προσπάθεια. Έβδομο, στην ορθή περίσκεψη, αυτοέλεγχο. Όγδοο, στον ορθό στοχασμό. Με τον τρόπο αυτό, ακολουθώντας τον δρόμο αυτόν, την ευγενή ατραπό, γίνεσαι ένας αρχάτ, που θα πει ένας φωτισμένος, ένας άνθρωπος που παίρνει το δρόμο πλέον για την Ιρβάνα. Εισέρχεται εις την Ιρβάνα, η οποία το Ιρβάνα είναι το τέρμα της τελειότητος. Τελειοποιείται συνεχώς και φτάνει στο τέρμα της τελειότητος, όχι βέβαια στην Άβυσσο, όπως λέει, της εκμηδενήσεως, αλλά πάντως όμως δεν παραγεδέχεται την ύπαρξη. Η ύπαρξη προκαλεί οδύνη, η άρνηση της επιθυμίας, της υπάρξεως και η αναχώρηση είναι η τελειότης και η πορεία αυτή για τις ευγενούς αυτής ατραπού, του δρόμου αυτού, οι οκτώ αυτές περίπου εντολές ας τις πούμε και τρόποι συμπεριφοράς και ζωής μέσα στον κόσμο. Έτσι επιτυγχάνεται το σπάσιμο της αλυσίδας. Και ξεφεύγει ο άνθρωπος από τις συνεχείς μετενσαρκώσεις, δεν επανέρχεται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος διακήρυξε όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση και ανεκάλυψε αυτό το πράγμα, είπε ότι αυτή πλέον, εδήλωσε ότι είναι αυτή πλέον η τελευταία μου έλευση στη ζωή. Είναι η τελευταία φορά που έρχομαι στη ζωή, δεν πρόκειται πλέον να ξαναέλθω και διακήρυξε ότι δι' αυτού του τρόπου ελυτρώθηκε. Ο ίδιος διηγείται ότι καθώς οι γνώσεις μου και οι ενδοσκόπησεις μου γίνηκαν ξεκάθαρες για τις τέσσερες ευγενικές αλήθειες, ότι δηλαδή η ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη, ότι η οδύνη προκαλείται από την επιθυμία, ότι η άρνηση της επιθυμίας σε ελευθερώνει και ότι πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό, όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση, λέει, τις αλήθειες αυτές, βεβαιώθηκε πως έφτασε σε πλήρη ενόραση αυτής της σοφίας που είναι ανυπέρβλητη στους ουρανούς και στη γη. Και είπε, αμετακίνητη είναι η χειραφέτηση της καρδιάς μου. Αυτή είναι η τελευταία μου ύπαρξη. δεν θα υπάρξει εκ νέου γέννησης για μένα. Είμαι ελεύθερος από αυτή την τρομερά μετενσάρκωση, της οποία οι ατελείωτοι κύκλοι έκαναν πολλά πνεύματα ευγενή να απελπίζονται και ζητούσαν έναν τρόπο λυτρώσεως. Είπε ότι αυτό το φως, όπως είπαμε, δεν το πήρε από θεία αποκάλυψη, ούτε από μελέτη ιερών κειμένων, ούτε από κάποιο δάσκαλο την άκουσε. Δηλώνει ότι από μόνος μου κατάφερα να φτάσω σε αυτή τη γνώση, η οποία και θα πιανού θα έπρεπε να ονομαστώ μαθητής. Δεν έχω διδάσκαλο, είμαι ο ασύγκριτος Κύριος. Έλεγε δε στους μαθητάς του ότι θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάθε προσπάθεια. Οι τέλειοι χαράζουν το δρόμο μόνο. Σχετικά για το κακό από τις πράξεις, τις κακές πράξεις, έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά με την άρνηση της επιθυμίας. Διότι ούτε στον ουρανό, ούτε στο μέσο της θαλάσσης, ούτε στις σπηλιές των βουνών υπάρχει τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από τις κακές του πράξεις. Αυτό είναι σωστά το λέγε. Αναμφισβήτητα πουθενά δεν υπάρχει τρόπος και εμείς γνωρίζουμε εκ πείρας ότι ο μόνος που μπορεί να

Αυτή την αλυσίδα θα πρέπει κάποτε ο άνθρωπος να μπορέσει να την σπάσει. Έλεγε ότι η ύπαρξη της ψυχής δεν υπάρχει. Δεν πίστευε ότι υπάρχει κάποια ψυχή ξεχωριστή όπως την πιστεύουμε. Και εκείνο το οποίο ο πραγματισμός επίστευε, ότι η ψυχή του ανθρώπου ξαναμπαίνει όπως ένα όχημα στην κοιλιά της μάνας για να ξαναγεννηθεί σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, συνεχείς μετενσαρκώσεις, ο Βούνος Παπέριπτε. Έλεγε ότι η ύπαρξη αποτελείται από μονάδες, στοιχεία, φορείς της ζωής και της κληρονομικότητας της προηγουμένης που συγκλίνουν η μία στην άλλη και συνθέτουν την ύπαρξη. Και ευθύς μόλις ο άνθρωπος διαλυθεί και πεθάνει, εφόσον αυτές οι μονάδες είναι επηρεασμένες από την προηγούμενη ζωή και οι φορείς αυτής της προηγούμενης ζωής συνθέτουν ανάλογα με το τι έχουν πάνω τους και τι φέρουν μια νέα ύπαρξη. Και ο άνθρωπος επανέρχεται και επανέρχεται, διαλύεται και επανέρχεται. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικότης ξεχωριστή διαμένουσα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτε δεν αλλάζει από την πρώτη ζωή ως την τελευταία, εκτός από τη δύναμη που αναγκάζει σε νέα σύνθεση. Σε νέα σύνθεση. Αυτός είναι ο νόμος του κάρμα. Να συντίθεται διαρκώς μια καινούρια ύπαρξη όταν διαλύεται η παλιά. Την ύπαρξη της ψυχής λοιπόν δεν πιστεύει. Σχετικά με τον κόσμο, δεν πιστεύει όπως οι ληστέ ότι υπάρχουν υλικά άτομα αιώνια που ενώνονται και κάνουν σώματα ή όργανα σκέψεως. Δεν παραδέχεται, όπως είπαμε, αθάνατες ψυχές ή πνευματικές μονάδες. Αρνείται εντελώς την ύπαρξη αιώνιας αρχικής ουσίας, Θεού, επί παραδείγματι, από την οποία θα προερχόταν με εξέλιξη κάθε τι πνευματικό ή υλικό, σύμφωνα με τις θεωρίες της παγκόσμιας ενότητας που είχε κηρύξει ο βραχμανισμός. Όλα τούτα τα αρνείται. Δηλαδή, αρνείται την ύπαρξη Θεού, αρνείται την ύπαρξη ψυχής, αρνείται την ύπαρξη αμαρτίας. Είπε ότι δεν θα πρέπει να τους απασχολεί το πρόβλημα της αμαρτίας, αρκεί να το ξεχάσουν και να φύγουν τις αμαρτίες τους να φύγουν. Ένας εύκολος τρόπος βέβαια, να απελευθερώνεται κανείς από κάτι κακό που έχει κάνει και να μην απασχολείται ή ταράσει τον εαυτό του. Πόσο διαφορετικό όμως είναι το πράγμα, στην πίστη του Ιησού Χριστού που σε θέτει μπροστά στην αμαρτία, σαν την σοβαρότερη πραγματικότητα μέσα στη ζωή, ένεκα της οποίας είναι όλο το δράμα μέσα στο οποίο ζούμε και ένεκα της οποίας ο άνθρωπος υποφέρει. Έχει λοιπόν ο Βούδας μια αντίληψη ροής ολοκλήρου του κόσμου και της ζωής σαν μια σύμπραξη συναφών στοιχείων που έχουν μια συμπυκνωμένη ύπαρξη. Είναι οι ατομικοί συντελεστές που συμπλέκονται σε ένα ατελείωτο πήγαινε έλα. Είναι υποτεταγμένοι σε αυστηρούς νόμους, τους νόμους του κόσμου. Είναι το ντάρμα, ο νόμος του κόσμου. Αντί προσευχής, έλεγε ότι δεν χρειάζεται να προσευχηθεί σε κανέναν θεό ή θεότητα. Αρκεί η καλή διάθεση. Αρκεί η καλή διάθεση. Να προσπαθήσεις να έχεις καλή διάθεση. Μη λυπήστε και μη επιτρέπετε στα αμαρτήματά σας να βασανίζουν το πνεύμα σας. Ξομολογηθείτε τα, πέστε τα δηλαδή γύρω σας και αφήστε τα να υπάγουν αποφασίζοντες να μη αμαρτήσετε εκ νέου. Εάν κανείς κατορθώσει να ξεριζώσει την επιθυμία του πόθου και την προσήλωση στα υλικά, το πνεύμα του θα φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ηρεμίας και τότε δεν θα δημιουργηθεί νέα κληρονομικότης, κάρμα, νέα κίνησης να το ξαναφέρει στον κόσμο για τις συνέπειες του παρελθόντος. Σχετικά με τον Νιρβάνα έλεγε «Μη φτύρεις την αγνότητα της αυτοαρνήσεως με την επιθυμία μιας θετικής ευτυχίας στο επέκεινα». Δηλαδή δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος θα επιζήσει πέραν του κόσμου. Αυτοάρνησης μόνον. Αυτοάρνησης μόνον. Η συνείδηση των υλικών πραγμάτων θα πάψει, αλλά θα ζει η αρετή και θα φέρει αποτέλεσμα στη μείωση του ποσού της αθλειότητος των αισθητών υπάρξεων. Και έλεγε, όπως η λάμπα, η οποία τροφοδοτείται από το λάδι, από το πετρέλαιο και καίει το φως, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Όταν το λάδι πάψει να τροφοδοτεί, η λάμπα σβήνει. Η ύπαρξη, άμα δεν τροφοδοτείται από επιθυμίες, σβήνει και δεν επανέρχεται πλέον. Βεβαίως.

υπάρχουν πολλά ακαθόριστα σημεία μέσα στην φιλοσοφία αυτή. Εάν ο κόσμος είναι αιώνιος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν είναι πεπερασμένος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν ο άνθρωπος συνεχίζει την ύπαρξή του ή όχι, επίσης δεν το λέει. Πώς λειτουργεί αυτό το κάρμα? Ποια είναι η τελική φύση του κόσμου? Σε αυτά όλα τα προβλήματα δεν απήντησε, αρνήθηκε να απαντήσει. Και είπε ότι ο τρόπος για τον οποίο το σύστημά του θα άπλωνε στον κόσμο θα ήσαν οι δύο μάρτυρες. Οι δύο μάρτυρες είναι αφενός μεν το ντάρμα, που σημαίνει ο λόγος, η διδασκαλία, το κήρυγμα της βουδιστικής διδασκαλίας, και αφετέρου το σάγκα, που είναι το τάγμα των μοναχών, των καλογύρων. Ένα ράσο, το ξηράφι, το βελόνι, το πιάτο της επετείας, το σταμνί για το νερό και αναχώρησης. Αυτό το, η διδασκαλία, το ντάρμα και το σάγκα, η μοναχική τάξη, εθεοποίησαν τελικά, ώστε οι νεαροί βουδιστές να λένε «Ζητώ καταφύγιο στο Βούδα», «Ζητώ καταφύγιο στο ντάρμα», δηλαδή στο κήρυγμα, στη διδασκαλία του Βούδα, «Ζητώ καταφύγιο στο σάγκα», δηλαδή στην μοναχική τάξη. Βεβαίως αυτά τα μοναστήρια τα οποία ξεκίνησαν από πολύ πτωχά έφτασαν να γίνουν πάρα πολύ πλούσια, να ζουν πλούσιο παρόχος, αυτοί που ζουν μέσα, και φυσικά καμία αυστηρότητα δεν υπάρχει, μπορεί να πάει, να μείνει όσο θέλει, να φύγει, να ξανεπιστρέψει και ούτω καθεξής. Εδίδασκε 10 εντολές, εκ των οποίων οι 5 ήσαν οι ανώτερες. Να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην πορνεύσεις, να μην ψευστείς, να μην χρησιμοποιήσεις μεθυστικά ποτά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η διδασκαλία είναι επιτέλους αρκετά χαμηλή και πολύ πιο χαμηλή και από την αποκάλυψη την οποία πήρε ο Μωυσής με τις 10 εντολές από το Θεό στο όρος Σινά. Τίποτε περί αναγεννήσεως, τίποτε περί φωτός, τίποτε περί άλλης ζωής, τίποτε περί νίκης εναντίον της αμαρτίας, τίποτε περί του Θεού τον οποίον λατρεύομαι εν πνεύματι και εν αληθεία. Φυσικά εκήρυξε στη γλώσσα του λαού και έτσι μπόρεσε να γίνει πιο παραδεκτός μέσα στον κόσμο και πιο προσιτός μέσα στον κόσμο, ενώ ο βραχμανισμός στην παλιά, την αρχαία γλώσσα της σανσκριτική ήταν ακατανόητος. Για να συγκρίνει κανείς, να κάνει μια μικρή σύγκριση μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού, τα πει. Πρώτα απ' όλα, ο Βούδας αρνείται την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Εκεί που η εν Χριστώ αλήθεια μιλάει για εξωκόσμιο προσωπικών αγαθών Θεών, ενσυνείδητων, αυθύπαρκτων που έφερε στην ύπαρξη τους κόσμους από αγάπη. Ο Βούδας τα διαγράφει όλα, δεν υπάρχει τίποτε για τον Βούδα παρά αυτή η πλάνη, το ψευδές φαινόμενο του διαρκώς ρέοντος ποταμού του κόσμου. Ώστε λοιπόν, ενώ ο Χριστός παραδέχεται υπέρτατον αγάπης και λατρείας, ο Βούδας αρνείται κάθε Θεό. Το τραγικό όμως είναι ότι οι κατοπινοί μετέπειτα από τον Βούδα, Βούδιστε, εθεοποίησαν αυτόν τον ίδιο. Και είναι γεμάτη η Ινδία από αγάλματα του Βούδα, τεράστια αγάλματα του Βούδα, όπως και του Ντάρμα, της διδασκαλίας του, όπως και του Σάγκα, της μοναχικής τάξεως, αγάλματα τα οποία λατρεύονται από τους οπαδούς του. Κατά τον Βούδα ο άνθρωπος είναι μια ανάξια προσωρινή συμπλοκή στοιχείων απροσώπων τα οποία μέλουν να διαλυθούν. Στοιχεία που συμπλέκονται και υπάρχουν προσωρινώς για να διαλυθούν και να συνδεθούν πιο πέρα σαν άλλα στοιχεία, να ξαναδιαλυθούν και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με την Χριστό αλήθεια, ο άνθρωπος είναι προσωπικότης. Εικόν και ομοίωσης του Θεού. Αντικείμενο της αγάπης του Θεού και των σχεδίων του. Και ο Θεός τον φέρνει στην ύπαρξη σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και τον προορίζει να ζήσει αιωνίως μπροστά του στη δόξα. Οποία διαφορά μεταξύ της αντιλήψεως της βουδιστικής και της χριστιανικής. Τρίτον, κατά τον Βούδα το σώμα είναι ένα άπλιο εμπόδιο, διότι με τις επιθυμίες ξαναφέρνει και ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Κατά τον Χριστόν και τη χριστιανική αλήθεια, το σώμα είναι όργανο της ψυχής, αξιόλογον, έντιμον,
Ο Θεός το έπλασε, βοηθεί την ψυχή, αρκεί η ψυχή να το χρησιμοποιεί καλώς. Και είναι προορισμένο να αναστηθεί και να μπει στη δόξα. Για να ζήσει ο άνθρωπος από τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα σε μια δικαία ζωή στην παρουσία του Θεού. Κατά το Βούδα, η δραστηριότητα του ανθρώπου είναι αναπόφευκτος, προσωρινός, αλλά για να κάνει το μόνον το κακό, το οποίο πρέπει να το ξεπεράσει αρνούμενος στην ζωή και κάθε δραστηριότητα και δράση μέσα στον κόσμο. Αρνούμενος. Κατά τον Ιησού Χριστόν η δραστηριότητα είναι ουσιώδης και αναγκαία και είναι αγία. Ο άνθρωπος της πίστεως καλείται να δράσει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μια δραστηρία προσωπικότητας, πλήρης θελήσεως και ενεργητικότητας, για να κάνει το αγαθό, να κάνει το καλό, να υπηρετήσει τον κόσμο, να κηρύξει, να βοηθήσει, να οδηγήσει στη σωτηρία. Συνεπώς, ενώ η χριστιανική αλήθεια οδηγεί τον άνθρωπο σε δράση, ο Βουδισμός οδηγεί τον άνθρωπο στον αναχωρητισμό, στην αναχώρηση. Ακόμα, δεν υπάρχει για τον Βούδα αντιπροσωπευτικός θάνατος όπως του Κυρίου, επί του Σταυρού, ο λυτρωτικός θάνατος του Κυρίου. Είναι ασυμβίβαστος με την διδασκαλία του Βούδα περί ατομικότητος. Κάθε ατομικότητα είναι σύμπλεγμα στοιχείων, διαλύεται, δεν υπάρχει αντικαταστατικός θάνατος, όπως στην περίπτωση της εν Χριστώ αληθείας, που ο Χριστός ήρθε και πήρε τη θέση τη δική μας και μας αντικατέστησε και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αμαρτία στο υπέρτατο όν, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για τον Βούδα, ενώ η αμαρτία κατά την χριστιανική αλήθεια είναι ένα από τα σοβαρότερα γεγονότα μέσα στη ζωή που σκοτίνιασε τον κόσμο, έριψε τον άνθρωπο στην αθλειότητα και δεν μπορεί να την νικήσει ο άνθρωπος παρεκτός διαδυνάμεως την οποία παίρνει από τον Ιησού Χριστόν κατά χάριν για τη πίστεως. Η ζωή είναι ανάξια να την ζήσεις κατά τον Βούδα λόγω της οδύνης την οποία έχει μέσα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να αρνηθεί την ζωή. Η ζωή κατά τη χριστιανική αλήθεια είναι δώρον του Θεού, το οποίο έδωσε ο Θεός και καλείται ο άνθρωπος να το ζήσει. Να ζήσει στη ζωή, να απολαύσει τη ζωή νόμιμα, παρεκτός βέβαια της αμαρτίας. Και ακόμα ο Βούδας δεν έχει να μας επιδείξει διαπιστευτήρια. Τι ήτανε? Ένα βασιλόπουλο, ξέρουμε τη γέννησή του, την ανατροφή του μέσα στη χλυδή, μέσα στα χαρέμια, παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί, εγκατέλειψε την οικογένεια και έφυγε. Δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Ούτε προφητείες στο πρόσωπό του. Ούτε θαύματα. Ούτε ανάσταση από τους νεκρούς. Ούτε ο λόγος του, καθώς ήταν ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα διαπιστευτήρια του Ιησού Χριστού, τα οποία δείχνει προς πάσαν κατεύθυνση για να δείξει ποια είναι η προσωπικότητα του αυτή, ότι είναι ο Κύριος που ήλθε άνωθεν εκ του ουρανού. Βέβαια μετά την επικράτηση του χριστιανισμού εμπήκαν στοιχεία χριστιανικά στον Βουδισμό και υπήρξαν παραλλαγές όπως η εκπαρθένου γέννηση του Βούδα και κάτι τέτοια, όλα αυτά παρμένα από τη χριστιανική διδασκαλία μετά τον πρώτο αιώνα, τον πρώτο αποστολικό αιώνα, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έφτασε έως τις Ινδίες, αναμίχθηκαν στοιχεία τέτοια. Ο Χριστός εν τέλει δημιούργησε μία κοινότητα λυτρωμένων υπάρξεων. Η Εκκλησία του. Προορισμένη να ζήσει στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα. Ο Βούδας δημιούργησε τάγματα καλογύρων μοναχών. Η Βελώνα, το πιάτο της επετείας, το ράσο και ούτω καθεξής. Καμία σύγκριση. Κατά συνέπεια εκείνοι που έρχονται να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε στις Ινδίες και διδάχτηκε στις Ινδίες και έμαθε από τον Βούδα, δεν ξέρουν τι λένε. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει μεταξύ της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, η οποία είναι τόσο φανερά, τόσο καθαρά, τόσο λαμπρά. Ο Βουδισμός οδήγησε εις την πολυθεία και σήμερα όλη η Ινδία και όλες οι ανατολικές εκείνες χώρες, οι οποίες είναι όσες είναι βουδιστικές, είναι ρηγμένες μέσα σε σκοτεινή ειδωλολατρία, μάγια κλπ. Μια έκφραση μάλιστα την οποία λένε, σημειωμένη κάπου, μια έκφραση μαγική την οποία λένε και την οποία γράφουν επάνω σε
ειδικούς κυλίνδρους. Om Mani Padme Hum. Αυτό θα πει το κόσμημα εν μέσω του λωτού. Θέλει να πει η αλήθεια μέσα στον κόσμο. Ή όπως αλλιώς θα ερμηνεύουν, η αυτοδημιούργητος δύναμης είναι μέσα στον κόσμο. Om Mani Padme Hum. Έχει καταντήσει μια μαγική φράση, την οποία γράφουμε σε κυλίνδρους οι οποίοι γυρίζουν συνεχώς για να επαναλαμβάνουν αυτό, εν είδη προσευχής ή μαγικής εκφράσεως, για να δώσουν στον άνθρωπο την ευτυχία. Τη γράφουν στις σημαίες τους, επάνω, τη γράφουν παντού, την έκφραση αυτή. Και κατά την άποψη του Βούδα, μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου, τον βουδιστό μάλλον, μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου στους τέσσερους ωκεανούς, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω την αξία που κερδίζει κανείς λέγοντας μια μόνη φορά τη μαγική φράση με τις έξι συλλαβές Om Mani Padme Hum. Η αυτοδημιούργητη ως δύναμης είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, βλέπει κανείς ότι είναι η προσπάθεια μιας αλύτρωτης ψυχής, ευγενούς κατά τα άλλα, ειλικρινούς κατά τα άλλα, που είδε το φαινόμενο του κόσμου και το κακό του κόσμου, την αθλειότητα της ζωής, γυρατιά, αρρώστια, θάνατος, ζήτησε έναν τρόπο λυτρώσεως να φύγει κανείς από αυτά, δεν βρήκε άλλον παρά την άρνηση της ζωής. Διότι αν ζεις, οπωσδήποτε θα συναντήσεις αυτά τα πράγματα. Και επειδή στην ζωή σε φέρνει η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής σε εκμυδενίζει, φτάνει να σβήσεις, δεν τροφοδοτείται η λάμπα πλέον από το πετρέλαιο και λύς. Χωρέθηκαν στην Κεντρική Ασία και προς την Άπο Ανατολή, στην περιοχή του Κιτρίνου ποταμού. Ήσανται φυλές, ηγεμονίες, πολλές φορές αλληλομαχόμενες μεταξύ τους, οι οποίες όμως κατόρθωσαν σε κάποια ιστορική στιγμή στην πορεία τους να ανακηρύξουν κάποιον αρχηγό, αυτός ήταν ο Αυτοκράτορας. Και γίνηκαν το πλέον ισχυρό έθνος εκεί στην Άπο Ανατολή. Τα παλιότερα χρόνια, όπως είπαμε, ο Αυτοκράτορας ήταν ο ηγεμόν και είχαν όμως όλες αυτές οι φυλές κοινά έθιμα και ιδεώδη. Κάποιος συγγραφεύς δικός τους προσπάθησε να γυρίσει πίσω και να γράψει την ιστορία αυτού του λαού όσο έπαιρνε βαθιά. Νομίζει ότι γύρισε μέχρι το 2350 π.Χ. από τα αρχαία χρόνια για να γράψει τις μυθικές διηγήσεις των προϊστορικών χρόνων αυτού του λαού. Τώρα, η κινέζικη σκέψη ποτέ δεν υπήρξε ακρευνώς μυστικιστική και ποτέ δεν ζήτησε δεν είχε την αντίληψη του Θεού καθαρά. Βεβαίως υπήρχε μια αντίληψη του Θεού, όπως θα δούμε, από το γεγονός ότι ελάτρευαν τον Θεό, υπάρχει μια μορφή μονοθεϊσμού, θολωμένη και εν συνεχεία των ουρανών, τον οποίο εξελάμβαναν ως Θεόν και απέδιδαν ιδιότητες Θεού, αλλά υπήρχαν ταυτόχρονα και άλλες θεότητες μικρότερες, τις οποίες ελάτρευε ο κατώτερος λαός. Ο Αυτοκράτορας λάτρευε τον Θεόν, αλλά οι σκέψεις ήταν θολωμένες. Πάντως, η κινεζική σκέψη δεν ήταν ποτέ μυστικιστική. Να ενδιαφέρεται δηλαδή και να αναζητεί με έναν μυστικισμό κάτι πέραν του κόσμου τούτου, ένα υπερφυσικό. Επίσης δεν ήταν θεοκρατική. Αναζητούσε πάντοτε έναν τρόπο πρακτικής ζωής, ηθικής μέσα στον κόσμο τούτον, καλής διαγωγής, καλής συμπεριφοράς, για να διατηρηθεί η οικογενειακή ζωή και η κοινωνική τάξη. Πάντως, αρχαίοι κινεζικοί μύθοι μιλάνε για ήρωες. Για ήρωες και προφανώς είναι ηγέτες του λαού, εις τους οποίους απέδιδαν τις ικανότητες ότι ανακάλυψαν τη φωτιά, το σίδερο, τη μουσική, επί παραδείγματι το γράψιμο. Αλλά όμως υπήρχαν μέσα σε όλη αυτή την παραδοχή και αντιλήψεις ανημιστικές, ώστε να αποδίδουν δυνάμεις στα φαινόμενα της φύσεως
και στα πράγματα της φύσεως. Όπως επί παραδείγματι στον ήλιο, στη σελήνη, στους πλανήτες, στους ανέμους, στα σύννεφα, στα βουνά και ούτω καθεξής, στους ποταμούς, και υπήρχαν πνεύματα τα οποία ελατρεύοντο αγαθά, τα σεν, και τα κακά πνεύματα, τα δέι, τα πνεύματα τα κακά. Ο ανημισμός λοιπόν είχε οδηγήσει να λατρεύουν κάθε αντικείμενο, ακόμα και τις ψυχές των νεκρών. Στην Κίνα η οικογένεια ήταν πολύ πολύ συνδεδεμένη. Μάλιστα έβαλαν μικρά εικονοστάσια και μέσα έγραφαν σε πλάκες τα ονόματα των πεθαμένων συγγενών για να μην χαθούν τα ονόματά τους, και έφταναν σιγά σιγά να τα επικαλούνται και να τα μνημονεύουν. Συνεπώς υπήρχε μια προγονολατρία. Προγονολατρία, απόρρια και αυτή του ανημισμού, που δέχονται δηλαδή την ύπαρξη πνευμάτων παντού σε όλα τα αντικείμενα, συνεπώς και την ύπαρξη των πνευμάτων των νεκρών. Υπήρξε, όπως είπαμε, και κυρίως στην δυναστεία του Σαν, το 1700-1100 π.Χ., υπήρξε μια λατρεία Θεού. Το στοιχείο του Θεού το ονόμαζαν Σανγκ Τι, και απέδιδαν ιδιότητες Θεού, αλλά ήταν πολύ θολωμένη η αντίληψη αυτή. Επίσης, παρεδέχοντο ότι υπάρχουν δύο στοιχεία μέσα στον κόσμο, τα οποία συνθέτουν τον κόσμο, το στοιχείο το αρσενικό ή θετικό, το γιάνγκ, και το στοιχείο το θηλυκό ή αρνητικό, το γιν. Ο κόσμος δεν είναι παρά ένα κατασκεύασμα αυτών των δύο στοιχείων. Αυτές ήταν γενικά οι αντιλήψεις στην προϊστορική Κίνα, στα παλαιότερα χρόνια. Όταν τον 5ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, και τον 6ο αιώνα γεννήκανε πολλά πράγματα, τόσο στις Ινδίες, όσο και στην Κίνα, όσο και στην αρχαία Ελλάδα, εμφανίστηκαν προσωπικότητες μεγάλες, τον 6ο αιώνα. Επί παραδείγματι, τον 6ο αιώνα γεννήθηκε ο Βούδας, ο Γκοατάμα Βούδα. Ο Αισχύλος, ο δικός μας, και ο Πυθαγόρας επίσης, τον 6ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα επίσης έχουμε την εμφάνιση, την ζωή του Ιερεμία και του Ιεζεκίλ, στα τέλη του 7ου αιώνος και 6ο αιώνα. Έχουμε τον Ιερεμία και Ιεζεκίλ. Έχουμε ακόμα την θρησκεία την Ιουδαϊκή τον 6ο αιώνα να εξαπλούται μετά την άλωση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, από τον Αβουχοδονόσορα να εξαπλούται εις όλην την Άπο Ανατολή εις την Βαβυλώνα. Επίσης, τον 6ο αιώνα, προς το τέλος του 6ου αιώνα, γίνεται η επιστροφή του Ισραήλ από την Βαβυλώνα και κτίζεται ο ναός του Αγκαίου και του Ζαχαρίου. Τον 6ο αιώνα λοιπόν εμφανίζεται και ο Κομφούκιος, όπως και ο Λάο Τσε, σαν ιδρυτέ θρησκειών μέσα στην Κίνα. Ο Κονφούκιος γεννήθηκε το 551 και απέθανε το 479. Το όνομά του, Κομφούτσε, θα πει ο λατινικά Κομφούκιος, έτσι το φέρανε το όνομα οι Ιεραπόστολοι από εκεί από την Κίνα, το διηγήθηκαν, θα πει διδάσκαλος, ο διδάσκαλος. Ήτανε νεότερος γιος μεταξύ 11 παιδιών στην οικογένειά του. Και ήτανε ο νεότερος γιος. Και ο πατέρας του πέθανε όταν αυτός ήτανε σε ηλικία 3 ετών και εργάστηκε σκληρά για την οικογένειά του. Τώρα εδώ αρχίζει πλέον, μπορεί να κάνει κανείς τη σύγκριση μεταξύ αυτής της προσωπικότητος, της οποίας πλέον είναι γνωστή η οικογένεια, η καταγωγή, δεν έχει καμία προφητεία στο όνομά του, είναι ένας άνθρωπος κοινός, θνητός, όπως όλοι οι άνθρωποι, και του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τον οποίον έχουν τόσα υποθήσεις προφητείες, όταν ο Χριστός προφητεύεται από αρχαιότα τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν τις λεπτομέρειες της εμφανισεώς του, της γέννησεώς του, της ζωής του. Εδώ έχουμε ένα κοινό παιδί, το νεότερο παιδί μιας με πολυμελούς οικογενείας 11 παιδιών. Πέθανε ο πατέρας σε ηλικία όταν ήταν αυτό η ηλικία 3 χρόνων, αγωνίστηκε σκληρά. Στα 15 του χρόνια άρχισε να κλείνει προς τη σκέψη
και τη μάθηση. Στα 19 του χρόνια ενυμφεύτηκε, μάλλον ένα ατυχή γάμο. Η γυναίκα του πέθανε κατόπιν και μάλιστα, όπως φαίνεται, δεν θα είχε καμιά εκτίμηση στη γυναίκα του, διότι μαλώνει τον ιόν του στις κομφουγιανές γραφές, γιατί κλαίει για το θάνατο της μητέρας του. Στα 30 του χρόνια, όπως ο ίδιος λέγει, ήμουν σίγουρος και ακλόνητος πλέον για τις πεποιθήσεις μου. Στα 40 του χρόνια, διηγείται, δεν αισθανόμουν καμία αμφιβολία. Στα 50 του εγνώριζε τον νόμο του ουρανού, στα 60 τα αυτιά του ήσαν ανοιχτά στο κάθε τι, στα 70 είχε τη δύναμη να ικανοποιεί τις επιθυμίες της καρδιάς του χωρίς να ξεπερνά τα όρια του μέτρου, ο Κομφούκιος. Η διδασκαλία του άρχισε στην ηλικία των 51 χρόνων περίπου, όταν αυτός πλέον, έπειτα από μερικές κυβερνητικές μεταβολές που εγίνηκαν στην Κίνα, όταν το φεουδαρχικό καθεστώς κατέρευσε και ο αυτοκράτορ επέβαλε τη δική του κυριαρχία και πολλοί κυβερνητικοί υπάλληλοι και λόγοι ευρέθηκαν χωρίς δουλειά, ο Κομφούκιος το έριξε πλέον στην διδασκαλία, συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, τους οποίους διάλεγε να είναι ενθουσιώδης για να μπορούν να μεταδώσουν τη διδασκαλία και ξεκίνησε κατά αυτόν τον τρόπο μία μεταμόρφωση, μεταρρύθμιση μέσα στην Κίνα του παλαιού εκείνου καιρού. Ο Μέντσιους, ο Μέντζε, ένας από τους μαθητάς του και τους συνεχιστάς του, τους μεγαλύτερους συνεχιστάς του, έγραψε για την περίπτωση εκείνη του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστής σε μια περίοδο που πραγματικά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ο κόσμος, λέει, είχε ξεπέσει, οι ορθές αρχές, λέει ο Μεντζέ, ο Μέντσιους, ο κόσμος είχε ξεπέσει, οι ορθές αρχές είχαν εξαφανιστεί, διεστραμμένες συζητήσεις και έργα κατά πιέσεως ορίμαζαν, οι υπάλληλοι εφώνευαν τους κυβερνήτας των, τα παιδιά τους πατέρες, ο Κομφούκιος είχε φοβηθεί από ό,τι είδε και ανέλαβε το έργο της μεταμορφώσεως. Ο κόσμος φυσικά δεν αλλάζει. Είναι ίδιος. Τόσο στην εποχή του Κομφουκίου, την εποχή εκείνη, καθώς μας την περιγράφει ο μαθητής του, ο κόσμος ήταν βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία. Υπήρχε αυτή η αναστάτωση κοινωνική, η έλλειψη συνθηκών αρχών, οπότε εμφανίζεται ο Κομφούκιος για να φέρει μια τάξη και να αναμορφώσει τον κόσμο της εποχής. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα που μόνο σήμερα χειροτερεύουν. Υπήρξαν εποχές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπήρξαν εξίσου κακές και άσχημες. Και υπήρξαν και ευγενή πνεύματα τα οποία προσπάθησαν να αναμορφώσουν τα πράγματα και να φέρουν ένα φως. Μόνο με μόνη τη διαφορά ότι τα πνεύματα αυτά δεν είχαν το φως της αλήθειας. Καμιά αποκάλυψη θεία. Καμία παράδοση αληθιών από μέρους του Θεού. Κανένας φωτισμός άνωθεν. Καμία ελπίδα για να μεταβάλουν τα πράγματα, αλλά προσπάθησαν να δώσουν με όσο φως είχαν κάποια τάξη. Άρχισε λοιπόν να μαζεύει τους μαθητάς του και ενώ αρχικώς τους μάθαινε πιο περιορισμένα πράγματα, εδίδαξε κατόπιν και ποίηση και ιστορία και φιλολογία και ηθική και κοσμιότητα και διοίκηση, ακόμα και φυσικές επιστήμες και μουσική. Περιπλανήθηκε μέσα στη ζωή του σε διάφορα μέρη στην Κίνα, περιπλανόμενος, διδάσκοντας και μιλώντας εις τους μαθητάς του και πολλές φορές εκυνηγήθηκε, εταλαιπωρήθηκε, ελιθοβολήθηκε και μάλιστα υπέφερε και όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Μεντζέ, αυτός ο μαθητής του, γράφει ότι αποστάτες, κρατική λειτουργή και κακοί εκτυπήθησαν από φόβο για το έργο του, το μεταρρυθμιστικό. Εν τούτης όμως δεν μπόρεσε να φέρει μεγάλες αλλαγές στον κόσμο παρά αυτή την κάποια κοινωνική μεταρρύθμιση στην εποχή του, ώστε όταν έφτασε στο τέρμα της ζωής του,
στο τίκνιο άσμα του, δηλαδή στο, κοντά στο θάνατό του, έγραψε τα λόγια αυτά τα οποία υπάρχουν στις Κομφουτιανές γραφές. Το μεγάλο όρος, λέγε τον εαυτό του, πρέπει να σοριαστεί. Η μεγάλη δοκός να σπάσει και ο σοφός να ξεριζωθεί σαν φυτό. Κανείς στην αυτοκρατορία δεν θέλει να με έχει κύριό του. Ήρθε η ώρα του θανάτου μου. Αναφέρει αυτό στα ανάλεκτά του. Και όταν πέθανε υπήρξαν μερικοί μαθητές του οι οποίοι τον εθρύνησαν, μερικοί για 3 χρόνια απάνω στον τάφο του, κάποιος από τους μαθητάς του για 6 χρόνια, έκτισαν μάλιστα και ένα ναίδριο ναό ώστε να προσφέρουν θυσίες εκεί κοντά στον τάφο του. Έτσι λοιπόν αυτό το κύκνιο άσμα του Κόμφουτσέ φανερώνει πολλά. Πόση διαφορά μεταξύ αυτού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος αναφέρθηκε στο θάνατό του, αλλά μίλησε για την Αναστασή του από τους νεκρούς σαφέστατα και είπε ότι ο θάνατός του ήταν λυτρωτικός, έπρεπε να δόκει για την σωτηρία του κόσμου. Τούτος θρυνεί για τον απλούστατο λόγο ότι απέτυχε στην αποστολή του, κανείς δεν τον ακούει πλέον και έφτασε η ώρα που το μεγάλο όρος θα πέσει, θα σοριαστεί, η μεγάλη δοκός θα σπάσει. Και βλέπει με κάποιο θρύνο την αποτυχία του μέσα στο έργο του για να μεταβάλει τον κόσμο της εποχής του. Λέω, δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύγκριση μεταξύ του Υιού του Θεού, ο οποίος είναι Κύριος, που ήλθε από πάνω από τους ουρανούς, που έχει προφητείες υπέρ αυτού, ο οποίος αποθνίσκει στο Σταυρό και το προλέγει ότι θα αποθάνει και ο θάνατός του είναι λυτρωτικός για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας και προφητεύει την Αναστασή του από τους νεκρούς, την έγερσή του εν δόξη και ο οποίος τώρα ζει στους ουρανούς και με τον οποίον επικοινωνεί ο κάθε πιστός. Επικοινωνούμε με έναν ζωντανό Κύριο. Αντίθετα, στην Κίνα, την Παλαιά, γιατί τώρα τα πράγματα όπως θα δούμε έχουν αλλάξει, στην Παλαιά Κίνα επικοινωνούσαν με ένα νεκρό. Ίσως με το πνεύμα όπως νόμιζαν του κάποιου νεκρού ή και των νεκρών τους, των συγγενών τους φυσικά, γιατί υπήρχε η πρόγονο λατρεία. Τα ιερά κείμενα, τα οποία συνέταξε κοντά στο θάνατό του και ασχολήθηκε με αυτό το έργο να συμμαζέψει παραδόσεις, μύθους, διηγήσεις, παροιμίας, κάποια ποιήματα και συνέθεσε τα κείμενα τα οποία θεωρούνται ιερά, είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα τα 5 κανονικά κλασικά βιβλία, ένας κανόν της ιστορίας, το Σου Τσινγκ, είναι η ιστορία της Κίνας αναθεωρημένη, ένας κανόν ποιήσεως, το Σι Τσινγκ, έχει κοσμική και θρησκευτική ανθολογία, είναι ένας κανόν μεταβολών, το Γι Τσινγκ, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα μαντεύσεων, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Κοφούγιος, προσπαθεί να ερμηνεύσει, ένα βιβλίο τυπικών εις τη λατρεία, το Λι Τσι, και ένα άλλο, το Άνοιξη Πτηνόπορο, το Τσουν Τσίου, τοπικά χρονικά της επαρχίας Λου, εκεί όπου έζησε ο Κομφούκιος. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα κείμενα δεν έχουν καμία σχέση με την βαθύτερη υπόσταση του ανθρώπου, δεν δίνουν καμία απάντηση στο μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου ποιος είναι, γιατί ήρθα, πού πηγαίνω, και δεν δίδουν καμία διέξοδο στην ανθρώπινη απαγοήτευση και την ανθρώπινη ανησυχία για τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να προσανατολιστεί στον κόσμο και να βρει μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ζωής. Απλώς του δείχνει κάποια ηθική τρόπο συμπεριφοράς, κοσμιότητα, σεβασμό των αρχών και ούτω καθεξής. Μάλιστα, ρωτά το πολλές φορές, ο Κομφούκιος για το πέραν του κόσμου τούτου, τι έχει να πει από τους μαθητάς του και τους έλεγε, μα αφού δεν ξέρετε αυτά που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο, τι θέλετε να μάθετε από πιο πέρα. Βεβαίως ήταν ένας τρόπος υπεκφυγής, όμορφος, τους καθήλωνε κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τι να πει αφού δεν είχε, τι να τους πει για το πέραν του κόσμου τούτου αφού δεν είχε και έδειχνε μονάχα τη συμπεριφορά στην παρούσα ζωή. Έλεγε ακόμα, αφήστε τους ουρανούς για τους αγγέλους και για τα σπουργίτια. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε εδώ κάτω. Επίσης, άλλα του βιβλία
είναι το βιβλίο «Μεγάλη μάθηση», «Τάξιο», «Διδαχή για αρετή», μιλάει για αρετή, «Η διδασκαλία του μέσου που πρέπει να ακολουθήσει κανείς», «Η τέλεια μετριοπάθεια», «Τσουκ γιουγ», «Ανάλεκτα», «Ταλούν γιου», είναι συλλογή ρητών του Κομφουκίου, και τα έργα του Μεντζέ, του μαθητού του, έργα του μαθητού αυτού. Αλλά μέσα σε αυτά τα βιβλία, όπως είπαμε, καμία θεολογική διδασκαλία δεν υπάρχει, καμία προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου δεν δίδεται, καμία λύσης του προβλήματος της υπάρξεως και απάντησης δεν δίδεται. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει μέσα στις Άγιες Γραφές παίρνει την σαφή γνώση και την σαφή απάντηση ποιος είναι, από πού έρχεται, πού πάει. Ο Λόγος του Θεού του μιλάει ότι είναι ψυχή, και μάλιστα ψυχή πολύτιμη, η οποία θα ζήσει πέραν του κόσμου τούτου και ζει στην παρουσία του Θεού, εάν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και συμφιλειωθεί με τον Θεό για του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του Κύριου. Τώρα, σιγά σιγά, όπως είπαμε, επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς θρησκεία και χωρίς λατρεία, όσο και αν προσπαθήσεις να την αφαιρέσεις και να την ξεριζώσεις, βέβαια δεν το προσπάθησε ο Κομφούκιος, αλλά τους εσυγκέντρωσε την προσοχή στον κόσμο τούτον και στο πώς θα ζήσουν σε τούτο τον κόσμο, χωρίς καμία ανησυχία για το πέραν του κόσμου τούτου. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε στο Κομφούκιο αφού πέθανε. Το 195 μετά π.Χ. ο Αυτοκράτορ προσφέρει θυσίες ζώων στον Κομφούκιο. Αρχίζει δηλαδή και θεοποιείται. Το ένα μετά Χριστόν του απονέμεται ο τίτλος «Ο Τέλειος», «Ο Ένδοξος». Το 57 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες για τον Κομφούκιο σε όλη την αυτοκρατορία της Κίνας. Το 89 μετά Χριστόν ανακηρύσσεται πρίγκιπς. Το 267 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες συχνότερα, 4 φορές το χρόνο. Το 492 μετά Χριστόν ονομάζεται ο Σοφός, ο Σεβαστός, ο Ολοκληρωμένος Σοφός. Το 555 μετά Χριστόν ιδρύονται ιδιαίτεροι ναοί σε ολόκληρη την Κίνα. Το 1068 έως το 1086 το άγαλμά του στείνεται μεταξύ άλλων θεών, και το 1906 ανακηρύσσεται ίσως με την θεότητα, τις θεότητες του ουρανού και της γης. Δείτε συνεπώς μία αύξηση και μία πρόοδο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με το θρησκευτικό του συνέστημα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς Θεό, όσο κι αν θέλεις να του το ξεριζώσεις. Και όπως είναι γνωστόν σήμερα, σε αυτό το λαό, ο οποίος δεν είχε φυσικά μέσα του τίποτα, παρά εδιδάχτηκε έναν τρόπο συμπεριφοράς, μια ηθική, μια προσπάθεια στον κόσμο τούτον πώς θα απαντήσει, σε αυτό το λαό που δεν είχε τίποτα μέσα του, λέγω, αλλά υπήρχε ασαφές το θρησκευτικό συνέστημα και απεδίδευε σε αντικείμενα, και πίστευε ότι τα αντικείμενα έχουν κάποιες δυνάμεις, ήρχεται τώρα μια άλλη θρησκεία να κατακτήσει την ψυχή του. Ήταν εύκολο να μεταφερθεί από τον κόσμο που βρισκόταν στη θρησκεία τη σημερινή του Μάο Τσετούγκ, που είναι η θρησκεία του υλισμού, του στιγνού υλισμού, και καινούρια είδωλα και καινούργιες θεότητες έχουν μπει μέσα στην ψυχή του λαού. Είναι η νέα κοινωνική τάξη, είναι το προλεταριάτο, είναι η μορφωτική επανάσταση, είναι η προσωπικότητα του Μάο Τσετούγκ, η οποία πήρε τη θέση του Κομφουκίου. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει μεγάλη αλλαγή. Απλώς μια μεταφορά από εκείνη την κατάσταση των ανημιστικών πεπιθήσεων στις οποίες βρισκόταν ο λαός σε κάποιες άλλες πεπιθήσεις πάλι στον κόσμο τούτο. Αυτό δείχνει, λέγω, ότι η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα δεν ξεριζώνεται, και ότι ο κόσμος, εάν δεν έχει κάποια άλλη θρησκεία, εφευρίσκει μια άλλη. Η διδασκαλία του, λοιπόν, είπαμε, δεν ήταν ούτε μεταφυσική, ούτε θρησκεία καθαρά έδειξε,
η δοξασία μιας καθαρά ανθρωπιστικής σοφίας που προσφέρει ένα σύνολο λογικών και ηθικών κανόνων στον κόσμο για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Η στερέωση του έθνους εδίδασκε, και φυσικά το έθνος δεν στερεώθηκε, γιατί ήρθε η Κομμουνιστική Επανάσταση και τα σάρωσε όλα. Η μεγαλοσύνη και στερέωση του έθνους εξαρτάται από τον ηθικό χαρακτήρα του λαού, έλεγε στη διδασκαλία του. Και αυτό είναι βέβαια σωστό, αλλά το θέμα είναι και το ερώτημα είναι πώς φτάνει ο λαός να γίνει ηθικός, πώς φτάνει να ηθικοποιηθεί. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, εάν ο άνθρωπος δεν πάρει την σωτηρία του Χριστού, ώστε νέο ρεύμα ζωής να έρθει μες στην ψυχή του και να τον μεταβάλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός λοιπόν πίστευε ότι αν ηθικοποιήσω με το λαό, σώζομαι το κράτος. Βέβαια υπηρετούσε και τα συμφέροντα της εποχής του και των ισχυρών της εποχής του, που ήθελαν ένα λαό υποτεταγμένο και υπάκουο εις τα σαρχάς τους, για να μην κάνουν επαναστάσεις, να μην εκτρέπονται στο κακό, να είναι υπάκουοι στους νόμους. Αλλά πώς ηθικοποιείται ο λαός? Αυτό είναι ένα χειμερικό όνειρο, μια χήμερα, μια προσπάθεια την οποία κάνανε μάλιστα και τους τελευταίους καιρούς. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ξεσηκώθηκαν μερικοί σοφοί στον κόσμο και είπαν ο ηθικός επανοξοπλισμός. Δηλαδή να εξοπλίσουμε τον κόσμο με ηθικά σύμβολα, με ηθικές αρχές, με ηθικούς κανόνες για να μπορέσει ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Αλλά πού έγινε και καλύτερος? Το κύμα αυτό υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ηθικός επανοξοπλισμός του κόσμου. Αλλά ο κόσμος δεν γίνηκε ηθικότερος. Ο κόσμος πορεύτηκε ακόμα πιο πολύ στο κακό. Και όπως μας λέει ο αδιάψευστος λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάξει. Ούτε θα μεταβληθεί. Ούτε υπάρχει σωτηρία για τον κόσμο από τον εαυτό τους. Ούτε από την επιστήμη τους. Ούτε από τη φιλοσοφία τους. Ούτε από τη διδασκαλία τους. Ούτε από τις ηθικές τους αρχές. Μόνον ο Χριστός σώζει. Αλλά ο Χριστός σώζει ατομικά. Δεν σώζει γενικά τον κόσμο. Πρέπει εσύ να πιστέψεις. Πρέπει εσύ να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πρέπει εσύ να παραδεχθείς την αμαρτωλότητά σου. Να μετανοήσεις και να πιαστείς από τον Χριστό. Να στραφείς και να πιαστείς. Και να τον δεχτείς σωτήρα σου. Τότε γίνεται η μεταβολή της ψυχής. Δεν πιστεύει μέσα το Ευαγγέλιο και η Βίβλος ότι οι λαοί της γης θα γίνουν χριστιανικοί στο σύνολό τους, ότι οι κοινωνίες θα αλλάξουν στο σύνολό τους, ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει στο σύνολό τους, στο σύνολό του. Αυτό αποτελεί μια καθαρή ουτοπία. Φτιάξε τον άνθρωπο για να φτιαχτεί ο κόσμος. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει ένας προς έναν να φτάσει να μετανοήσει και να πιστέψει εις τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν αυτά. Το έθνος στερεώνεται και η μεγαλοσύνη του εξαρτάται από τον ηθικό χαρακτήρα του λαού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές αυτές από όλες τις τάξεις, κάθε κυβερνήτης ή δάσκαλος να τις εφαρμόσει πρώτος, και ο χαρακτήρ του ανθρώπου είναι μεγαλύτερος και από τις πράξεις του, έλεγε. Ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει χαρακτήρα. Καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς γίνονται? Και απόδειξη ότι το οικοδόμημα στην Κίνα στηρίχθηκε στην άμμο και ήρθε η εποχή και σαρώθηκε. Σήμερα άλλες αρχές. Είναι η ηθική του Μάο Τσετούγκ και το βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ, όπως οι αρχές του Κονφουκίου τότε διαδίδονται σε όλο τον κόσμο και αποτελούσαν αντικείμενο πίστεως. Σήμερα το βιβλιαράκι, το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ, είναι στα χέρια όλων των νέων για να μάθουν τους κανόνες και τις αρχές της μορφωτικής επαναστάσεως. Ανέφερε ο Κομφούκιος 5 θεμελιώδεις υποχρεώσεις. Του κυβερνήτου έναντι των υπηκών του. Του πατέρα έναντι του ιού. Του άνδρα έναντι της γυναικός. Του μεγαλυτέρου αδελφού έναντι του μικροτέρου αδελφού. Του φίλου προς τον φίλο. Τι είναι αυτά όμως? Αυτά είναι ξεθοριασμένα πράγματα. Τόσο φτηνά, που μπορεί να τα ξέρει ο οποιοδήποτε μέσα στον κόσμο και τα βγάλει αυτά από την κοινή πείρα, την κοινή εμπειρία της ζωής. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μεταβάλει την ψυχή του ανθρώπου, κάτι το οποίο θα τον αλλάξει, δύναμη η οποία θα έρθει από πάνω από τον ουρανό. Ο Χριστός.
Χριστός μέσα στον κόσμο. Είναι η παρουσία Του, η προσωπικότητα Του. Είναι στοιχείο μεταβολής της ανθρωπίνης ψυχής σε όλο το βάθος της. Οπότε οι αρχές αυτές, περί των οποίων μιλούμε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναγεννημένος μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επί παραδείγματι, στην Εκκλησία του Χριστού, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να τα διδαχθεί αυτά, ούτε να του τα γράψουν. Ότι ο γιος σέβεται τον πατέρα, ότι ο γυναίκα σέβεται τον άντρα, ότι ο υπήκοος σέβεται τον κυβερνήτη, τα ξέρει και είναι θεοδίδακτος, διδαγμένος από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα του και δεν έχει ανάγκη να του τα γράψεις και να τα δώσεις ένα βιβλιαράκι για να τα διαβάσει και να τα αποστοιχίζει. Ξεκίναγε από την αντίληψη ότι η φύση του ανθρώπου είναι αγαθή. Μέγα σφάλμα. Μέγα σφάλμα. Ότι ο άνθρωπος αγαπάει, ο άνθρωπος γεννήθηκε για δικαιοσύνη, ότι ο ουρανός, ό,τι οι ουρανοί έδωσαν, ότι η κλίση του ανθρώπου, η κλίση της ανθρωπίνης φύσεως είναι αγαθή, και ότι ο άνθρωπος έχει την τάση προς το αγαθό, διότι το έχει μέσα του αυτό. Λάθος. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό βεβαίως. Αλλά ο άνθρωπος διεφθάρει, διότι απεκόπη από τον Θεό και εξαιτίας της αμαρτίας η ζωή του ολόκληρη, πνευματική και ηθική, καταστράφει μέσα. Ο άνθρωπος είναι χαλασμένος. Αν λοιπόν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι καλός, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερος, λάθος. Δεν διακρίνεις την αρρώστια της ανθρωπίνης ψυχής. Κατά την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα άρρωστος. Αθεράπευτα άρρωστος. Είναι χαλασμένος σε όλο το βάθος του. Είναι αμαρτωλός. Είναι πουλημένος υπό την αμαρτία. Και η μόνη δύναμη λυτρωτική που μπορεί να τον μεταβάλει και να τον αλλάξει είναι η χάρις του Ιησού Χριστού. Το σωτήριον έργο του Χριστού. Το αίμα του Σταυρού και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος έτσι, δεν αλλάζει. Αν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι είσαι καλός και θα γίνεις καλύτερος, ποτέ δεν θα φτάσεις σε σωτηρία. Και ποτέ δεν θα φτάσεις σε αλλαγή. Διότι είσαι σαν τον άρρωστο που δεν πιστεύει ότι είναι άρρωστος για να πάει στο γιατρό. Καλά είναι. Θα γίνω και καλύτερα. Αλλά άμα είσαι άρρωστος, είσαι άρρωστος. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και ο μόνος τρόπος θεραπείας σου είναι να πας στο γιατρό. Και ο μόνος γιατρός που μπορεί να σε θεραπεύσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδίδασκε απεριόριστη υπακοή. Απεριόριστο σεβασμό και υπακοή στους γονείς. Τελεία υποστήριξη των γονέων. Τελεία ανησυχία για την αρρώστια τους. Θρήνος και κοπετός για το θάνατό τους. Θυσίες και προσφορές μετά το θάνατό τους, στους γονείς. Εξού και μέσα σε εκείνη την απέραντη τότε αυτοκρατορία και σημερινή αυτοκρατορία υπό άλλη μορφή, ήταν ξεχυμένη η πρόγονο λατρεία, η λατρεία των προγόνων. Έκαναν μεγάλο κοπετό στον τάφο και μετά συνέχεια ελάτρευαν το πνεύμα του αποθανόντος. Έδειξε 5 ανώτερες αρετές την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την τήρηση των αρχαίων εθήμων, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα της καρδιάς και της σκέψεως. Αλλά και αυτά ήσαν οι αρετές αυτές, τόσο ξεφτισμένες, τόσο πενιχρές, τόσο αδύνατες, τόσο ποιαν σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα με τη νέα ζωή την οποία εξαγγέλει ο Χριστός και την οποία υπόσχεται να δώσει και δίδει σε εκείνους οι οποίοι έχουν πιστέψει εις τον Υιόν του Θεού. Έρχεσαι στον Ιησού Χριστόν χαμένος, αποτυχημένος και ο Ιησούς Χριστός σου δίνει μια καινούργια ζωή, μεταβάλλε τη ζωή σου τελείως. Καμία σχέση της σημερινής και της προηγουμένης ζωής. Υπάρχει ένα ορόσημο που χωρίζει τη παλιά ζωή από την καινούργια ζωή. Σταυρώθηκες στο Σταυρό όλο το παρελθόν σου και η παλιά σου ζωή. Απέθανες στο Σταυρό. Και τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που μετενόησες και πίστευσες, ζεις μια καινούργια ζωή. Μίλησε ακόμα για τη γυναίκα, για υπακοή στους γονείς της, για υπακοή στο σύζυγο,
για υπακοή στο γιο όταν είναι χείρα και λείπει ο σύζυγος, έδωσε κανόνες διαζυγίου και ο χρυσούς κανόν τον οποίον διακήρυξε είναι ό,τι θέλεις να σου κάνουν, δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις. Αλλά αυτή είναι η αρνητική μορφή. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε και μας έδωσε την ικανότητα να πραγματοποιούμε την θετική μορφή της αγάπης. Η αγάπη είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι ότι δεν θέλεις να σου κάνει, μην το κάνεις, αλλά αντίθετα, κάμε με το παραπάνω. Αγάπα τον εχθρό. Όπως είπαμε, για το Θεό δεν μιλούσε πολύ. Βέβαια, σε μία περίοδο της ιστορίας της Κίνας, αναφέρεται ο Θεός ως υπέρτατος κυβερνήτης, ο Σάντιχτη, λατρεύεται ειδικά από τον αυτοκράτορα, όχι από τους κατωτέρους. Αργότερα, σε άλλες αυτοκρατορίες, αντικαταστάθηκε ο υπέρτατος κυβερνήτης από τον ουρανό, ο Σάντιχτη από τον Τιέν. Και ο ουρανός ήταν ένα μεταξύ Θεού και πανθεϊστικής αντιλήψεως του σήμαντος. Ο Θεός ξεχυμένος μέσα στον κόσμο, στα στοιχεία του κόσμου. Και ένα άλλο πράγμα που ήταν σημαντικό ήταν το τάο, δηλαδή η οδός, ο τρόπος της ζωής, η πορεία, το σύστημα της ζωής το οποίο πρέπει να ζει. Στην πρωτεύουσά τους, το Πεκίνγκ, υπήρχαν φυσικά ναοί και γίνονται θυσίες στην πόλη Πεκίνγκ και τα κατέστρεψε αυτά όταν μπήκε, όταν κατέλαβε το Πεκίνγκ. Ο Μάο Τσετούγκ κατέστρεψε και σταμάτησαν οι θυσίες αυτές. Υπήρχαν λοιπόν εγίνοντο θυσίες προς τον Θεό του ουρανού στο χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου ο αυτοκράτορ εθυσίαζε ένα λευκό τάβρο σε ένα μαρμάρινο θυσιαστήριο. Θυσίες προς την γη στο θερινό ηλιοστάσιο προς βοράν του Πεκίνγκ, και ήταν ένα τετράγωνο θυσιαστήριο που περιβαλλόταν από νερό, εθυσιάζοντο άλλες θυσίες. Στην Ανατολή εθυσιάζοντο προς τον ήλιον, στην πύλη της πόλεως, στην Αιαρινή Ισημερία, και στην Κτηνοπορεινή Ισημερία, στη Δυτική Πύλη, εθυσιάζοντο θυσίες στη Σελήνη. Κατά συνέπεια, ήταν ένα μπλεγμένο πράγμα, ανακατωμένο πράγμα, με πολύ χαμηλές αντιλήψεις, και όπως είπαμε ανημιστικές, διότι απέδιδαν ιδιότητες πνευματικές στα πράγματα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν ούτε να βλάψουν ούτε να ωφελήσουν. Οι θυσίες στην εποχή, στον Κομφούκιο τώρα, στους ναούς του Κομφούκιου, οι οποίοι ανήρχονται μέχρι ότου ο Μάο Τσετούγκ ανέλαβε τα πράγματα, σε 1560 εθυσιάζονται 6 τάβροι, 27.000 χείρι, 5.800 πρόβατα, 2.800 ελάφια, 27.000 κουνέλια, σύνολον 62.606 ζώα. Αυτό είναι ο Κομφούκιος και ο Κομφουκιανισμός. Και όπως είπα, αυτή η θρησκεία που ήταν περισσότερο μαγεία, η επιρροή της μαγείας των πνευμάτων απάνω στον κόσμο και η προσήλωση του κόσμου στα αντικείμενα τριγύρω και δίδασκαν μόνον το πώς θα αποκτήσεις εδώ πέρα στον κόσμο τούτον μια καλή συμπεριφορά απέναντι του αυτοκράτορος, των αρχών, στα σχέσεις μεταξύ των, στην οικογένεια, οι άνθρωποι μεταξύ των, χωρίς καμιά ελπίδα ουρανού. Έτσι άδειο όπως ήσαν, ήταν πολύ εύκολο το πέτασμα από αυτή τη θρησκεία που δεν έδινε τίποτε σε μια άλλη θρησκεία, η οποία πάλι δεν δίνει τίποτε, αλλά φροντίζει και ενδιαφέρεται μονάχα για την επιβολή μιας κοινωνικής τάξεως, κατά την αντίληψη βεβαίως, την άποψη την κοινωνιστική, την κομμουνιστική. Συνεπώς, κάποιες θεότητες από εκεί αντικαταστάθησαν από κάποιες άλλες θεότητες από εδώ. Η ιδεολογία, το κόμμα, πολιτικές αρχές, ο Μάο Τσετούγκ, ο οποίος σχεδόν έχει μυθοποιηθεί,
ή το προλεταριάτο, αυτές γίνηκαν αρχές. Και το τάο. Το τάο στην μια περίπτωση, το τάο στη δεύτερη περίπτωση. Δηλαδή ο τρόπος, η οδός, ο τρόπος της συμπεριφοράς, της εκδηλώσεως, της εκφράσεως, ο τρόπος της επιτυχίας αυτών των πραγμάτων της κοινωνικής μεταρρυθμίσεως. Συνεπώς, τα πράγματα είναι αντίστοιχα. Δεν ήταν παρά απλώς να του παρουσιάσεις αυτού του λαού τις άλλες θεότητες για να περάσει από τη μια κατάσταση στην οποία βρισκόταν σε μια άλλη κατάσταση. Το ίδιο άδειο στην πρώτη περίπτωση, το ίδιο άδειο και σήμερα. Και όπως εκείνο το σύστημα το οποίο επί αιώνες εκράτησε, οικοδομήθηκε στην άμμο και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, και τούτο το σύστημα σήμερα που οικοδομείται απάνω στη βία και στην καταπίεση, στην θρησκεία του μίσους, δεν είναι δυνατόν να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Οι ψυχές μένουν άδειες, χωρίς την ελπίδα, χωρίς την πίστη, χωρίς την βεβαιότητα μιας άλλης ζωής, χωρίς την δύναμη που μεταβάλλει την ζωή τους μέσα τους, χωρίς την μεταμόρφωση εκείνη, χωρίς τον νόμο της αγάπης, τον οποίο βάνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Μας δίνει λοιπόν μια ασθενή αντίληψη του υπερφυσικού, πολύ ξεθοριασμένη, ως επί το πλείστον πολυθεϊστική και ανημιστική. Μας δίνει μια προσπάθεια αυτοδικαιώσεως. Αυτοδικαιώσεως. Λέει στον άνθρωπο είσαι καλός, θα γίνεις καλύτερος. Τόσο αντίθετα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο να αποδείξει τον Θεόν, τον ζώντα και αληθινό, τον εξωκόσμιον, που έφερε στην ύπαρξη τον κόσμο από αγάπη και τον άνθρωπο από αγάπη, δείχνει τώρα στον άνθρωπο πόσο είναι χαλασμένος μέσα του και ότι έχει ανάγκη ειλικρινά να μετανοήσει και να σωθεί. Μας δίνει, δεν μας δίνει καμιά ελπίδα για την αιωνιότητα. Ενώ ο Χριστός σου μιλάει για βεβαιότητα αιωνίου ζωής. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι να έρχομαι και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την πίστη και τη βεβαιότητα και ξέρει που θα πάει. Μας δίνει μια αρνητική μορφή του χρυσού κανόνας της αγάπης. Όχι αγάπα και τον εχθρό σου, αλλά όσα δεν θέλεις να σου κάνω, μην κάνεις. Ο Χριστός κήρυξε την αγάπη και στάθηκε ο ίδιος η προσωποποίηση της αγάπης και η φανέρωση της αγάπης μέσα στον κόσμο. Δεν υπόσχεται καμία καλυτέρευση της κοινωνίας για τις προόδου. Τίποτε, απλώς μια υποταγή εις το καθεστώς, το κατεστημένο, το τότε. Μια υποταγή, αυτό ενδιέφερε περισσότερο, να μην υπάρξει καμία αντίδραση, καμία πρόοδος. Ο Χριστός όμως, όπου πει, το στοιχείο αυτό μεταβάλλει και μεταμορφώνει. Κοινωνίες μεταβλήθησαν όταν μπήκε ο Χριστός μέσα. Η δουλεία κατηργήθη με την παρουσία του Χριστού. Η θέση της γυναικός ανέβηκε με την παρουσία του Χριστού και την διδασκαλία του Χριστού στον κόσμο. Και όλα μεταβάλλονται όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανιστεί σε ένα περιβάλλον. Ακόμα η θέση της γυναικός είναι χαμηλή, ήταν χαμηλή στα μέρη εκείνα, ως πήρθω Μάο Τσετούγκ και βέβαια έδωσε άλλες γραμμές και το ιδεώδες των κοινωνικών έστεκε πίσω. Λέγω κατά συνέπεια, καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ της αληθείας της εν Χριστώ Ιησού και εκείνης της θρησκείας, η οποία επί αιώνες εκράτησε εκατομμύρια κόσμους, κόσμων, σφιγμένους μέσα σε εκείνες τις αρχές και σε εκείνες τις γραμμές και σε εκείνες τις αντιλήψεις, χωρίς να μπορούν οι άνθρωποι εκείνοι να δουν το φως. Πόσο ευτυχής είμαι ότι ο Θεός μας απεκάλυψε, ότι ο Θεός έστειλε το φως από τον ουρανό. Δεν θα είμαστε καλύτεροι. Και οι αρχαίοι Έλληνες, μην νομίζετε ότι είσατε καλύτεροι. Και αυτοί ηθικός και πνευματικός. Μπορεί να είχαν μια σκέψη, γράψανε βιβλία, καλλιέργησαν ποιήση και φιλοσοφία, αλλά πνευματικός και ηθικός, όλη θεία. Οι θεοί τους είχαν όλα τα ανθρώπινα πάθη, κάνανε τα χειρότερα μάλιστα, πιο χειρότερα από ό,τι κάνανε οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Και θα ήμεθαν στην ίδια κατάσταση εάν το αναγεννητικό φως και η δύναμη και η χάρις του Ιησού Χριστού δεν είχε έλθει στον κόσμο και δεν είχε φανερωθεί. Εφανερώθη χάρις του Θεού. Διδάσκουσα
όλους εμάς να αρνηθούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο, και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο μαθαίνοντας οι άλλοι σφόδρα ταράχτηκαν, και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι, κοιτάζοντας πολύ μακριά πέρα από την άκρη της απελπισιάς τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι.

Μένει με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, από το 6ο κεφάλαιο, την γνωστή, την αγαπημένη, που θέλω να πιστεύω όχι μόνο με τα χείλια, αλλά και με την καρδιά μας επαναλαμβάνουμε, είναι ο τύπος της προσευχής που μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφεση μην τα ωφέλιματα ημών, καθώς και ημίς αφίεμεν τις ωφελέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Ελθέτω λοιπόν η βασιλεία σου. Φυσικά η επουράνια, όχι η γήινη, όχι η χωμάτινη βασιλεία. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει και να στήσει βασίλειο στα χώματα, τα πνιγμένα στο αίμα, που αν σκάψεις 2 εκατοστά με τα νύχια σου, θα βρεις κόκαλα αδικίας, πολέμου, δακρύων και πόνου. Μας λέει ότι ένα νέο ουρανό θα δημιουργήσει, μέσα στον οποίο θα βάλει μια νέα γη. Θυμάσαι εκείνο τον αρχαίο ελληνικό, τον μύθο, το παραμύθι? Ένα γέροντα μέσα στο χειμώνα χωρικό, πήγε ο φτωχός για ξύλα, έκοψε, να μην κάνει και τούτο το ταξίδι κάθε μέρα, μέσα στο χιόνι, μέσα στην παγωνιά, αδύναμος, πήρε φαίνεται περισσότερα από όσα έπρεπε, τα σήκωσε, τα ζαλώθηκε που λέμε, τα άδεσε με το σκοινί στην πλατούλα του, σκυφτός προχώρησε, δεν μπορούσε πολύ. Σε κάποια στιγμή κουρασμένος, τσακισμένος, σκοτωμένος, άφησε το σκοινί να πέσει με όλα τα ξύλα κάτω, κάθισε πάνω τους, «Χάρε, να σου να αρχόσουνα, να με παίρνες χάρε». Και λέει το παραμύθι, «Να ο χάρος, ήλθα». Τον είδε, πάγωσε περισσότερο από τη χειμωνιάτικη εκείνη μέρα, ο γεράκος. «Τι θέλεις», του λέει. «Ξέρεις τι σε ήθελα? Να, σε παρακαλώ πάρα πολύ», λέει, «μπορείς να με βοηθήσεις να σηκώσω, να μεταφέρω, να πάρω στο σπίτι τα ξύλα?» Όμορφη εικόνα που δίνει όλη την αλήθεια. Δεν είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο ταξίδι. Δεν είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τα μάτια μας. Το ξέρει αυτό ο άνθρωπος. Γι' αυτό και θέλει να αποφύγει τον θάνατο. Ο θάνατος είναι το χέρι εκείνο που θα με αρπάξει για να μας πάρει μπροστά, είτε το θέλουμε είτε όχι, στην δικαιοσύνη ενός Άγιου Θεού. «Καλώς ήρθες». Και τι θα πούμε? Να γιατί οι άνθρωποι λένε «χτύπα ξύλο». Να γιατί στο κομωδίνο σου το μισό συρτάρι είναι γεμάτο χάπια. Το επάνω κομμάτι του κομωδίνου γεμάτο μπουκαλάκια, με σταγόνες κίτρινες και μαύρες και άσπρες και κόκκινες. Και σταγόνες και άλλες σταγόνες. Ενώ ο θάνατος είναι ένα γεγονός που πραγματικά μαζί του είμαστε ζυμωμένοι. Πορευόμαστε μαζί του. Ποτέ ο θάνατος δεν ακούμπησε μέσα μας. Ζούμε μέσα στο θάνατο. Οι δικοί μας πορεύονται το θάνατο και εμείς πορευόμαστε προς τον θάνατο. Ποτέ όμως η καρδιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας δεν συνήθισε με την ιδέα του θανάτου. Είναι απλό. Έχει την όμορφη εξήγησή του, ξέρεις. Ο θάνατος δεν εμπήκε μαζί με τον άνθρωπο στην ύπαρξη και τη ζωή. Είναι στοιχείο που μετά την αμαρτία, παρήσακτα, μπήκε μέσα στην ιστορία μας και έγινε βίωμα και έγινε δραματικό περιστατικό του καθενός μας. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε για να καταργήσει το θάνατο, γιατί όποιος πιστέψει σε Αυτόν δεν θα πεθάνει.
δεν θα πεθάνει κατά την ψυχή. Και κοιτάξτε τι θέλω να πω. Λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Ενθέτω η βασιλεία σου. Είμαστε όμως έτοιμοι για τη βασιλεία του. Θέλεις να γίνεις έτοιμος για να μπεις στη βασιλεία. Είναι τόσο απλό. Με ένα βλέμμα πίστεως στον σταυρό το ματωμένο του Ιησού Χριστού. Δεν είσαι εσύ που ετοιμάζεσαι. Είναι εκείνος που σε κάνει έτοιμο. Είναι εκείνος που σε συγχωρεί και τα σβήνει όλα από το μαυρό πίνακα της προσωπικής του καθενός μας ιστορίας. Η αλήθεια δεν έχω και δεν έχει ένα τέτοιο μαυρό πίνακα ντροπής και αμαρτίας. Να τι θέλω να σου πω. Κάθε φορά που θα λες και πρέπει να το λες. Ελθέτω η βασιλεία σου, συγχρόνως να μπορείς να πεις. Και σε ευχαριστώ Ιησού Χριστέ, γιατί με το αίμα σου, με τη θυσία σου στο σταυρό, με έκαμες έτοιμο για τη βασιλεία σου. Ναι, ελθέτω η βασιλεία σου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα ένδοξα σχέδιά σου για μας, τα όντα τα αμαρτωλά τα οποία είχαμε ξεπέσει, απομακρυνθεί, τόσο μηδαμινή μπροστά σου, αλλά όμως η αγάπη σου μας αναζήτησε και μας ευρύκε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Ιησού Χριστού, για τα σχέδια της αγάπης σου εν Χριστώ, ότι το μονογενή σου Υιόν δεν ελυπήθηκες, αλλά τον εθυσίασες στο Γολγοθά και τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία αυτή, η οποία έχει τόση μεγάλη αξία στα μάτια τα δικά σου, ώστε εμείς αμαρτωλοί, χαμένοι, αποκομμένοι και επαναστατημένοι άλλοτε, να γινόμεθα δεκτοί από σένα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα σου το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας μιλάει για σε και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά σου και μας ενώνει μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον που κτίζει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογών, ευλόγησέ μας. Άνοιξε τους ουρανούς σου, βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας και πλημμύρισέ μας με την παρουσία σου και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου τον Ιησού Χριστόν στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, να την επισκεφθείς, να κάνεις έλεος, να επισκεφθείς άρχοντες και αρχομένους και να κλείνεις τα γονατά τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στη λατρεία του προσώπου σου, σαφύπνιση πραγματική ενωπιών σου. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη και όλο το πρόσωπο της γης. Δώσε, Κύριε, ειρήνη στα όρια μας, κύκλο, και δώσε περιθώρια χάριτος και λέους, ώστε ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστραφούν και να ζητήσουν το πρόσωπόν σου. Παρακαλούμε πολύ για όλο το πρόσωπο της γης, για το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε να ζητήσει τον Μεσσία, τον Λυτρωτή. Μείνε μαζί μας. Ετοίμασε την Εκκλησία σου για την ημέρα τη μεγάλη της συναντήσεως μαζί σου, την ημέρα της αρπαγής. Όλα τούτα στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό ρο κάπα έψιλον και ένα τμήμα από τον ρο κάπα ζήτα. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίον δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μην εκτείνωσε η δίκαιη τα σχήρας αυτών εις την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς στην καρδία, τους δε εκκλίνοντας εις τα σχολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομία. Και στον ψαλμόρο κάπα ζήτα, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Υπάρχει μία αρρώστια η οποία είναι μητέρα πάσης άλλης ασθενείας κατά την κρίση μου. Γιατρός δεν είναι, αλλά θα το πούν και οι γιατροί. Και η οποία αρρώστια θανατώνει, έχει θανατώσει και θανατώνει πολλούς περισσότερους από τον καρκίνο και το AIDS.
και τα θύματα της ξεπερνάνε και τα θύματα των καρδιακών παθήσεων και τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και τα θύματα της ρύπανσης. Αναμφισβήτητα θα λέτε μέσα σας ποια είναι η αρρώστια αυτή. Και όμως είναι μια αρρώστια περί της οποίας ομιλεί ο Λόγος του Θεού και από την οποία πάσχουν το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Αυτή είναι η μέρημνα. Θα πείτε όλοι σας αστεία πράγματα. Η μέρημνα, βεβαίως η μέρημνα λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η αγωνιώδης ανησυχία, η αγχώδης ανησυχία και ταραχή στην αντιμετώπιση των καταστάσεων και του μέλλοντος του ανθρώπου, από τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η στάση της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στα γεγονότα της ζωής, στις καταστάσεις, στο μέλλον, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η αγωνία και το άγχος είναι γενεσιουργό μέσα στον άνθρωπο, το άγχος αυτό και η αγωνία αυτή γενεσιουργός πάσης άλλης ασθενίας, τα νεύρα σπάζουν από αυτήν την αγωνία. Οι άνθρωποι τρελαίνονται πολλές φορές από αυτή την αγωνία. Καρκίνοι εμφανίζονται από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Καρδιές τους πιάνουν από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Τα θύματα της γυρνάνε στους δρόμους αλόφρονες και τρέχουν μεριμνούντες, αγωνιούντες. Και τη νύχτα δεν κοιμούνται με κανένα τρόπο. Από αγωνία, όχι από άλλους λόγους. Πάμε να μην κοιμηθείς γιατί και ο διάβολος σου κάνει μια επίθεση. Από αγωνία, για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα και το μέλλον. Και τα ηρεμιστικά κάνουν συλλογές ολόκληρες από ηρεμιστικά κοντά τους. Η μέρημνα λοιπόν, αυτή την οποία υπεγράμμισε και ο Ιησούς Χριστός. Η μέρημνα η οποία άλλοτε δεν υπήρχε. Μπορεί να φανταστεί κανείς εκεί στον κήπο της Εδέμ την ανθρώπινη ζωή. Διότι εκεί πρωτοεμφανίζεται αυτό το αγκάθι, το δηλητηριασμένο, που δηλητηριάζει ολόκληρη την ζωή και την ψυχή του ανθρώπου. Υπήρξε καιρός που μέσα στον κήπο εκείνο της Εδέμ ο άνθρωπος ζούσε ήσυχος, γαλήνιος, στηριγμένος, εμπεπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Δεν υπήρχε τίποτα που να τον ταράσει. Ήτανε τόσο φυσικό να αναπαύεται και να εμπιστεύεται στα χέρια του Δημιουργού. Και πόσο θα πρέπει να ήταν ωραία εκείνη η ζωή. Μια ζωή ξεγνιασιάς, μια ζωή αναπαύσεως και εμπιστοσύνης στα χέρια του Δημιουργού. Ώσπου από κάποια χαραμάδα μπήκε το αγκάθι αυτό, η αρρώστια αυτή μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η χαραμάδα που άφησε ανοιχτό δρόμο στην μέρημνα να μπει και να τυλίξει την ανθρώπινη καρδιά και να κυκλώσει την ανθρώπινη θέληση, να θολώσει τη φαντασία και τη σκέψη του ανθρώπου, να την κάνει να βλέπει μπροστά της παντού και γύρω της εχθρούς και δυσκολίες, η μέρημνα εμπήκε από τη χαραμάδα που λέγεται αμαρτία. Σαν ο άνθρωπος αμάρτησε, σαν ο άνθρωπος αποστάτησε, εκείνη πρόβαλε μέσα στη ζωή του και τον κύκλωσε. Γιατί ο άνθρωπος ανέλαβε να σηκώσει στους αδύνατους ώμους του όλο το φορτίο της ζωής. Και ήταν το φορτίο αυτό τόσο βαρύ, κυριολεκτικά αβάσταχτο. Πώς να το σηκώσει ο άνθρωπος? Μα δεν είχε πλαστεί για αυτό το σκοπό. Ο Δημιουργός δεν τον έπλασε για να σηκώσει το φορτίο της ζωής. Ακριβώς το γεγονός ότι τον φέρνει στην ύπαρξη κάποιος άλλος και όχι ο ίδιος ο εαυτός του. Δεν φαντάζομαι κανείς να σκέπτεται μέσα του ότι ο ίδιος ο εαυτός του έφερε τον εαυτόν του στη ζωή. Άλλο σε δημιούργησε, άλλο σε έπλασε και σε έπλασε θαυμαστά. Και μόνο το γεγονός, λέγω, της δημιουργίας σου από κάποιον άλλον θα πρέπει και θα έπρεπε να σε γεμίζει με ησυχία και εμπιστοσύνη μέσα σου ότι αυτός ο οποίος σε έφερε στην ύπαρξη
πρέπει να έχει αναλάβει και την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Από εκείνη τη στιγμή που σε έφτιαξε και έπειτα, η ζωή, όλη η πορεία έπρεπε να είναι κανονικά στα χέρια εκείνου. Και έτσι ήταν, και έτσι ανέλαβε ο Θεός, και έτσι σε έφτιαξε, σε τύλιξε με ανάγκες, διότι ο άνθρωπος είναι μια δέσμη αναγκών. Πρέπει να αναπνεύσεις, ανάγκη να αναπνεύσεις, ανάγκη να δεις, ανάγκη να ακούσεις, ανάγκη να φας, ανάγκη να πιείς, ανάγκη να μάθεις. Μια δέσμη αναγκών είναι ο άνθρωπος. Και αφού λοιπόν σε κατασκεύασε έτσι, ήτανε ευεξήγητο, ευεξήγητη η συνέπεια ότι σε σένα το όν, το πλάσμα, το γεμάτο από ανάγκες, στυλιγμένο από ανάγκες, εκείνος ο αγαθός δημιουργός θα έπρεπε να σου χορηγεί και να σου παρέχει όλα τα μέσα για τη ζωή. Για μια ζωή όπως την είχε αυτός προγραμματίσει απ' αρχής. Εάν εμείς σαν άνθρωποι προγραμματίζουμε και φτιάχνουμε και σκεπτόμεθα έως και στις λεπτομέρειες τι πρέπει να γίνει. Γιατί τάχα ο δημιουργός δεν θα πρέπει να είχε σκεφτεί, δεν θα πρέπει να είχε σχεδιάσει, και όταν σε έφερε και σε τύλιξε με ανάγκες, δεν ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου αυτές. Ο σοφός τρόπος με τον οποίο σε δημιούργησε, πάρ' το μάτι σου. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το μάτι του ανθρώπου? Πάρ' την καρδιά σου. Ξέρεις πως λειτουργεί από μέσα? Ω, αυτό το πραγματάκι πόσο θαυμαστό είναι στη λειτουργία του και τι αποτελέσματα φέρνει στον άνθρωπο, στον οργανισμό του ανθρώπου. Σκέφτηκες ποτέ τα νεφρά σου? Σαν αρρώστησε ο αδελφός μου ο γιατρός και πέθανε τότε από τα νεφρά, τότε έμαθα και πληροφορήθηκα ότι σε κάθε νεφρό μέσα υπάρχει σωλήνας, πόσος λέτε? Πόσος? 40 χιλιόμετρα σωλήνας τυλιγμένος μέσα στο νεφράκι εκείνο, για να καθαρίζει τα ούρα, από το αίμα, από τα ούρα. 40 χιλιόμετρα. Και μου είχε κάνει τόση μεγάλη εντύπωση και είπα πόσο σοφός είσαι, πόσο θαυμαστός είσαι. Ένας σωλήνας όσο από εδώ στα μέγαρα, στο νεφρό σου, στο κάθε νεφρό, είναι πραγματικά θαυμαστός. Και αυτή η σοφία, λέγω, με την οποία σε κατασκεύασε, αποτελεί από την άλλη μεριά εγγύηση της αγαθότητός του. Ότι η αγαθότης του και θα σε συντηρήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα σε αφήσει, αλλά θα είναι μαζί σου σε όλη την πορεία της ζωής. Μπήκε όμως η μέρημνα και κοιτάξτε τι γίνεται. Θυμηθείτε το δεύτερο ψαλμό που διαβάσαμε. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, μάταιο εις μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες αυτό. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν ο αγρυπνών και ο φυλάτων. Αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιο σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, μάταιο να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες των άρτων του κόπου. Δεν έρχεται έτσι η χαρά και η ευτυχία μες στη ζωή. Με την πολύ, με τον πολύ κόπο, με το πολύ ξόδιασμα του εαυτού σου, με την αγρύπνια και με την ανησυχία, δεν είναι έτσι που έρχεται η ευτυχία. Μάταιο. Και αυτό το μάταιο, το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Από τον καιρό που ο άνθρωπος πλέον αποστάτησε από το Θεό και ανέλαβε ο ίδιος επάνω στους ώμους του το φορτίο της ζωής, θα μπορούσε να γράψει κανείς σε όλη τη ζωή του επάνω το μότο τούτο: μάταιο. Μάταιη η προσπάθεια, η κάθε προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να συντηρηθεί, για να αυξηθεί, για να μεγαλώσει, για να πλουτίσει, για να αποκτήσει. Μάταιο. Δεν έρχεται έτσι για να ευτυχήσει. Η ευτυχία είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Η χαρά είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Η ζωή είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Και αν εκείνος δεν τη δώσει, μπορεί να έχεις γεμάτες τις αποθήκες σου από υλικά αγαθά και γεμάτες τις τράπεζες όλες από καταθέσεις
και να πεθάνεις εν μέσω καταθέσεων και υλικών αγαθών που σε περικυκλώνουν αυθόνον. Μπορεί να τα έχεις όλα και ειρήνη και ησυχία να μην κατοικεί μέσα στην ψυχή σου. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα του πρώτου ψαλμού που διαβάσαμε. Αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριον είναι σαν το όρος Σιών που δεν σαλεύει, διαμένει στον αιώνα. Όπως η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται, λέει ο Δαβίδ, τριγύρω από τα βουνά, τα όρη, έτσι ο Κύριος κυκλώνει το λαόν του από τώρα και έως τον αιώνα. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός η ράβδος των ασεβών να διαμείνει στον κλήρο των δικαίων, για να μην απλώσουν τα χέρια τους οι δίκαιοι στην ανομία και γευτούν την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ο Κύριος αγαθοποιεί τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ώστε η μέριμνα, λοιπόν, η μέριμνα είναι μια αρρώστια, μητέρα κάθε άλλης αρρώστιας μέσα στη ζωή. Και οφείλεται σε αυτή την στάση, την επαναστατημένη της ανθρώπινης ψυχής από μέσα, η οποία αποκλείει το Θεό, τον βγάζει από τα μάτια της, αναλαμβάνει το φορτίο της ζωής μόνη της να το φέρει εις πέρας και κάμπεται κάτω από το φορτίο αυτό της ζωής και αγωνιά και μάχεται και έχει κατέχεται από άγχος για να τα βγάλει πέρα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το δηλητηριό της δηλητηριάζει παντού όλους και όλη τη ζωή. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί που κατέχονται από μέριμνες είναι τελείως ανεπίδεκτοι να τους μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να βρεις τρόπο να τους μιλήσεις, ούτε και δρόμο. Είναι όλοι οι δρόμοι κλεισμένοι. Είναι αδύνατο να τον προσεγγίσεις. Και αν ακόμα κατορθώσει κάποιος σπόρος του Ευαγγελίου να πέσει, όπως λέγει μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Πάρα αυτά τα γκάθια της μέριμνας φυτρώνουν γλυωρότερα και πνίγουν το σπόρο εκείνο, ώστε να μην μπορέσει να πιάσει και να φέρει τον καρπό του, τον καρπό της σωτηρίας. Η μέριμνα. Και από αυτή τη μέριμνα είναι γεμάτος ο αιώνας τούτος μέσα στον οποίο ζούμε. Και κάτω από αυτή τη μέριμνα αυτή, από τη μέριμνα αυτή κατέχονται όλοι οι άνθρωποι τριγύρω, γιατί ζουν μια αποστατημένη ζωή. Πάσχουν από μια κακή συνείδηση μέσα τους. Υποφέρουν από μια ταραγμένη και ανήσυχη συνείδηση, η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει και δεν μπορεί να βρει ειρήνη παρά μονάχα στη συμφιλίωση με το Θεό. Μόνο αν επιστρέψει ο άνθρωπος και ζητήσει το πρόσωπο του Θεού και βρει το Θεό εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και συμφιλειωθεί με την θυσία του Χριστού με τον Θεό, ο άνθρωπος θα βρει ειρήνη, ανάπαυση. Και σε αυτή την εμπιστοσύνη προς το Θεό, ο Θεός ανταποκρίνεται, έρχεται και τον κυκλώνει, όπως τα βουνά κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ, κυκλώνει την ζωή σου ο Θεός, οξασμένο το όνομά του. Η χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου. Μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό και ανέλαβες να είσαι Εσύ ο υποστηρικτής μας, ο προμηθευτής της ζωής, εκείνος ο οποίος θα εκάλυπτε και θα ικανοποιούσε κάθε μας ανάγκη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου όπως αποκαλύπτεσαι στον Άγιο Σου Λόγο. Δώσε μας εμπιστοσύνη σε Σε. Μάθε μας να σε βλέπουμε Σένα τον αόρατον ως ορατόν και να στηριζόμεθα σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, χάρισέ μας μερίδα τροφής και μίλησέ μας τις αλήθειες τις δικές Σου και ερμήνευσέ τες στις καρδιές μας. Για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως γίνηκε και διαπλάστηκε μετά την είσοδο της αμαρτίας, αιώνας μεριμνών, ο δρόμος εγίνηκε της ανθρώπινης ζωής και ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία ένας ματωμένος και γεμάτος αγκάθια δρόμος. Και λέγω, μέσα σε αυτόν τον κόσμο πώς θα ήταν δυνατόν να βρει κανείς μία και μόνη ύπαρξη που να έχει την γαλήνη, την ειρήνη, την χαρά μέσα της. Κι όμως υπήρξε μία και μόνο μία. Και αυτή ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσα στα πλήθη των ανθρώπων που τους εκύκλωναν τα αγκάθια αυτά των μεριμνών, ήταν ο μόνος, η μόνη ύπαρξη που φύτρωσε και είχε μέσα της την τέλεια ειρήνη και την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάξτε τη ζωή του. Σαν πάρει στα Ευαγγέλια, τα οποία εγγράφτηκαν 4, ακριβώς για να μας δείξουν αυτή την πολύπλευρη, την πολύπλευρη ζωή του Χριστού, ώστε να την δούμε από όλες τις μεριές και από όλες τις πλευρές. Καθώς διαβάζεις τα Ευαγγέλια, έχεις τη συνέστηση ότι μέσα στη ζωή του κατοικεί τελεία γαλήνη. Τα βήματά του είναι βήματα αναπαύσεως και εμπιστοσύνης εις το Θεό. Καμία ταραχή για τη ζωή γύρω ή πώς θα τα βγάλει πέρα. Ήτανε τελείως εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Όταν άρχισε το κηρυγμά του, η διδασκαλία του ήταν επαναστατική. Οι άλλοι έλεγαν και είπαν μέσα στον κόσμο, αγωνίσου για να πετύχεις. Και ο Ιησούς είπε, εμπιστέψου για να πετύχεις. Το κήρυγμά του

Το σώμα έχει την πρώτη θέση, την πρώτη αξία. Το ρούχο είναι για το σώμα. Λοιπόν, ποιος έφτιαξε το σώμα? Το φτιάξες εσύ? Το φτιάξε ο Θεός. Και δεν θα σου δώσει και ένα ρούχο να φορέσει, να το φορέσεις? Θα σε αφήσει να κρυώνεις έξω? Είναι η ζωή πιο πολύτιμη και από την τροφή που τρως? Μα την τροφή την τρως για τη ζωή. Και ποιος την έδωσε τη ζωή? Την έδωσε εκείνος. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός που έδωσε τη ζωή να μην φροντίσει η ζωή να διατηρηθεί? Αναμφισβήτητα θα δώσει και την τροφή. Και λέει, δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδε θερίζουσι, ουδε συνάγουσις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τις από σας μεριμνών δίνεται να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημα αυτού? Μια ψήλωσε μια πύχη. Πώς θα το κάνεις? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδε κλόπι. Είναι και το λουλούδι, ε. Σήμερα υπάρχει, αύριο το πετάς στον τενεκέ των σκουπιδιών. Ο Θεός ενδύει ούτω? Δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον σας ολιγόπιστη? Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες την αφάγομεν ή την απείομεν ή την αενδυθόμεν, αυτό το άγχος της ζωής το καθημερινό. Διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, αυτοί που δεν ξέρουν το Θεό. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, ο άγχος της αυριανής μέρας. Διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Η φυσική ζωή ήταν ένα θαυμάσιο ταμπλό μπροστά, ανοιγμένο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα πουλάκια και κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα κρινάκια, τα οποία εμείς τα χάσαμε δυστυχώς, και τα δυο σαν κλειστήκαμε στις πολιτείες, στις τσιμεντένιες. Πού να δεις χωράφι, πού να δεις δέντρο? Και αν δεις κανένα δέντρο, δεν υπάρχει λουλούδι, δεν υπάρχει πουλάκια επάνω να πετάει. Και μπορούσε να δει, να δει τα πουλάκια και να δει τα ανθάκια πόσο όμορφα ήσαν ντυμένα και πόσο βρίσκαν την τροφή τους και πόσο όλα αυτά δεν μεριμνούσαν. Ήσαν στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και αν σε εκείνα τα μικρά πλασματάκια, τα εφήμερα, τόσο εφήμερα, είναι η φροντίδα του Θεού και η αγάπη του Θεού και τα περιπιέται τόσο, είναι δυνατό να περάσει από τη σκέψη του ανθρώπου η αμφιβολία ότι και γι' αυτόν ο Θεός θα φροντίσει? Αυτή τη μέρημνα η οποία γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Κύριος την κατεδίκασε. Στο πρόσωπό του εσταύρωσε στο σταυρό τον άνθρωπο της ανησυχίας, της αποστασίας, της απιστίας, της μέρημνας. Τον άνθρωπο που ανέλαβε να φορτωθεί αυτό στο φορτίο της ζωής. Τον σταυρώνει στο σταυρό. Ήτανε προϊόν και αποτέλεσμα μιας αποστασίας. Και αυτό το καρφώνει στο σταυρό, διότι αυτό γίνηκε η αιτία της δυστυχίας και του κακού που μπήκε μέσα στον κόσμο. Του κακού στην ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να πεθάνει στο σταυρό για να γεννηθεί μια άλλη ζωή. Η ανάστασή του μας φανερώνει μια άλλη ζωή την οποία πρέπει να γεννηθεί μέσα μας. Μια ζωή που εμπιστεύεται πλέον στο Θεό και αναπάβεται εις το Θεό. Βέβαια, όταν μιλάμε για την καταδίκη της μέρημνας, δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός παραγγέλει τελεία απραξία μέσα στη ζωή, αδιαφορία και απάθεια, ή τελεία αμέλεια ώστε να μην ενδιαφέρεσαι για την προσωπική σου ζωή. Όχι, δεν λέει αυτό. Μάλιστα, εκεί που μιλάει για την μέρημνα και καταδικάζει τη μέρημνα, σε αυτό το παρακάτω κεφάλαιο μας μιλάει για τα εξής. Λέει, αιτείτε, ζητάτε και θα σας δοθεί.

Ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε πόρτες και θα σας ανοιχθεί. Που σημαίνει ότι υπογραμμίζει την ανάγκη ο άνθρωπος να είναι μια ενεργός προσωπικότης. Μια άγρυπνη θέληση, η οποία επιλαμβάνεται των δικών της ζητημάτων και τα θέτει ενώπιον του Θεού. Και θα ζητήσεις και θα ψάξεις και θα κρούσεις πόρτα, την πόρτα του Θεού, και θα θέσεις τα ζητήματά σου και θα ενδιαφερθείς για τις ανάγκες σου και θα τα φέρεις τα προβλήματά σου ενώπιον του Θεού. Βεβαίως, ο χριστιανός δεν είναι ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος ο οποίος εγκαταλείπει τον εαυτόν του σε μια αυτοεγκατάληψη. Δεν ζει σε αυτοεγκατάληψη, δεν ζει σε απάθεια. Είναι άνθρωπος που ενδιαφέρεται, είναι άνθρωπος ξύπνιος, είναι άνθρωπος που ξέρει τι του χρειάζεται, αλλά ξέρει και από πού θα το βρει. Ξέρει που πρέπει να πάει να το βρει. Ξέρει ότι πρέπει να το ζητήσει από το Θεό και ο Θεός θα το δώσει. Πρέπει ότι πρέπει να ψάξει μες στη ζωή και ο Θεός θα το δώσει. Ξέρει ότι πρέπει να χτυπήσει την πόρτα του Θεού και ο Θεός θα του απαντήσει. Και πάρ' το θέμα αυτό να το δεις στο θέμα της σωτηρίας. Τι θα έκανες για τη σωτηρία σου? Βεβαίως πρέπει να ψάξεις, πρέπει να ζητήσεις, πρέπει να κρούσεις. Πρέπει να ενδιαφερθείς, πρέπει να βγεις έξω και να ρωτήσεις πού είναι αυτό το ευλογημένο πράγμα, το Άγιο, το πολύτιμο, η σωτηρία. Δεδομένου ότι είμαι ένας άνθρωπος παραβάτης, δεδομένου ότι με περιμένει μια κρίση από το Θεό, η δικαιοσύνη Του, πού λοιπόν είναι η καταφυγή, πού είναι η σωτηρία, πού πρέπει να προστρέξω? Και ο Θεός θα σου αποκαλύψει. Και ο Θεός θα σου δείξει τον εσταυρωμένο Υιό Του. Και ο Θεός θα σου δείξει ότι πραγματοποίησε Εκείνος ένα έργο σωτηρίας απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ότι ο Χριστός πήρε τη θέση σου. Ότι ο Χριστός επλήρωσε για σένα. Ότι ο Χριστός σε αντικατέστησε. Ότι ο Χριστός, αφού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, αναστήθηκε. Ότι ο Χριστός τώρα ζει στους ουρανούς. Είναι αντιπρόσωπο σου, εκπρόσωπο σου, στην παρουσία του Θεού και μεσίτης για σέ. Και μεσιτεύει για σέ. Και σου έχει εξασφαλίσει μια σωτηρία πραγματική, αληθινή, μόνιμη, αναλύωτη, πολύτιμη, την οποία έχεις πλέον στα χέρια σου. Με την πίστη, με μόνη την πίστη. Εάν μεριμνούσες για τη σωτηρία σου, τι θα έκανες? Θα πήγαινες να σκητέψεις? Θα ταλαιπωρούσες το σώμα σου? Θα ανέβαινες σε κανένα στήλο να κάθεις όλα τα χρόνια της ζωής σου να γίνεις στυλίτης? Θα ταλαιπωρούσες τον εαυτό σου με κάθε τρόπο? Θα ξόδευες χρήματα? Θα πορευόσουν χιλιόμετρα πολλά? Θα άδειαζες βιβλιοθήκες ολόκληρες να μάθεις γνώση και να προσθέσεις γνώση? Μήπως βρεις την σωτηρία? Με κανένα τρόπο δεν θα την έβρισκες. Η μεριμνά σου δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Ο Θεός έφτιαξε την σωτηρία και στην προσφέρει δωρεάν. Και εσύ τη δέχεσαι με την απλή πίστη. Και όπως το θέμα της σωτηρίας το τακτοποίησε ο Θεός με έναν τρόπο αυθεντικό, αξιωματικό, δικό Του, χωρίς δική σου παρέμβαση. Και το βρίσκεις έτοιμο και το δέχεσαι. Και το απολαμβάνεις κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε ευλογία άλλη μέσα στη ζωή έρχεται από το Θεό. Θέληση είναι επαγγελματική. Θέληση είναι οικογενειακή. Θέληση είναι θέμα προόδου μέσα στη ζωή. Θέληση είναι θέμα υγείας. Όλα είναι στα χέρια Του και έρχονται από Αυτόν. Αυτή τη λογική της πίστης, της πίστης τη λογική ότι αφού ο Θεός έκανε ένα έργο σωτηρίας για σένα και σε έσωσε, πολλό μάλλον σε είχε δημιουργήσει και είχε αναλάβει την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Πολλό μάλλον αφού σε έσωσε, δεύτερη φορά σε δημιουργεί. Πρώτη σε δημιούργησε και δεύτερη φορά που σε σώζει, σε ξαναφέρνει στη ζωή και στην ύπαρξη με τη σωτηρία δια του Χριστού. Πολλό μάλλον τώρα, αφού αυτό σε έσωσε, θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κάτω από αυτή τη λογική της πίστεως, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο γράφει: τι λοιπόν θα έχουμε να πούμε προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπερ ημών, ο Θεός είναι υπερ ημών,
Ο Θεός ο οποίος τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν ελπίθη, αλλά τον παρέδωκε υπερπάντων ημών. Έκανε ένα έργο σωτηρίας, τον παρέδωκε υπερπάντων ημών των Υιών του. Πώς και με ταυτού, εδώ είναι η λογική. Μια λογική συνέπεια, μια λογική σκέψη που έρχεται μοιραία μέσα μας. Αφού έδωσε τον Υιόν του, τον μόνο γεννή, και τι ήταν ο Υιός. Δεν ήταν ένας άγγελος, δεν ήταν ένας άνθρωπος, δεν ήταν μία κτήσης από τις πιο ανώτερες του ουρανού. Ο Υιός του, μα ήταν το άλλο εγώ του Θεού, η εικόν του Θεού. Είναι ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, ο οποίος γίνηκε σάρξ, κατέβηκε κάτω και πεθαίνει για σένα και μένα. Άδειασε τον ουρανό του ο Θεός. Άδειασε την καρδιά του την ίδια και την έδωσε για σένα. Εάν λοιπόν έδωσε τον Υιόν του, πώς, λέει η λογική της πίστεως, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς πια. Τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη μικρή λέξη τα πάντα κλείνει όλα τα πράγματα μέσα. Επάγγελμα, υγεία, οικογενειακή ευτυχία, πρόοδο, επιτυχία στη ζωή. Τα πάντα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Είναι δυνατόν να θέσεις υπό αμφιβολία αυτή τη λογική, την τόσο συνεπή της πίστεως, η οποία έρχεται και σου δείχνει τη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού και σου λέει κοίταξε τι έκανε ο Θεός για σένα. Ο ουρανός άδειασε. Ο ουρανός από πάνω έσκυψε να δει τη χειρονομία αυτή του Θεού, της αγάπης του. Και έπειτα από αυτά, τι έχουμε να πούμε? Είναι δυνατόν να μην μας χαρίσει όλα τα άλλα? Τα πάντα. Τα πάντα δίδονται. Τα πάντα προσφέρονται. Τα πάντα χαρίζονται. Και δεν αποκτιώνται από το δικό σου κόπο. Προσπάθησε όσο θέλεις. Αγωνίσου όσο θέλεις. Με ρήμνα όσο θέλεις. Θα δεις να φεύγουν τα πράγματα από τα χέρια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Θα δεις την διαρροή να γίνεται από μέσα από τα χέρια σου χωρίς εσύ να την παίρνεις χαμπάρια, να την κατάλαβες, να λες μα πώς δεν μπορεί να σταθεί τίποτα. Όταν είσαι του Θεού, όλα έρχονται. Και δεν είναι ανάγκη να αγωνιστείς, να αγωνιάς μάλλον. Ο Θεός εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη θα σου το δώσει. Θα μου πεις δεν θα εργαστώ. Όχι. Το λέει μέσα. Και θα ζητήσεις και θα κρούσεις και θα ψάξεις. Με άλλα λόγια θα αγρυπνείς. Με άλλα λόγια θα ενδιαφέρεσαι. Με άλλα λόγια και για τη σωτηρία σου πρώτα απ' όλα και για όλα τα άλλα εν συνεχεία. Αλλά δεν θα έχεις την ταραχώδη ανησυχία και το άγχος. Αχ και πώς θα τα καταφέρω. Αχ και πώς θα τα βγάλω. Όλο αυτό που μαρτυρεί μια συνείδηση από μέσα επαναστατημένη, αποστατημένη από το Θεό. Συνείδηση η οποία φορτώθηκε το φορτίο της ζωής μόνη της, χωρίς να το έχει φορτώσει ο Θεός, δεν της το έδωσε ο Θεός, εκείνη το φορτώθηκε και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα καμφθεί, θα λυγίσει, θα τσακίσει κάτω από αυτό. Ώστε η σωτηρία μας, η ευτυχία μας οικογενειακή, η επαγγελματική μας επιτυχία, η χαρά μας, τα πάντα. Εάν πάρεις τη σωτηρία, θα είσαι ήσυχος μέσα σου, ότι το αναγκαίο θα στο δώσει ο Θεός. Αν βέβαια εσύ θέλεις να κερδίσεις πολλά και να κάνεις πλούτη και λοιπά και μπαίνεις σε μέρημνες τέτοιες, ξέβρετο, δεν θα σταθούνε αυτά. Αργά ή γρήγορα θα φύγουν, θα σωριαστούν. Και ο Κύριος είπε τα λόγια τούτα εξ αφορμής κάποιου που πήγε και του είπε, λέει, να χωρίσουμε την κληρονομιά με τον αδερφό μου. Και ο Κύριος λέει, για σταθείτε. Είδε μέσα του την πλεονεξία. Και του λέει, στάσου, σταθείτε. Μη κατέχεστε από πλεονεξία. Και τους είπε την ιστορία εκείνη, την παραβολή του πλουσίου. Πήγαν καλά τα χωράφια που κέρδισε πολλά και είπα, θα γκρεμίσουμε αυτά, φτιάσουμε μεγαλύτερα, να κάνουμε τούτο. Νέα σχέδια, νέες μέρημνες, νέες αγωνίες και νέες φροντίδες. Αλλά η φωνή ακούστηκε και είπε, άφρον, τούτη τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου από μένα. Την ψυχή σου. Αυτοί τους οποίους υπηρέτησες ζητάνε την ψυχή σου. Ο Σατανάς και οι δυνάμεις του. Και αυτά τα οποία έφτιαξες, πιανού θα είναι. Πού θα μείνουν αυτά. Έτσι λοιπόν λέγω, ο άνθρωπος ευρίσκει τον εαυτόν του ξανά. Και ευρίσκει τον Θεόν του. Και ευρίσκει την ειρήνη και την γαλήνη.
Και όταν βρεις τον Θεό και τη γαλήνη σου μέσα με την εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό είναι γιατριά. Είναι μιέλωση στα οστά σου. Είναι θεραπεία στα νεύρα σου. Ίαση στα νεύρα σου. Μιέλωση στα οστά σου. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αρρώστιες, καρκίνοι και τέτοια, καρδιές κλπ. Τα περισσότερα από αυτά την αιτία τους την έχουν σε αυτή την ανησυχία, την ταραχή της ανθρώπινης συνείδησης μπροστά στα πράγματα που την κυκλώνουν, επειδή ο άνθρωπος είναι αποστατημένος. Μια συμφιλίωση με το Θεό και συνδιαλλαγή με το Θεό σε ηρεμεί και είναι φάρμακο και γιατριά και για τη ζωή σου. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών. Κάπου το 173. Ιδού ο Χριστός μας

Σου είμεθα ευγνώμονες, Κυρία μας Ιησού, για την αγάπη Σου, για τη φροντίδα Σου για μας. Μας δίνεις το υπόδειγμα, το ιδεώδες μιας ζωής τελείως αφιερωμένη στα χέρια του Θεού, αδιατάρακτης, εμπεπιστευμένης, γαλήνιας και ήσυχης μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο. Δίδαξέ μας και προπαντός με την πίστη, καθώς ανοίγουμε τις καρδιές μας σε Σένα, βάλε το Πνεύμα Σου το αγαθό, το Πνεύμα της εμπιστοσύνης, της αναπαύσεως στα χέρια του Θεού, ώστε η μέρημνα να μην υπάρχει στη ζωή μας. Το ενδιαφέρον ναι, αλλά η μέρημνα, η απιστία, η ανησυχία, η ταραχή, το άγχος να είναι καταδικασμένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Δώσε την ειρήνη Σου στις καρδιές μας. Και δώσε, σε παρακαλούμε πολύ, αυτή την εμπιστοσύνη που είναι φάρμακο για την ψυχή μας και για ολόκληρο τον οργανισμό μας και την ζωή μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Παρακαλούμε. Αμήν. Όσα η μέρη να δηλητηριάζει λοιπόν την ζωή του ανθρώπου γενικά, και αυτό μας το δείχνει πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Θεού στη ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, μα δεν βγήκαν μόνοι τους. Ήτανε με θαυμαστές επεμβάσεις και σημεία τα οποία έκανε ο Θεός, και θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός για χειρός του Μωυσέως, για να τους βγάλει. Και θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η μετέπειτα πορεία που τους έβγαλε, μα είναι στα χέρια του Θεού. Εκείνος που φρόντισε να βγούνε, αυτός έχει αναλάβει και την ζωή την πιο πέρα, μέχρι τέρματος, όσο του μπούνε στη γη την υπεσχημένη, τη ρέουσα μέλι και γάλα, τη γη Χανά. Αντίτυπο της οποίας είναι για μας ο ουρανός. Ή μάλλον πραγματικότης ο ουρανός και αυτή τύπος. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Βεβαίως ο Θεός και φρόντισε και τους το έδειξε ότι φροντίζει. Την ημέρα, λέει, τους πρώτα απ' όλα άνοιξε την ερυθρά θάλασσα να περάσουν. Αλόβητο, μέσα από την ερυθρά. Οι άλλοι επνίγησαν, τους κυνήγησαν. Την ημέρα τους φώτιζε νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Τη νύχτα τους σκέπαζε νεφέλη, τους φώτιζε τη νύχτα νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Την ημέρα τους σκέπαζε νεφέλη από το κάμα του ηλίου της ερήμου. Έπιναν από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Έφαγαν το μάνα στην έρημο. Και ορτή και ακόμα τους έστειλε. Με κάθε τρόπο η παρουσία του Θεού ήταν μαζί τους. Και όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί εγόγγισαν, αυτοί απήθησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Γίνηκαν επιθυμητές κακών, επήρασαν τον Κύριον, προσκόλλησαν την καρδιά τους σε είδωλα, εγόγγισαν. Και ξέρετε, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέρημνα. Και προσκόλληση σε υλικά πράγματα, και γονγισμός μέσα, και προσβολή της αγάπης του Θεού και της αγιότητος του Θεού, και επιθυμία κακών πραγμάτων υπάρχει μέσα, και όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέρημνα. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει, επειδή κι εσείς έχετε πορεία μπροστά σας, και είμαστε ακόμα στην αρχή του χρόνου και έχουμε πορεία μπροστά μας, και αν ο Θεός επιτρέψει και ζούμε και τούτο χρόνο, ίσως και τον άλλο χρόνο, δεν ξέρουμε μέχρι πότε, όσο του φτάσουμε στη γη την αγαθή, στους ουρανούς, αυτά, λέει, εγίνηκαν τύποι. Τύποι εγίνηκαν, τυπικά συνέβησαν σε εκείνους και γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν, κατήντησαν, έφτασαν. Δηλαδή έχουμε φτάσει, εμείς είμαι τα γενεά που ζούμε, στα τέλη των αιώνων. Και είναι ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα προσέξουμε στην πορεία μας, για να μην γίνουμε επιθυμητές κακών, για να μην λυπήσουμε το Πνεύμα του, το Άγιον στις καρδιές μας. Να μην γίνουμε σαν και εκείνο που γίνηκαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Για θυμηθείτε, έσβησαν και τα 3 χρόνια της διακονίας του Κυρίου από τις καρδιές τους. Έσβησαν και τα θαύματα.
έσβησαν και οι υποσχέσεις. Έσβησαν και τα λόγια του Κυρίου ότι είναι μαζί τους πάντοτε. Με πρωτοβουλία του Πέτρου ξεσηκώθηκαν να πάνε για ψάρεμα. Ξανά η μέρημνα. Η φροντίδα για τη ζωή. Θα μπορούσαν να σταθούν στην προσευχή, έκπληκτοι όπως ήσαν από το γεγονός της Αναστάσεως. Η καρδιά τους και η επιθυμία τους να είναι να δουν και να ζήσουν με τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον. Κάθε άλλο. Πρώτος ο Πέτρος και οι άλλοι μαζί του συμπήξανε εταιρεία αλλιευτική για να πάνε να ψάρεψουν και να πουλήσουν ψάρια. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Το πρωί, μια νύχτα πάλευαν ολόκληρη. Μια νύχτα κόπου. Και τι απήντησε ο Πέτρος? Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Μα χαθήκαν και τα ψάρια από τη θάλασσα, χαθήκαν τα πάντα. Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Αυτό είπε και ο Δαβίδ. Μάταιο σε εσάς να σηκώνεστε πρωί. Μάταιο να πλαγιάζετε βράδυ αργά, τρώγοντας τον άρτον του κόπου με αγωνία. Δεν οικοδομείτε το σπίτι με τη θέληση τη δική σου, αν ο Κύριος δεν το οικοδομήσει. Δεν φυλάγεται η πόλη, αν ο Κύριος δεν τη φυλάξει. Είναι δώρα που έρχονται από πάνω. Πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν παρά του Πατρός των φώτων. Όλος τούτος ο αιώνας μοιάζει να είναι μια απέραντη νύχτα για όλο τον κόσμο τριγύρω. Και εκείνο που θα μπορούσε να γραφτεί απάνω σε αυτόν τον αιώνα σαν μότο, σαν μια επιγραφή που τον χαρακτηρίζει, είναι «Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν πιάσαμε». Για ρωτήστε τους ανθρώπους και δέστε, ή ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είχαμε πιάσει πριν έρθουμε στον Χριστό. Για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους έξω τι έχουν πιάσει που δεν έχουν έλθει στον Χριστό. Ουδέν επιάσαμε. Μάταιον. Πόσο πρέπει να το βάλει στην καρδιά του κανείς αυτό? Και πόσο πρέπει να το προσέξει? Για κοιτάξτε τι γίνει και το πρωί. Το πρωί έφτασε η ευλογία. Αλλά δεν ήρθε μόνη της. Την έφερε ο Ιησούς Χριστός. Σαν ήρθε ο Κύριος και τους είπε να ρίξουν στα δεξιά μέρη του πλοίου. Πού ήταν αυτά τα δεξιά μέρη? Δεξιά, μα η βαρκούλα γύριζε μέσα στη λίμνη παντού. Δεξιά και αριστερά, όλη τη νύχτα. Τώρα τα δεξιά, μα τα δεξιά είναι κάθε φορά η υπακοή μας στο θέλημά του. Αν υπακούσομαι στο θέλημά του και μένω μενωμένοι μαζί του, τα δίκτυα τους εγέμισαν από ψάρια, 150 μεγάλα ψάρια, τόσα που δεν μπορούσαν, λέει, να τραβήξουν το δίκτυ. Δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίκτυ. Ώστε τα δίκτυα της ζωής μας μπορούν να γεμίσουν από ευτυχία, μπορούν να γεμίσουν από χαρά, μπορούν να γεμίσουν από αγαλίαση. Είναι δυνατό να είναι γεμάτη η ζωή μας και να μην είναι άδεια? Βεβαίως είναι, εφόσον υπακούμε στο θέλημά του, εφόσον μένουμε ενωμένοι μαζί του, εφόσον δεν κοιτάμε, δεν είναι προσκολλημένη η ψυχή μας στα είδωλα, στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Κοιτάς την ειρήνη σου με το Θεό πρώτα, την χαρά σου με το Θεό πρώτα, και το έχεις αυτό πολύτιμο μες στην ψυχή σου. Διαβάζεις τη γραφή σου, προσεύχεσαι, κοιτάς την οικογένειά σου να την οδηγήσεις στην πίστη. Εφόσον μένεις με το Θεό σου ενωμένος, θα γεμίζει χαρά και ευτυχία η ζωή σου. Και αν δεν έχεις πολλά υλικά πλούτη, θα έχεις πολύ χαρά, θα έχεις πολύ ευτυχία. Και η ευτυχία δεν είναι μόνο στα υλικά. Άλλος θα διαραίουν, θα φεύγουν από τα χέρια σου. Άλλοι θα τρώνε, άλλου θα χάνεις, άλλοι θα κλέβουνε, άλλοι θα αρπάζουνε, και κλέφτες μπαίνουνε και κλέβουνε. Και δε σκόρος, λέει, τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι κλέφτες, πω τι γίνεται, στα σπίτια, στα γραφεία, ολόκληρα αυτά μεταφέρουνε επάνω τους. Τα παίρνουν και ολόκληρο σπίτι μπορεί να τα μεταφέρουν, εργοστάσιο να το μεταφέρουν, μηχανήματα να τα μεταφέρουν. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά, παρά μονάχα να τακτοποιηθείς με τον Χριστό. Και ο Κύριος μας δείχνει πού θα πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να θησαυρίσετε θησαυρούς επάνω, λέει, στον ουρανό. Επάνω για να τους βρείτε. Κάντε καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού
για να τις βρείτε πάνω, τις καταθέσεις αυτές. Ελεούντες άλλους, δίδοντες, προσφέροντες το έργο του Θεού. Έπειτα, το λίχνο μέσα σου που φωτίζει και καίει από μέσα, κοίταξε μπα και έχει χάσει το φως του και απλώς βγάνει καπνό. Κοίταξε να λάμπει και να είναι και όμενος ο λίχνος. Να τον τροφοδοτείς με το λαδάκι του Πνεύματος του Αγίου και να είσαι φωτεινός. Και τρίτον, να προσμένεις τον Κύριον. Εκείνον που θα έρθει από τους ουρανούς να σε παραλάβει και να τον περιμένεις με χαρά και με ανησυχία μέσα σου. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχείς. Για τη σωτηρία σου και για την συνάντησή σου με τον Χριστό. Και τότε τα άλλα θα έλθουν. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

habe

Ναι, Θεέ μας, η ουρανή είναι πλήρης της δόξης Σου και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με τα ουράνια όντα, με τον κόσμο του ουρανού, σε δοξολογία, σε ύμνον, σε έπαινον Σου του Θεού μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες απ' αρχής. Πρώτον αιώνων ο Θεέ μας, μας είχε στα σχέδιά Σου, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό, απεκάλυψε σε μας τον Υιόν Σου, το έργο της σωτηρίας το οποίο επραγματοποίησες δια του Υιού. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Σταυρού του Χριστού, σε ευχαριστούμεν για τη θυσία, σε ευχαριστούμεν για τις πληγές, σε ευχαριστούμεν για όλα εκείνα τα οποία Αυτός υπέφερε για μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο λύτρο, σε ευχαριστούμεν Θεέ μας για το έργο Σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου το αγαθόν κατοικεί μέσα μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Και τώρα, λατρευτές Σου, συναφριστήκαμε για να υψώσουμε δοξολογία σε Σε. Παρακαλούμε, ευδόκησε να παρασταθείς. Ευδόκησε να μας ευλογήσεις. Ευδόκησε να φανερώσεις το πρόσωπόν Σου, τον χαρακτήρα Σου, τα σχέδιά Σου, τα αιώνια στις καρδιές μας. Να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης Σου, τον Ιησού Χριστόν. Να μας αξιώσεις να σε υπηρετήσουμε, Θεέ μας, στη γενεά μας, στον κόσμο τούτον. Ελέησε το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς, φέρε τους στους δεσμούς της Διαθήκης, δώσε μας ειρήνη στα όρια μας, ελέησε τον κόσμο και δώσε, Κύριε, ευκαιρίες μετανοίας και επιστροφής στην ανθρωπότητα ολόκληρη να σωθούν ψυχές όσο είναι καιρός. Επάκουσέ μας. Κάμε πιο πολλά από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμό Κάπα, 20ο ψαλμό, ψαλμός 20. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως, το όνομα του Θεού, του Ιακώβου, να σε υπερασπίσει. Να σου εξαποστείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου και εκ της Υιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στας προσφοράς σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις την σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε διψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Τώρα εγνώρισα ότι έσωσεν ο Κύριος των Χριστών αυτού. Θέλει εις ακούσει αυτού, εκ του ουρανού της αγιότητος αυτού. Η σωτηρία της δεξιάς αυτού γίνεται εν δυνάμει. Ημέν εις αμάξας, η δε εις ύπους, αλλά εμείς εις το όνομα του Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν καυχάστε. Ούτε συνεκάφθησαν και έπεσαν, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και εισάκουσον ημών καθήν ημέραν σε επικαλεστόμεν. Όμορφος αυτός ψαλμός του Δαβίδ έχει ευχές, έχει διαπιστώσεις, έχει διακηρύξεις. Οι ευχές ολόθερμες βγαίνουν από μέσα από την ανθρώπινη καρδιά και απευθύνονται στον Θεόν σαν προσευχή. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως, το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Και συνεχίζει με πολλά να. Να σου εξαποστείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου, να θυμηθεί τις προσφορές σου, να προσδεχτεί το ολοκαύτωμά σου, να σου δώσει κατά την καρδία σου. Στη σωτηρία σου θα χαρούμε, θα υψώσουμε τις σημαίες. Ευχές που βγαίνουν από την καρδιά, ο Θεός να ενεργήσει σε ημέρες θλίψεως και η βοήθειά σου να έρθει από πάνω από τον ουρανό. Ακολουθεί μια διαπίστωση. Τώρα εγνώρισα ότι ο Θεός, ο Κύριος, έσωσε τον κεχρισμένον αυτού. Και ακολουθεί μια διακήρυξη, όμορφη διακήρυξη. Άλλη σε ύπους, άλλη σε αμάξας. Εμείς όμως, στο όνομα του Κυρίου, του Θεού ημών, θέλομεν καυχάστε. Ωραίες διακηρύξεις και ευχές και διαπιστώσεις. Για εκείνη την εποχή, αλλά και για τούτη στην οποία ζούμε εμείς, το ίδιο θα μπορούσε να ευχηθεί κανείς σε κάποιον, να διαπιστώσει και ακόμα να διακηρύξει και να διακηρύξει κάθε πιστός και η Εκκλησία του Χριστού σε όλο τον κόσμο.
Πού είναι η εμπιστοσύνη μας? Από πού θα κρατηθούμε? Σε ποιον θα στηριχθούμε? Άλλοι εις ύπους, άλλοι εις αμάξας, αλλά εμείς στο όνομα του Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν καυχάστε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αγαπητοί, ότι η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή αβεβαιότητος, θλίψεων και φόβου και τρόμου. Είναι μια εποχή στην οποία ζούμε, ή στην οποία ο άνθρωπος θα πρέπει να αναζητήσει πραγματικά, ειλικρινά, συγκεκριμένα το πρόσωπο του Θεού, και αυτό το πρόσωπο του Θεού να σταθεί η μοναδική σου ελπίδα και η μοναδική σου, το μοναδικό σου στήριγμα μέσα στον κόσμο τούτον. Αλλά δεν είναι μονάχα η εποχή μας, σαν κάθε εποχή που είναι τέτοια, η εποχή του τη δω παρουσιάζει ιδιαίτερα γνωρίσματα. Δεν χρειαζόμεθα πολλοί να μας το πούνε οι εφημερίδες, μας το λένε οι τηλεοράσεις, μας το λένε τα μέσα της ομαδικής διαφωτίσεως. Μας τα είπε και η Βουλή προχτές. Ακούσατε τις ομιλίες των πατέρων του έθνους στο Κοινοβούλιο. Ακούσατε την συζήτηση επί επίπεδου αρχηγών κομμάτων. Τι είπανε όλοι αυτοί. Με τα ζωφερότερα και μελανότερα χρώματα διέγραψαν και ζωγράφισαν, σκιτσάρισαν την εποχή μας. Και είπαν όλοι τους, φόβος και τρόμος είναι μπροστά. Βαδίζομαι στο χάος. Βαδίζομαι σε μια ολική καταστροφή. Ένας από αυτούς είπε, άμα θα ακούσετε μετά την σύγκρουση, ότι 200 εκατομμύρια νεκροί στην πρώτη σύγκρουση είναι το αποτέλεσμα της πρώτης εκείνης συγκρούσεως. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Είμεθα στο χείλος του γκρεμού. Και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι η αύριο. Σημείωσαν μια πρώτη κρίση δυνατή εκείνη που γίνηκε στην Κούβα, μια δεύτερη κρίση οξύτερη εκείνης, αυτή που γίνεται τώρα με το Αφγανιστάν, το Ιράν, με τον μπλεγμένο του τον κόσμο και ανακατωμένο του τον κόσμο, και μπροστά μας το χάος. Και το διαπιστώνουν αυτά επίσημα χείλη. Οι άνθρωποι, οι αρχηγοί του έθνους, το λένε, το υπογραμμίζουν, το βεβαιώνουν. Και ο Πρωθυπουργός μας λέει, χρειάζεται σόφρον ενέργεια, σόφρον διαχείρισης των πραγμάτων τώρα. Και ποια να είναι αυτή? Οι μεν είπαν να στραφούμε δεξιά στη Δύση. Οι δε είπαν να στραφούμε αριστερά. Και άλλοι είπαν να μείνουμε ουδέτεροι. Και είναι σίγουρο, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στην ουδετερότητα υπάρχει η σωτηρία. Η καταστροφή είναι μπροστά. Και ο κίνδυνος είναι μπροστά. Και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι η αυριανή ημέρα. Και ο άνθρωπος ζει μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα. Οι μεν εις ύπους, οι δε εις αμάξας, αλλά εμείς. Εδώ είναι το θέμα. Πρέπει να κάνουμε στην άκρη και να διαλύσουμε αυταπάτες και ψευδεστήσεις μέσα στον κόσμο τούτον. Πρέπει να πάψεις πλέον να πιστεύεις ότι υπάρχουν σωτήρες πολλοί. Πρέπει να πάψεις να πιστεύεις ότι μπορούν να σε σώσουν πράγματα και πράγματα μέσα στον κόσμο τούτον. Δυστυχώς οι πατέρες του έθνους δείχνουν ότι έχουν τρομερή άγνοια των πραγμάτων του Θεού. Κάποιος από αυτούς έκανε και μελλοντολογία. Είπε, κι αν υποθέσουμε ότι νικήσει ο ένας, θα έχει επαναστάσεις μέσα. Κι αν υποθέσουμε ότι νικήσει ο άλλος, θα έχει επαναστάσεις μέσα. Τι λέτε. Τρομερή άγνοια. Δεν γνωρίζουν όσα γνωρίζει ο τελευταίος μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο τελευταίος πιστός που ξέρει ότι έρχεται η θύελα, που ξέρει τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και ότι ο Κύριος θα έρθει και έπειτα από αυτή τη σύγκρουση έχουμε την Βασιλεία του Χριστού που θα ακολουθήσει. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι τώρα θα γίνει ο πόλεμος. Κρίσεις η μία οξύτερη από την άλλη. Ήταν της Κούβας, ήρθε τούτη, θα ακολουθήσει ίσως κάποια άλλη. Περιμένουμε εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού. Η σύγκρουση θα γίνει. Και θα γίνει και ετοιμάζεται και τα βήματά της τα βλέπουμε και τα αισθανόμεθα και τα πιάνουμε. Είναι χειροπιαστά πια και θα γίνει στην Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη, καθώς ο Λόγος του Θεού τα λέγει. Αλλά μέσα σε αυτό το χάος που ανοίγεται μπροστά, το ερώτημα το οποίο έρχεται είναι και απευθύνεται είναι στον πιστό. Πού στέκεις? Πού ζεις? Πού στηρίζεσαι?
Είναι καιρός να διαλύσω με ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Ούτε η θέση σου, ούτε ο πλούτος σου, ούτε η βολή σου όπως τα βόλεψες μέχρι σήμερα, ούτε η περιουσία σου, ούτε αν κατέχεις κάποια θέση δεν ξέρω πού, δεν αν έχεις κάποιους γνωστούς, μη υπολογίζεις σε τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά μπορούν να σαρωθούν μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα. Είναι πολλοί από εκείνους που ελπίζανε σε πράγματα και όμως για μια στιγμή τα χάσαν όλα, εξαφανίστηκαν. Πολλοί από εκείνους που φεύγουν κάθε μέρα από τούτο τον κόσμο είχαν να ελπίζουν και στηρίζοντο και είχαν τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και όλα αυτά σβήσανε σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να στηριχθείς πουθενά αλλού. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Να σου στείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου. Να σε θυμηθεί από πάνω από την Σιών. Να εκπληρώσει τα αιτήματά σου. Να απαντήσει στις επιθυμίες της καρδιάς σου. Να μπορείς να διακηρύττεις από τώρα διαπίστεως άλλης ύπους, άλλης αμάξας. Έχει πραγματικά η εποχή μας μουρλαθεί, τρελαθεί. Μέθησαν κάποιες επιτυχίες τεχνολογικές, κάποιες επιτυχίες επιστημονικές. Ανέβηκαν, καβάλισαν τους ύπους των ίστρων, τρέχουν μανιωδώς, αλλά για την καταστροφή. Είναι σοφοί, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν. Κοιτάξτε το μπέρδεμα, κοιτάξτε το ανακάτωμα, κοιτάξτε τον ανεμοστρόβιλο ο οποίος γυρίζει απάνω στο πρόσωπο της γης. Και δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα αγνοήσουμε. Ο χριστιανός οφείλει να ζει στην εποχή του. Οφείλει να ξέβρει τους καιρούς, οφείλει να μελετά τους καιρούς σε συνδυασμό με το Λόγο του Θεού και να προσαρμόζει τα πράγματα και να βλέπει τα πράγματα σε ποιον καιρόν ζούμε. Πού ελπίζεις φίλε, πού στηρίζεσαι, πού είναι η σημαία σου. Οι πιστοί πρέπει να έχουν σημαία και να την υψώσουν. Και ποια είναι η σημαία μας σήμερα? Στον Κύριο θέλουμε να καυχάστε. Δεν στηριζόμεθα σε πράγματα, ούτε στην πολιτική τη διεθνή. Πού είναι οι συνθήκες τους? Πάει Σαλτ 2, περίπατο. Εκεί που λέγανε ότι θα περιορίσουν τα όπλα, τα πυρηνικά όπλα, τώρα ξαναμπήκαν στον αγώνα να προετοιμαστούν. Ο ένας να αντικρίσει τον άλλον με όσο μπορεί περισσότερα όπλα πυρηνικά. Και ξανά πάλι από την αρχή. Η ματαιώτης των ανθρώπων. Αλλά οι θέσεις, λέγω, της Εκκλησίας. Και οφείλουμε να διαλύσουμε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Οφείλουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση. Οφείλουμε η πίστη να γίνει πραγματική. Οφείλει η Εκκλησία να υψώσει τη σημαία της. Να δείξει σε ποιον πιστεύει και από ποιον περιμένει. Άβυσσος περιμένει τον κόσμο. Και πώς θα ζήσουμε εμείς. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες. Δόξα εις το Θεό. Πιστεύουμε δια του Κυρίου. Με τίποτα άλλο. Μερικοί από εμάς έχουν κάποια πείρα προηγουμένη. Πέρασαν ανάλογες συνθήκες σε ανάλογες καταστάσεις που υπήρξαν και πέρασαν και είδαμε τότε ότι ο Κύριος μας εβοήθησε πραγματικά. Περιπτώσεις πείνας, περιπτώσεις δυσκολιών, πολέμων και είδαμε τις επεμβάσεις, τις καθημερινές επεμβάσεις του Κυρίου. Τώρα εγνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε τον Χριστόν αυτού, τον γεχρισμένον αυτού. Και αυτό το οποίο λέγει για τον Δαβίδ τότε και για τον κεχρισμένο του Κυρίου, το λέει και για τον καθένα από μας, εφόσον εσύ ζεις σε μία πνευματική επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός είσαι δικός του και ο Θεός σε λογαριάζει για δικόν του και έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα στη ζωή, ώστε να έχεις την πίστη σου εις τον Θεό. Ο Θεός θα σε σώσει, ο Θεός θα επέμβει, ο Θεός θα κάνει θαύματα, οι εποχές αλλάζουν. Τα γεγονότα εξελίσσονται, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος και οι ανάγκες μας είναι οι ίδιες. Και ο Θεός αρέσκεται να επεμβαίνει και να σώζει τον πιστόν του από τις πολλές ανάγκες τις οποίες βρίσκεται και οι οποίες τον κυκλώνουν. Είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος έκανε θαύματα τότε, ο οποίος κάνει θαύματα σήμερα μέσα στη ζωή μας. Φτάνει να έχουμε μάτια να τα βλέπουμε. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Αυτοί λένε δεξιά, στη δύση. Οι άλλοι λένε αριστερά. Οι άλλοι λένε ουδέτεροι να μείνουμε. Και εμείς τους λέμε κοιμόσαστε. Δεν ξέρετε που στηρίζεστε. Δεν ξέρετε τι θα σας βρει αύριο. Αγνοείτε το Λόγο του Θεού και τα αποκεκαλυμμένα σχέδια του Θεού. Εμείς το όνομα του Κυρίου του Θεού θέλουμε να καυχάστε. Και είδη τούτο και είθε τούτο
να γίνει πραγματική εμπειρία, αληθινή εμπειρία σε κάθε ψυχή, σε καθένα από εμάς. Ο Θεός να τα ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία μας θα μας ψαλεί, δεν είναι.

ανάμονες για την αγάπη σου. Η δόξα σου όντως πληρεί τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμεν γιατί σε γνωρίσαμε, ο Θεέ μας. Είσαι Θεός αιώνιος, αληθινός, θαυμαστός. Κάνεις μεγαλεία στους επικαλουμένους. Η σωτηρία είναι του Θεού μας. Στο όνομά σου θα υψώσουμε τις σημαίες. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ. Ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δόξασε το όνομά σου και τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας. Άμην. Και στην ίδια κατάσταση, αλλά στον τομέα τον ηθικό, βρίσκεται και βρισκόταν ο άνθρωπος σε τούτη τη ζωή. Χαμένος. Μπροστά στην άβυσσο. Δεν ήταν δυνατό να υπάρξει σωτηρία. Να είναι γραμμένη η καταδίκη απάνω στον άνθρωπο αιωνία και να σκέπτεται ο άνθρωπος και να λέει πώς θα σωθώ. Να κάνω τούτο ή το άλλο. Να ταλαιπωρήσεις το σώμα σου, να μη φας, να κάνεις νηστείες, προσευχές, να δώσεις φιλοσοφίες, απόψεις για τη ζωή, ερμηνείες για τη ζωή. Αστεία πράγματα. Οι μαθητές στον κήπο της Γεθσημανία κοιμούντο ύπνο βαθύ. Ήταν ένας που αγωνιούσε μόνο. Και εκείνος που αγωνιούσε ήξερε πολύ καλά την κατάσταση του ανθρώπου. Είναι αδύνατο να την ξέρεις εσύ την καταστασή σου, καθώς την ξέρει ο ίδιος ο Θεός. Μόνο ο Θεός σε βλέπει και με βλέπει και ξέρει που βρίσκεσαι. Χαμένος κυριολεκτικά. Μα τα είχε πει η αρχαία Σοφία. Ο Ιώβ είχε πει ο άνθρωπος η σαπρία. Πώς είναι δυνατό να είναι ενώπιον του Θεού καθαρός. Και έχει τόση αφέλεια ο άνθρωπος να νομίζει πως είναι κάτι. Είχαν έναν αγώνα προημερών με μία ψυχή σε ένα σπίτι. Αγώνα να την πείσω την αμαρτωλή. Και μου έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Θεός φταίει. Εκεί κατέληγαν τα λόγια της που δεν της δίνει τη σωτηρία. Εγώ μου λέει παρακαλάω κάθε μέρα για τη σωτηρία. Τούτη ζητάω και δεν μου τη δίνει, λέει. Μορ τι λες, λέω. Ή κουφός είναι ή άδικος είναι. Τι, ένα από τα δυο συμβαίνει. Δεν σταμάτα της, λέω. Πιστεύεις στην αμαρτωλότητά σου. Λέει, έχουμε μια κληρονομικός, λέει. Ποια κληρονομικός, ας την κληρονομικότητα. Εσύ λέω ότι έχεις κάνει αμαρτία, το πιστεύεις. Λέει, άλλοι έχουν κάνει περισσότερα. Εγώ λέει, δεν είμαι και τόσο πολύ. Αυτή είναι η αιτία, λέω, που δεν παίρνεις τη σωτηρία σου. Δεν τα βλέπει ο Θεός από πάνω. Μα μου λέει, μου τα λες τρομερά. Εγώ λέει, προσπαθώ να κάνω το καλό και. Βέβαια, άμα δικαιώνεις τον εαυτό σου. Δεν πιστεύεις στην καταστασή σου. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος τι είναι. Για πάρε, διάβασε εκεί πέρα στην Προζωμαίους επιστολή. Εκείνη τη μαύρη σελίδα που λέει για τον άνθρωπο. Μα δεν μπορεί. Από εκεί πρέπει να ξεκινάει κανείς. Αν δεν πιστέψεις ότι είσαι άρρωστος, δεν θέλεις, δεν έχεις ανάγκη και δεν μπορείς να πάρεις σωτηρία, θεραπεία. Και καθώς απεδοκίμασα να έχουν την επίγνωση του Θεού, παρέδω και αυτούς ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πληρισόντες πάσης, αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φόνου, έρηδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απηθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Μα τι, ένας κατάλογος μαύρος. Και όλος αυτός ο κατάλογος αφορά τον καθένα από εμάς. Είναι βάτη απίθμενα αμαρτωλότητος και χαμού. Σε αυτή την κατάσταση τη μαύρη βρίσκεται ο άνθρωπος. Σε μπροστά του συμφορά και καταστροφή. Τώρα τι θεραπεία να του δώσεις.

κατέβα από το σταυρό. Αυτή η θέση είναι δική μου. Αυτή η φωνή πρέπει να υπάρξει μέσα σε κάθε συνείδηση. Και κάθε μέρα θα το λες. Αυτή είναι η θέση σου. Δεν μπορεί να πάρεις άλλη θέση. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Αυτή είναι η θέση σου. Προσδιορισμένη από το Θεό και είναι αληθινή. Και έκανε μεγάλο έργο σωτηρίας. Τον μειγνώντα αμαρτία, υπερημών αμαρτίαν επίησε. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Απέγυμνωσε αρχές και εξουσίες. Μα τι νόμιζες πως είναι η σωτηρία? Απλώς να διορθώσεις κάπως την ηθική σου. Και τι θα γινόντουσαν οι δυνάμεις του υπερβατικού κόσμου, οι οποίες είχαν δικαιώματα επάνω σου εξαιτίας των παραβασεών σου που είχες κάνει? Ποιος θα τους απέκρουε αυτούς? Ποιος θα τους έκανε πίσω? Ποιος θα τους απεγύμνωνε? Ποιος θα έπαιρνε την εξουσία από τα χέρια τους? Και ποιος ήταν ικανός να το κάνει? Μα λέει και ο Βούδας δεν είναι, και ο Μωάμεθ. Αστεία πράγματα. Αυτές είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες. Ανθρωπάκια τα οποία είδαν τη ζωή, είπανε κάτι. Οι άνθρωποι τι να πούνε? Ο ένας διατύπωσε, σου λέει, κακό είναι η ζωή, να φύγω, να αρνηθώ τη ζωή. Ο άλλος πιο αγύρτικα, μάζεψε από εδώ, μάζεψε από εκεί, λίγα από την Παλαιά Διαθήκη, λίγα από την Καινή. Έφτιασε ένα δικό του συνονθήλευμα εκεί πέρα, όσα τον συνέφεραν. Ο προφήτης μπορεί να πάρει και την γυναίκα, λέει, του ανιψού του. Μόνο ο προφήτης μπορεί να το κάνει αυτό, όλα και όλα. Ανθρώπινα. Και οι λαοί της γης τρέχουνε σε αυτά τα ανθρώπινα πράγματα. Δεν είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψης. Το Ευαγγέλιο είναι λόγος Θεού και έργο Θεού μέσα στην ιστορία. Το Ευαγγέλιο είναι χειρονομία Θεού που σώζει. Το Ευαγγέλιο είναι σωτηρία. Μόνον το Ευαγγέλιο είναι σωτηρία. Δεν σε σώζει τίποτε άλλο. Χαμένος είσαι. Και τι σωτηρία? Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Ακόμα σου δίνει την ομορφιά του ουρανού από τούτο τον κόσμο. Δεν είναι δικό σου απόκτημα. Πώς μπορεί να πάρεις την αγιότητα? Αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο εργάζεται κάθε μέρα μέσα σου. Σου προσθέτει την ομορφιά του Χριστού για να ομοιάσεις με εκείνον με τον οποίο μια μέρα θα συμβασιλεύσεις και θα συζήσεις. Πρέπει να γίνεις σαν κι αυτόν. Γιατί αυτή θα είναι η ανθρωπότης του ουρανού. Το πλήρωμα του ουρανού την ημέρα εκείνη. Σου ετοιμάζει μια δόξα ασύλληπτη, αφάνταστη. Αυτές είναι πραγματικότητες τις οποίες πρέπει να τις ζούμε. Είναι ανάγκη να ζούμε το Ευαγγέλιο πλήρες και είναι ανάγκη να δείχνουμε το Ευαγγέλιο ολοκληρωμένο και πλήρες στη δύναμή του. Α, ή μια ψεύτικη σωτηρία, μια ψεύτικη ηθική ξεθοριασμένη, αυτά δεν είναι τίποτα. Και η Εκκλησία που ζει με μια τέτοια ηθική ξεθοριασμένη και ψεύτικη σωτηρία, την πήρε, δεν την πήρε, σήκω πέσε, σήκω πέσε. Είναι μια εκκλησία, σαν το άχερο. Την φυσήξεις να φύγει. Δεν έχει δύναμη, δεν έχει ρίζες. Δεν έχει σημαία. Δεν διακηρύττει. Δεν είναι νικήτρια. Ή θα γίνουμε εκκλησία του Χριστού πραγματική ή όχι. Ακούς κάτι πράγματα, με παίρνουν τηλέφωνο. Διαλύεται εκείνη η οικογένεια. Ο ένας, χειρότερα από ό,τι κάνει ο κόσμος. Οι άλλοι, απ' την άλλη μεριά, τι, πού είμαι θα? Πού είναι η εκκλησία στράτευμα με σημαίες? Πού είναι η εκκλησία νικήτρια? Πού είναι η εκκλησία που υψώνει τη σημαία της και λέει, εμείς το όνομα του Κυρίου θέλουμε να καυχάστε? Και να είναι πραγματικό της αυτό. Όποσα πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε. Ή θα διορθώσουμε την πορεία μας και θα σταθούμε σε εκείνα που μας δίνει ο Θεός. Να διαλύσουμε ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Να έρθουμε να πατήσουμε στην πραγματικότητα τη βιβλική της Καινής Διαθήκης. Ο δίκαιος θα ζήσει διαπίστεως. Και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει να δείξει την πίστη του, να στηριχθεί στο Θεό του. Να υψώσει τη σημαία του Θεού του. Πρέπει να ξέρεις τι σου δίνει ο Θεός. Πρέπει να ξέρεις τι είσαι. Και πρέπει να ξέρεις τι δίνεις στον κόσμο. Σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Πλέρια σωτηρία, ολοκληρωμένη σωτηρία που τη χαίρεσαι, την απολαμβάνεις, τη σκέπτεσαι. Μα θα πεις, μα ακόμα δεν έχουμε, βέβαια, εκείνους που τον γράφουν στη Διαθήκη και τον εγκαθιστούν κληρονόμων, μπορεί να μην έχει ακόμα πάρει στα χέρια του όλη την περιουσία την οποία ο διαθέτης του αφήνει, αλλά από τη στιγμή που τον έγραψε αυτός είναι, έχει φτερά πια. Περιουσία είναι δική του, είναι ο κληρονόμος. Και πρέπει να λογαριάσει.

αγκαλιάζομαι τους να τη ζήσεις την αλήθεια ολοκληρωμένα. Δεν νιώθεις τη χαρά της. Αν την παίρνεις λίγο, αν θέλεις και τον κόσμο, αν μοιράζεσαι, δεν μπορείς να απολαύσεις τη χαρά. Το Ευαγγέλιο μιλάει για χαρά μεγάλη. Αλλά πρέπει να τη ζήσεις ολοκληρωμένη την αλήθεια. Και θα την αγκαλιάσεις ολόκληρη την αλήθεια, όπως την προσφέρει ο Θεός. Και θα τοποθετηθείς στη θέση που σε βάνει ο Θεός. Να καταλάβεις την αμαρτωλότητά σου, να καταλάβεις τη μεγάλη σωτηρία. Πού αλλού, δεξιά, αριστερά, ουδέτερη, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Αυτή είναι. Αυτό που έφτιαξε ο Θεός και αυτά που λέει ο Θεός, εκεί θα σταθούμε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε πάλι έναν ύμνο. Όλοι μαζί θα τον ψάλλουμε αυτόν.

Ναι, Ιησού μας, γίνηκες εσύ η σωτηρία η μεγάλη, η μοναδική του Θεού για μας. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε σε ουδέτερο έδαφος μπορεί να σταθεί κανείς, μόνο να ακουμπήσεις τη σωτηρία τη δική σου. Στο όνομά σου υψώνομαι τις σημαίες. Θα σταθούμε στην αλήθεια. Δώσ' μας χάρη να διακηρύξουμε παντού ότι είσαι ο μόνος σωτήρας της ψυχής. Παρακαλούμε, δώσε τη σημαία τούτη στην εκκλησία σου, να την υψώσει ψηλά, να διακηρύξει παντού, ούτε εις ύπους, ούτε εις αμάξας, αλλά εις το όνομα του Κυρίου θέλουμε καυχάστε. Δεν είναι τα ανθρώπινα κατορθώματα, δεν είναι η φιλοσοφία η ανθρώπινη, είσαι εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί απεκάλυψες τη μεγάλη αυτή αλήθεια, την τρανή στις ψυχές μας. Αξίωσέ μας σαν εκκλησία σου, Κύριε, να διακηρύττουμε, Κύριε, να ζήσουμε ολοκληρωμένο το Ευαγγέλιο σου για τη δόξα σου. Επάκουσέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έχουμε το πρόγραμμα. Το μέλλον τρομερό έρχεται και φοβερό. Πώς λοιπόν θα το ζήσουμε? Ημέν εις ύπους, ιδέ εις αμάξας, ημείς όμως εις το όνομα του Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν καυχάστε. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό? Είπα, όσοι έχουμε περάσει από περιόδους τέτοιες και καταστάσεις, και μερικοί από εμάς ζήσαμε τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν ακόμα και μετά από αυτά, πόσες καταστάσεις είδαμε, κάτι επεμβάσεις του Θεού καταπληκτικές. Ακριβώς για να διαλυθεί κάποια κάθε ψευδαίσθηση και αυταπάτη μέσα σου. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν περιουσία και βρέθηκαν χωρίς να έχουν περιουσία. Να πουλάνε ολόκληρη περιουσία για λίγο λαδάκι, για λίγο ψωμάκι. Δεν είχαν καμιά αξία τα πράγματα. Οι καταστάσεις γελούσαν και ειρωνεύονται με εμάς. Και με την δική μας ευπιστία και αφέλεια να δίνουμε αξία στα πράγματα. Δεν υπάρχουν σωτήρες άλλοι. Μόνον ο Θεός. Μόνον εκείνος επεμβαίνει. Και μέσα σε καταστάσεις τέτοιες έβλεπε στο χέρι του Θεού. Πόσο ο Θεός επενέβαινε. Πόσο ο Θεός επενέβαινε. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν μια φορά σε ώρες μεγάλης πείνας να φορτώσω φορτία ολόκληρα από ρεβίθια ξυνισμένα από μια εστία που δεν θέλανε να τα φάνε γιατί τους ξύνησε. Δεν είχαν τίποτα. Το ζουμί ξύνησε. Και τα ρεβίθια ήσαν υπέροχα, ωραία, μεγάλα, ένα και ένα, βρασμένα, θαυμάσια. Ό,τι πανηγύρια γίνηκε στο σπίτι με εκείνα τα ρεβίθια. Επί εβδομάδα ολόκληρη τρώγαμε. Κεφτέδες γίνηκαν, τα ζύμωσαν, τα έβρασαν, τα κάνανε σούπα, τα κάνανε στο φούρνο, όπως θέλεις. Όπως θέλεις. Και έλεγα, Θεέ μου, τι μεγάλος είσαι. Τι μεγάλος είσαι. Θυμάμαι σε μια άλλη περίπτωση λοιπόν που γινότανε. Κάποια φορά είμαστε με τον αδερφό τον Τεμίρη που καλή ώρα του βρίσκεται και μέσα σε αυτή την αίθουσα. Ήταν πάει κάτω προς το Λάνθη λοιπόν. Ήτανε να επισκεφθούμε εκεί τη συνάθρηση. Ήταν καταστάσεις φοβερές. Μια φορά λοιπόν που είχα κατέβει μόνος μου, δεν είχα που να μείνω και ώρα 12 τη νύχτα, πυροβολούσαν. Και είχα φύγει από ένα ξενοδοχείο το τελευταίο, δεν υπήρχε πουθενά να πας. Και κάνω μια προσευχή και λέω, Θεέ μου, σε λίγο, νταν το ρολόι χτύπησε 12. Λέω, σε λίγο θα με πυροβολήσουν, τι να κάνω. Πού να πάω, να πω σε ένα υπόγειο, ήταν ένα υπόγειο και μπροστά να πάω σε υπόγειο να καθίσω, θα ξεπαλιάσω όλη τη νύχτα. Θα πεθάνω. Χειμώνας. Τι είναι σε σένα δυνατό να μου δώσεις ένα κρεβάτι? Και το πνεύμα του Θεού μου λέει, πήγαινε ξανά στο ξενοδοχείο από όπου έφυγες. Και μόλις πήγαινα, ερχόταν η γυναίκα για να κλείσει την πόρτα και βάνω το ποδάρι μου για να προφτάσω. Και προηγουμένως είχα παρακολουθήσει φοβερή σκηνή μέσα. Ένας πάνωπλος απειλούσε να πάρει κρεβάτι και αυτή δεν του δίνε. Και αυτός απειλήσε να σκοτώσει, να κάνει. Και στο τέλος ροβόλησε και έφυγε τα σκαλοπάτια. Και είπα, αυτός με τα όπλα του δεν κατάφερε. Εγώ θα καταφέρω με τίποτα. Και όμως ο Θεός εκείνο το βράδυ μου έδωσε κρεβάτι. Αυτή ήταν ταραγμένη, της μίλησα για τον Χριστό, μου επέτρεψε, λέω, στα σκαλοπάτια θέλω να καθίσω. Μονάχα να καθίσω, να είμαι κάπου μέσα βολεμένος. Και της μίλησα το βράδυ εκείνο. Και κάθε σκέφτηκε και μου λέει, απόψε σκέφτομαι πού θα κοιμηθείς, μου λέει εσύ.
πρέπει να κοιμηθείς. Δεν έχω κρεβάτι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και σήκωσε τη συναδελφό της και πήγε κοιμήθηκε μαζί της με τη συναδελφό της και μου έδωσε το δικό της το δωμάτιο να κοιμηθώ. Και το δικό της κρεβάτι. Και όταν έμπαινα σε εκείνο το δωμάτιο, θυμήθηκα την προσευχή που έκανα απόξω από το ξενοδοχείο. Τι είναι αδύνατον σε σένα, Θεέ μου, να μου δώσεις ένα κρεβάτι απόψε. Και ο Θεός το έδωσε. Έχουμε τόσα πολλά. Δεν θέλω να σας διηγηθώ ότι αδικά μου έχετε κι εσείς τα δικά σας. Ότι μέσα στις θλίψεις ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Να σου στείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου. Εκ της Ιώων να σε βοηθήσει, να σε υποστηρίξει. Να θυμηθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου. Γευτήκαμε και πειραματιστήκαμε τον Θεό στη ζωή. Και μου ήρθε στη σκέψη μου από το Λόγο του Θεού ένα περιστατικό που το ξέβρετε φυσικά όλοι σας. Σε κάτι εποχές θλίψεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της απιστίας του λαού του Ισραήλ. Και ο Θεός διεκήρυξε ότι θα υπάρξει πείνα. Μα δεν ήσαν τα ίδια χωράφια. Δεν ήσαν τα ίδια δέντρα. Δεν ήσαν οι ίδιοι καιροί. Πώς θα έρθει πείνα? Αμ στα χέρια του Θεού είναι. Τούτο το σύμπαν είναι ένα ζωντανό πράγμα. Ο Θεός ενεργεί κάτι και πίσω από αυτό. Θέλει μας δίνει, θέλει παίρνει. Να έρθει η σοδειά ολόκληρη και να χαθεί από τα χέρια σου. Στα δέντρα πάνω, να χαθεί. Στα χέρια του Θεού να το κάνει. Να φέρει ξηρασία, να μην μπορείς να έχεις να φας, ούτε νερό να πιείς. Και μέσα σε αυτή την πείνα που ήλθε, ο Θεός φρόντισε για τον άνθρωπο το δικό του. Τον Ηλία, τον προφήτη. Μην νομίσεις ότι οι καταστάσεις θα είναι στο μέλλον διαφορετικές. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις την Αποκάλυψη στο έκτο κεφάλαιο να δεις τι θα γίνει μπροστά που έρχεται. Τι θα γίνει. Μάχερα, πείνα, τα κακά θηρία της γης, άνθρωποι κακοί. Θάνατος από αρρώστιες και άλλες αιτίες. Αυτά είναι μπροστά μας. Μα λέει στον 20ο αιώνα πείνα, πείνα, έρχεται μαύρη πείνα. Εκείνος ο μαύρος καβαλάρης που θα βγει και θα γυρίσει όλη τη γη. Ο μαύρος καβαλάρης, ο υπέας, στο μαύρο άλογο. Είναι πείνα. Αυτά είναι μπροστά και αυτά τα είπανε οι πατέρες στην Βουλή. Καταστροφή πυρηνική, πείνα, απελπισία στον κόσμο, πόλεμος μπροστά, μάχερα παντού. Στον Ιερεμία λέει, σηκώνεται ο Κύριος τους τελευταίους χερούς για να σαρώσει τη γη. Ανεμοστρόβιλος θα γυρίσει από έθνος σε έθνος, από έθνος σε έθνος. Ανεμοστρόβιλος. Έως τις άκρες της γης θα είναι πεφωνευμένοι, δεν θα προφταίνουν, λέει, να τους θάπτουν. Δεν θα προφταίνουν. Και μήπως δεν γίνονται τώρα, τι ακούς κάθε μέρα. Φώνει, φώνει, φώνει, συνέχεια. Πώς θα ζήσει ο πιστός? Οι μεν λένε εις αμάξας, οι δε λένε εις σύπους. Ο πιστός πρέπει να κρατηθεί από τον Κύριό του. Έξω ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Μόνον ο Κύριος μπορεί να σε σώσει. Και εδώ πέρα λοιπόν στην εποχή του Ηλία, ο Θεός λέει στον άνθρωπο το δικό του, τον κεχρισμένο του, τον Ηλία. Ηλία, έλα, σου έχω ετοιμάσει ξενοδοχείο. Πείνα θα έρθει, αλλά εσύ θα ζήσεις. Πού, Θεέ μου? Το ξενοδοχείο στο Χήμαρο Χερίθ. Χήμαρος Χερίθ. Τα ακούσατε αυτό το πράγμα? Ξενοδοχείων τουριστικών πρώτης τάξεως. Πού? Πέραν του Ιορδάνου. Στο Χήμαρο Χερίθ. Τα πλατάνια θα σου δίνουν σκιά. Υπέροχο πράγμα να σε φυλάνε από τη μεγάλη ζέστη. Τα τζιτζίκια θα σου τραγουδάνε. Τα έντομα θα σου κάνουν συντροφιά. Τα όμορφα λουλούδια θα σου δίνουν, θα σου ομορφαίνουν τη ζωή σου. Θα διατάξω εγώ, και διέταξε ο Θεός, τα κοράκια. Φορέσανε λοιπόν το μαύρο τους φράκο τα κοράκια για να σερβίρουν τον άνθρωπο του Θεού. Τι θέλεις να τρως, Ηλία? Μπομφιλέ. Τα κοράκια του φέρνανε κάθε μέρα μπομφιλέ. Και τι θα πεις, Ηλία? Νεράκι γάργαρο από το ριάκι. Ούτε χλώριο μέσα, ούτε απολυμαντικά μέσα, ούτε να μυρίζει το νερό. Νεράκι από το χωριάκι. Και τη νύχτα η οροφή του ξενοδοχείου έλαμπαν τα αστέρια απάνω. Ήτανε πρώτης τάξεως, first class. Και full pension. Έτρωγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσάμπα ο Ηλίας. Ο Θεός εφρόντισε.
Μη μου πείτε ότι δεν είναι το χέρι του Θεού και δεν φροντίζει ο Θεός. Μέσα σε εκείνη την πείνα, μέσα σε εκείνη τη θλίψη, ο Θεός ήταν εκεί. Και σαν τελείωσε, λέει, το νεράκι στο ριάκι, ο Θεός του λέει, καημένε Ηλία, όλο στο ίδιο μέρος, στο ίδιο μέρος, να αλλάξει λιγάκι κάποια αλλαγή. Τον στέλνει στο ξενοδοχείο της Χήρας. Και εκτός από την θαλπορή την άλλη, την οποία είχε σπίτι πλέον, σε σπίτι, σε ζεστασιά, η Χήρα είχε και μία ειδικότητα. Έφτιαχνε μία σπεσιαλιτέ ειδική. Εγώ γλύφω τα δαχτυλά μου, πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί. Έφτιαχνε ωραίες πίτες, τηγανημένες σε λάδι. Τι λάδι, χωρίς οξέα. Από το χέρι του Θεού, πρώτης τάξεως λάδι, που δεν το έχετε φάει στη ζωή σας. Και έφτιανε ωραίες πίτες, δεν ξέρω αν του βάνε και μέλι, θα ήσαντε ακόμα περισσότερο όμορφες. Και έβλεπες λοιπόν ο Ηλίας την έστρωσε στη Χήρα στο ξενοδοχείο και την περνούσε χαρμόσυνα, όμορφα, χαρούμενα εκεί πέρα. Ο Θεός τον έτρεφε. Πώς αντιμετωπίσουμε το μέλλον? Το παρελθόν μας διδάσκει, η βίβλος μας διδάσκει. Άλλοι εις ύπους, άλλοι εις αμάξας. Άλλοι μπορεί να σκέπτονται λύσεις. Για μας μία είναι η λύση. Αλλά καλείται η Εκκλησία του Χριστού να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Ή Χριστό ή κόσμο. Ή θα υψώσουμε τη σημαία μας και θα καυχόμεθα στο όνομα του Κυρίου, ή αλλιώτικα να πάμε να ζήσουμε στον κόσμο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο φρονήματα. Και αν αυτό το πράγμα είναι για τη φυσική μας ύπαρξη, για την πνευματική μας πώς θα σταθούμε? Πάλι λέει η εκπίστεως. Ξέρετε ότι ζούμε τώρα σε εποχές τρομερές. Η πίστη κινδυνεύει. Η πίστη απειλείται. Ξέρετε ότι ο κόσμος έχει τρομακτική δύναμη απάνω στον άνθρωπο. Πού είναι η πίστη? Όταν ακούς φοβερά πράγματα, ανθρώπους γνωστούς μας οι οποίοι ήσαν άλλοτε εδώ πέρα και λαβαίνανε μέρος στο δείπνο του Κυρίου και σήμερα ζουν στον κόσμο βυθισμένοι στην κόλαση μέσα από τούτη τη ζωή. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Και δεν βγαίνουν πολλές φορές στην επιφάνεια. Η Εκκλησία πρέπει να πέσει στα γόνατα. Οι νέοι μας να διατηρήσουν την αγνότητά τους. Την πουλάνε για τίποτα σήμερα. Για τίποτα. Είναι οι εποχές. Είναι οι καιροί. Πού είναι οι αγνώτης? Ο τέμπορα ομόρες, λέει. Πάνε. Παλιές εποχές. Τότε, λέει, η Παρθενία ήταν μεγάλο πράγμα. Τώρα δεν είναι τίποτα. Την πουλάει για τίποτα. Την πουλάει για τίποτα. Νέοι στην Εκκλησία του Χριστού. Που πρέπει να είναι λαμπάδες. Λαμπάδες. Η αγάπη θα εκλείψει. Ζωφερό το μέλλον. Ο Κύριος είπε θα βρω την πίστη στη γη. Και έπειτα ποιος μας λέει τι θα γίνει και με την Εκκλησία στο σύνολό της? Αν δεν υπάρξει κανένα λουτρό αίματος, όπως μπήκε με λουτρό αίματος, μήπως θα χρειαστεί βγαίνοντας να αντιμετωπίσει πάλι κάτι τέτοιο? Υπάρχουν πιστοί που το λένε αυτό. Η Γραφή μιλάει για δοκιμασία πίστεως στα τέλη των καιρών. Και δεν αποκλείεται ο Κύριος πριν μας παραλάβει επάνω να θελήσει να μας καθαρίσει. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι διάφοροι δικοί μας που ζουν μια κοσμική ζωή. Ακούς για γυναίκες της Εκκλησίας. Κοσμικότατη ζωή απ' έξω. Δεν ενδιαφέρει καθόλου από τους έξω. Οι βλεφαρίδες, οι ξένες, τα βαψίματα, τα τέτοια, το σχιστό φόρεμα, ό,τι κάνει ο κόσμος και ζει. Οι γυναίκες της Εκκλησίας. Θα αποφασίσουμε να ξυπνήσουμε. Θα αποφασίσουμε να τοποθετηθούμε στη θέση μας. Να είμεθα ή δεν θα είμεθα. Θα υψώσουμε τη σημαία και θα πούμε καυχόμεθα στο όνομα του Κυρίου. Ας πάμε στον κόσμο τότε. Δεν μπορείς να είσαι άλλος εδώ μέσα, άλλος έξω. Και δυστυχώς ζούμε σε τέτοιες καταστάσεις, αδελφοί. Ζούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Πώς θα σταθούν όλοι αυτοί όταν θα έρθει η δοκιμασία? Αυτούς όλους θα τους πάρει το ποτάμι. Θα τους πάρει το ποτάμι. Δεν μπορούν να σταθούν. Σαν έρθει η δοκιμασία, πόσοι θα μείνουμε στο τέλος? Ο Θεός να μας αξιώσει να σταθούμε και να σοβαρευτούμε. Άλλοι εις ύπους, άλλοι εις αμάξας. Άλλοι από δόθε και άλλοι από κήθε. Αλλά αυτοί συνεκάμφθησαν και έπεσαν, λέει ο Λόγος του Θεού. Ημείς ανέστημεν και ανορθώθημεν.
όσοι είμαι θα στηριγμένοι στον Κύριο. Και είναι ανάγκη να στηριχθούμε στον Κύριο. Είναι ανάγκη να στάθουμε στη θέση μας. Και στη φυσική μας ύπαρξη θα ζήσουμε διαπίστεως. Και στην πνευματική μας ζωή καλούμεθα να ζήσουμε διαπίστεως. Να μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου. Μα θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έχετε. Εν υπομονή πολύ λέει. Πώς λέει. Έτι ο λίγων και ο ερχόμενος θα έλθει. Και ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αν υποστήλεις, πας προς τα πίσω, δεν ευαρεστείτε η ψυχή μου εις αυτόν. Δεν ευαρεστείτε. Μην κοιμάσαι σε προσκέφαλο ότι επειδή κάποτε πίστεψες στον Χριστό θα είσαι οπωσδήποτε σωσμένος. Σωσμένος εφόσον μένεις στην αλήθεια. Αν υποστήλει, δεν ευαρεστείτε η ψυχή μου εις αυτόν, λέει ο Κύριος. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδελφοί. Να σηκώσουμε τη σημαία ψηλά να τη βλέπει ο καθένας. Ότι εμείς πήραμε την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση, να είμεθα του Κυρίου. Δεν μετακινούμεθα δόθε κήθε. Και αν δεν αποφασίσουμε μερικοί από εμάς να σταθούμε εκεί, δεν θα μείνει τίποτε. Ήδη υπάρχει μεγάλη διαρροή. Ο Θεός να ξυπνήσει την Εκκλησία του. Να μας ξυπνήσει. Η καιρή είναι φοβερή. Το είπαν οι πατέρες του έθνους. Το λένε τα δημοσιογραφικά όργανα. Το λένε τόσες φωνές τριγύρω φωνάζουν. Ο Κύριος να μας αφυπνήσει. Αμήν. Να κλείσουμε με χοροδία.

0: Λουί μεταγινόμενος από κάτι λαστέ μας.
1: Πόσον ευτυχής ότι σε γνωρίσαμε, ότι στηριζόμεθα επάνω σε σε. Είσαι εσύ το φρούριό μας, η σημαία μας, η καύχησή μας, η χαρά μας. Δώσ' μας τη χάρη, Κύριε, να κάνουμε αλήθεια και πραγματικότητα αυτό το οποίο πιστεύουμε και ομολογούμε. Δώσε να τοποθετηθούμε σωστά στην αλήθεια τη δική σου. Όχι κειμενόμενοι σε κάθε άνεμο διδασκαλίας. Όχι δόθε και κήθε στον κόσμο και από εδώ και από εκεί. Αλλά μόνο σε σένα. Σκοτεινές εποχές έρχονται. Φοβερές εποχές έρχονται. Δώσε τα μάτια μας να κοιτάνε σε σε. Από πού θέλει ελθεί η βοήθειά μας. Η βοήθειά μας έρχεται παρά του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Σε σένα, Κύριε, στηριγμένοι, επάνω σε σε, θα βαδίσουμε, θα αναστηθούμε, θα ανορθωθούμε, θα σταθούμε, ενώ γύρω ο κόσμος θα πέσει. Δοξασμένο το όνομά σου, μείνε μαζί μας, ξύπνα την εκκλησία σου τον τελευταίο καιρό, αφύπνισε όλους μας. Κάμε έλεος, σε παρακαλούμε πολύ, για εκείνους που έχουν πέσει και απομακρυνθεί από κοντά μας. Ελέησέ τους και ξύπνα τους. Παρακαλούμε πολύ, δείξε ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς και δεν υπάρχει καιρός πλέον. Τάχυνε την έλευσή σου, Κύριε, η νύφη σου προσμένη. Στο όνομά σου, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γνωμία των Λάο Τσε, τον Λάο Τσε και την θρησκεία του, τον Ταοϊσμό, Ταό. Ταοϊσμός είναι ο διδάσκαλος της Θείας Οδού, όπως ονομάστηκε ο Λάο Τσε. Ο Λάο Τσε είναι ζήτημα αν υπήρξε ιστορική φυσιογνωμία, αμφισβητείται και αυτό, πάντως τοποθετείται, εάν τέτοια φυσιογνωμία υπήρξε, τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνος, έζησε δηλαδή γύρω στο 604 μέχρι το 517 π.Χ. Βλέπετε, αυτός ο 6ος αιών, όπως είπαμε και στα περασμένα μαθήματα, υπήρξε καταπληκτικός από τις πλευράς της εμφανίσεως προσωπικότητων οι οποίες έφερναν μηνύματα εις τον κόσμο. Έζησε και ήταν σύγχρονος περίπου του Ζωροάστρη στη Περσία και επίσης μεγάλων προφητών όπως του Εζεκιήλ, του Ιερεμία κλπ. Και ήταν αρχαιότερος του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίζεται γύρω στα μισά του 6ου αιώνα, 550 περίπου ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν ο Λάο Τσε είναι προγενέστερος, αν υπήρξε ως ιστορική προσωπικό της, είναι προγενέστερος του Κομφουκίου. Το αρχικό του όνομα ήταν Λι Ερχ και ονομάστηκε Λάο Τσε ή το γυραιό παιδίον, το γυραιό παιδί ή ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Λένε ότι υπήρξε ιστοριογράφος ή αρχαιοφύλαξ στην αυλή την αυτοκρατορική του Τσέου και ήταν στα χρόνια εκείνα που η αυτοκρατορία του Τσέου ναυάγησε και βούλιαξε και η φιλοσοφία του αποσκοπεί και η θρησκεία του αποσκοπεί μάλλον να δώσει ένα είδος ειρήνης στις καρδιές της αριστοκρατίας η οποία βρέθηκε στο κενό με την ανατροπή της αυτοκρατορίας του Τσέου, να της δώσει κάποια ησυχία με τον ακρατητή από μία πίστη, μια πεποίθηση, εμπιστοσύνη στο κοσμικό στοιχείο που συνθέτει το σύμπαν και εκ του οποίου υπάρχει το σύμπαν, το Ταό, όπως θα δούμε. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο. Αναφέρεται ότι ο Κομφούκιος επήγε και τον βρήκε, ενώ ο Κομφούκιος ήταν ακόμα νέος. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο και μάλιστα η συναντησή τους δεν ήταν ομαλή. Όπως αναφέρεται, ο Λάο Τσε τον επέκρινε τον Κομφούκιο, ο οποίος Κομφούκιος ζητούσε μια κοινωνική μεταρρύθμιση και επάνωδο σε παλαιά αρχαία συστήματα, δηλαδή τη διατήρηση της αυτοκρατορίας κλπ. Ενώ ο Λάο Τσε έδειχνε την ανάπαυση και την ησυχία της ψυχής με το να στηριχθεί, να συνενωθεί με το κοσμικό στοιχείο, το στοιχείο που υπάρχει ως βάσης ολοκλήρου του σύμπαντος. Βεβαίως εδώ πέρα βλέπει κανείς μια μυστικιστική διάθεση και τάση να συλλάβει την έννοια του Θεού, αλλά είναι πολύ μπερδεμένη και είναι ένας διάκητος πανθεϊσμός. Δέχεται δηλαδή το στοιχείο αυτό το κοσμικό, όπως θα δούμε, απρόσωπο έναντι του προσωπικού Θεού, τον οποίον κηρύττει και διεκήρυξε ο Ιησούς Χριστός και απεκάλυψε αυτό το στοιχείο, το Ταό. Είναι εξού και ταοϊσμός η θρησκεία του και η φιλοσοφία του. Το Ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο, διάχυτο μέσα στο σύμπαν και εδίδασκε την προσπάθεια της διατηρήσεως κάποιας ενότητος, επαφής με το στοιχείο αυτό το Ταό, για να αποκτήσει ο άνθρωπος την ησυχία, την ανάπαυση. Δηλαδή η θρησκεία του, η φιλοσοφία του, είναι η φιλοσοφία της αδράνειας, της απραξίας. Όταν λοιπόν συνειδήθη με ο Λάο Τσε, με τον Κομφούκιο, τον νεαρό τότε, μεταρρυθμιστή, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, που επεζήτη την Ανάσταση του περασμένου μεγαλείου της Κίνας, ο Λάο Τσε τον επέκρινε και του είπε, του Κομφουκίου, «Οι άνθρωποι για τους οποίους ομιλείς απέθαναν και τα κόκαλά τους έλειωσαν, απόβαλε από μέσα σου το υπερήφανο ύφος σου και τις πολλές σου επιθυμίες, του λέει ο Λαοτσέ. Έτσι επέκρινε τον νεαρό Κονφούκιο, που ήθελε κοινωνικώς να μεταρρυθμίσει την Κίνα και να επαναφέρει το αρχαίο αυτοκρατορικό μεγαλείο. Αυτούς, λέει, για τους οποίους μιλάς, του λέει ο Λαοτσέ, πεθάνανε και τα κοκαλιά τους λιώσανε. Απόβαλε από μέσα σου την υπερηφάνειά σου και όλες τις επιθυμίες σου που έχεις. Τον πρότρεψε λοιπόν να αναζητήσει μία προσωπική επαφή και ήσυχη με το μυστικό αυτό στοιχείο του σύμπαντος, το Ταό, το οποίο Ταό φέρνει την ειρήνη εις τον άνθρωπο και είναι το κλειδί για τη ζωή, όπως έλεγε ο Λαοτσέ. Ο Λαοτσέ του απήντησε ότι έψαξε για 20 χρόνια πολλά βιβλία. Και ο Λαοτσέ του απήντησε, πάλι, του Κομφουκίου, αν το Ταό προσφερθεί στους ανθρώπους, ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν θα θελήσει να το προσφέρει στον ηγεμόνα του και εις τους γονείς του? Αν το Ταό αναγγελθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα το αναγγείλει και στους άλλους? Αν το Ταό μεταδοθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα μεταδώσει στα παιδιά του? Και του λέει του Κομφουκίου, γιατί εσύ δεν το αποκτάς? Τούτη είναι η αιτία, διότι δεν δείχνεις άσυλο του Ταό μέσα στην καρδιά σου, του είπε του Κομφούκιου, και ήλεγξε τον Κομφούκιο με αυτό τον τρόπο. Ο Κομφούκιος, απογοητευμένος από τη συνάντηση με τον Λαοτσέ, ο οποίος είχε μια, όπως είπαμε, μυστικιστική φιλοσοφική διάθεση και εκήρυτε την ένωση με το στοιχείο του σύμπαντος που συνθέτει τους κόσμους, ενώ ο Κομφούκιος αδιαφορούσε γι' αυτά και έλεγε, εδίδασκε τον ενάρετον μεν δίον, αλλά μία κοινωνική ηθική υποταγή στους άρχοντες για να συμμαζέψει την κοινωνία του καιρού του και να επαναφέρει την κοινωνία την παλιά και την υποταγή στους αυτοκράτορες. Έλεγε λοιπόν ο Κομφούκιος, ο κοινωνικός αυτός μεταρρυθμιστής της Κίνας, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Λαοτσέ, έλεγε τα εξής κομικά ολίγων. Ξέρω πως τα πουλιά πετούν, πως τα ψάρια κολυμβούν, πως τα ζώα τρέχουν, αλλά εδώ είναι ο δράκον τον οποίον συνήντησα, έλεγε για τον Λαοτσέ. Εδώ είναι ο δράκον, δεν ξέρω πως αναριχάται στους εθέρες μέσα από τα σύννεφα και πως πετάει στους ουρανούς. Σήμερα είδα το Λαοτσέ και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μπορώ να τον παρομοιάσω με τον Δράκοντα, είπε ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν, ετούτες οι δύο φυσιογνωμίες που παίξαν ένα ρόλο στην αρχαία Κίνα, στην παλιά Κίνα, την πρώτου Μάο Τσέ, και εις τους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι επίστεψαν, δεν ήσαν παρά δύο φυσιογνωμίες, αν πιστέψουμε στην ιστορική ύπαρξη του Λαοτσέ, δύο ιστορικές φυσιογνωμίες με δύο διαφορετικές τοποθετήσεις απέναντι στη ζωή. Ο ένας ήταν αδιαφορούσε για την ύπαρξη του Θεού, όπως ο ίδιος έλεγε, αφήστε τον ουρανό για τα σπουργίτια, εμείς είμαστε εδώ κάτω, και εδίδασκε ο Κομφούκιος την κοινωνική ηθική και την υποταγή στους άρχοντες για να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της Κίνας. Ο Λαοτσέ όμως είχε μια μυστικιστική διάθεση και κήρυτε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη αν συνενωθεί κατά έναν μυστικό τρόπο με το στοιχείο που είναι διάχυτο στο σύμπαν και υπάρχει. Προφανώς διέβλεπε κάπως και ενωραματιζόταν τον Θεό χωρίς να μπορεί να τον προσδιορίσει και τον έβλεπε διάχυτο μέσα στη φύση. Ήταν ένα είδος πανθεϊσμού. Έτσι λοιπόν ο Λαοτσέ ήταν μεταφυσικός και οραματιστής, ο Κομφούκιος ήταν κοινωνικός μεταρρυθμιστής μόνον απλώς. Επεδίωξε ο Λαοτσέ την λογική και την αρετή. Εδίδαξε στον καιρό του και εδίδαξε τον αυτοαφανισμό και την ανωνυμία. Να ζήσεις ήσυχα, αθόρυβα, με αδράνεια και απραξία τελεία, αλλά ενωμένος με το μυστικό εκείνο στοιχείο του σύμπαντος, γεγονός που σε κάνει να επιπλέεις έναντι των άλλων και να υπερτερείς έναντι των άλλων. Όταν είδε λοιπόν την πτώση της δυναστείας των Τσέου, στην οποία είχε υπηρετήσει, κατέφυγε προς την Δύση. Στα σύνορα τον συνείδησε, τον σταμάτησε ένας αξιωματούχος, ο Γκίνχη, και του είπε: «Κύριε, εάν επιθυμείς να αποσυρθείς από τον κόσμο, σε παρακαλώ να γράψεις για μένα ένα βιβλίο». Και ο Λάο Τσέ έγραψε ένα βιβλίο με δύο μέρη από 5.000 παράξενες λέξεις, στοιχεία, στις οποίες συζητεί τις αρχές της λογικής και της αρετής, και έπειτα από αυτό ανεχώρησε και εξαφανίστηκε και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Λάο Τσέ. Τώρα, μετά το θάνατό του, πριν προχωρήσουμε εκεί, ο Λάο Τσέ είχε πολύ ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του, σαν φιλόσοφος που ήταν, και μάλιστα ακριβώς διότι ζητούσε την αφάνεια, την απραξία, την αδράνεια μέσα στη ζωή και την ήσυχη έτσι ειρήνη της ψυχής σε ένωση με το στοιχείο αυτό το υπερβατικό, το εγκόσμιο όμως, το εγκόσμιο στοιχείο αλλά απρόσωπο και αόρατο και ασύλληπτο στοιχείο. Ήταν δάσκαλος με ταπεινή αντίληψη για τον εαυτό και με αρχές τέτοιες, ταπεινώσεως. Έλεγε για τον εαυτό του, οι κρίσεις του από το βιβλίο του για τον εαυτό του. «Τα πλήθη των ανθρώπων είναι ευτυχισμένα, τόσο ευτυχισμένα. Μόνον εγώ παραμένω ήσυχος. Είμαι μόνος. Ο τόσο μόνος. Μόνος εγώ φαίνομαι άδειος. Έχω άγνοια. Ο τόση άγνοια. Είμαι ένας κουτός. Έχω τόση σύγχυση. Μόνος εγώ είμαι αδέξιος και αγρίκος. Μόνον εγώ διαφέρω.

θα έπρεπε να ακολουθήσει την ειδική του οδόν, το παράδειγμα του. Διατύπωνε τρεις αρχές. Όλοι στον κόσμο έλεγε με καλούν μεγάλο ο Λαό Τσέ. Αλλά μοιάζω το αντίθετο. Έχω όμως τρεις αρχές για τις οποίες υπερηφανεύομαι. Τη συμπάθεια, την οικονομία, την ταπείνωση. Αναφέρεται στο Tao Te Ching, το βιβλίο αυτό. Τη συμπάθεια, την οικονομία, την ταπείνωση. Και εδώ κλεινόταν όλη η προσωπικότητα του Λαό Τσέ. Όσο διαφορετικός εκείνος που διακήρυξε ότι πριν γίνει ο κόσμος, εγώ υπήρχα και ήμουνα ένδοξος εις τον Πατέρα. Πόσο διαφορετικός, λέω, ο Κύριος της δόξης, ο οποίος έλεγε εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο, πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα. Πόσο διαφορετικός ο Ιησούς, ο οποίος έχει στα χέρια του προφητείες, που μιλάνε για το πρόσωπό του, που προσδιορίζουν τον χρόνο της ελευσεώς του, την γέννησή του, τον τόπο που θα ζήσει, τη δράση του, το θάνατό του, την αναστασή του από τους νεκρούς. Πόσο διαφορετικός εκείνος, ο οποίος επήρε την θέση μας στο ξύλον του Σταυρού για να πληρώσει τις αμαρτίες μας και να πραγματοποιήσει το μεγάλο έργο του εξυλασμού και να μας ενώσει με τον Θεό. Βεβαίως, εδώ έχουμε απλώς έναν άνθρωπο με μια φιλοσοφία μαραμένη, με μια ταπείνωση την οποία έβρισκε σε μια οδό ζωής και φιλοσοφίας, τρόπο ζωής, τόσο διάφορη όμως από τη θεία προσωπικότητα, την υπέρλαμπρη προσωπικότητα του Υιού του Θεού. Έλεγε ακόμα τα λόγια μου, είναι εύκολο να γνωστούν και εύκολο να πραγματοποιηθούν, αλλά κανείς στον κόσμο δεν είναι ικανός να τα γνωρίσει και να τα πράξει. Είναι διότι δεν τα γνωρίζουν, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν με γνωρίζουν. Και γενικά ολόκληρη η σκέψη του είχε μια διάχυτη απεσιοδοξία, θα έλεγε κανείς. Εν τούτης όμως, μετά το θάνατό του, όπως συμβαίνει συνήθως, ο θαυμασμός στο πρόσωπό του αυξήθηκε και μεγάλωσε. Άρχισε η θεοποίηση μετά το θάνατό του. Τον θεοποίησανε. Το 156 μετά Χριστόν ήδη διατάζονται από τον αυτοκράτορα της Κίνας θυσίες στο πρόσωπο του Λαό Τσέ. Να γίνονται θυσίες. Το 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με κάτω από την επιρροή της χριστιανικής αληθείας που είχε μπει στην απέναντι Κίνα, διακηρύσσεται πλέον το δόγμα της υπερφυσικής ασπόρου συλλήψεως του Λαό Τσέ, ότι γεννήθηκε εκ Παρθένου ο Λαό Τσέ. Αλλά το κωμικό είναι ότι το γυρεόν τούτο πεδίον, όπως ονομαζότανε ο φιλόσοφος, εκειοφορείται από τη μάνα του 72 ή κατά άλλους 81 χρόνια. Όταν δεν γεννήθηκε, εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Ήταν το γυραιό πεδίο. Εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Βλέπει λοιπόν κανείς πως και όταν η αλήθεια μπήκε μέσα σε αυτή τη χώρα, παραποιημένοι την απέδωσαν και κόλλησαν στον Λαό Τσέ και απέδωσαν στον Λαό Τσέ κάτι από την αλήθεια, αλλά τόσο παραποιημένο και τόσο πλέον τραγικά ειρωνικό, ώστε προκαλεί πραγματικά θυμηδίαν η όλη υπόθεση σε αυτή. Ο Λαό Τσέ, ένας σκέτος άνθρωπος. Και όλα τα άλλα, παραμύθια και μύθοι, τα συναφεί με τη ζωή του. Το 586 μετά Χριστόν, στο ναό της γενέτειράς του, μια επιγραφή καθιέρωνε το δόγμα της επανειλημμένης ενσαρκώσεως του Λαό Τσέ. Το 650 έως 684 μετά Χριστό, ένας αυτοκράτορας της Κίνας τον ανακηρύσει τον Λαό Τσέ αυτοκράτορα, και το 713 έως 742 ανακηρύσσεται ο Μέγας Σοφός και Πρόγονος. Λίγο αργότερα θεωρείται πλέον το πρώτο πρόσωπο της Ταοϊκής Τριάδος. Πήρανε το δόγμα της Τριάδος από τον χριστιανισμό που επεξετάθη στην Κίνα και μίλησαν για την Ταοϊκή Τριάδα, της οποίας το πρώτο

0: πρόσωπο ήταν ο Λάο Τσε, ας πούμε ο πατήρ. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν ένα μεταφυσικό στοιχείο με το όνομα Παν Κου, το δημιούργημα. Και το τρίτο πρόσωπο ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που είχε αποθεωθεί, ο Μαργαριταρένιος Αυτοκράτορ. Αυτή ήταν η ταοϊκή τριάς, τοποθετημένη μέσα στην Κίνα και με χρώμα κινέζικο. Δεν επίστεψε ο ίδιος σε προσωπικό θεό, δεν διακήρυξε την ύπαρξη προσωπικού θεού, η διδασκαλία του για καλοσύνη προς τους ανθρώπους ήταν αμφισβητήσιμη και για τον ίδιο, εάν την είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος και δεν επιβεβαιώνεται από παραδείγματά του. Εν τούτης όμως, εκατομμύρια τον ανεγνώρισαν σαν μεγάλο σοφό θρησκευτικό δάσκαλο και τελικά σαν μία ενεργό εκδήλωση του αοράτου του Θεού στον κόσμο. Ενεργό εκδήλωση του Θεού στον κόσμο. Αυτά όλα έρχονται να μας πείσουν για αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι ο άνθρωπος είναι θρησκευτικός. Η θρησκεία είναι ένα συνέστημα διάχυτο στον κόσμο. Δεν το δημιουργεί ο άνθρωπος, έρχεται με το θρησκευτικό συνέστημα ακριβώς για να αισθάνεται μέσα του την ανάγκη του Θεού και να έχει την αναζήτηση του Θεού. Αλλά αυτό είναι η αρχή, το ξεκίνημα, η όψη από μέσα. Απ' την άλλη μεριά, χρειάζεται μια ιστορική συγκεκριμένη αποκάλυψη την οποία έπρεπε να δώσει ο Θεός και να δείξει στον άνθρωπο ποιος είναι ο Θεός, ο χαρακτήρας του, τα σχέδιά του. Γιατί ο άνθρωπος με το σκοτίνιασμα που έχει πάθει το εσωτερικό εξαιτίας της αμαρτίας εκτρέπεται. Δεν μπορεί να βρει το δρόμο της επιστροφής προς το Θεό. Ζητάει το Θεό, μα δεν ξέρει πού να τον βρει. Και η εκτροπή του είναι γελία πολλές φορές. Αυτογελιοποιείται ο άνθρωπος. Διότι να, κοιτάξτε, ότι με αυτόν τον τρόπο ένας σοφός, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, πιθανόν πνεύμα ανήσυχο και μέσα του ειλικρινές, αλλά όμως κοτεινιασμένος, εξετράπη εις τη λατρεία κάποιου κοσμικού στοιχείου, απρόσωπο, αόρατο, απροσδιόριστο, μια μυστικιστική διάθεση συνενώσεως με το σύμπαν, την ουσία του σύμπαντος, απ' την άλλη μεριά μια ψευτοηθική και κάτι ξεθοριασμένα κηρύγματα περί καλοσύνης και συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους γύρω. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, αν δεν έχει το φως της Αποκαλύψεως, το οποίο ο Θεός δίνει, δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Είναι χαμένος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι έδωσε αυτή την ιστορική αποκάλυψη εν το προσώπο του Χριστού και μάλιστα την προετοίμασε. Έχουμε σταθμούς αυτής της ιστορικής αποκαλύψεως, πως ο Θεός μίλησε απαρχής για τον προφητών, στον Μωυσή, κατά ποικίλους τρόπους, για να έλθει το πράγμα και να ολοκληρωθεί στην φανέρωση την ιστορική του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας δίνει τον Θεόν χειροπιαστόν πλέον μέσα μας τον Θεόν και την αποκάλυψη των σχεδίων του μέσα στην καρδιά μας. Οι ιερές γραφές του Ταοϊσμού ποιες είναι? Υπάρχει ένα δοκίμιο, το Tao Te Ching, που αποδίδεται στο Λαό Τσε. Αυτό μεταφράστηκε ως το βιβλίο της Οδού της Αρετής ή το στοιχείο της φύσεως, των κοσμικών στοιχείων και ιδιότητές του, ή κανόν λογικής και αρετής. Περιέχει πρώτον ασυστηματοποίητες γενικότητες και συμβουλές. Δεύτερον, σημειώσεις αυτοβιογραφικές και τρίτον, απόψεις για την κοινωνική κατάσταση. Με όλα τα αυτά, αυτό το βιβλίο θεωρήθηκε σπουδαίο. Οι αυτοκράτορες διέταξαν να γραφτεί σε δύο πέτρινες πλάκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στις δύο πρωτεύουσες της Κίνας, την Καντόνα και το Πεκίνο, ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να τη διαβάσει, και επίσης εδόθησαν στους κρατικούς λειτουργούς για να μπορούν να διδαχθούν τα σοφά λόγια του Λαό Τσε. Κάποιος Γερμανός νόμισε ότι βρήκε μέσα σε αυτά τα βιβλία 268 ρίσεις που τις βρήκε να ταιριάζουν ή να είναι ανάλογες με το Ευαγγέλιο και είπε ότι ο Λαό Τσε είναι ένας προχριστιανικός μάρτυρς και φιλόσοφος, αλλά αυτά είναι και τραβηγμένα Και επίσης ένα άλλο φυλάδιο, το φυλάδιο των πράξεων και εανταμοιβέτων, που περιέχει μαζί με ομές πρωτόγονες διδασκαλίες, περιέχει και μερικά στοιχεία ηθικής διδασκαλίας. Ιδού πως μιλάει ο Λάο Τσε για τον άνθρωπο τον αγαθό, τον άνθρωπο ο οποίος το ιδεώδες του, όπως θα έλεγε κανείς. Πρώτα, δεν θα περιπατήσει σε διεστραμμένους δρόμους ο άνθρωπος αυτός. Θα συγκεντρώσει αρετή και πράξη σε πένα. Συμπεριφέρεται με αγάπη σε όλα τα πλάσματα. Είναι νομοταγής, ηθικός, αγαπάει τους νεαρούς αδελφούς του, υποτάσσεται στους μεγαλυτέρους, διορθώνει τον εαυτόν του και με αυτόν τον τρόπο διορθώνει και τους άλλους. Λυπάται τα ορφανά και τις χείρες, σέβεται τους γέρους, αγαπάει τους νέους, δεν βλάπτει ούτε τα έντομα, ούτε το χορτάρι, ούτε τα δέντρα, λυπάται για τις πονηρές τάσεις γύρω του, δεν επιπλήττει τον άνεμο, δεν καταράται την βροχή, δεν ακούει τι η γυναίκα του και οι παλακές λένε, δεν αφήνει τα νέα πράγματα να τους βύσουν τα παλαιά, δεν χρησιμοποιεί άδικα μέτρα, άδικα ζύγια, δεν τραγουδάει και δεν χορεύει την τελευταία ημέρα του μηνός ή την τελευταία ημέρα του έτους, δεν φωνάζει και δεν θυμώνει την πρώτη ημέρα του μηνός ή την πρώτη ή το πρωί κάθε ημέρας, δεν κλαίει, δεν φτύνει προς το βορρά και ή προς τα αστέρια που πέφτουν, δεν μουντζώνει το ουράνιο τόξο. Αν κανείς έκανε κακό, μετανοήσει και διορθωθεί. Αν αποφύγει το κακό και κάνει το καλό, θα βρει χαρά και ευτυχία. Γιατί να μην πιέσουμε τον εαυτό μας για το καλό, ρωτάει. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπάκος αυτός ο καημένος έβγαλε με τη φτωχή του γνώση μίαν ηθική μέσα στη ζωή. Ηθικούλα, θα έλεγε κανείς. Τόσο ρηχή, τόσο ανεμική και ξεφτισμένη. Τίποτε περί του ανθρώπου να μας πει για την κατάσταση τη σημερινή του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος είναι βυθισμένος στην αμαρτία και χαμένος κυριολεκτικά, όπως το λέγει το Ευαγγέλιο, και ότι η θέση του ανθρώπου είναι στο σταυρό, εάν πέσει στα χέρια του Θεού είναι καταδικασμένος για πάντα. Και η μόνη σωτηρία του είναι η λύτρωση δια του Ιησού Χριστού. Δεν μας λέει τίποτα για την ανάγκη της αναγεννήσεως της ψυχής, της μεταβολής, της αναμορφώσεως της ψυχής, δια δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Διότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αλλάξει, με το να μην φτύνει στο βορρά, να μην μουτζώνει στο ουράνιο τόξο κλπ. Πολύ φτηνά πράγματα. Σε σχέση με τις μεγάλες εκείνες αλήθειες, τους ογκολίθους της αληθείας, τους οποίους το Ευαγγέλιο μας δίνει και είναι τόσο πραγματικό, αντικειμενικό, ρεαλιστικό το Ευαγγέλιο. Κάνει ανατομία της ανθρωπίνης ψυχής. Δείχνει τις αντιθέσεις της στον βάθος. Διαβάζεις το 7ο της προς Ρωμαίους επιστολής και βλέπεις τον άνθρωπο με όλη την ευσεβιά του, με όλη την θρησκευτικότητά του, με όλη την αγαπή διάθεσή του, να αισθάνεται μέσα του νόμους, τους νόμους της αμαρτίας που τον κρατάνε και να έχει την πάλι την εσωτερική, τον πόλεμο και να φωνάζει ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει ανατομία της ανθρωπίνης ψυχής. Δεν έχει γνώση του βάθους της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Είναι απλώς μια ηθικούλα. Μια ηθική που μπορούσε ο κάθε άνθρωπος αγαθών έστω διαθέσεων να την κάνει. Δεν έχει να πει λέγω τίποτε από όλα όσα το Ευαγγέλιο μας δίνει. Το ταό τι σημαίνει. Σημαίνει οδός. Αλλά ενώ στου Κομφουκίου την αντίληψη ταό θα πει μέθοδος, πορεία, τρόπος ηθικής συμπεριφοράς, όπως επί παραδείγματι ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι να μην κάνεις εσύ σε αυτούς, που έλεγε ο Κομφούκιος, αυτό ήταν ταό, μέθοδος, τρόπος. Η οδός του ουρανού, το πιέν ταό, είναι να ευλογείς τους αγαθούς, να κάνει δυστυχείς τους κακούς. Στον Λάο Τσε δεν είναι μέθοδος, αλλά είναι το στοιχείο το κοσμικό. που υπάρχει στον κόσμο και ένα κατ' του οποίου όλος ο κόσμος υπάρχει. Κατά το Λαό Τσέ είναι το στοιχείο το απόλυτο. Είναι η λογική και η ηθική τάξη του σύμπαντος. Είναι ένα φιλοσοφικό απόλυτο. Είναι το υπέρτατο «ον». Είναι αυτό ο λόγος του σύμπαντος. Δηλαδή, της θρησκείας εκείνης άνθρωποι θα μπορούσαν να πούν, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο του, το κατά Ιωάννη, εκεί που λέει εν αρχή «ιν ο λόγος» και ο λόγος «ιν προς το Θεό» και «Θεός είναι ο λόγος», αυτοί θα λέγανε εν αρχή «ιν το ταό» και το ταό «ιν προς τον Θεόν» και «Θεός ειν το ταό». Αλλά με την εξής φοβερή διαφορά, ότι ενώ στο Ευαγγέλιο ο λόγος, εν αρχή «ιν ο λόγος είναι προσωπικότης, η οποία υπάρχει έξω από το σύμπαν, πέραν από το σύμπαν, ανεξαρτήτως του σύμπαντος και είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, τα πάντα δι' αυτού έγιναν, το ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο μέσα στο σύμπαν. Είναι ένα είδος πανθεϊστικής αντιλήψεως της ουσίας του σύμπαντος, όχι προσωπικότης έξω από το σύμπαν. Συνεπώς, αν είναι ο λόγος της δημιουργίας των πραγμάτων, είναι ο λόγος της δημιουργίας ο απρόσωπος και ασυνήθητος, που τα πράγματα υπάρχουν και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον εναρχή λόγο των Υιών του Θεού. Κατά τον Λαό Τσέ, αυτό το ταό είναι πρωταρχικό, είναι πρώτιστο, πριν από τους ουρανούς και τη γη, είναι το έσχατο, είναι το ήσυχο, το ασχημάτιστο, το αμετάβλητο, το ανώνυμο. Η άφθονος συντηρητική πηγή όλων των πραγμάτων, που ανεμπόδιστα δημιουργεί και διατηρεί όλα τα πράγματα. Αυτό που διαπερνάει όλα τα πράγματα είναι αφιλόδοξο, είναι δημιουργικό. Πώς μπορεί να το φτάσει κανείς και να το πλησιάσει? Πρέπει να φωτιστεί. Πρέπει να μοιηθεί και να φωτιστεί. Το Τάο είναι ανέκφραστο, ακατανόμαστο, απερίγραπτα μεγάλο. Είναι, όπως θα λέγαμε, ο πατέρας των πάντων ή η μητέρα των πάντων, που γεννιόνται όλα από αυτό το στοιχείο. Βεβαίως, είναι εδώ πέρα μια διάθεση, όπως είπαμε, μυστικιστική, να συλλάβει το στοιχείο που είναι αρχή του σύμπαντος. Αλλά πού να φτάσει? Είναι τόσο νοθευμένο το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου και το πνευματικό, που το βλέπει σαν απρόσωπο, σαν ένα στοιχείο, χωρίς συνείδηση, αυτό το ίδιο που δημιουργείται με ο κόσμος εξ αυτού, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο προσωπικός Θεός, ο εξωκόσμιος, ενσυνείδητος, υπεράνω του κόσμου τούτου. Για τον Λαό Τσέ, η γνώση του Ταό φέρνει μακροζωία, φέρνει κάνει αγύραστο το σώμα, τον άνθρωπο άφοβο, αδιάβλητο, αθάνατο, να μην ανήκει στο βιοβασίλειο του θανάτου. Λόγια. Άρα λόγια και να. Διότι και ο ίδιος πέθανε και γέρασε. Και πέθανε. Ενώ η νίκη κατά του θανάτου, η ανάσταση, ο θρίαμβος εναντίον της ισχύως του θανάτου και των πυλών του θανάτου, επραγματοποιήθηκε από τον ίδιο Ιησού Χριστό, ο οποίος κατήγαγε την νίκη. Κατέβηκε κάτω στον Άδη, γονάτισε τον Άδη και τον θάνατο, του πήρε τα κλειδιά, τα σύμβολα της εξουσίας, στα χέρια του. Αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στους ουρανούς, κάθεται στα δεξιά του θρόνου της Χάριτος. Είναι πανταχού παρών Κύριος, παντοδύναμος Κύριος, νικητής του θανάτου. Εκείνος που συνδέεται με τον Χριστό πραγματικά παίρνει τη νίκη μέσα του και έχει πρώτα απ' όλα με την αναγέννηση την νίκη, την παρουσία του Πνεύματος μέσα του, την πρώτη νίκη, την πρώτη ανάσταση, την πρώτη ζωή, και περιμένει και την ανάσταση του σώματος εν συνεχεία. Τα άλλα είναι λόγια. Εδώ έχουμε γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Ο τάφος ευρέθηκε άδειος. Οι εμφανίσεις του, οι μεταναστάσιμες, έκαναν ώστε εκείνοι που τον είδαν να διακηρύττουν με πάθος πλέον και με τη ζωή τους ακόμα, ότι τον είδαν, ότι είναι αναστημένος, ότι ζει και το αισθάνεται ο κάθε πιστός εις όλους τους αιώνες, δια της προσωπικής πνευματικής επικοινωνίας με τον Κύριον Ιησού Χριστόν, νιώθει τον Κύριο να ζει μέσα στην καρδιά του. Είναι ζωντανός Κύριος. Επικοινωνούμε, του μιλούμε, απαντάει. Ενώ τα άλλα είναι λόγια. Ο Χριστός αναστήθηκε πραγματικά και είναι γεγονός μέσα στην ιστορία. Τούτα είναι λόγια, κάποιες ευχές, κάποιοι πόθοι ευσεβείς, οι οποίοι όμως πραγματοποιείται. Γιατί κανένας από ό,τι είναι γνωστόν από τους ταοϊστάς δεν απέκτησε την αθανασία, ούτε έζησε, ούτε νίκησε το θάνατο, ούτε και ο ίδιος ο επικεφαλής. Η ηθική του ταοϊσμού είναι να γίνεις ήσυχος και απλός, ήταν ένα κήρυγμα αδρανίας, απραξίας. Επίστευε ότι με αυτή την ησυχία και την ειρήνη μπορείς να επιβληθείς. Καλώς. Αλλά ο ουρανός διαρκεί πολύ και η γη συνεχίζει, γιατί δεν ζει από τον εαυτό της, ούτε για τον εαυτό της. Έτσι και ο σοφός τοποθετεί τον εαυτό του τελευταίο και όμως βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη θέση, έλεγε. Η υψίστη υπεροχή σαν του νερού που ευεργετεί τα πάντα και κατέχει χωρίς να πολεμά τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Κατέχει τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Με τους αγαθούς είμαι αγαθός. Με τους μη αγαθούς είμαι πάλι αγαθός. Και έτσι όλοι γίνονται αγαθοί. Με τους ειλικρινείς είμαι ειλικρινής. Με τους μη ειλικρινείς είμαι πάλι ειλικρινής και έτσι όλοι γίνονται ειλικρινείς. Να απαντάς στην προσβολή που σου γίνεται με καλοσύνη. Και κήρεται αυτή την ειρηνιστική πίστη, την ταπείνωση, την υποταγή, με μία, όπως είπαμε, πανθεϊστική ενόραση του στοιχείου αυτού που υπάρχει μέσα στον κόσμο του ταό. Εν τούτης, τι απέγινε με αυτόν τον ταοϊσμό? Από πανθεϊσμός που ήτανε, κατήντησε έπειτα από καιρό σε έναν φοβερό, αξεπέραστο πολυθεϊσμό. Ζητώντας να κάνει τον άνθρωπο άτρωτο με τη δύναμη της παθητικότητας που τον ενώνει με το Τάο, κατέφυγε στη μαγεία. Πώς θα επικοινωνήσεις με το Τάο? Χρησιμοποίησαν λοιπόν μαγικά μέσα επικοινωνίας. Ήταν σαν το γιόγκι των Ινδών, αλλά ενώ το γιόγκι είναι μια στάση, τρόπος, θα έλεγε κανείς, αναπνοής, ένας μηχανισμός αναπνοής και σκέψεως μαζί με συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση. Ο ταοϊσμός διδάσκει την χρησιμοποίηση μέσων χημικών, μαγικών επικοινωνίας με το στοιχείο αυτό της φύσεως για να μπορέσεις να γίνεις απλός και ήσυχος. Καταφεύγει λοιπόν στη φύση για να βρει το ελιξίριο της ζωής. Χρησιμοποιούν του κόσμου τα μαγικά μέσα, ένα είδος αλχημίας. Κατεκλείστησαν από έναν πολυθεϊσμό θεότητες τις οποίες λατρεύουν και δαιμόνια, άφθονα δαιμόνια. Μια δαιμονολατρεία, μια μαγεία, ένας αποκρυφισμός, προσπάθεια επικοινωνίας με αυτό τον κόσμο. Παραδέχονται την ύπαρξη αμετρήτων δαιμόνων και πνευμάτων και οι ιερείς είναι ουσιαστικά μάγοι που έχουν σχέσεις με πνεύματα πονηρά και επικοινωνούν. Ο σύγχρονος πάπας του ταοϊσμού ευλογεί τον κόσμο πολύ φυλακτά, μαγικά, εναντίον των ασθενειών, των βασκανιών, των πονηρών πνευμάτων και ούτω καθεξής. Και αντλεί από τα φυσικά στοιχεία, προσπαθεί να αντλήσει και να παραγάγει την υπερφύση, να γίνει υπερφυσικός, χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά, όπως είπαμε, τα μαγικά. Έτσι, ο ταοϊσμός που κατέκλυσε εκατομμύρια μέσα στην Κίνα, πρώτου Μαό Τσετούν. Δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη διδασκαλία, φιλοσοφία, στάσης, ενατένισης του σύμπαντος, που κατέληξε να γίνει μια πολυθεία, δαιμονολατρεία, μαγεία και αποκρυφισμός. Και ενώ ο κομφουκιανισμός απευθύνεται στους ευγενείς και προσπαθεί να τηρήσει την καθεστώσα τάξη, το κατεστημένο, το τότε κατεστημένο, ο ταοϊσμός σαν φιλοσοφία απευθύνεται σε καλλιεργημένα μεν πνεύματα, σαν θρησκεία δε στις αμόρφωτες μάζες που πέσανε σε αυτόν τον πολυθεϊσμό και την μαγεία, τον αποκρυφισμό. Ποια σύγκριση τώρα μπορεί να υπάρξει μεταξύ Χριστού και αυτών των αυτής της θρησκείας, ποια σύγκριση έχει διαπιστευτήρια ο λαό Τσε να δείξει? Ένας άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα αμφισβητείται και αυτή η ιστορική του ύπαρξη. Ενώ ο Ιησούς Χριστός έχει τα θαύματα υπέρ αυτού, έχει τις προφητείες υπέρ αυτού, το μόνιμο θαύμα που λέει ο Πασκάλ. Έχει την αναστασία του από τους νεκρούς, αδιάβλητη. Θαυμαστή, καταπληκτική αν τη μελετήσει κανείς. Έχει το λόγο του, ουδής ομίλησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Έχει το γεγονός ότι επιζεί, ενώ στην Κίνα, μέσα σε εκείνες τις κούφιες διδασκαλίες του κομφουκιανισμού, που ήταν μια κοινωνική μεταρρύθμιση, προσπάθεια επανόδου, στο μεγαλείο το αρχαίο το κινέζικο, απλώς μια κοινωνική συμπεριφορά ηθική, μια κοινωνική ηθική, ή στον ταοϊσμό, που ήταν η θρησκεία της αδράνειας, της απραξίας, της ενατενήσεως του κοσμικού στοιχείου και ενώσεως με το κοσμικό στοιχείο, φυσικό και επόμενο ήταν όταν φανερώθηκε η δυναμική εκείνη άλλη θρησκεία του Μάο Τσετούγκου με τον ηλισμό, με το προλεταριάτο, με τις καινούργιες θεότητες τις οποίες έφερε μέσα, με το πλάσμα εκείνο της φαντασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη που ο Θεός ξέρει εάν ποτέ θα πραγματοποιηθεί στον κόσμο τούτον της αδικίας, της αμαρτίας και του κακού, παραμένει στη φαντασία των ανθρώπων αυτών που την κυνηγάνε, και εν πάση περιπτώσει στις θεότητες αυτές τις καινούργιες, η θύελα του μαοϊσμού εσάρωσε και τον κομφουκιανισμό και τον ταοϊσμό από την άλλη μεριά, από την ανθρώπινη, από την κινέζικη ψυχή, διότι δεν είχε τίποτε. Και εύκολο ήταν να μεταπηδήσουν τα πλήθη εκείνα από εκείνους τους θεούς σε τούτους τους θεούς. Θεοί εκείνοι ανύπαρκτοι, θεοί και τούτοι ανύπαρκτοι. Ήτανε η ιδία τοποθέτησης, ουσιαστικά ουδε μία μεταβολή προσωπική, ατομική ή κοινωνική εγίνηκε, ο ίδιος κόσμος άλλαξε ρούχο. Άλλαξε ένδυμα. Άλλαξε θεότητες. Όσο διάφορη η αλήθεια του Χριστού, που μεταβάλλει τον άνθρωπο, που δείχνει στον άνθρωπο την αμαρτωλότητά του και τον καλεί να συμφιλειωθεί με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, να πάρει τη λύτρωση, να πάρει τη σωτηρία, να αποκτήσει τη βεβαιότητα της σωτηρίας του, της καινούργιας ζωής, και να επιθυμήσει την ζωή την επάνω στην οποία ο Θεός δεν διακηρύττει κανένα προσωπικό Θεό. Όπως είπαμε, το Ταό είναι απρόσωπο. Συγκρινόμενο με το Θεό της αγάπης που δημιούργησε τους κόσμους και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη, δεν είναι παρά απλώς ένα φιλοσοφικό στοιχείο, τίποτα παραπάνω. Δεν έχει να εμφανίσει καμιά λύτρωση. Απλώς διατάσσει, παραγγέλει την αγάπη. Αγνοεί τελείως τη φύση του ανθρώπου την αμαρτωλή. Του λέω ότι είσαι καλός, γίνω καλύτερος. Κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν αποκαλύπτει κανένα σχέδιο Θεού σωτηρίας. Μια αυτοπροσπάθεια. Μια αυτοταπείνωση, αυτοεκμηδένηση. Καμία λύτρωση. Κανένα σχέδιο Θεού. Αντιμετώπιση της αμαρτίας. Νίκη κατά της αμαρτίας, λύτρωσης που πραγματοποιείται στο Σταυρό. Κανένας λόγος περί αιωνιότητος. Η αιωνιότητα είναι η σύνδεση με το Ταό εδώ στον κόσμο τούτο. Τίποτα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτα από πέρα της άλλης ζωής. Πού θα πάει ο άνθρωπος, πού θα ευρεθεί, τι θα γίνει σε αυτό το άγχος της ανθρωπίνης ψυχής, να λύσει τα προβλήματα που την απασχολούν. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, πού πηγαίνω, πού θα έβρεθω πέραν του κόσμου του, τίποτε. Καμία μορφή εσχατολογίας. Τι θα γίνει ο κόσμος, τι θα απογίνει τούτος ο κόσμος, πού πορεύεται ο κόσμος, τι μέλει να γίνει στην ανθρωπότητα ολόκληρη, τίποτε, απολύτως τίποτε. Και κοινωνικώς, αν το πάρει κανείς, αυτή η αδράνεια, η φιλοσοφία της αδρανίας, καταδικάζει την κοινωνία σε έλλειψη εξελίξεως, την κάνει ανεξέλιπτη, οπισθοδρόμητη, χαμένη, άπραγη. Αυτός είναι ο Λάο Τσε, ο Ταοϊσμός. Εκατομμύρια άνθρωποι ετράφηκαν μέσα σε αυτή την πλάνη, περιπάτησαν σε αυτή την πλάνη, ζήσανε σε αυτή την πλάνη επί αιώνες και αιώνες. Και τώρα, μετά από αυτή την πλάνη, πέσανε στην άλλη πλάνη του απόλυτου, του επαναστατικού υλισμού. Άλλη πλάνη από εκεί. Δεν έχουν τη λύτρωση. Δεν ξέρουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η Βίβλος όμως έρχεται και αποκαλύπτει και δίνει την αλήθεια. Η Βίβλος σου λέει ποιος είσαι. Η Βίβλος σου δείχνει την αμαρτωλότητά σου. Σου δείχνει την ανάγκη της λύτρωσεως. Σου δίνει τον λυτρωτή και το μέσο το λυτρωτικό το αίμα του. Την πίστη στο αίμα του. Σου μιλάει για την αιώνια ζωή. Και ξέρουμε ότι όπου οι αλήθειες της Βίβλου επεκράτησαν, σε όποια η κοινωνία επεκράτησαν, η κοινωνία εξηγιώνθηκε. Όπου οι αλήθειες αυτές μπήκαν, σε όποιο περιβάλλον. Θες το άτομο, θες την οικογένεια, θες ευρύτερα μέσα στην κοινωνία. Αν κάτι καλό υπήρξε στον κόσμο, είναι από τις αλήθειες του Χριστού. Δεν λέω από τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία. Με τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία, έφερε μεγάλα κακά. Και σφαγές κάνανε αυτοί που παρενόησαν την αλήθεια του Χριστού και κόπτον το για την θρησκεία, όχι για τον Χριστό. Και έφεραν πολλά κακά. Και σφαγές κάνανε και εγκλήματα κάνανε και πλάνες εμπάσανε στον κόσμο και νοθέψανε τον κόσμο. Όπου όμως ο Χριστός εμπήκε και η αλήθεια του Χριστού εμπήκε. Και είναι αλήθεια ότι απαρχής ο άνθρωπος σκοτίνασε. Εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε, εθόλωσε και σκοτίνασε την ανθρώπινη συνείδηση. Έτσι έζε, ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να διακρίνει τον ζωντανό και αληθινό Θεό, και όσες φορές λίγο διέκρινε, τον γέμισε με μύθων και με είδωλα και με αντιλήψεις άλλες, ώστε να χάνει πραγματικά ο άνθρωπος από τα μάτια του τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Να γιατί χρειάστηκε μία συγκεκριμένη και ιστορική αποκάλυψη του Θεού, η οποία γίνηκε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγλυφη, η χειροπιαστή αποκάλυψη, η ιστορική του Θεού. Και βρίσκει εκεί το Θεό σε όλο το μεγαλείο του, στις γραμμές του μεγαλείου του, και τον θαυμάζει και τον χαίρεσε, διότι είναι ο Θεός ο οποίος έπρεπε να αποκαλυφθεί, ώστε οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν, να διορθώσουν τα ρολόγια τους στα πνευματικά, με αυτή την ώρα την αντικειμενική του Ιησού Χριστού, που δείχνει σταθερά το Θεό. Και έχει ο Χριστός, έχει για τον εαυτόν του τίτλους, διακηρύττει τους τίτλους του, τα διαπιστευτήριά του, και τα δείχνει, ώστε οι άνθρωποι να βεβαιωθούν ότι πραγματικά εδώ πέρα έχουμε την αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού. Είναι οι προφητείες, είναι τα θαύματα, είναι η Ανάσταση από τους νεκρούς, είναι η διδασκαλία του, ουδής ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Όλα αυτά μας δείχνουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού σαν μοναδική στον κόσμο. Και από τις πλευράς της προβολής των ηθικών ιδιωτήτων του Θεού, ορθώς είπε ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Και εις το βάθος του, στο βάθος του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, το οποίο ήρθε μέσα στον κόσμο, στην ιστορία, και απεκάλυψε τον εαυτόν του. Και δέχτηκε να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν για να φέρει την ψυχή μας και να ενώσει την ψυχή μας με το Θεό. Υπήρξε η χρυσή γέφυρα, η οποία μας σύνωσε με το Θεό και μας έφερε στο Θεό να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Τώρα απόψε, στο ταξίδι αυτό που κάνουμε μέσα στα θρησκεύματα, ερχόμεθα στον Ζωροαστρισμό. Ο Ζωροάστρης,
1: ο Ζωροάστρης ή το όνομά του, όπως λέγεται στα περσικά, Ζάρα Ούστρα. Θα πει λάμψης του Χριστού, στην αρχαιότερη μορφή του. Ζωροάστρης, ο Ζάρα Ούστρα, η λάμψης του Χριστού. Είναι τελείως αμφίβολη η ύπαρξη του. Εάν πραγματικά υπήρξε, ή όλο αυτό το οποίο ονομάζεται ζωροαστρισμός, αθρησκεία, δεν είναι παρά μία ένας τρόπος μεταδόσεως της αρχαίας θρησκείας των Αρίων, η οποία εμφανίστηκε σε νεότερα χρόνια, νεότερο όπως λέμε, όταν λέμε πάλι παλαιά, τον 6ο έως 7ο αιώνα π.Χ. Αν παρά τα αυτά όμως παραδεχτεί κανείς την ιστορική ύπαρξη του Ζωροάστρου, του Ζαρατούστρα, του Ζάρα Ούστρα, της λάμψεως του Χρυσού, εάν παραδεχτεί κανείς την ύπαρξή του, την ιστορική, θα πρέπει να τον τοποθετήσει μεταξύ του 660 και 583 έως 583 π.Χ. Εν τούτης όμως, γύρω από το πρόσωπό του, ο μύθος, βλέπετε, εχόρεψε κυριολεκτικά, ώστε να δίδουν ποικίλες ημερομηνίες υπάρξεως, αφενός, πότε έζησε, και να τον μεταφέρουν σε πολύ αρχαία και παλιά χρόνια και άλλα μυθικά στοιχεία με τα οποία επήλυξαν την προσωπικότητά του. Ένας Έλλην μεταφραστής των έργων του Ζαρατούστρα, ο Έρμηθος, τον τοποθετεί 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Αυτός. 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Ο Εύδοξος τον τοποθετεί 6.000 χρόνια πρώτου θανάτου του Πλάτωνος. Άλλοι τον τοποθετούν 600 μόλις χρόνια πρώτου Δαρίου. Κατά τον Πλίνιο θα πρέπει να άζησε 1.000 χρόνια προ του Μωυσέως, κατά την άποψη του Πλίνιου. Πάντως αυτό δείχνει πόσο πραγματικά ιστορικά γεγονότα και αν υπήρξαν ιστορικά, μετατρέπονται, μεταπλάθονται, τυλίγονται με μυθικό, μυθολογικό στοιχείο αρκετό, ώστε ο μύθος να τα απομακραίνει και να τα ομορφαίνει και να τα εξιδανικεύει. Πού έζησε? Λένε ότι έζησε στη Βακτριανή, στη Μηδοπερσία, στη Βακτριανή. Και αυτό βγαίνει από κάποια φράση η οποία είναι στη Ζέντα Βέστα, στα Ιερά Κείμενα, η οποία λέει «Μακαρία η Βάκτη, η Βακτριανή, η Βακτρία, με τις ορθές σημαίες που βασιλεύει», υπονοώντας έτσι ότι ήταν ο ίδιος, ότι ήταν από την Βακτριανή. Εν τούτης όμως, ποικίλοι άλλοι, όπως ο Κλήμης της Αλεξανδρίας, αναφέρει ότι ήταν Μίδος, κατά τον Σουίδα ήταν Μίδο Πέρσης, κατά τον Διογέννη τον Λαέρτιο ήταν Πέρσης, κατά άλλους ήτανε Αρμένιος ή από την Παμφιλία. Συνεπώς, και όσον αφορά την καταγωγή του, δεν είναι σίγουρο από πού έλκει την καταγωγή. Λένε ότι έζησε στην εποχή που βασίλεψε ένας Δυστάσπης, Ιστάσπης, όχι ο πατέρας του Δαρίου, φαίνεται, του πατέρας του κύρου του πρώτου, του Δαρίου του πρώτου, αλλά κάποιος αρχαιότερος βασιλιάς εκεί στην Περσία. Και η θρησκεία του είναι η θρησκεία του φωτός ή του ηλίου, όπως θα δούμε, και ο ίδιος έχει τάσεις μονοθεϊστικές, διότι μιλάει για τον Αούρα Μάζδα, τον Θεόν, τον Παντοδύναμο, τον Δημιουργό, τον Παντοκράτορα Θεό, τον Μόνο Σοφό Θεό, μιλάει για εκείνον τον οποίον αντιπαραθέτει σε μια άλλη λατρεία τοπική, η οποία υπήρχε των Σκυθών, οι Σκύθες, οι οποίοι ελάτρευαν το φίδι, σκυθικά φύλλα, ήσαν τάταροι και Φιλανδοί από το Τουρκεστάν, και αυτοί προωθήθησαν προς την Βακτριανή, από μέσα από την Ασία, προς την περιοχή της Μηδοπερσίας. Αυτοί είχαν τη λατρεία του φιδιού, το οποίο ο Ζωροάστρης θεωρεί ως σύμβολο του κακού. Αυτά τα στοιχεία πάντως μας δείχνουν πολύ καθαρά ότι υπήρχαν παραδοσιακά στοιχεία από την πρώτη εκείνη αποκάλυψη και ιστορία, η οποία γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, θρησκευτικά γεγονότα που γίνηκαν στην ιστορία του κόσμου, με την πτώση, με το φίδι, η ύπαρξη του Θεού, του Δημιουργού, στοιχεία τέτοια, τα οποία με την παράδοση έμειναν και διοχετεύτησαν, ηλιωμένα φυσικά, όπως θα δούμε, και τα οποία δεν αποκλείεται να αναζωογονήθησαν και από Εβραίους, οι οποίοι μετέφεραν σε εκείνες τις περιοχές την θρησκεία τους και τα σγραφάς τους. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και επιρροή από την εβραϊκή φιλολογία, η οποία είχε διαδοθεί κυρίως μετά την καταστροφή βεβαίως της Ιερουσαλήμ, από τους Εβραίους οι οποίοι πήγαν σε εκείνα τα μέρη. Επειδή λοιπόν παλαιότερα ήταν, η τοπική θρησκεία ήταν του Όφεως, η λατρεία του Όφεως, σε αποσκητικά φύλλα, ο Ζαρατούστρα αναβιώνει την παλιά αριανική λατρεία σαν αντίδραση κατά της θρησκείας των σκυφών. Αυτοί οι Άρη, οι Αριάνας ή Γιαβάνας. Γιαβάνας, Αριάνας είναι οι Άρη, Άριας και Γιαβάνας. Είναι οι Ίωνες, Γιαβάνας, οι Ίωνες. Αυτοί τώρα, ένας κλάδος από αυτούς είχε κατέλθει στην Ινδία και ήταν πολυθεϊστικός, οι Άριοι των Ινδιών, πολυθεϊστικοί, και ένας άλλος κλάδος είναι τούτος ο Μίδο-Περσικός των Αρίων φυλών, οι οποίοι λάτρεψαν τον Αούρα Μάστα, δηλαδή τον Θεόν, τον Δημιουργό, όπως θα δούμε. Η παράδοση, ο μύθος, λέγει, τώρα εδώ πέρα ανακαλύπτει κανείς και άλλα στοιχεία, είτε στοιχεία από μινάρια, από εκείνη την αρχική αποκάλυψη, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, που λέγει η Γραφή, και το οποίο αυτό διεδόθη μέσα στους λαούς και στις παραδόσεις των λαών υπό κάποια μορφή, ή άλλως και από μεταγενέστερες πηγές, από την επιρροή του Ευαγγελίου και την διάδοση του Ευαγγελίου, παρόλο ότι ήταν μεταγενέστερο, δεν έχει καμία σημασία, αυτές οι ιδέες κολλούν στους λαούς της γης για την άσπρο σύλληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε λοιπόν οι παραδόσεις και οι μύθοι ότι η δόξα του Θεού Αούρα Μάστα, ο Θεός Αούρα Μάστα, η δόξα του περιετήληξε την μητέρα του Ζαρατούστρα, η οποία και γέννησε, συνέλαβε και γέννησε το παιδί αυτό, τον Ζωροάστρη, και σε ηλικία 15 χρόνων τον γέννησε. Κατά τη γέννησή του, βλέπετε και το μυθολογικό στοιχείο πλέον ανακατεύεται μέσα σε όλα αυτά. Όταν γεννήθηκε το παιδί γελούσε, λέει, τόσο πολύ, και ο εγκέφαλός του έπαλε τόσο, που το χέρι του Ιουδήποτε τόθεται επάνω στον εγκέφαλο του παιδιού, πετούσε, έπαλε από τους παλμούς του εγκεφάλου του παιδιού. Από την παιδική του ηλικία διαφυλάχθη θαυμαστός και ένα μεγάλο θαύμα είχε γίνει έκδηλο χάρης στην δική του διανοητική δύναμη και επιμέλεια, ενώ τα άλλα τα παιδιά είχαν τρομάξει με την μορία της ομιλίας τους αλλά και την εξυπνάδα της απαντήσεως του Ζαρατούστρα. Στα 15 του χρόνια λοιπόν αφιερώνει τον εαυτόν του με ιερό ζήλο στην θρησκεία και φοράει γύρω του σαν σύμβολο την Ιερά Ζώνη, η οποία υπήρξε σύμβολο της αφιερώσεώς του στη θρησκεία. Υπήρξε καλός, εξυπηρετικός προς τους ανθρώπους και προς τα ζώα, στους τοπούς και προς τα ζώα. Στα 20 του χρόνια, χωρίς τη συνένεση των γονέων του, αναχώρησε και έδωσε τον εαυτό του σε θρησκευτικές αναζητήσεις. Στα 30 του χρόνια εκλήθηκε μπροστά στην παρουσία του Θεού, του Αούρα Μάζδα, για να καθαριστεί και να αναλάβει το έργο του προφήτου. Στη συνέχεια είχε μερικές ομιλίες, 17 συνομιλίες με τον Αούρα Μάζδα. Ο Αούρα Μάζδα είπε, αυτός είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε για μας, διότι μόνος αυτός υπήκουσε τους λόγους μας. Τώρα βλέπετε την εμφάνισή του, τη γέννησή του, ευθύς εξ αρχής ο μύθος πώς περιπλέκει τα πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, του οποίου η γέννηση, η αύξηση και όλα γενικά συνοδεύονται από περιστατικά και γεγονότα ιστορικά ώστε να είναι απολύτως εξακριβωμένα και απολύτως αντικειμενικά. Η γέννησή του πώς γίνηκε, πού γίνηκε, σε ποιο μέρος, τα περιστατικά όλα, χωρίς κανένα μύθο, χωρίς όλα αυτά. Το κεφάλι του έπαλε και ο εγκέφαλος έπαλε κατά τρόπο τέτοιο. Χώρεσε τη ζώνη της αφιερώσεως και αφιερώθηκε στη θρησκεία και στα 30 του χρόνια εκλήθη από τον Αούρα Μάζδα. Βλέπετε και όλα αυτά μπορούν να έχουν και την επιρροή τους από εκείνα τα οποία διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Ζαραθούστρα είπε «Κάμε αυτό που μας είπες Μάζδα για να γνωρίσουμε τη γλώσσα του στόματός σου, ότι θα κάνεις να επιστρέψουν όλοι οι ζώντες, να στρέψουν οι ορδές των ληστών προς τον μέγιστο, τον Θεό, σαν προσφορά προς τον Αούρα Μάζδα, τον Θεό. Ο Ζωροάστρης έφερε τη ζωή του σώματός του, την εκλογή της καλή του σκέψεως, των πράξεων και των λόγων του στόματός του». Βλέπετε, όλα αυτά είναι μια φτηνή απόδοση του γεγονότος της αφιερώσεως. Πόσο διαφορετική η ζωή του Κυρίου μας, η αναμάρτητη, η χωρίς καμία κοιλίδα, που αυξάνει στην παρουσία του Θεού απαρχής και που στην ηλικία των 30 χρόνων, διότι στην ηλικία εκείνη οι Ισραηλίτες αποκτούσαν την ενηλικιότητα και μπορούσαν πλέον να δράσουν μέσα στον κόσμο, ο Κύριος εξέρχεται εμποδισμένος πλέον με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται και μένει επάνω του, για να δώσει την αποκάλυψη του ζώντος και αληθινού Θεού, να γίνει ο Μεσσίας του Ισραήλ και ολοκλήρου του κόσμου και να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν αντίπολο. Στον Ζαραθούστρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε θυσία, ούτε λύτρωση, ούτε θα δούμε η αμαρτία εξηλαιώνεται κατά τον τρόπο αυτό. Κατεδίκαζε ο ίδιος παν το ακάθαρτον και τα απατηλά εινοπνευματώδη. Εκήρυτε τη θρησκεία του πανόπτου Θεού και υπήρξε ορμητικός κήρυκας των αληθιών που του είχαν αποκαλυφθεί. Και σε εκείνους που δεν έπραταν κατά το λόγο του, ο ίδιος απειλούσε τρομερά ουέ. Τρομερά ουέ στο τέλος της ζωής. Ότι θα τους έβρισκαν τρομερά ουέ. Κάποτε σε χειμώνα του αρνήθηκαν να του δώσουν καταφύγιο σε αυτόν και στα άλογά του. Και προς στιγμή το ψευδές πνεύμα, ο αριμάν, όπως θα δούμε, το πνεύμα του κακού, το ψευδές πνεύμα τον πείραξε ώστε να αρνηθεί τη θρησκεία του Αούρα Μάζδα και να επιδιώξει μια προσωρινή επικυριαρχία στον κόσμο, αλλά κατόπιν ενίκησε την πονηρά εισήγηση με προσευχή και λατρεία. Ώστε οι πειρασμοί του Ζαραθούστρα τι ήσαν, διότι κάποτε δεν του δώσανε καταφύγιο σε καιρό χειμώνος γι' αυτόν και τα άλογά του. Το πνεύμα του πονηρού τον πείραξε και έφτασε να αρνηθεί τη θρησκεία που λάτρευε, αλλά κατόπιν επανήλθε. Πόσο φτωχή είναι, αν τη συγκρίνει η περίπτωση αυτή της ζωής του, αν τη συγκρίνει κανείς με εκείνους τους πειρασμούς του Κυρίου στην Αίγυπτον, στην έρημον, όταν ο Κύριος αντεστάθη στο πνεύμα του κακού για να νικήσει τον πειραστή και να μείνει να σας το θέλημα του Θεού. Πόσο άγιοι και υψηλότεροι είναι οι πειρασμοί του Κυρίου και που ήσαν πειρασμοί που απευθύνοντο σε αυτήν την τριπλή ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως. Την ανάγκη του εγώ να έχει, της σαρκός, την ανάγκη των οφθαλμών να δουν, την ανάγκη της φιλοδοξίας της ανθρωπίνης να επικυριαρχήσει. Αυτά είναι τα αληθινά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ετούτα είναι ιστορίες ανθρώπινες, οι οποίες είναι τυλιγμένες με μύθων και οι οποίες τόσο πτωχές μας δίδουν την εικόνα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έφερε μία θρησκεία σε εποχή που ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος μέσα στη λατρεία του όφεως και του κακού. Μίλησε αυτός για το φως και για τον Θεό, τον Δημιουργό του παντός. Και αυτό εφάνηκε θαυμαστή αποκάλυψη και θαυμαστόν φως σε εποχή που βασίλευε το σκοτάδι. Ήτανε μόλις ένα λιχναράκι που μπορούσε να βγει από τη συνείδηση του ανθρώπου. Μάλιστα, επειδή στην εποχή του δεν βρήκε ανταπόκριση ευθύς εξ αρχής και για πολλά χρόνια δεν είχε παρά μονάχα ένα οπαδό. Ένα. Είχε αποθαρρυνθεί, τον είχαν απορρίψει και ηκέτευε το Θεό, τον Αούρα Μάζδα, για βοήθεια. Έλεγε, πού να καταφύγω, πώς μπορώ να αρέσω σε σένα, Αούρα Μάζδα. Απέτυχα, ολίγα ζώα είναι δικά μου, έχω μόνο ένα μικρό κοπάδι. Κράζω προς σε, επίβλεψε Αούρα, βοήθησέ με, καθώς ένας φίλος βοηθάει το φίλο του. Δίδαξέ με να αποκτήσω ορθή σκέψη. Οι ανάγκες του ήσαν περισσότερο μηνικές. Είχε μείνει με ένα μικρό κοπάδι, ολίγα ζώα. Κανείς δεν του δίνε τιμή και σημασία, είχε αποτύχει όπως έβλεπε και θεωρούσε τον εαυτό του. Ζήταγε από τον Θεό να του δώσει, να του αυξήσει τα άλογα. Και θα δείτε παρακάτω, τούτο ερωτώ. Είπε μου αληθώς, πού πραγματικά οδήκε θα κερδίσω αυτή την αμοιβή. Ποια ήταν η αμοιβή του που περίμενε. Τις 10 φοράδες με ένα στάβλο και μια καμήλα που μου υποσχέθηκες, ο Μάζδα. Καθώς επίσης για σου το μελλοντικό αγαθό της καλοβιώσεως και της αθανασίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε ανάγκη από 10 φοράδες και ένα στάβλο. Και ένα στάβλο και μια καμήλα. Ο Αούρα Μάζδα του είχε υποσχεθεί και τα ζητούσε με επιμονή στην προσευχή του. Να το συγκρίνει κανείς, δεν συγκρίνεται. Να συγκρίνει κανείς με τα ασύγκριτα, όσο η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν απλή, ταπεινή, απέριτη. Ουδέν ζήτησε από τον κόσμο τούτο, ουδέν απόκτημα. Ο νόμος του Θεού ήταν στο κέντρο της καρδιάς του. Το θέλημα του Θεού ήταν η επιδίωξή του. Η περιουσία του, ο πλούτος του, η χαρά του, η ικανοποίησή του, η ευτυχία του σε τούτο τον κόσμο. Να κάνει το θέλημα του Θεού, να δώσει τον εαυτό του λίτρων αντί πολλών. Οποία διαφορά. Είναι σαν να από το ναδύρ να ανεβαίνει στο ζενή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η λαμπρή αποκάλυψη του Θεού μέσα στον κόσμο. Και για 10 χρόνια λοιπόν στο κάπτο κήρυγμά του δεν είχε παρά έναν πιστόν, όπως είπαμε, έναν οπαδό. Αλλά στα τελευταία λόγια τα οποία αναφέρει στις γάφας, είναι οι ψαλμοί, εκφράζουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύω Θεέ ότι εσύ θα το εκπληρώσεις αυτό διεμέ, το αίτημά του, οι φοράδες και η καμίνα. Είπαμε για 10 χρόνια δεν είχε οπαδούς παρά ένα μόνο. Ώσπου στο τέλος κατόρθωσε να μπει στην αυλή της Περσίας. Και η αυλή εδέχτηκε το κήρυγμά του. Ο γιος του αδερφός του βασιλέως και άλλοι 89 αυλικοί επεστράφησαν και ο ίδιος ενυμφεύτηκε, ο Ζαρατούστρας, την κόρη του βασιλικού συμβούλου. Έτσι λοιπόν το κήρυγμά του πλέον άρχισε να διαδίδεται και να εξαπλούνται. Ο ίδιος ο Ζαρατούστρα απέκτησε 3 γυναίκες και οι 3 επέζησαν αυτού. Αυτό πώς να το δει κανείς πάνω. Πόσο παρακάτω από γήινος ο άνθρωπος ήταν. 3 γυναίκες και απέκτησε από αυτές τις 3 γυναίκες 3 γιους και 3 θυγατέρες. Μάλιστα ο νηφικός ύμνος της κόρης του αποτελεί μέρος των ιερών γραφών που διαβάζονται και λατρεύεται ο Θεός. Η γη του παλατιού, των βασιλέων, η γη εδέχτηκαν την καινούρια θρησκεία σαν μία επιταγή και ξεχύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για να διαδώσουν την καινούρια πίστη. Αλλά η καινούρια πίστη είχε να συναντήσει και αντίσταση. Άλλες φυλές, οι οποίες είχαν τους δικούς τους θεούς και λάτρευαν με τον δικό τους τρόπο. Συνεπώς, διεκήρυξε Άγιο Πόλεμο, κάτι ανάλογο σαν το Μωάμεθ. Έγραφε, σφάξετε όλους με τον Πέλεγη, αναφέρεται στη γραφή Γιάσνα. Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα πτέλεκι. Ήταν η πίστη δική του. Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα πτέλεκι. Εναντίον των εχθρών των απίστων. Τι διαφορετική η θέση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Κάποτε που πήγε με τον Ιωάννη πήγανε με τους μαθητάς και ο Ιωάννης και δεν τους δέχτηκαν να κηρύξουν. Και ο Ιωάννης είπε, Κύριε, να κάνουμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Κάτσε Ιωάννη, ήσυχος, δεν ξέρεις τι ως πνεύματος είσαι εσύ. Τελείως διαφορετικό το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι θεία η αποστολή του, θείο το κηρυγμά του πραγματικά, αποκάλυψης Θεού. Ο Ιστάσπης και οι αδελφοί του επεκαλέστησαν τη θεία βοήθεια την οποία ο αούρα Μάζδα τους έδιδε και μπόρεσαν να νικήσουν 8 ισχυρότερους απίστους εχθρούς, ηγεμόνες. Και ο Ζωροάστρης έδωσε την θρησκευτική ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, πόλεμοι θρησκευτικοί ξεσηκώθηκαν τριγύρω για να επιβάλλουν την καινούργια θρησκεία με τον Πέλεκη. Αναφέρεται δε ότι ο ίδιος ο Ζαρατούστρα θανατώθηκε από τους κατοίκους του Τουρκεστάν, του Τουράν, τους Τατάρους. Τον εθανάτωσαν οι Τάταροι. Μετά το θάνατό του όμως λατρεύεται, όπως συνήθως συμβαίνει, και θεοποιείται και ο ίδιος. Αναφέρεται περί αυτού ότι υπήρξε ταπεινός, ότι απερίφθη, αλλά ένιωσε την κλίση του Θεού να κηρύξει τη θρησκεία του ενός σοφού Κυρίου για την σωτηρία του λαού και του κόσμου. Εν τούτης, μέσα στο χαρακτήρα του έχει και αντιθέσεις. Άλλους εκείταξε με μίσος πνεύματος. Το λέει ο ίδιος ότι εκείταξε με μίσος πνεύματος. Προσεύχεται επί παραδείγματι για την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Όποιος έλεγε ζητάει να με σκοτώσει είναι γιος της δημιουργίας του ψεύδους. Και οπωσδήποτε εν συνεχεία ελατρεύτηκε ο ίδιος. Αναφέρεται ότι υπήρξε ο σοφότερος όλων των υπάρξεων που υπήρξαν και ο τελειότερος στην αγιότητά του. Αναφέρεται ότι ήταν ο μόνος που δεν έκανε ποτέ κακό. Ήτανε ο απόλυτα αγαθός, ο δίκαιος. Ήτανε ασύγκριτος για την επιθυμία της δικαιοσύνης η οποία τον κατήχε και για την κατανόηση για να διδάξει που είχε ώστε να διδάξει τα δημιουργήματα του Θεού. Ήτανε ο ίδιος μια ουράνια ακτινοβολία. Και έφτασαν πλέον να πούν ότι προϋπήρχε της πηγής υπαρξεώς του, προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση και κατά το διάστημα αυτό έμενε μαζί με τους αρχαγγέλους, ίσως με αρχάγγελο. Έτσι όλα αυτά είτε έχουν μια μακρινή επιρροή από την αποκάλυψη του Θεού ή την αρχική που εδόθηκε εις τους ανθρώπους ή από τα βίβλους των Εβραίων, από τον διασκορπισμό των Εβραίων σε εκείνες τις περιοχές και επηρεάστηκαν τα πνεύματα αυτά και κράτησαν αλλοιωμένα με παραδόσεις και με μύθους στοιχεία. Συγχρόνως όμως μαζί με τόσα άλλα παραμύθια τα οποία ετήλυγαν την όλη υπόθεση, την όλη ιστορία και την εξιδανίκευαν. Προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση. Ναι, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός προϋπήρξε αιωνίως. Πάντοτε ήτο παρά το Πατρί, ο Λόγος, ο διούτα πάντα εγένετο. Όχι ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι γραφές τις οποίες, οι οποίες εγγράφτηκαν, άλλες από αυτών και άλλες κατοπινές, ήταν πρώτα απ' όλα η Αβέστα, η Ζέντα Βίστα, που σημαίνει γνώσεις, και είναι κάτι βιβλίο ανάλογο με τις Βέδες που υπήρχαν και υπάρχουν στον βραχμανισμό. Είναι η γιάσνα, η λατρεία, θυσία, οι 17 γάθας ψαλμοί, οι βυσπεράν επικλήσεις.

Αλλά αυτές βέβαια τις φυσικές ιδιότητες, τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνες που μπορεί να ανακαλύψει κανείς και να αντιληφθεί κανείς με το φως το ολίγον της συνείδησεώς του από την παρατήρηση της δημιουργίας. Βγάνεις φυσικά ότι μπορεί να υπάρξει μια αρχή, τελεία, πάνσοφος, δημιουργός, αγαπή που δημιούργησε τον κόσμο και ούτω καθεξής. Χωρίς λέγω να αποκλείει κανείς το γεγονός ότι ο Ζαρατούστρα είχε ταυτόχρονα την επιρροή όχι μόνο στοιχείων από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως που εδόθηκε στον άνθρωπο, αλλά και εκείνης η οποία διεδόθη εκ της εξαπλώσεως των Εβραίων και του διασκορπισμού των Εβραίων. Είναι λοιπόν ο δημιουργός, ο πανόπλης, ο πανίσχυρος, ο μέγιστος, ο πατήρ της δικαιοσύνης, ο γενναιόδωρος, το γενναιόδωρο πνεύμα. Εν τούτης όμως, παράλληλα προς αυτό, τον Θεό, τον οποίον αυτός παραδέχεται, παραδέχεται από την άλλη μεριά ένα πλήθος αγγελικών πνευμάτων, τα οποία είναι συνακόλουθα του Θεού, και αυτό είναι μια παράδοση ή επιρροή από την αποκάλυψη της βίβλου, πλήθος πνευμάτων, αρχαγγέλων, με μόνη τη διαφορά ότι αυτούς τους αρχαγγέλους, όπως θα δούμε, θεοποιούσε ιδιότητες, ηθικές ιδιότητες. Ονομαζόντουσαν ήτανε στους ψαλμούς, αναφέρονται παντός χάρη, η καλή σκέψη, η καλή διάθεση, το βοχού μανάχ, θεότης, αυτό ο αρχάγγελος. Η δικαιοσύνη και η τάξη, το άσα, αρχάγγελος. Το ξάφρα, δύναμης, κυριώτης, βασιλεία. Αρμαΐτη, αγάπη, ευσέβεια. Η υγεία, η ακαιρεώτης, χαουβαρτάπ. Η αθανασία, η αιώνια ζωή, αμεκετάτ, αμερετάτ. Ήσατε άγγελοι, ήσατε αρσενικές και θηλυκές δημιουργίες εις πέντα μαϊνιού, αρχάγγελοι, πλήθος αρχαγγέλων που εγέμιζαν τον ουρανό, δημιουργίες. Εδώ θα δούμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την προς Κολοσσαείς επιστολή και γράφει εις τους Κολοσσαείς οι οποίοι ήσαν επηρεασμένοι από ανατολικές θρησκείες, αυτή τη θρησκεία, την περσική θρησκεία, και γράφει προσέξτε να μην σας συλλαγωγήσει, σας συλλήσει κανείς τα σκέψη σας, την πίστη σας με θρησκεία των αγγέλων. Αυτή ήταν η θρησκεία των αγγέλων, πλήθος αγγέλων τους οποίους ελάτρευαν. Και τόσο Εβραίοι όσο διδασκαλίες από αυτήν την πλευρά έδιδαν την πίστη, την αντίληψη ότι υπάρχουν πλήθος αρχετύπων δημιουργημάτων, αρχέτυπα, τα οποία υπήρχαν πρώτου υλικού κόσμου, μεταξύ του υλικού κόσμου και του Θεού, αγγέλων. Ο Θεός, ο Αούρα Μάζδα, είχε ποικίλα ονόματα, το να αναφέρει το όνομά του κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένας τύπος προσευχής. Είχε 101 τιμητικά ονόματα. Τώρα πλάι στον Θεό, τον Αούρα Μάζδα, που ήταν ο Θεός του Αγαθού, ήταν το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν. Αλλά το πνεύμα αυτό του κακού, και εδώ πέρα πάλι είναι μία από την παράδοση, ένα υπόλοιπο θα λέγαμε, από την παράδοση, το πνεύμα του κακού, ανταγωνιστικών προς τον Θεό. Με μόνη τη διαφορά ότι το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν, υπήρχε και αυτό απαρχής, όπως υπήρχε και ο Θεός απαρχής. Ενώ κατά την εβραϊκή αποκάλυψη, τη φιλολογία και κατά την Βίβλα, ο Σατάν ήταν άγγελος ο οποίος εξέπεσε. Σύμφωνα με την θρησκεία αυτή του Ζαρατούστρα, το ζωροάστρισμο, ανέκαθεν υπήρχε το πνεύμα του κακού παράλληλα προς το πνεύμα του αγαθού αιωνίως. Και υπήρχε μια αιωνία πάλι μεταξύ του Αούρα Μάζδα, του πνεύματος δηλαδή του αγαθού, και του Αριμάν, του πνεύματος του κακού. Ο Αριμάν λοιπόν αντιπροσωπεύει το υπέρτατο εχθρικό πνεύμα. Είναι η ιδέα της απάτης προσωποποιημένη

ιδέα της απάτης. Και αυτό στοιχείο από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως, την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος εξυπατήθη και έπεσε πλανητής από τον σατανά. Το πνεύμα λοιπόν αυτό του κακού αντιπροσωπεύει το πνεύμα της απάτης. Είναι ντρούι, θα πει ντρούι, δαίμον του ψεύδους. Αλλά υπάρχει εξ αρχής και είναι ανταγωνιστικό προς το πνεύμα των αγαθών και υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τα δύο αυτά πνεύματα συνεχίζουν την πάλη τους και θα την συνεχίσουν μέχρι τέλους κόσμου. Οπότε θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Στο τέλος θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες μικρές οχρές ακτινοβολίες από την βασική αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίδει για τις Βίβλου. Η δημιουργία προήλθε από τον Αούρα Μάζδα, αλλά ο Αριμάν την ανέτρεψε και εργάζεται για την καταστροφή της. Είναι ο καταστροφεύς και έχει μαζί του σωρίαν δαιμόνων οι οποίοι τον ακολουθούν και κακών πνευμάτων του μάχου. Είναι αναρρύθμιτες μυριάδες και μεταξύ αυτών στα πνεύματα του κακού είναι η πείνα, πνεύμα του κακού, η δίψα, η οργή, η αλαζονία, ο ψευδής λόγος, η πλεονεξία, ο χειμώνας, η πορνεία και τα ονόματά τους είναι δέβας, που θα πει διάβολοι. Δαίμονες, διάβολοι. Βλέπετε όμως ότι και σε αυτή την αντίληψη του πνευματικού κόσμου είναι τόσο ξεπεσμένη και χαμηλή. Δεν διακρίνει απολύτως την ύπαρξη πνευμάτων ως πνευμάτων, αλλά είναι ιδιότητες ή και πράγματα μεταξύ γης και ουρανού, τα οποία θεωρούνται, πνευματοποιούνται και θεωρούνται πνεύματα. Για να μπορέσει κανείς να λύτρωθεί, πρέπει να κάνει, δεν υπάρχει λύτρωσης φυσικά με την έννοια που το παίρνουμε, μας το δίδει η Βίβλος, για το αίματος του Χριστού, απαλλαγή από το κακό και από την αμαρτία, όχι. Αλλά για να μπορέσεις να εξευμενήσεις τον Θεό, πρέπει να ακολουθήσεις σειρά από καθαρισμούς και τελετουργικές πράξεις, λατρείες και προσευχές. Το πυρ που παλαιότερα θεωρείται προσωποποίησης της θεότητος, της φωτιάς, δεν το λατρεύει ως Θεό, το θεωρεί όμως σύμβολο του Θεού ο Ζαρατούστρα. Και λατρεύει επίσης και τον ίδιο. Στη Ζέντα Βέστα υπάρχει ωραιότατος ύμνος στον ήλιο, αφιερωμένος, ο οποίος ήλιος είναι λαμπρός, είναι δυνατός, είναι ισχυρός, που τα άλογά του τρέχουνε με καταπληκτική ταχύτητα. Όταν ο ήλιος ανατέλει, τα νερά λάμπουνε στις θάλασσες, στα πηγάδια, στις πηγές. Και αν δεν ανατείλει ο ήλιος, τότε ο αριμάν, το πνεύμα του κακού, τα σκοτεινιάζει όλα. Εξού και οι ηλιολάτρες ανεπτύχθησαν κάτω εκεί στην Ανατολή, στις θρησκείες αυτές, τόσο εις την Μεσοποταμία, όσο και εις την Μίδο Περσία. Και αυτή η αντίληψη εμπήκε εν συνεχεία και μέσα σε αιρετικές χριστιανικές διδασκαλίες. Και μέχρι σήμερα, όταν συναντάμε στοιχεία τέτοια στην καθιερωμένη θρησκεία, την τυπική θρησκεία, να στρέφουν οι άνθρωποι προς την Ανατολή του Ηλίου και να κάνουν την προσευχή τους, είναι υπόλοιπο αυτό της αρχαίας ηλιολατρείας. Θα πρέπει να διατηρείς καθαρά τον τόπο της φωτιάς και να προσέχεις να μην σβήσει και κανένα ακάθαρτο να μην κήξει τη φωτιά. Για την ακάθαρτη γυναίκα να την κρατάς σε απόσταση 3 βημάτων από τη φωτιά, για να μην μολυνθεί η φωτιά. Θα έπρεπε να κάνουν διάφορες τελετουργίες, οι οποίες περιελάμβαναν το κόψιμο των μαλλιών, των νυχιών. Και αν κανείς φτερνίζεται, θα πρέπει να προσφέρει ορισμένες προσευχές προς τον Θεό. Η καθαριώτης είναι μετά από τη ζωή το μεγαλύτερο αγαθό. Οι νεκροί δεν πρέπει να θάπτονται, γιατί μολύνουν την γη. Εξετίθενται τα πτώματα σε πύργους, τους πύργους της σιωπής, για να μην μολυνθεί η γη και το νερό και η φωτιά.
φωτιά. Είναι αμαρτία ανεξιλέωτος ο ενταφιασμός των νεκρών. Και για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην θρησκεία και να γίνεις ο παδός της, θα έπρεπε να ομολογήσεις τούτη την ομολογία. Ομολογώ ότι είμαι λάτρης του Μάζδα, ακόλουθος του Ζωροάστρου. Ένας που μισεί τους Δέβας, τους διαβόλους, και υπακούει εις τους νόμους του Αούρα Μάζδα. Βλέπετε και εδώ πέρα πόσο όλες αυτές οι τελετουργίες είναι τόσο χαμηλές και τόσο φτηνές, θα έλεγε κανείς, ώστε δεν μπορούν να σταθούν μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου κρινόμενες. Πού η λατρεία, η ενπνεύματη και εναλυτία, την οποία μας προσφέρει ο Χριστός. Και πόσο πραγματικά ο Κύριος Ιησούς μας απελευθέρωσε από όλες αυτές τις προκαταλήψεις και όλες αυτές τις φτωχές λατρείες, εις τις οποίες ο κόσμος ήταν υποδουλωμένος. Διότι, εάν δεν είμεθα του Ιησού Χριστού, όπως ο πολλής κόσμος απ' έξω, που είναι προσκολλημένος και τυλιγμένος μέσα σε τέτοιες προλήψεις, θρησκοληψίες, το πέταλο που κρεμάνε, με ποιο πόδι θα βγει από την πόρτα, να μην βγάλει ορισμένα πράγματα κάτω από το φεγγάρι, να μην τον δει το φεγγάρι, να μην... Όλα αυτά τα πράγματα, συνέπειες και παρακολουθήματα μιας φοβερής ειδωλολατρείας και του σκότους της ανθρωπίνης συνειδήσεως, η οποία δεν μπορεί να δει την αλήθεια του Θεού. Από όλα αυτά σε ελευθερώνει ο Χριστός. Πίστεψε εις το Χριστό και θέλει σωθεί. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, όπως έλεγε ο Κύριος. Και πραγματικά η επιστροφή στο Χριστό και σου δείχνει τον αληθινό και προσωπικόν Θεόν, σου δείχνει την αμαρτία, σου δείχνει την νίκη εναντίον της αμαρτίας δια του αίματος του Ιησού Χριστού, τον εξυλασμό, τον Άγιο, τον πολύτιμο αυτόν εξυλασμό τον οποίο πραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, και όχι να πλύνεις τα μαλλιά σου, να κόψεις τα νύχια σου και αν φταρνιστείς να προσφέρεις προσευχές τόσο φτηνά και τόσο χαμηλά πράγματα. Η ηθική του και αυτή ήταν χαμηλή ηθική. Τήρησε αναμένο το φως. Πρώτα απ' όλα το υλικό και μετά το πνευματικό. Ένας πιστός να γίνεις με γνώση και γενναιόδωρος όπως είναι ο Αούρα Μάζδα. Να μιμηθείς τον Αούρα Μάζδα. Να κάνεις ελεημοσύνη, να βοηθάς τον πτωχό, καθώς ο Αούρα Μάζδα. Με όλα τα αυτά θα πρέπει να αντιτάξεις βία εναντίον των εχθρών. Αντίσταση εναντίον τους, των εχθρών της πίστεως, με το όπλο. Μάχου με ισότητα εναντίον τους. Όπως και οι μάχονται, θα πρέπει να μάχεις και εσύ. Καλός, ποιος είναι ο καλός, η έννοια του καλού. Εκείνος που σπέρνει πολύ στάρι, αυτός είναι ο καλός. Χορτάρι, καρπούς που κάνει να φυτρώσουν, που σπέρνει ακόμα, αυτός σπέρνει δικαιοσύνη. Όποιος σπέρνει πολύ στάρι, χορτάρι, καρπούς, και κάνει να προχωρεί έτσι η θρησκεία του Μάζδα. Δεν παραδέχεται τον ασχητισμό και ο άνθρωπος, ο πιστός κατά αυτόν, πρέπει να έχει καλή σκέψη, καλά λόγια, καλές πράξεις. Δεν μπορούσε να δώσει τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί έφτανε η ανθρώπινη συνείδηση, η οποία τα έβγαζε από μέσα της. Τι περισσότερο μπορούσε να δώσει. Παραδέχεται φυσικά μια εσχατολογία, ότι αναφέρει την Ανάσταση. Η Ανάσταση αναφέρεται μία φορά μόνο στο βιβλία του, στη Σιάσνα, της Λατρείας και Θυσία, και η Αθανασία αναφέρεται 7 φορές, 17 φορές. Αλλά αναφέρει πολλές φορές για την κρίση. Και η κρίση ποια θα είναι? Θα περάσουν τα πνεύματα από την στενή γέφυρα, την γέφυρα Συμβάτ, η οποία γέφυρα είναι κοφτερή σαν την κόψη του σπαθιού και πιο λεπτή από την τρίχα. Και οι αμαρτωλές συνειδήσεις δεν θα μπορέσουν να σταθούν, θα πέσουν. Ανάλογα με τα καλά ή τα κακά έργα που έχουν κάνει. Η γέφυρα που είναι λεπτή σαν την τρίχα και πιο κοφτερή από το σπαθί. Έχετε αρκετό παραμύθι μέσα. Δύο άγγελοι
μετρούν τα καλά έργα και τα κακά έργα των ανθρώπων και αναλόγως η ψυχή ζυγιάζεται. Ο ουρανός είναι κληρονομία εκείνων που πράττουν το αγαθό. Οι άλλοι πάνε στον Άδη, ο οποίος Άδης είναι σκοτάδι, είναι δηλητηριασμένες τροφές και είναι και τρομερά λόγια τα οποία ακούνε. Ο κόσμος θα διαρκέσει 4 περιόδους και στο τέλος θα εμφανιστεί ο Σωτήρ, ο Σωσιάδε, ο οποίος θα ηγηθεί του τελικού αγώνος εναντίον του κακού και θα νικήσει. Ωραίο είναι, γουστόσικο, και η δημιουργία του κόσμου, κατά την άποψή του. Ο Άουρα Μάζδα δημιούργησε τον κόσμο και τον δημιούργησε σε 6 περιόδους. Βλέπετε, είναι αντίστοιχο των 6 ημερών της δημιουργίας. Γι' αυτό λέγω ότι είναι υπόλοιπα εκείνης της αρχικής αποκαλύψεως, η οποία μετεδόθη στους λαούς της γης από στόμα σε στόμα, αλλά μπήκαν και μυθολογικά στοιχεία μέσα και ενόπλεξαν. Σε 6 περιόδους. Τους ουρανούς τους δημιούργησε σε 45 μέρες. Τον Ερεό το δημιούργησε σε 65 μέρες. Τη γη τη δημιούργησε σε 75 μέρες. Τα δέντρα τα δημιούργησε.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

είναι Θεέ μας, η δόξα σου πληρεί τους ουρανούς και την γήνη. Και εμείς λατρευτές σου συναχθήκαμε το πρωινό τούτο, να δώσουμε σε σένα τον ένο την τιμή, την προσκύνηση, την λατρεία για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας γιατί σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα, τα ευλογημένα, τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαι μόνοι στον κόσμο. Είσαι εσύ απάνω στον οποίο στηριζόμεθα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου το μονογενή. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκαμες, διότι τον έστειλες, διότι τον εθυσίασες, διότι τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε για την πύλη της χάριτος, την ανοιχτή στον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σου να απολαύσουμε. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για όλα τα δώρα σου τα οποία ρίχνεις επάνω μας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας για κάθε απόλαυση μέσα στον κόσμο τούτον πνευματική και υλική που έρχεται από σένα. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς, να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να μας ευλογήσεις, να υψώσεις τις καρδιές μας στη θεώρηση του προσώπου σου και στην απόλαυση του Υιού σου του μονογενούς. Παρακαλούμε να μας μιλήσεις και να μας οικοδομήσεις, να ξετυλίξεις τα σχέδιά σου μέσα στην ψυχή μας. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Πάμε, έλεος, στο έθνος τούτο, κλείνε την καρδιά των μεγάλων και των μικρών, εις λατρείαν του προσώπου σου και εξήτησιν του προσώπου σου. Σε παρακαλούμε πολύ και τη σωτηρία σου. Μείνε τώρα μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 5. Από το εδάφιο 1. Ιερεμίας έψιλον. Περιέλθετε εν τε σοδείς της Ιερουσαλήμ, εις τα σοδούς της Ιερουσαλήμ, και ειδέτε τώρα και μάθατε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν, και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγωσι ζει ο Κύριος, ψευδός το όντιο μνίουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι η οφθαλμή σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσες αυτούς και δεν επώνεσαν. Κατην άλωσας αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεκτώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Δεν ηθέλησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες, ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών. Πάσος της εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υψήθησαν αποστασίε αυτών. Περιέλθετε τα σοδούς της Ιερουσαλήμ. Γιατί αλήθεια ο άνθρωπος δεν δέχεται την προσφορά του Θεού? Γιατί δεν δέχεται? Υπάρχει καμιά απάντηση? Υπάρχει καμιά δικαιολογία σε αυτό? Φυσικά ο άνθρωπος θα μπορέσει να βρει πολλές δικαιολογίες. Κάποιος θα πει, μα δεν πρόσεξα. Και κάποιος άλλος θα πει, από κακό υπολογισμό. Κάποιος άλλος θα πει, επλανήθηκα. Και κάποιοι άλλοι θα πούν, μα το συμφέρον μου με τραβάει κάπου αλλού. Και ο άνθρωπος γενικά ευρίσκει δικαιολογίες να δικαιολογηθεί γιατί απορρίπτει την προσφορά του Θεού. Γιατί δεν δέχεται το Θεό. Διότι παρόλη την έκκληση την οποία ο Θεός κάνει σε αυτόν,
αυτός σκληρύνεται και την αποστρέφεται αυτή την έκκληση του Θεού. Ο Θεός καλεί και μου φαίνεται πως ολόκληρο τούτο το σύμπαν που μας περιβάλλει, ετούτη ζωή, όλα όσα έχουμε και διαθέτουμε, δεν είναι, βλέπω με τα μάτια του Πνεύματος, ένα πελώριο χέρι να τα κρατάει και να τα προσφέρει στον άνθρωπο. Σου προσφέρει τα πάντα. Τον αέρα που αναπνέεις, τον ήλιο που έχεις από πάνω, τη βροχή όταν έρχεται, τα αγαθά τα καθημερινά, δουλεύει το εργοστάσιο του Θεού κάθε μέρα για σένα. Ας έλθουν οι μεγάλοι και οι σοφοί να μας πούν, εκείνοι που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, ας φτιάξουν ένα πορτοκάλι, ας φτιάξουν ένα από τα ωραία φρούτα τα οποία απολαμβάνουν, οι μεγάλοι και οι τρανοί, πού είναι η σοφία τους. Και ενώ βλέπεις το χέρι του Θεού να τα προσφέρει όλα και τα προσφέρει αφθόνωση στον άνθρωπο, με τα μάτια της πίστεως, με τα μάτια του Πνεύματος, θα μπορούσες να συλλάβεις πίσω από όλη τούτη τη δημιουργία ένα πελώριο χέρι να τα κρατάει και να στα προσφέρει. Ο άνθρωπος παίρνει τα αγαθά, απολαμβάνει τα αγαθά, αλλά αποθεί το χέρι. Το σπρώχνει το χέρι, δεν το θέλει το χέρι με κανένα τρόπο. Αυτή είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Και είναι η στάση του αυτή σκληρή και είναι αχαρακτήριστη κυριολεκτικά. Και για να μην νομίσει κανείς ότι ο Θεός βιάζεται στις κρίσεις του και στις ενεργές του, λέει εδώ πέρα στον προφήτη, περιέλθετε την Ιερουσαλήμ, πάτε να δείτε. Ψάξτε και δέστε τώρα και μάθετε και ζητήσατε στις πλατείες αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, αν υπάρχει οποιόν κρίση, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτή. Ψάχτε να δείτε. Εάν υπάρχει ένας που ειλικρινά ζητάει τον Θεόν. Και ψάχνουμε και κοιτάμε γύρω μας και κοιτάμε τους καιρούς μέσα στους οποίους ζούμε και σκεπτόμεθα τι έλεος Θεού πραγματικά. Διότι παρόλο ότι ο άνθρωπος εδείχθηκε, ο οποίος εδείχθηκε μέσα στην ιστορία, παρόλο ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι και αυτός που φανερώθηκε, σκληρός, ανήλαιος, άδικος, παραβάτης, με όλα τα κακά μέσα του, παρόλα αυτά ο Θεός εξακολουθεί να προσφέρει, εξακολουθεί να ευεργετεί. Ωραίο σύμπαν φτιαγμένο όμορφα. Το κοιτάζεις τη νύχτα και θαυμάζεις. Όταν η σελήνη αργυρή βγαίνει και πλανάται και περιοδεύει επάνω στον ουρανό για να σε φωτίζει, για να ομορφαίνει τη γη, για να στολίζει τη νύχτα, πόσο όμορφα τα δώρα του Θεού. Κοιτάζεις τα βουνά, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα? Ποιήση κάνεις? Όχι, αλλά θέλω να ξυπνάμε σε αυτές τις αλήθειες και πραγματικότητες. Οφείλουμε να τα κοιτάμε, διότι μας τα σβήνει ο εχθρός από τα μάτια μας. Είναι η πελώρια, η μεγάλη, η όμορφη, η ανεκτίμητη προσφορά του Θεού σε μας. Κοιτάζεις τη θάλασσα, κοιτάζεις τα λουλούδια, κοιτάζεις τους καρπούς, βλέπεις τις ομορφιές τριγύρω σου. Μα τι να πεις και για τον εαυτό σου, πως σε έχει στολίσει ο Θεός. Κι όμως ο άνθρωπος δεν δέχεται την προσφορά. Περιέλθετε τώρα μέσα στην Ιερουσαλήμ, λέει ο Θεός. Άντε πάτε και μια βόλτα μέσα στον κόσμο να πάτε να δείτε τι γίνεται και γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται. Πριν ακόμα εκείνος ο Διογένης, ο κοινικός φιλόσοφος, βγει με το φανάρι στους δρόμους της Αθήνας ψάχνοντας να βρει, και όλοι τον γελάγανε, του λένε, τι κάνεις Διογένη? Ψάχνω να βρω άνθρωπο. Το έκανε ο Θεός. Πριν το κάνει ο Διογένης, το έκανε ο Θεός. Είπε, ψάξτε να βρείτε. Και ψάχνουν τα μάτια του Κυρίου, περιτρέχουν για πάσης της γης, για να έβρει έναν που να θέλει το Θεό και να θέλει πραγματικά να λογικευθεί και να θέλει πραγματικά να συνταχθεί με το θέλημα του Θεού, για να δείξει ο Θεός τη δύναμή του, για να φανεί ο Θεός δυνατός. Πάτε ψάξτε. Εσκεφτόμουν τον Μπρέζνιεφ, τον έπιασε η καρδιά του, τον Χομεϊνί, τον έπιασε η καρδιά του, του Τίτο, του αφαιρέσανε το ποδάρι, του κόψαν το ποδάρι. Όλοι γύρω γύρω, όλο κάτι παθαίνουν. Τα μηνύματα του Θεού έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου, μα δεν ξυπνάνε. Περιέλθετε την Ιερουσαλήμ και ειδέτε. Δεν ξυπνάνε.
Δεν ξυπνάνε. Δεν θέλουνε. Μα γιατί δεν θέλουνε? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν θέλει. Ο άνθρωπος δεν θέλει. Και λέγει εδώ στη γραφή. Είπα, λέει ο προφήτης, να πάω πρώτα απ' όλα στους μικρούς. Και πήγα, λέει, και στους μικρούς, πήγα στους μικρούς και τους εμίλησα. Αλλά αυτοί εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Και δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Πήγα στους μικρούς, όχι στους μεγάλους. Πρώτα απ' όλα στους μικρούς και τους μίλησα. Αλλά αυτοί εσκλήριναν την καρδιά τους υπέρ των βράχων. Και έκανα μέσα μου μια σκέψη και είπα, αυτοί βεβαίως είναι πτωχοί οι φουκαράδες. Πτωχοί στο πνεύμα, δεν καταλαβαίνουν, είναι άφρονες. Δεν γνωρίζουν την οδό του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Άντε λοιπόν να τραβήξω για τους μεγάλους. Υποτίθεται ότι οι μεγάλοι έχουν περισσότερη γνώση. Και οι μεγάλοι ξέρουν πολύ περισσότερα. Και τους έχει φανερωθεί το θέλημα του Θεού σε αυτούς. Και πήγα στους μεγάλους. Αλλά και αυτοί δεν εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου. Πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών. Έκοψαν τους δεσμούς. Να η κατάσταση. Πας στα πάνω στρώματα, νέκρα, νεκροταφείο, αδιαφορία. Πας στα κάτω στρώματα, αδιαφορία. Και λέει ο Θεός, να μην κάνω κρίση. Τα στρατεύματα των Βαβυλωνίων ήσαν τριγύρω από την Ιερουσαλήμ. Και όμως ο Θεός επιμένει. Πάγαινε, του λέει του προφήτη, ψάξε να βρεις έναν και εγώ θα συγχωρήσω. Έναν και εγώ θα συγχωρήσω. Και καθώς βρισκόμεθα σε αυτούς τους σύγχρονους καιρούς και κοιτάμε τις φλόγες που έχουν ανάψει τριγύρω και την κρίση του Θεού που έρχεται, απειλητική, αμήλικτη, απάνω σε έναν κόσμο ασέβειας, αναρωτιόμαστε γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός με το χέρι του προσφέρει και καλεί τον άνθρωπο κάθε μέρα και γύρεται κάθε μέρα και τον καλεί να επιστρέψει και ο άνθρωπος δεν επιστρέφει. Εάν αυτοί οι μεγάλοι γυρίζανε, αν έλεγε ο Χομεϊνί, μωρέ, η καρδιά μου με έπιασε, σε λίγο φεύγω, θα αντικρίσω το Θεό, δεν στάσω να ταπεινωθώ, να αρχίσω να φωνάζω, ζητάτε το Θεό αντί να κάνει ό,τι κάνει. Αν ο Μπρέσνεφ, αν ο Τίτο, αν ο ένας και ο άλλος, μπορείτε να φανταστείτε τι στροφή θα γινόταν στην ανθρωπότητα αν οι μεγάλοι εταπεινώνονται. Και το ερώτημα έρχεται πάλι, γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει? Εδώ δεν υπάρχει απάντηση. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο μια θέληση, ελεύθερη. Είναι μια προσωπικότης. Είναι ένας μικρός Θεός σε αυτό το σημείο. Κάνει πάνω τι θέλει. Βεβαίως είναι αδύνατος. Βεβαίως είναι μικρός. Είναι μια ύπαρξη εξυρτημένη από το Θεό. Βεβαίως είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταφέρει μέσα στη ζωή του. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όλη η δύναμη είναι του Θεού. Όλη η προσφορά είναι του Θεού. Και δεν θέλει παρά τη θέλησή σου. Εάν ο άνθρωπος θα ήθελε, ο Θεός θα προσθέσει την άπειρη δύναμή του σε όλα αυτά. Και ο Θεός θα μεταβάλει και την ζωή σου. Θα αλλάξει τις καταστάσεις τριγύρω σου. Θα σε πάρει από το χέρι να σε οδηγήσει. Θα εκπληρώσει επάνω σου τα αιώνια σχέδια τα οποία έχει για σένα. Αυτά δεν τα κάνει ο Θεός. Στο Θεό δεν υπάρχει καμιά δυναμία. Ο Θεός δύναται να κάνει. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις και αν αρνείσαι και αν κλείνεις την πόρτα, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Ο Θεός χτίζει και οικοδομεί στο δικό μας θέλω. Στη δική μας τη θέληση. Και αν εμείς σκληρινόμαστε και κλείνουμε την πόρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Λένε οι άνθρωποι, μα εγώ δεν μπορώ να αλλάξω, έχω μια κληρονομικότητα, είναι το περιβάλλον. Ξέρω ότι δεν μπορείς να αλλάξεις. Έχεις κληρονομικότητα, έχεις περιβάλλον, είναι συνθήκες τόσες και άλλα τα οποία θα τα ανακαλύψεις σιγά σιγά, καθώς μελετάς το Λόγο του Θεού. Είναι δυνάμεις υπερβατικές οι οποίες αντιστρατεύονται και σε εμποδίζουν στον δρόμο. Δεν μπορείς από τον εαυτό σου να γίνεις καλός. Δεν μπορείς εσύ μόνος σου να μεταβληθείς. Αλλά ο Θεός δεν σε ρωτάει αν μπορείς. Ο Θεός σε ρωτάει αν θέλεις. Εάν θέλεις, όλη η δυνατότητα είναι του Θεού. Όλη η δύναμη σου είναι του Θεού. Ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει πάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς και δεν μπορείς να φανταστείς. Για να σε φέρει στη δόξα και να σε φέρει στα σχέδια του τα αιώνια. Το ερώτημα λοιπόν πάλι που έρχεται είναι, θέλεις?
μετά ο Θεός φέρνει κρίση απάνω στον κόσμο και λένε, Θεέ, γιατί έφερες κρίση? Για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα στο σύμπαν δεν μπορεί να υπάρχουν δύο θελήσεις αντίθετες. Είναι το θέλημα του Θεού, ο Θεός με το θέλημά του. Τώρα εσύ τι θα είσαι, ένας ρέμπελος, ένας επαναστάτης, ένας που αντιστρατεύεται σε αυτό το θέλημα? Έχεις αποφασίσει να πας κόντρα? Δεν μπορούν δύο θελήσεις κόντρα να πάνε και να είναι μέσα σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το σπίτι. Ένα θέλω πρέπει να κυριαρχήσει. Και αν εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις την αγιότητα του χαρακτήρα του Θεού και δεν θέλεις να καταλάβεις την αγαθότητά του και το δρόμο το σωστό εις τον οποίον σε καλεί, δεν μπορείς να σταθείς. Θα έρθει κρίση, διότι θέλεις να παίρνεις αυτή τη θέση. Πάτε τώρα στην Ιερουσαλήμ, λέει, ψάχτε στους δρόμους. Βγήκε ο Διογέννης με το φαναράκι. Ψάχνει ο Θεός πολύ νωρίτερα για έναν άνθρωπο, για να δείξει τη δύναμή του και να είναι η προσφορά του πλήρης και ολοκληρωμένη στον έναν άνθρωπο, αν το θελήσει να πάρει την προσφορά του Θεού. Αλλού τι λέει, εσκλήριναν την καρδιά τους. Δεν ηθέλησαν, εσκληρύνθησαν. Ας μη αιτιάται ο άνθρωπος εναντίον του Θεού. Ας τα βάλει με τον ίδιο τον εαυτόν του. Ας γυρίσει μέσα στον εαυτόν του και ας πει, «Συ φταίς άνθρωπε, διότι δεν θέλησες. Διότι ο Θεός θέλει και δύναται. Εσύ δεν δύνασαι, αλλά και δεν θέλεις. Ο Θεός θέλει και δύναται. Και αν ο άνθρωπος θα ήθελε, ό, πόσο διαφορετικά θα ήσαν τα πράγματα απάνω στον κόσμο τούτο. Πόσο διαφορετικά». Για να ψάλλει η χοροδία μας έναν ύμνο και να συνεχίσουμε εν συνεχεία.

ίδιο γίνει και σαν το χέρι αυτό ήλθε στον κόσμο τούτον και άπλωσε μπροστά στους ανθρώπους επάνω στο σταυρό. Είναι το ίδιο χέρι που πρόσφερε εκείνα τα αγαθά τα πολλά μες στον κόσμο. Είναι το ίδιο χέρι που δίνει ολόκληρο το σύμπαν, που δίνει τις ομορφιές, που δίνει τις απολαύσεις, που δίνει την υγεία στον άνθρωπο, το οξυγόνο, τον ήλιο, το νεράκι, τα πάντα. Αυτό το χέρι ήλθε επάνω στο σταυρό, καρφώθηκε στο σταυρό, για σένα και για μένα. Και αυτή η προσφορά, αυτό το χέρι που σου προσφέρει μια σωτηρία έτοιμη, έρχεται τώρα και απλώνει μπροστά σου. Και όπως τότε ο Θεός έστειλε τον προφήτη του στους δρόμους της Ιερουσαλήμ να ψάξουν, κατά ανάλογο τρόπο έστειλε τώρα ο Θεός τους μάρτυρές του σε όλο τον κόσμο να προσφέρουν. Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πήραν τους δρόμους και ήρθαν να εμφανίσουν στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, τι. Να εμφανίσουν ένα μεγαλειώδες έργο, ένα άλλο σύμπαν, στη σφαίρα του πνεύματος πια. Ήταν το πρώτο το φυσικό, το οποίο έφτιαξε ο Θεός. Τώρα σου προσφέρει ένα άλλο σύμπαν. Στο σταυρό του Γολγοθά και στην Ανάσταση πραγματοποίησε ένα μεγαλούργημα ο Θεός, ένα τεράστιο έργο, το οποίο το προσφέρει και το δίνει δωρεάν εις τους ανθρώπους. Πήραν τους δρόμους να το πούν και το είπαν στην ολοκλήρωσή του, στην πληρότητά του το εμφανίσανε. Το δώσανε στους ανθρώπους σε όλο του το μεγαλείο. Πάρ' την Αγία Γραφή να το διαβάσεις. Αυτό θα πει Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο θα πει το ολοκληρωμένο έργο του Θεού. Τι έκανε ο Θεός επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, για τον άνθρωπο. Και είναι το τετέλεσθε, το οποίο είπε ο Χριστός, που σφράγισε και έκλεισε την σωτηρία που πραγματοποιήθηκε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, πλήρης, ολοκληρωμένη, και η οποία προσφέρεται σε σένα για απόλαυση. Όχι ο λίγο, όχι μισό Ευαγγέλιο. Και κάθε δική μας αντίκρισης, κάθε δική μας αντιμετώπισης αυτού του Ευαγγελίου, εφόσον αφαιρεί από το Ευαγγέλιο, αν προσθέσεις τις προσπάθειές σου, αν προσθέσεις τη δική σου ικανότητα, τη δική σου πείρα, τη δική σου, γυμνώνεις το έργο του Χριστού, ληστεύεις το έργο του Χριστού και ενώνεις το σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι αυτό Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν άλλος έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο έκανε ο Θεός, όχι εκείνο το οποίο κάνει ο άνθρωπος. Πώς το παίρνει, αν το παίρνει, αν το παίρνει λίγο, αν το παίρνει πιο πολύ, αν το παίρνει σε δόσεις. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν τα λέει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή δεν τον ενδιαφέρει η πείρα των Θεών, η πείρα του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει η δική σου εμπειρία. Δεν τον ενδιαφέρει, αυτά είναι δικά σου. Εσύ έχεις τη δική σου, άλλος έχει τη δική του, όποιο πέρα έχει τη δική του και ο καθένας έχει τη δική του. Το θέμα είναι τι προσφέρει ο Θεός. Και στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, έχουμε το χέρι του Θεού που προσφέρει μια σωτηρία ολοκληρωμένη, έτοιμη, πλήρη και στη δίνει εν το προσώπο του Χριστού. Ο Ιησούς πήρε τη θέση σου, απέθανε για σένα, επλήρωσε για σένα, εκεί είσαι καρφωμένος εσύ, το εγώ σου είναι καρφωμένο, εσύ μέσα σου θα νιώσεις και θα γευτείς την Ανάσταση, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος να δουλεύουν μέσα στην ψυχή σου. Ο ουρανός είναι δικό σου, η αιωνιότητα είναι δική σου, η δόξα είναι δική σου, η εξομοίωσή σου με το Θεό είναι δική σου. Όλα τα προσφέρει ο Θεός. Όλα αυτά είναι στο Ευαγγέλιο.

στα πρώτα κεφάλαια. Προσφορά του Θεού. Φοβερή και τεράστια. Ο λόγος του Σταυρού είναι δύναμη σε εκείνους που το πιστεύουν. Δύναμη Θεού σε εκείνους που σώζονται. Αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν, τους απολυμμένους, είναι μορία, είναι σκάνδαλο. Υπήρξαν πολλοί που είπαν σκάνδαλον. Ένας εσταυρωμένος σώζει, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι, εκείνοι που θέλανε σοφία. Μωρία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ευαγγέλιο μας λες ότι υπάρχει Θεός, ότι έκανε έτσι, ότι ανέστησε νεκρούς. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Μωρία, σκάνδαλο. Να οι δικαιολογίες των ανθρώπων. Οι στάσεις τους απέναντι στην προσφορά του Θεού. Ο ένας κάτι βρήκε, ο άλλος κάτι βρήκε. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος στο βάθος του δεν θέλει. Και όπως τον περασμένο καιρό ο Θεός έκανε την προσφορά του και καλούσε τον άνθρωπο να έρθει και ο άνθρωπος δεν ερχότανε και έβρισκε δικαιολογίες, έτσι και σήμερα το σημερινό καιρό ο άνθρωπος βρίσκει δικαιολογίες. Και τούτος ο αιώνας μέσα στον οποίο ζούμε, τούτος ο αιώνας έχει να παρουσιάσει τύπους ανθρώπων ποικίλους. Ο ένας κάνει το σοφό, νομίζει πως τα ξέρει όλα. Ο άλλος είναι γραμματικός, είναι γραμματιζούμενος. Ο άλλος είναι συζητητής. Βεβαίως όταν λέει ο λόγος του Θεού συζητητής, αντιρρήσεστε, είναι ο συζητητής. Η ουσία είναι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν. Και δεν είναι άδικος ο Θεός που φέρνει την κρίση όταν έπειτα από μια τέτοια προσφορά, όταν το χέρι του Θεού απλώνει και προσφέρει στον άνθρωπο το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι Θεού δύναμη, Θεού σοφία. Ό,τι αποκάλυψεις να έρθεις να δεις. Ο εσταυρωμένος Χριστός, σοφία Θεού, το εργάστηκε ο Θεός διαμέσου των αιώνων, το προετοίμασε με τους προφήτας και βρήκε τον τρόπο πώς να συνδιαλλάξει και πώς να συμφιλιώσει τη δικαιοσύνη του από μια μεριά, από την άλλη μεριά τη συγχωρητικότητά του, την αγαθότητά του που ήθελε να σε σώσει, η δικαιοσύνη να σε κρίνει, η αγαθότητα του να σε σώσει. Πώς να τα συμβιβάσει. Εκεί χρειαζόταν σοφία μεγάλη, σοφία Θεού. Να το αποτέλεσμα, να το καταστάλαγμα. Ο εσταυρωμένος Χριστός, ο Αναστάς Χριστός είναι αποτέλεσμα αυτής της σοφίας του Θεού που εργάστηκε διαμέσου των αιώνων. Δεν είναι ένα τυχαίο έργο, είναι δουλειά που γίνεται διαμέσου των αιώνων. Οι αιώνες εδούλεψαν και το Πνεύμα του Θεού εργάστηκε για να στο προσφέρει έτοιμο, ολοκληρωμένο, πλήρες. Σοφία Θεού και δύναμη Θεού. Δεν έρχεσαι να το γευτείς. Δεν κάνεις το βήμα. Να δεις πως αλλάζει ο εαυτός σου. Να δεις πως το τοπίο της ζωής σου μεταβάλλεται. Πως όλα αλλάζουν τριγύρω σου. Πως η αιωνιότης πλέον θα φωτίζεται στα μάτια σου. Πως είναι πλέον δική σου. Και έχεις την βεβαιότητα ότι έχεις την αιωνιότητα δική σου. Θα ήθελες. Ένα γευτείς. Και βεβαιώνει ο λόγος του Θεού ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σοφία. Σοφία που ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει. Λαλούμεν σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου. Ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των πτυρωμένων. Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Την αποκεκριμένη. Την οποία προώρησε ο Θεός. Πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Την κατάλαβες αυτή τη σοφία, την μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός έχει προορίσει για μας. Βεβαίως θα την βρεις και θα αρχίσεις να την εννοείς από τη στιγμή εκείνη που θα αρχίσεις να γεύεσαι τον Ιησού Χριστόν μέσα σου. Καθώς θα αρχίσεις να δέχεσαι τον Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα και η συνδιαλλαγή σου με τον Θεό θα γίνει, και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να σε επισκεφτεί. Θα αρχίσει η απόλαυση της προσφοράς του Θεού. Και όπως προείπα, θα έχεις αυτή την απόλαυση. Θέλεις όλοι μαζί, μαζωμένοι. Θέλεις λίγοι. Θέλεις εσύ κάνεις βήματα, πας τρως λίγο και γυρίζεις τον κόσμο και ξαναεπανέρχεσαι. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Υπάρχουν μερικοί που πήγαν και κοίταξαν αυτή την προσφορά του Θεού και έφυγαν και ξαναγύρισαν.

Ξαν μετά και την πήραν. Είπαν τώρα την πήρα. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Όποτε θα πας θα την πάρεις. Αρκεί να θέλεις. Αρκεί να την πάρεις. Σημασία έχει ο Θεός τι κάνει. Και ο Θεός την προσφέρει ολοκληρωμένη, έτοιμη, στον καθένα από μας. Και αν θέλεις, έχεις όλη αυτή τη σωτηρία την οποία ο Θεός προσφέρει, ετοίμασε και προσφέρει σε σέ. Τον μειγνώντα αμαρτίαν, υπερημών έκαμε αμαρτία. Πρέσβης του Θεού, λέει ο Παύλος, ερχόμεθα να σας παρακαλέσουμε, σαν τάχα να σας συγκετεύει ο Θεός διημών. Για σκέψου το αυτό. Να κάθεται ο Θεός στην πόρτα σου, να γονατίζεις στο πλάι σου και να σε οικετεύει και να σου λέει έλα παιδάκι μου, πάρτο. Όλο αυτό είναι δικό σου, η σωτηρία είναι απόλαυση, είναι χαρά, είναι από τώρα μια αιωνιώτης, πάρτο. Και κάθε μέρα σου το λέει και αν σ' αφήνει και αν οι μέρες περνάνε, είναι διότι και οι ώρες περνάνε, είναι διότι ο Θεός οικετεύει, ο Θεός σε παρακαλεί, κάνε το βήμα, άνοιξε την καρδιά σου, όσο είναι καιρός, μη κλείσει η πόρτα του ελέους και της χάρη. Όπως έλεγε ο Σπέρτζον, μη σπρώχνεις τα χέρια του Χριστού. Μη τα αποθείς. Διότι αυτά τα χέρια τρυπήθηκαν για σένα. Ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ικανοποίησε τη δικαιοσύνη. Εκεί η αγαθότης του ολοκληρώνει το έργο της. Εκεί σε περιμένει. Δεν θα θέλεις. Το χέρι του Θεού που προσφέρει. Αλλά οι στάσεις του ανθρώπου. Μωρία, σκάνδαλο από τον αρχαίο καιρό. Και σήμερα θα βρουν ποικίλες δικαιολογίες. Ο ένας έχει τις δουλειές του, ο άλλος έχει τις απασχολήσεις του. Δεν μπορεί να κάθεται να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Τα γεγονότα, μα δεν μας αφήνουν τα γεγονότα, δεν βλέπεις τα διεθνή γεγονότα. Ό,τι κρίμα να χάνεται ο κόσμος τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια προσφορά σωτηρίας και δόξης άφθονη από την πλευρά του Θεού. Να χάνεται ο κόσμος. Δεν είναι κρίμα. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί.

Ναι, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν. Σε ευχαριστούμε που τον προσέφερες και η προσφορά Σου είναι ολοκληρωμένη και πλήρης και μας την προσφέρει σε εμάς. Δώσ' μας χάρη να την αντιληφθούμε, να την απολαύσουμε και να σε δοξάσουμε. Σε ευχαριστούμε για την τροφή την οποία μας δίδεις. Παρακαλούμε ακόμα, δώσ' μας μέρηδα τροφής για να χορτάσουν οι ψυχές μας και να σε μεγαλύνουν. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού. Η προσφορά του Θεού και οι στάσεις των ανθρώπων πια, πόσο όμορφη αυτή η ιστορία ή μάλλον τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα οποία είπε κάποτε εξ αφορμής ενός δείπνου. Τον είχαν καλέσει σε τραπέζι τον Κύριον, τον είχαν καλέσει σε τραπέζι και άρχισε να τους κάνει μερικές παρατηρήσεις και συμβουλές. Άμα προσκληθείς από κάποιον σε γάμους, μη καθίσεις στο πρώτο κάθισμα, μήπως είναι κανένας άλλος εντιμότερός σου προσκεκλημένος, και έρθει εκείνος και τότε σε σηκώσουν και σου πούνε πάγιανε πίσω για να έρθει αυτός και ντροπιαστείς. Διότι εκείνος που υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί. Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μη προσκάλει μόνο φίλους και αδελφούς, αλλά κάλει και τους γείτονας ή μάλλον εκείνους που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Μην καλείς μόνο πλουσίους, μην καλείς εκείνους που μπορούν να σου ανταποδώσουν, αλλά κάμε, πάρε και πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν, διότι η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα στην Ανάσταση των δικαίων. Και τ' άκουσε κάποιος που ήταν μέσα εκεί. Και βέβαια πήγε το μυαλό του, ίσως από ελαφρότητα μίλησε, ίσως από σοβαρό σε μίλησε, διότι ήταν ξεχυμένο μέσα στον Ισραήλ και ξεχυμένη η προσδοκία του μελλοντικού αιώνος της Βασιλείας του Θεού, το δείπνο το μεγάλο το οποίο θα κάνει ο Θεός σε προσκεκλημένους, και πετάει την κουβέντα. Μακάριος ως της φάγεται άρτον στην Βασιλεία του Θεού. Μακάριος ευτυχισμένος εκείνος που θα αξιωθεί να καθίσει στη Βασιλεία του Θεού και να φάει. Και ο Κύριος τότε είπε τούτη την παραβολή. Ένας άνθρωπος έκανε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Βεβαίως δεν είναι. Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που κάνει το μεγάλο δείπνο. Αλλά σημειώστε ιδιαίτερως παρακαλώ τη λέξη μεγάλο δείπνο. Αχ, αυτή η προσφορά του Θεού. Τι προσφέρει το χέρι του Θεού για σένα και για μένα. Δείπνο μεγάλο λέει. Τι πρέπει να είναι στο τραπέζι του Θεού εφάμε. Όταν στο τραπέζι των ανθρώπων πολλές φορές βλέπεις μια πλουσία προσφορά, το τραπέζι του Θεού μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να έχει. Κάθε είδους νοστιμιά που δεν την έχεις συλλάβει και κάθε είδους απόλαυσης ευρίσκεται σε αυτή την προσφορά που κάνει ο Θεός σε όλους μας. Συγχώρηση αμαρτιών. Χαρά άφατη μέσα στην ψυχή σου από το Άγιο Πνεύμα. Αγιασμός, η ομορφιά του ουρανού σου προσφέρεται. Περπάτημα μέσα στη νίκη και μέσα στο θρίαμβο. Δόξα την οποία προσμένεις. Μια μέρα θα ομοιωθείς με τον Υιόν του Θεού, όμοιος με Αυτόν θα είσαι. Αιωνιώτης ολόκληρη, λαμπρά, φωτεινή, ένδοξη. Μα τι άλλο να σου προσφέρει. Και είναι πολλά άλλα που δεν λέγονται με τα λόγια. Δεν μπορώ να στα πω. Αλλά αν έρθεις εις το τραπέζι του Θεού, θα γευτείς και θα απολαύσεις ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς. Κάθε είδους νοστιμιά, κάθε είδους γλυκύτης, κάθε είδους ομορφιά. Δείπνο μεγάλο. Αυτό προσφέρει ο Θεός. Αυτή είναι η σωτηρία του. Αυτή είναι η αιωνιώτης. Αυτή είναι η προσφορά του. Αυτό είναι το χέρι του Θεού που προσφέρει. Σου προσέφερε το φυσικό σύμπαν και υλικό σύμπαν. Σου προσέφερε τη ζωή τη φυσική. Σου προσφέρει υγεία. Σου προσφέρει χαρά. Σου προσφέρει τα δώρα, τα φυσικά. Επεφύλαξε και πνευματικά αγαθά. Σου προσφέρει πνευματικά αγαθά. Σου προσφέρει απ' όλα. Το θέμα είναι εμείς ποια στάση παίρνουμε. Εκείνο τον παλιό καιρό συνήθως, όταν κάποιος μέσα στο Ισραήλ έκανε δείπνο, ένας πλούσιος, έστενε πρώτα τις προσκλήσεις. Ας το κάνουμε κι εμείς, μου φαίνεται τώρα. Λέμε την τάδε μέρα θα είσαι, να έρθεις για τραπέζι, σε καλό για τραπέζι. Στέλνεις πρώτα την πρόσκληση.
Και μετά λοιπόν τα ετοιμάζεις. Και όταν ετοίμασαν τα φαγητά, ετοίμασαν το τραπέζι, έστειλε τους δούλους να φωνάξουν τους προσκεκλημένους, στους οποίους είχαν πάει οι προσκλήσεις. Και τότε λέει, ο καθένας από αυτούς ήρχισε να παρετείται. Να παρετείται. Κοιτάξτε η δικαιολογία η ανθρώπινη. Από την πλευρά του Θεού ήτανε πλούσια προσφορά. Τώρα από την πλευρά του ανθρώπου. Και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε πάλι να επανέλθω σε εκείνο το οποίο είπε στο δεύτερο κομμάτι. Δεν έχει καμιά σχέση η πείρα η δική σου. Δεν είναι αυτό Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι η προσφορά του Θεού, η πλήρης. Αυτό τονίζομαι, αυτό υπογραμμίζομαι, αυτό δίνουμε στους ανθρώπους, αυτό τους λέμε. Ελάτε να δείτε. Τώρα τι θα κάνεις εσύ από το δικό σου ζήτημα. Ένας έρχεται, κοιτάζει το τραπέζι, δεν το ανοίγει την όρεξη, σηκώνεται, φεύγει και πάει έξω. Και μετά από καιρό ξαναγυρίζει. Κάποιος άλλος έρχεται, τσιμπάει κάτι, φεύγει και μετά καιρό ξαναγυρίζει. Και βρίσκει ότι το τραπέζι έχει πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν είδε, δεν τα πρόσεξε την πρώτη φορά. Μπορεί να γυρίσει δυο και τρεις φορές και τέσσερις φορές και πέντε φορές και εκατό φορές. Το θέμα είναι κάποτε να ανακαλύψει ότι υπάρχουν πολλές νοστιμιές στο τραπέζι και να σταθεί να απολαύσει. Ο ένας έχει δύο πύρες, λέει, έχω δεύτερη πύρα. Ο άλλος έχει τρίτη πύρα. Ο άλλος έχει τέταρτη πύρα. Εγώ, φίλοι μου, είμαι της πρώτης πύρας. Εγώ επήγα και δεν ξαναγύρισα. Επήγα, μπορεί να μην αντελήθηκα την έκταση του τραπεζιού. Την έκταση της νοστιμιάς και της ομορφιάς που ήταν απάνω σε εκείνο το τραπέζι, μπορεί αυτά τα πράγματα να τα ανακάλυψα ο λίγων κατ' ο λίγων, αλλά έμεινα, στάθηκα. Και εκείνα που απελάμβανα όταν πρωτοπήγα ήταν πλήρης απόλαυσης και πλήρης χαρά. Το πως έτρωγα ανοιγότανε περισσότερο η όρεξή μου και όλο απολάμβανα και έχω μια πείρα, πρώτη πείρα και δεν εννοώ να έχω άλλη. Και μου είναι αρκετή. Γιατί? Θα πει ο καθένας, εγώ το δική μου πείρα, μα δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό. Το δικό σου. Κάνε δουλειά σου. Εμείς λέμε τι λέει ο Θεός, τι κάνει ο Θεός. Ούτε θα βρεις μέσα στην Καινή Διαθήκη πουθενά τις δικές σου εμπειρίες. Η Γραφή μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Άλλος γεύεται μια φορά, άλλος δυο φορές, άλλος πέντε φορές. Και τι ενδιαφέρει αυτό. Ο Θεός όμως θα προσφέρει όλα. Και αν θελήσεις να πας, θα τα βρεις όλα να σου προσφέρονται. Ήρθε λοιπόν η πρόσκληση. Ο ένας αγρώνει γόρασα. Ο άλλος βόδια. Και πάω να τα δοκιμάσω. Ο άλλος γυναίκα νυφέρτη. Δεν μπορώ. Έχαινε παρετημένο. Βέβαια δικαιολογίες υπάρχουν πολλές. Κάποτε οι δικαιολογίες αυτές είναι τα υπάρχοντά μας. Αγρώνει γόρασε. Άφησε την περιουσία. Δεν μπορεί. Απασχολείται σ' άλλα. Άλλες φορές είναι αυτή η καινοδοξία να έχουμε όλο, είναι το νεοτερισμοί, κάτι περισσότερο, πήρε βόδια, έχει αυτοκίνητο. Πήρε αυτοκίνητο και λέει, ξέρεις, το πήρε το αυτοκίνητο για να ερχόμαστε στην εκκλησία. Αλλά όταν παίρνει το αυτοκίνητο ανακαλύπτει ότι τόσο ωραία που είναι η εξοχή και η θάλασσα. Τώρα πάμε στην εκκλησία, δεν μπορούμε, τώρα έχουμε το αυτοκίνητο, πάμε και μια βόλτα, πάμε έξω, πού να έρθει. Ο άλλος έχει το σπίτι. Όσο δεν παντρευόταν, ερχόταν στην εκκλησία. Παντρεύτηκε, έχω να φτιάσω, να βιδώσω, να σκαλίσω, να σκάψω, να φτιάσω, να βοηθήσω τη γυναίκα μου, να... Δικαιολογίες μέσα στον άνθρωπο. Αλλά η Αγία Γραφή που ξέρει καλύτερα τον άνθρωπο θα πει, δεν θέλουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πίσω από τις δικαιολογίες στο βάθος είναι δεν θέλουν. Και του λέει, πήγαινε κάλεσε όλους τους χολούς, τους βεβλαμένους, τους φτωχούς. Τους αναπήρους, φέρτους εδώ, αφού οι προσκεκλημένοι δεν ήρθαν. Αν δεις αυτή την παραβολή, καταλαβαίνει κανείς ότι τα λόγια αυτά τα είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, πρώτα απ' όλα απευθυνόμενος στους Ιουδαίους, την κρατούσα τάξη, τη θρησκευτική. Ήταν οι προσκεκλημένοι, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι. Αυτοί απέκλεισαν τον εαυτό τους από τη βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος εστράφηκε τότε στους θελώνες, στις πόρνες, στους φτωχούς, στους βεβλαμένους, στους αναπήρους. Σε εκείνους οι οποίοι δεν λογαριάζονται, δεν λογαριάζονται ότι μπορούσαν να καθίσουν στο τραπέζι. Και έρχεται ο δούλος και του λέει, το κάναμε κι αυτό. Αλλά υπάρχει ακόμα τόπος. Υπάρχει ακόμα τόπος. Και μου φαίνεται αδελφοί αγαπητοί πως αυτόν τον καιρό ζούμε
σε αυτή την οικονομία και σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει ακόμα τόπος. Και ο τόπος αυτός πρέπει να γεμίσει. Και ο Θεός λέει, δεν ησυχάζει. Καλέστε να γεμιστεί ο οίκος μου, να γεμιστεί. Πάτε έξω, στους φραγμούς, στα σοδούς, στα μονοπάτια. Είναι οι εθνικοί. Καλέστε τους, τους εθνικούς να έρθουνε να κερδίσουν την αιωνιότητα. Καλέστε, υπάρχει ακόμα τόπος. Αχ, αυτό το πράγμα πρέπει να μην μας αφήνει σε ησυχία, ημέρα και νύχτα. Χαίρομαι τον αδερφό τον Πέτρο που ανακάλυψε εσχάτως μια διακονία. Και την κάνει με χαρά και χαίρεται όταν την κάνει. Τι, εντάξει, τι, όπου υπάρχει χαραμάδα αυτοκινήτου πηγαίνει. Άλλοτε μου παίρνει το μέτρο στο τηλέφωνο, θα κατεβείς να πάμε μαζί με το αυτοκίνητο στην εκκλησία. Τώρα δεν με παίρνει. Ρε Πέτρος, χάθηκε ο Πέτρος. Αλλά τι κάνει ο Πέτρος. Σηκώνεται λοιπόν και το παίρνει με τα πόδια. Φυλάδιο, διπλωμένο όμορφα, το που βρίσκει χαραμάδα λοιπόν με το αυτοκίνητο. Το σερβίρει μέσα και νιώθει χαρά μέσα. Κάνει διακονία ανέργων. Καλή, υπάρχει ακόμα τόπος. Βγες να πάει να βρεις τον γειτονά σου. Βγες να βρεις τον συγγενή σου. Παρακάλα τους. Είσαι πρέσβης του Θεού. Πες τους ο Θεός μας στέλνει. Ελάτε, η αιωνιώτη σας περιμένει. Χαρέσει στο τραπέζι. Ελάτε να απολαύσετε. Ελάτε. Πόσο όμορφο. Υπάρχει ακόμα τόπος. Δεν πρέπει να ησυχάσει η Εκκλησία του Χριστού. Διότι υπάρχει τόπος και πρέπει να πληρωθεί με ψυχές που δεν έχουν ακόμα γνωρίσει. Αλλά τι κάνει η Εκκλησία? Είπαμε για τον κόσμο ότι φέρεται έτσι, βρίσκει δικαιολογία. Τι κάνει η Εκκλησία? Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να σας φέρω μια μικρή ιστορία από τη ζωή του Παύλου. Ο Παύλος λέει γύρισε από τη Μακεδονία και πήγε στην Τρία. Και εκεί τον περίμεναν οι αδελφοί. Και όταν συνείδησε τους αδελφούς μπήκαν στο σπίτι και ανέβηκαν στο ανώγειο. Γιορτάσανε το δείπνο του Κυρίου, ήταν βράδυ. Κόψανε τον άρτον, βγάζανε το ποτήριο, ο Παύλος μπροστά. Τι χαρά στους αδελφούς! Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, η Αγία Γραφή. Άναψαν όλες τις λαμπάδες. Ήσαν λέει στο ανώγιο λαμπάδες ικανέ. Που θα πει αρκετέ, όλε. Ανάψαν όλα τα φώτα. Λούστηκε όλος ο θάλαμος εκείνος με φώτα. Και όλοι με προσοχή. Προσέχανε τον Παύλο τι λέει. Και ο Παύλος παρέτεινε την ομιλία. Έως την αυγή. Τι όμορφα που έχουμε και εμείς τον Παύλο και τον ακούμε. Και τον ερμηνεύουμε. Και τους Αποστόλους και τους εξηγούμε. Και αυτός ο λόγος μας δόθηκε να τον έχουμε έως την αυγή που θα έρθει ο Κύριος. Να παρέδει την εκκλησία του. Πρέπει να προσέχουμε στα γραμμένα του Παύλου. Αλλά έως την αυγή. Και λέει η Αγία Γραφή, ένας νεανίας, καθόταν λέει στο παράθυρο εκεί, είχε καθίσει πάνω στο παράθυρο και παρακολουθούσε. Και αυτός από τον κύκλο. Ο εύστυχο. Και τον εύστυχο τον πήρε ο ύπνος. Εκεί που κοιμόταν και άρχισε να ροχαλίζει λοιπόν, είναι και μερικοί που κοιμούνται μέσα στην άπρηση. Εμείς από τον άμβονα τους βλέπουμε. Καμιά φορά, θυμάμαι κάποια φορά μιλούσα και έβλεπα κάποιον που του λέγε κάτι και χτύπαγα το χέρι μου στον άγιο ξύπνα, γι' αυτό έκανε έτσι, πάλι τον έπαιρνε. Ξανά χτύπαγα το χέρι μου, πάλι τον έπαιρνε. Μπρε, λέω, τι θα γίνει. Δεν είναι λαϊκά υπνοτήρια η εκκλησία. Να έρχονται να κοιμούνται εδώ πέρα, πάνε σπίτι του να κοιμηθούν. Και πού τον βρίσκουν τον ύπνο οι ευλογημένοι. Εγώ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ απόψε, δεν έχω κοιμηθεί σταγόνα. Όπως με βλέπετε. Σταγόνα. Αφού έκανα μια προσευχή το πρωί και λέω, κύριε μου, από το κρεβάτι, μια σταγονίτσα ύπνο. Μια σταγονίτσα δώσουμε. Ήρθα λίγο έτσι να ξεκουραστεί το κεφάλι. Δούλευα χτες, έγραφα για το σάλτσμα. Μια σταγονίτσα ύπνο και δεν πήρα. Ούτε μια σταγονίτσα. Πού τον βρήκε τον ύπνο ο εύτυχος? Και μια στιγμή, δώσ' του κάτω, σοβιάζεται που λες από το παράθυρο ο εύτυχος. Κλέψαν όλοι, σηκώθηκαν, ο εύτυχος έπεσε. Πήγε κάτω. Ήταν στο ανώγιο, πήγε κάτω. Τον ανασύρανε νεκρόν, λέει. Ευτυχώς ήταν ο Παύλος εκεί πέρα στα φύλλα τους, λέει, ψυχή μέσα είναι. Μην ανησυχείτε. Θα ζήσει. Έτσι μοιάζουν πολλοί μέσα στην εκκλησία. Ενώ γίνεται απόλαυση, ενώ ο Θεός μας προσφέρει την προσφορά Του, ενώ μαζευόμαστε στις συναθροίσεις και πρέπει να αρχόμαστε και πρέπει να απολαμβάνουμε, διότι βρίσκουμε νοστιμιές όλο και περισσότερες. Ενώ θα πρέπει να εργαζόμεθα, διότι υπάρχει ακόμα τόπος που πρέπει να πληρωθεί.
Υπάρχουν μερικοί που έχουν ένα ρουχαλιστό πνευματικό μέσα στην εκκλησία, ύπνο βαθύ. Ούτε παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται, ούτε στις συναντήσεις να απολαύσουν, ούτε να ζήσουν, ούτε να μαρτυρήσουν. Οι άνθρωποι αυτοί κοιμούνται και το ερώτημα το μεγάλο είναι, τι θα γίνει με αυτούς. Ο Θεός προσφέρει. Ο άνθρωπος βρίσκει δικαιολογίες και αρνείται. Και η εκκλησία πολλές φορές κοιμάται. Και μένει έξω από αυτή την απόλαυση, την ιεροτελεστία της απολαύσεως των μεγαλείων του Θεού. Αδελφοί μου αγαπητοί. Πάρω με ενδιαφέρον και όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Ας θα διαβάζεις περισσότερο τη Γραφή. Υπάρχουν μερικοί που την έχουν εγκαταλείψει ίσως τη Γραφή. Τρέπονται μονάχα αν ακούσουν κάτι και μάλιστα μόνο Κυριακή. Είναι οι χριστιανοί της Κυριακής. Άλλες μέρες δεν τους βλέπεις. Έλα στις συναθρήσεις. Πάρε μέρος ενεργό μέσα στην Εκκλησία. Ζήσε την υπόθεση του Θεού. Διάβαζε εσύ. Μίλα στην οικογένειά σου. Μίλα γύρω σου. Υπάρχει ακόμα τόπος που πρέπει να πληρωθεί. Ξύπνα πνευματικά. Σε λίγο ο Κύριος θα έρθει να κάνει κρίση. Και δεν αργεί. Τι θα κάνουμε. Είτε να είμαστε ξύπνοι εμείς και είτε πολλοί από τον κόσμο να επιστρέψουν. Είτε ο Θεός να μας αφυπνήσει και είτε να μας δώσει χάρη και δύναμη μαρτυρίας μέσα στον κόσμο, ώστε πολλοί να επιστρέψουν. Ο Θεός είναι μαζί μας και να μας ευλογεί. Αμήν. Χαροδία μας.

δόξα και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμεν, Πατέρα μας, για την αγάπη Σου και τη χάρη Σου εν το Χριστό. Για το θαυμαστό Σου χέρι που είναι απλωμένο μες στη ζωή μας και μας προσφέρει σε τούτο τον κόσμο τις φυσικές χαρές, τις χαρές της ζωής, αλλά και ακόμα τη σωτηρία, τις πνευματικές χαρές, και στον άλλο κόσμο μια αιωνιότητα απολαύσεως. Οποία προσφορά από μέρους Σου. Δώσε χάρη να είναι οι καρδιές μας πρόθυμες να αποδεχθούν. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, πολλές καρδιές απ' έξω να στραφούν και να δουν την προσφορά Σου και να τη δεχθούν. Δώσε χάρη ακόμα η Εκκλησία Σου, άγρυπνη, να απολαμβάνει το Λόγο Σου, την ερμηνεία του Λόγου Σου, τα μεγαλεία που τις παραθέτεις, και άγρυπνη να μαρτυρεί και να εργάζεται για το όνομά Σου. Θεέ μας, δείξε μας τους καιρούς. Το έλεος Σου κοντεύει να κλείσει την πόρτα. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε μακροθύμησε, αλλά παρακαλούμε ικάνωσέ μας για μαρτυρία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφοί, να ακούσουμε τα λόγια του 62ου ψαλμού. Ψαλμός Ιγούτα. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιον μου. Δεν θέλω σε λευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Στις πάντες θέλετε πονευθεί. Είστε ο τείχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόρροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίξω στην αυτόν από του ύψους αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος. Δια μεν του σώματος αυτόν ευλογούσει, δια δε της καρδίας αυτόν καταρώνεται. Αλλά τι, ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύγου. Διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπίς μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιον μου. Δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δυνάμεώς μου, το καταφύγιον μου, είναι εν το Θεό. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγεται λαοί ενώπιον αυτού τα καρδία σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Εν τη πλάστιγγι πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτής της ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει, μη προσιλώνετε την καρδία σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις οίκουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού και σου είναι Κύριε το έλεος, διότι σύ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Με τις σκέψεις αυτές τις καρδιές μας να υμνήσουμε το όνομα του Θεού με τη δοξολογία 32. Ενέσομεν πιστή των ύψιστων Θεών, δεσπότην ουρανού και γης των κρατεών. Ενώπιον αυτού το γόνι ταπεινός, ας κλείνομεν εν προσευχή νυν ευλαβός. Δοξολογία 32.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο ποιητής του ουρανού και της γης, συγκαταβαίνεις σήμερα το πρωί να παρευρίσκεσαι στη σύναξή μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ κάτω στη γη μας, υποσχέθηκε πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο δικό του το όνομα, και εκείνος συμπαρίσταται μαζί τους. Και την ώρα αυτή συγκεντρωμένη εδώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας, για την προθυμία σου να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις, για το έλεος σου και τη συγκατάβασή σου και την αγάπη σου τη θαυμαστή για τον καθένα από εμάς. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί εσύ οδήγησες τα βήματά μας σήμερα εδώ, και την ώρα αυτή καθώς θυμόμαστε το δώρο του Κυρίου Ιησού Χριστού, το σταυρό το δικό του, το αίμα του που έτρεξε και μας έπλυνε και μας καθάρισε, ψώνουμε τις καρδιές μας προς το θρόνο σου και σου στέλνουμε την ευχαριστία μας ανεβόδες στη μία μας και παρακαλούμε να δεχθείς αυτό που βγαίνει από τις καρδιές μας και που είναι το μόνο που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι μικροί και αφήμαντοι να προσφέρουμε σε σένα. Κυρία μας, καθώς είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι την ώρα αυτή, σε παρακαλούμε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού σήμερα και πάλι εσύ να μας επισκεφτείς και να μας μιλήσεις. Αναγνωρίζουμε την παρουσία σου πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και η πείρα μας υπερασμένη είναι αυτή ακριβώς, πως αν εσύ δεν προπορευτείς είναι αδύνατο να κάνουμε έστω και ένα βήμα. Πως αν το Πνεύμα το δικό σου δεν μιλήσει και δεν διδάξει, μας είναι τελείως αδύνατο να κατανοήσουμε τις αλήθειες σου. Και την ώρα αυτή που κρατούμε στα χέρια μας το λόγο το δικό σου, δεόμαστε και παρακαλούμε η ερμηνεία που θα μας στείλεις να είναι ερμηνεία του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν. Ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες μας οι πνευματικές. Ξέρεις που σκοντάφτουμε ή που σκαλώνουμε. Ξέρεις που τυχόν μας έχει μπλέξει ο εχθρός. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άπλωσε το χέρι το δικό σου από τον ουρανό και ενίσχυσέ μας και δυνάμωσέ μας. Και μίλησέ μας εσύ και δίδαξέ μας. Δείξε την εκείνο που χρειαζόμαστε και δώσε μας την πίστη και το θάρρος και την απόφαση, τη φωνή τη δική σου, την υπόσχεση τη δική σου, να συμμορφωθούμε αμέσως. Στείλε, Κύριε, την ώρα αυτή ένα μήνυμα δικό σου, παρακαλούμε, κατευθείαν στις καρδιές μας. Μήνυμα απλό, παρακαλούμε, Κύριε. Μήνυμα κατανοητό, τέτοιο ακριβώς που χρειαζόμαστε. Όχι με ανθρώπινη σοφία ή με ανθρώπινα στολίδια, αλλά αυτό ακριβώς που θέλεις εσύ σήμερα το πρωί να μας πεις. Αφιερώνουμε στη δική σου προστασία και ευλογία όλους εκείνους τους τόπους, την πατρίδα μας αλλά και αλλού, όπου άνθρωποι λυτρωμένοι δικοί σου σήμερα συγκεντρώνονται στο όνομα του Χριστού. Δώσε δύναμη, Κύριε, στη διακήρυξη της αλήθειας σου. Κάνε ο λόγος σου ανώθευτος να φτάσει σε πολλά αυτιά και σε πιο πολλές καρδιές. Κάνε σήμερα καρδιές να ανοίξουν, αντιστάσεις να πέσουν, πράγματα να χαθούν και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μπει λυτρωτής και θριαμβευτής και σ' άλλες ανθρώπινες καρδιές. Κάνε κι άλλα ονόματα να γραφούν, παρακαλούμε, στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Κύριε, άκουσε τη δέησή μας, παρακαλούμε, την ώρα αυτή και επισκέψουμε τη δική σου θαλπορή με το δικό σου χάδι όλους εκείνους τους ανθρώπους και γύρω μας και δίπλα μας και ανάμεσά μας που πενθούν και που πονούν, που είναι χτυπημένοι και δακρυσμένοι, που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεγάλα και ακίταχτα, που νομίζουν πως ο δρόμος έχει κλείσει, που φαντάζονται πως δεν υπάρχει διέξοδος. Κάνε, Κύριε, όλοι αυτοί να καταλάβουν πως το πρόσωπο το δικό σου υπάρχει και λύσης και διέξοδος και διαφυγή. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου τον κόσμο μας εσύ για ό,τι κάνεις ανάμεσά μας και για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις. Την ώρα αυτή σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας και την προσκύνητή μας και τον ένο και τη λατρεία που ανήκουν σε σένα τον μεγάλο Θεό μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό τον Σωτήρα μας μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Τον 32 να ψάλλουμε. Χάρις λαμπρά φωνή, ας ακουστεί μακράν, ο ουρανός την εκφωνεί και αντιγεί το πάν. 132.

Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 26. Κατά Λουκάν, Ήτα, 26. Και κατέπλεψαν εις την χώραν των Γαδαρινών, ή της είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. Και καθώς εξήλθεν επί την γην, υπήντησεν αυτόν άνθρωπος της εξ της πόλεως, ως της είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών. Και ημάτιον δεν ενεδίαιτο. Και εν οικία δεν έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Ιδόν δε τον Ιησούν, ανέκραξε, και προσέπεσεν εις αυτόν και με τα φωνής μεγάλης είπε, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, γιέ του Θεού του υψίστου, δέομαι σου, μη με βασανίσεις». Διότι προσέταξε εις το πνεύμα του ακάθαρτον να εξέλθει από του ανθρώπου. Επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν, και δεσμεύεται με αντίσεις και φυλάτεται με ποδόδεσμα, και διασπών τα δεσμά εφέρετο υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Και ρώτησεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι είναι το όνομά σου?» Δε είπε λεγεών, διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν. Και παρεκάλουν αυτόν να μην προστάξει αυτά να απέλθωσιν εις την άβυσσον. Κοίτο δε εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψει σε αυτά να εισέλθωσιν εις εκείνους. Και επέτρεψεν εις αυτά. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεθνήθη. Δόντες δε η βοσκή των γενόμενων έφυγον, και απελθόντες απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Και εξήλθον για να είδωσι το γεγονός. Και ήλθον προς τον Ιησούν. Και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, καθήμενον παρά της πόδας του Ιησού, ενδεδειμένον και σοφρονούντα, και εφοβήθησαν. Διηγήθησαν δε προς αυτούς και ειδώντες πως εσώθη ο δαιμονιζόμενος. Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει απ' αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου. Αυτός δε εμβάθη στο πλοίον, υπέστρεψεν. Ο δε άνθρωπος εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, παρεκάλει αυτόν να είναι μετ' αυτού. Ο Ιησούς όμως απέδεισεν αυτόν λέγον, «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμεν εισέ ο Θεός». Και ανεχώρησε κηρύττων καθ' όλην την πόλην, όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Οτε δε υπέστρεψεν ο Ιησούς, υπεδέχθη αυτόν όπλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Ας είναι σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Θεού, που θα σχολιάσει την ιστορία αυτή στη σκέψη καθένα. Τι, βρεις η θαυμασία εκ του σταυρού φωτοβολή, αγάπη και θυσία. Πηγή ελέους, ο Θεέ, η θυρά αύτη διεμέ, εμέ, εμέ, η νύχτη διεμέ. Ύμνος 108.

Ηγήθησαν δε προς αυτούς και οι ειδώντες πως εσώθη ο δαιμονιζόμενος. Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου. Αυτός δεν βάς εις το πλοίον υπέστρεψαν. Όσοι από μας συνηθίζουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι Ευαγγελιστές μας το διηγούνται ξανά και ξανά, πως όπου εμφανιζόταν ο Χριστός, αν βγάλουμε από το λογαριασμό τους Φαρισαίους, συναντούσε από το λαό μια θερμή υποδοχή και η αποχώρησή του συνήθως προκαλούσε θλίψη. Τον συναντούμε στις σελίδες της Αγίας Γραφής να γίνεται αντικείμενο λατρείας του λαού. Βλέπουμε τους όχλους να τρέχουν από πίσω του, διψασμένοι για το ζωντανό νερό, πεινασμένοι για τα λόγια τα δικά του. Μπρος ο Χριστός, πίσω εκείνη, ακόμα και στο βουνό, ακόμα και στην ερημιά. Ποιος από εμάς δεν θυμάται τον ενθουσιασμό εκείνου του αρχιτελώνη του Ζακχαίου, που μόλις συναντήθηκε σκαρφαλωμένος απάνω στο δέντρο, πρόσωπο με τον Χριστό, κατέβηκε αμέσως κάτω και τον υποδέχτηκε στο σπίτι του, σε ένα γεύμα γιορταστικό, πανηγυρικό. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε έστω και σε ένα μικρό ποσοστό τον συναγερμό και τον ενθουσιασμό εκείνων των Σαμαριτών, που παρακινημένοι από τη διήγηση της συμπατριώτης τάσας τους, έτρεξαν αμέσως να συναντήσουν τον Χριστό και τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί του. Ή ακόμη και ποιος από εμάς δεν τονίθηκε στην παράκληση εκείνη την προφητική των δύο μαθητών, που καθώς βαδίζαν εκείνο το βράδυ προς Εμαούς, ένιωσαν την ανάγκη να παρακαλέσουν τον άγνωστο ακόμα στην οδηπόρο τους: «Κύριε, μείνε μαζί μας». Μια προσευχή που από τότε και ύστερα πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν γραπτό να την απευθύνουν στον Κύριο Ιησού Χριστό ξανά και ξανά. Το μέρος

αυτός δεν συναντά καμιά φιλική υποδοχή. Καμιά ευγενική παράκληση να μείνει στην περιοχή τους, να κάνει συντροφιά μαζί τους, να τους πει και να κάνει ακόμη περισσότερα. Εκείνοι που βρίσκονται γύρω τους στην περίπτωση αυτή είναι τελείως διαφορετικοί. Και έχουν να του προτείνουν κάτι διαφορετικό. Είναι γεμάτη σκεπτικισμό η ματιά τους. Είναι φορτωμένη με βάρη η καρδιά τους. Και υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, την ώρα που απευθύνονται στον Κύριο, για να του εξομολογηθούν τη δική τους την ενδόμηχη επιθυμία. Πέστε μου στα αλήθεια, καθώς διαβάζετε το κείμενο του Λουκά, αν δεν θυμίζει η διοίκησή του χορό αρχαίας τραγωδίας, που διηγείται κάποια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Την ώρα που ο Λουκάς, όπως πάντα ψύχρεμος, αλλά ειδικά την περίπτωση αυτή συγκινημένος, μας δίνει λιτά το μέτρο της ορφάνιας της πνευματικής. Και άφαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει. Δείχνω σήμερα τη ματιά μου ερευνητική γύρω μου. Καμιά φορά, γιατί όχι και μέσα μου, έχω την εντύπωση πως όσο περνά ο καιρός πιο ζωηρή, όσο διαβαίνουν τα χρόνια, διαρκώς και περισσότερο ζωντανή, πως η σπάνια εκείνη εξαίρεση της ζωής του Ιησού Χριστού κινδυνεύει στις μέρες τις δικές μας να γίνει κυριολεκτικά ο κανόνας. Όσες και πόσες σήμερα οι ανθρώπινες φωνές γύρω μας, ανάμεσά μας, καμιά φορά ακόμα και μέσα μας, που απευθύνονται και πάλι στον Ιησού Χριστό για να τον παρακαλέσουν, όχι να τον προσκαλέσουν, ούτε και να τον υποδεχτούν, αλλά να τον παρακαλέσουν παγερά και σίγουρα να αναχωρήσει από αυτόν. Να, για ποιο λόγο, καθώς διάβασα σήμερα το πρωί τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά για το επεισόδιο εκείνο το σχετικό με το δαιμονισόμενο. Σταματώ στο εδάφιο 37 και έχω μέσα μου το αίσθημα πως το εδάφιο αυτό, από όλα τα προηγούμενα, είναι για όλους εμάς το πιο επίκαιρο, το πιο ζωντανό, το πιο σημερινό πραγματικά. Ρωτιέμαι μάλιστα μήπως την ώρα αυτή ακριβώς, ορισμένη από εμάς, ζούμε την ίδια ακριβώς ιστορία. Μήπως ο Χριστός είναι σταματημένος στην ακτή μας. Μήπως εκείνος μόλις έχει κάνει κάποια θαυματουργική πράξη στο περιβάλλον μας. Μήπως ορισμένοι από εμάς είμαστε έτοιμοι την ώρα αυτή να στραφούμε σε εκείνον και να τον παρακαλέσουμε να αναχωρήσει αφημών. Η προσευχή μου την ώρα αυτή είναι το Πνεύμα του Θεού που παρευρίσκεται σήμερα και τιμά τη συνακτή μας, να είναι εκείνο που θα μιλήσει στις καρδιές μας το πρωί αυτό. Το κάτω-κάτω είναι τόσες οι ανθρώπινες φωνές που αντυχούν γύρω μας αυτό τον καιρό. Κι όμως είναι η φωνή μόνο εκείνου που χρειαζόμαστε να ακούσουμε, και μάλιστα ορισμένοι από εμάς την χρειαζόμαστε και βιαστικά και επιτακτικά. Ξαναγυρίζω και πάλι στην ιστορία που διαβάσαμε πιο πριν από το Ευαγγέλιο του Λουκά και προσπαθώ με τη φαντασία μου, όσο γίνεται με εκμηδενισμένη τη χρονική απόσταση, να συλλάβω εκείνη την απίθανη σκηνή που τόσο παραστατικά και ζωντανά μας τη διηγείται ο μεγάλος εκείνος Ευαγγελιστής. Ο Χριστός με τη συντροφιά του βρίσκεται στην ακτή της λίμνης, σε μια περιοχή που φαίνεται πως την επισκέπτεται για πρώτη φορά στη διάρκεια της δημόσιας διακονίας του. Και αμέσως η άφιξή του εδώ σημαδεύεται με ένα θαύμα μοναδικό που έχει αφήσει άναυδους τους θεατές. Ένας άνθρωπος χτυπημένος σκληρά από τη μοίρα του, ένας απόκληρος της κοινωνίας, που ζει στα μνήματα δεμένος με αλυσίδες, βρίσκεται τώρα δίπλα στο Χριστό, οριστικά και αμετάκλητα γιατρεμένος. Και κάποια παράνομα γουρούνια που βόσκανε εκεί στην πλαγιά του βουνού βρίσκονται τώρα πνιγμένα με στη λίμνη, κάτω στον κρεμό. Οι κάτοικοι της περιοχής, ειδοποιημένοι από τους βοσκούς, βγαίνουν

συναντήσουν αυτόν τον επιδρομέα, να δουν με τι μοιάζει η μορφή του, τι είδους είναι η φωνή του. Ποιος είναι αυτός που τόλμησε την τάξη την καθιερωμένη να την ανατρέψει, να κάνει μια πράξη τέτοια που σίγουρα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Έξυπνοι και λογικοί, καθώς είναι οι άνθρωποι εκείνοι, αντικρίζουν τον Ιησού Χριστό με τη δυσφορία του κατεστημένου που νιώθει ότι κάποιος μπήκε στα χωράφια τα δικά του. Και γρήγορα, χωρίς ενδιασμό, παίρνουν τις αποφάσεις τους. Η διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Και άπαν, χωρίς καμία μειοψηφία, άπαν του πει πως εκείνο το φαινόμενο της χώρας των Γαδαρινών επαναλαμβάνεται και μάλιστα πάρα πολύ συχνά στις μέρες τις δικές μας. Θα ήθελα την ώρα αυτή να σταθούμε για λίγα λεπτά προσεκτικά μπροστά στην ιστορία της σημερινή της Αγίας Γραφής και να προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε, να αναλύσουμε την οτροπία εκείνων των ανθρώπων, που δεν αποκλείεται καθόλου σήμερα το πρωί να αποτελεί ακριβώς την οτροπία και ορισμένων από εμάς. Για τη συστηματικότερη λοιπόν θεώρηση του προβλήματος αυτού, θα ήθελα να επισημάνω τρία τουλάχιστον στοιχεία που συνθέτουν την οτροπία των κατοίκων της χώρας εκείνου, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εκδηλώθηκε εκείνη τη μέρα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο στοιχείο της νοοτροπίας τους ήταν πως οι άνθρωποι εκείνοι κατάλαβαν αυτό που είχε συμβεί στην περιοχή τους. Κατάλαβαν πως δεν ήταν ένα περαστικό γεγονός, αλλά κάτι που θα είχε συνέπεια και επιπτώσεις απάνω στον καθένα από αυτούς. Είναι το πρώτο στοιχείο της νοοτροπίας τους που θα το χαρακτηρίσω εγώ με τον όρο «η κατανόηση». Προσέξτε πως ο Λουκάς αναφέρει την αυτοπρόσωπη μεταβασή τους στον τόπο του θαύματος, για να δουν με τα μάτια τα δικά τους τι ακριβώς έχει συμβεί. Επιθυμούν να κατανοήσουν κάθε λεπτομέρεια, κάθε συνέπεια, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, ακριβώς. Και φαίνεται πως οι άνθρωποι εκείνοι το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά αυτό που ήθελαν να μάθουν. Κατάλαβαν δηλαδή πως η συνάντηση με τον Ιησού Χριστό, η προσωπική, σε κάποια στιγμή της ιστορίας του ανθρώπου, δεν μπορεί να είναι λεπτομέρεια ξεχασμένη και περασμένη. Είναι το μεγάλο γεγονός της ανθρώπινης ζωής, που θα σημαδέψει την πορεία της από εκεί και ύστερα, με συνέπειες που θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για όλη την ανθρώπινη ζωή, αλλά και πέρα από τα όρια της προσωρινής διαβίωσης, εδώ κάτω στη γη μας. Αποτελούσε αυτή το μεγάλο γεγονός που θα καθόριζε την πορεία τους από εκεί και ύστερα. Θα καθόριζε την εξέλιξη της ζωής τους από εδώ και μπρος. Θα ήταν μια δύναμη που θα μπαινε μέσα. Θα έδιωχνε ορισμένα πράγματα. Θα έφερνε ορισμένα άλλα. Θα πετούσε στον γκρεμό τα γουρούνια. Θα έφερε στην κοινωνία γιατρεμένους τους δαιμονισμένους. Το κατανόησαν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι εκείνοι πως η εμφάνιση του Ιησού Χριστού στη ζωή τους δεν μπορούσε να αποτελέσει λεπτομέρεια. Δεν μπορούσε να είναι ένα περαστικό και ξεχασμένο στιγμιότυπο. Την ώρα αυτή διαρωτώ με, αν το κατάλαβες κι εσύ, αν το έχεις υποψιαστεί, αλλά θα ήθελα ειδικά να το τονίσω και να το υπογραμμίσω, αν αποφάσισες να καλέσεις τη ζωή σου τον Ιησού Χριστό, ξέρε το πάρα πολύ καλά, ότι πολλά θα είναι τα πράγματα που θα αλλάξουν και θα μεταβληθούν. Μην περιμένεις να συνεχίσεις την ίδια τη ζωή σου όπως και πριν και μαζί με τον Χριστό. Τη δική του παρουσία, από αυτά που σήμερα φιλοξενείς μέσα σου, ορισμένα πρέπει να πεταχτούν και να πνιγούν. Ορισμένα άλλα πρέπει να φυτευτούν μέσα σου. Είναι λίγα εκείνα που θα επιβιώσουν. Οι δαιμονισμένοι που τους έδιωξε στα μνήματα μακριά και τους δένεις με τις αλυσίδες θα γυρίσουν πίσω γιατρεμένοι. Τα γουρούνια που παράνομα διατηρείς τη ζωή σου θα πέσουν στον κρεμό και θα πνιγούν.
Δεν είναι δυνατόν να έρθει στη ζωή σου ο Χριστός και τα πράγματα να μείνουν όπως ήταν και πιο πριν. Κάτι τέτοιο αποκλείεται απολύτως. Να για ποιο λόγο ισχυρίστηκα πως οι κάτοικοι εκείνη της χώρας των Γαδαρινών είχαν καταλάβει ακριβώς τι σήμαινε στην περίπτωσή τους η επίσκεψη του Ιησού Χριστού. Οι ενέργειές τους μαρτυρούν πως το είχαν καταλάβει πέρα για πέρα. Και είναι το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο της νοοτροπίας τους. Η κατανόηση. Το δεύτερο στοιχείο στην νοοτροπία εκείνων των ανθρώπων της χώρας των Γαδαρινών είναι πως αυτοί στην αντιμετώπιση της παρουσίας ή της απουσίας του Χριστού κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Έτσι, μετά το πρώτο στοιχείο, την κατανόηση, ακολουθεί τώρα το δεύτερο στοιχείο, η παρανόηση. Μόλις αντικρίζουν τον Χριστό και βλέπουν το θαύμα το δικό του, το μεγάλο, μαθαίνουν τις λεπτομέρειες τις εκπληκτικές. Κατανοούν τις συνέπειες, τις εξοντοτικές. Ξέρουν πως είναι υποχρεωμένοι, θέλουν δε θέλουν από εδώ και μπρος να διαλέξουν. Απ' τη μια η ζωή τους η συνηθισμένη, η γνωστή, με το δαιμονισμένο στα μνήματα, με τα γουρούνια στη βοσκή. Απ' την άλλη ο Χριστός με τη λευτεριά, την σχαρά τη δική του, την ειρήνη που χαρίζει εκείνος και το ξέρουν πως πρέπει να πάνε από εδώ ή από εκεί ή με εκείνο ή με αυτά, με στη θέση αποκλείεται απολύτως. Πάλι μέσα στη συνείδησή τους είναι φοβερή. Το βλέπουν πως αξίζει ο Χριστός. Το ξέρουν πως εκείνος είναι ο μόνος που μπορεί να δίνει ένα καινούριο νόημα στη ζωή. Είναι όμως και εκείνα τα γουρούνια τους τα αγαπημένα που τόσο τα υπολογίζουν. Πώς να τα χάσουν, πώς να τα αποχωρηθούν, πώς να ζήσουν χωρίς εκείνα, πώς. Το πνεύμα και η αλήθεια από τη μια μεριά, η σάρκα και το ψέμα από την άλλη, κονταροχτυπιούνται εκείνη την ώρα μέσα στη συνείδησή τους. Και σύντομα οι άνθρωποι εκείνοι, όπως γίνεται δυστυχώς και σήμερα πάρα πολύ συχνά, έχουν ήδη πάρει την απόφασή τους. Και δεν είναι η αλήθεια που έχει επικρατήσει. Δεν είναι δυστυχώς ο Χριστός. Αλλά ήμασταν τόσα χρόνια όπως ζούσαμε, με το δαιμονιζόμενο στα μνήματα, με τα γουρούνια στη βοσκή. Γιατί να αλλάξουμε τώρα? Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος που τα βάζει τόσο ξέφρενα με το κατεστημένο και θέλει να αλλάξει την τάξη και την πειθαρχία? Ποιος? Είναι βέβαια λαμπερή η θωριά του, είναι αστραφτερή η ματιά του, είναι γοητευτική η λαγιά του, είναι μοναδική η καρδιά του. Όμως και τα γουρούνια έχουν και εκείνα τη γοητεία τους. Και πώς να συνυπάρξουν και να συμβιώσουν με εκείνον? Και εδώ ακριβώς γίνεται η παρανόηση. Παρανοούν οι άνθρωποι εκείνοι το βάρος, την αξία που έχουν για εκείνον στη ζωή τους, αυτά που την ώρα αυτή βαραίνουν στη συνείδησή τους. Και που πρέπει να διαλέξουν να πάνε από εδώ ή από εκεί. Με το Χριστό ή μακριά από εκείνον, οι άνθρωποι εκείνοι διαλέγουν δυστυχώς τα γουρούνια. Χωρίσκαν την περήφανη φωνή της μειοψηφίας, χωρίς ούτε μια φωνή διαμαρτυρίας, άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών. Έχουν ήδη κάνει την εκλογή τους. Αποφασιστικά και μονολυθικά και ανεμβίαστα πλησιάζουν τον παράξενο επισκέπτη της ακτής τους και όλοι μαζί με μια φωνή παίρνουν την απόφαση την ιστορική της ζωής τους και παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν. Συλλογέμαι καμιά φορά και με συγκλονίζει πραγματικά το ενδεχόμενο. Συλλογέμαι πόσοι και πόσοι άνθρωποι στον καιρό το δικό μας κάνουν την ίδια εκείνη παρανόηση. Και όταν βρεθούν μπροστά στο σταυροδρόμι, το κρίσιμο, το αποφασιστικό, όταν ο Χριστός έχει φτάσει στην ακτή τους και αγγίζει τη ζωή τους, όταν η παρουσία τους συγκλονίζει την καρδιά τους και όταν το δίλημα το ανυποχώρητο είναι για εκείνους γεγονός και πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν, τότε μικρόψυχοι, ψυχροί υπολογιστές
ξανακάνουν την παρανόηση. Απορρίπτουν τον Χριστό και διαλέγουν τα γουρούν. Εγώ θα ήθελα την ώρα αυτή να σε ρωτήσω να μου πεις, άραγε ποιο αντικείμενο αυτού του κόσμου. Ας είναι και αυτό πιο πολύτιμο. Ας είναι και το πιο εξευγενισμένο. Ας είναι και το πιο θεμητό. Ποιο μπορεί αλήθεια να συγκριθεί με το ένδοξο της γνώσεως του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αλήθεια, ποιο. Ρωτιέμαι ποια άραγε να είναι τα γουρούνια τα δικά σου. Ποιο να είναι το εμπόδιο που σε κράτησε μέχρι σήμερα μακριά από τον Χριστό. Το ίδιο κοινό εμπόδιο που ίσως την ώρα αυτή ακριβώς σε προετοιμάζει και σε προσανατολίζει να κάνεις την ίδια εκείνη παρανόηση. Και ο Χριστός βρίσκεται σταματημένος στην ακτή σου να στραφείς και να τον παρακαλέσεις να αναχωρήσει από σου. Διότι τάχα κατέχεσαι υπό μεγάλου φόβου. Σφίγγει η καρδιά μου στη σκέψη πώς μπορεί να κάνεις και εσύ το ίδιο κοινό λάθος. Και νιώθω την ανάγκη για ακόμη μια φορά να επισημάνω τον κίνδυνο και να σου πω. Αν το πρώτο στοιχείο στην οτροπία σου εστάθηκε η κατανόηση, πρόσεξε μήπως κάνεις το λάθος και προχωρήσεις την παρανόηση. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο της νοοτροπίας εκείνης των ανθρώπων στη χώρα των Γαδαρινών είναι πως αυτοί τώρα νιώθουν την ανάγκη να επινοήσουν, να εφεύρουν μια δικαιολογία. Να πούν γιατί πήραν αυτή την απόφαση. Γιατί κάναν αυτή τους την ενέργεια. Και έτσι μετά την κατανόηση και την παρανόηση ακολουθεί τώρα η επινόηση. Παρατηρήστε πως περιγράφει εδώ ο Λουκάς την εξέλιξη της ιστορίας. Παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου. Πιστεύω αληθινά πως ο φόβος αυτός ο μεγάλος ήταν στην πραγματικότητα μια δικαιολογία. Μια επινόηση των ανθρώπων εκείνων που ήθελαν τώρα, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα ηθικό υπόβαθρο στην παράκληση που είχαν διατυπώσει στον επισκέπτη της ακτής τους. Φύγε Ιησού από τη χώρα μας. Δεν σε θέλουμε εμείς εδώ. Άσε τους δαιμονιζόμενους στα μνήματα. Άσε τα γουρούνια στη βοσκή. Δεν σε θέλουμε, όχι γιατί σ' αντιπαθούμε, όχι γιατί δεν σε θαυμάζουμε, αλλά με αυτά που κάνεις μας τρομάζεις. Μας έχεις γεμίσει φόβο. Πόσο εύκολο καταφύγει ο φόβος, ο υποκριτικός φόβος, που τόσο έντεχνα τον καλλιεργεί ο εχθρός στις καρδιές των ανθρώπων για να τους κρατήσει μακριά από τη σκιά του Ιησού Χριστού, έξω από την αγάπη τη δική του, μόνους, έρημους, παγωμένους. Η επινόηση του φόβου, η φτηνή δικαιολογία, η ηθική υποχώρηση, που ωστόσο μόνη της μπορεί να ερημώσει μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή, να εξαφανίσει τον οραματισμό της, να προκαλέσει τον ηθικό μαρασμό της, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου. Την ώρα αυτή της σημερινής Κυριακής έχω έντονο το αίσθημα πως πιθανότατα τουλάχιστον μερικοί από μας ξαναζούμε τώρα ακριβώς την επανάληψη εκείνης της ιστορίας που ακούσαμε. Είναι ο Χριστός σταματημένος στην ακτή μας και περιμένει τη δική μας την απόφαση. Αν του πούμε να μείνουμε, να μείνει, θα μείνει. Αν του πούμε να φύγει, σίγουρα θα φύγει. Καθώς μελετώ το Λόγο του Θεού, μου κάνει εντύπωση πως ο Χριστός εστάθηκε πάντοτε υπάκουος δέκτης στην παράκληση των ανθρώπων που βρέθηκαν γύρω του. Όσες φορές τον προσκάλεσε να μείνει, δέχτηκε πρόθυμα. Εδώ που τον παρακαλούν να φύγει, αποχωρεί σιωπηλά. Να για ποιο λόγο νιώθω την ανάγκη να τονίσω πως σίγουρα ο Χριστός θα κάνει εκείνο που θα του ζητήσεις για τη ζωή σου. Θα έρθει στο σπίτι σου όπως έκανε για τον Ζακχαίο. Θα μείνει κοντά σου όπως έκανε για τους Σαμαρίτες.
αλλά και θα φύγει με το πρώτο πλοίο, όπως έκανε στην περίπτωση εκείνη της χώρας των Γαδαριδών. Το πρόβλημα επομένως είναι τι θα του ζητήσεις εσύ, αν θα ρίχνεις πρόθυμα στην αγκαλιά του ή αν θα επινοήσεις μια δικαιολογία, αν θα βρεις μια πρόφαση, με άλλα λόγια αν βιώσεις και το τρίτο στοιχείο της νοοτροπίας των ανθρώπων εκείνων, την επινόηση. Κατανόηση, η παρανόηση, η επινόηση, τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την νοοτροπία των κατοίκων της χώρας των Γαδαρινών. Τα τρία στοιχεία που είναι ενδεχόμενο την ώρα αυτή να συνθέτουν και την νοοτροπία τη δική σου. Το είπαμε αυτό πιο πριν, θα το ξαναπούμε όμως ακόμη μια φορά. Οι ιστορίες που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή δεν πρέπει ποτέ να φανταζόμαστε πως γίνανε τότε μονάχα μια φορά και πως δεν είναι ενδεχόμενο να επαναληφθούν από τότε ξανά, ποτέ. Αυτό είναι σίγουρα λάθος. Εγώ πιστεύω πως το αίσθημα εκείνο της πίκρας που ένιωσε εκείνη τη μέρα ο Χριστός, όταν οι κάτοικοι της χώρας των Γαδαρινών στην πραγματικότητα ευεργετημένοι από εκείνον, του ζήτησαν να αναχωρήσει από τη χώρα τη δική τους, γιατί τάχα είχαν τρομάξει και είχαν φοβηθεί. Πιστεύω πως εκείνο το αίσθημα τον συνοδεύει τον Ιησού Χριστό από τότε ξανά και ξανά. Καθώς τα χρόνια περνούν, καθώς οι καιροί διαβαίνουν, άνθρωποι διάφοροι διαρκώς και διαρκώς επινοούν δικαιολογίες και βρίσκουν προφάσεις και παρακαλούν τον Ιησού Χριστό να αναχωρήσει από αυτόν, διότι τάχα κατέχονται υπό μεγάλου φόβου. Όμως την ώρα τούτη το πρόβλημα δεν είναι εκείνο ακριβώς. Είναι κάποιο άλλο ειδικότερο. Μπορεί πολλοί γύρω σου να παίρνουν τέτοια απόφαση. Όμως άραγε, ποια είναι η στάση που παίρνεις απέναντι στον Ιησού Χριστό, τον σταματημένο στην ακτή σου, σήμερα το πρωί, εσύ? Ρωτά το ερώτημα τούτο, το κέρι ασημαντικό. Συλλογεύε πως όλοι εμείς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ συγκεντρωμένοι πρέπει να προβληματιστούμε. Έχουμε υποχρέωση να ερευνήσουμε τις καρδιές μας και να δώσουμε την απάντηση τη δική μας ο καθής, την προσωπική. Το ξέρω πάρα πολύ καλά πως ο άμβωνας αυτός εδώ το έχει τάξει σκοπό στην ύπαρξή του να θέτει μπροστά στους ακροατές του κάθε Κυριακή, ακόμα και κάθε μέρα, ρωτήματα κρίσιμα και αποφασιστικά και να τους προκαλεί να πάρουν θέση υπεύθυνη, ξεκαθαρισμένη, σαν υπεύθυνοι και ειλικρινείς άνθρωποι που υποτίθεται πως είναι. Είναι καιρός που το έχω καταλάβει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο μου γίνεται συνείδηση πως για τους ακροατές της σύγχρονης Ευαγγελικής Εκκλησίας του Χριστού υπάρχει ο κίνδυνος να ακούν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, να ευχαριστούνται και να συμφωνούν και να φεύγουν από την Εκκλησία με γεμάτα τα κεφάλια τους και παγωμένες τις καρδιές τους. Είναι κάμπος ο καιρός που ζω με το σύνδρο, το φάσμα του συνδρόμου που λέγεται Ευαγγελικός Χριστιανός της Κυριακής. Την εικόνα του ανθρώπου που έρχεται συχνά στην Εκκλησία και ακούει και φεύγει τέτοιος ακριβώς που ήταν και πριν έρθει σε αυτήν. Τον τελευταίο καιρό κάθε φορά που ετοιμάζω το κυριακάτικο κηρύγμα μου έχω μέσα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου αλλά και στην προσευχή μου όλους αυτούς ακριβώς τους φίλους μου. Συλλογέμαι πως εκείνοι είναι που έχουν περισσότερη ανάγκη από αγνή πνευματική τροφή. Γιατί πιθανότατα εκείνοι είναι μέχουν στην ακτή τη ζωή του σταματημένο τον Ιησού Χριστό, που είναι κοντά το καράβι το δικό του, που μπορεί αμέσως να σαλφάρει και από την άλλη μεριά μπορεί να μείνει ο Χριστός και όλα να αλλάξουν και να μεταβληθούν και το μόνο που χρειάζεται είναι οι άνθρωποι εκείνοι να αποφασίσουν και να του το πούν. Καθώς την ώρα αυτή το ερώτημα αυτό δυναστεύει τη σκέψη πολλών από εμάς, επιθυμώ να θυμίσω πως αν τυχόν είσαι κι εσύ ένας από αυτούς, είναι δύο και μόνον οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σου σήμερα το πρωί. Ή να ακολουθήσεις μια απόφαση ή να επινοήσεις μια πρόφαση.
Η απόφαση ο πρώτος δρόμος είναι να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου προσωπικό. Να απαρνηθείς για χάρη δική του ακόμα και τα γουρούνια σου. Να γίνεις δικός του ακόλουθος και μαθητής. Πρόθυμος να πληρώσεις το τίμημα για την απόφαση σου αυτήν τη σημαντική. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, άραγε το ξέχασες πως πέθανε για σένα ο Χριστός. Πως ανέβηκε στη θέση τη δική σου στο σταυρό του Γολγοθά. Πως το αίμα το δικό του έτρεξε για να σε πλύνει και να σε καθαρίσει. Να σου χαρίσει αιώνια ζωή, αν μόνο τον πιστέψεις, αν μόνο τον εμπιστευτείς. Υπάρχει άλλη μεγαλύτερη στιγμή στη ζωή του θνητού από εκείνη που ο άνθρωπος πιστεύει στον Ιησού Χριστό και γίνεται μέσα σε μια μονάχα στιγμή ένας άνθρωπος καινούριος, ξανακτισμένος, ξαναγεννημένος. Υπάρχει άλλο βίωμα τόσο δυνατό στην ανθρώπινη ύπαρξη όσο η στιγμή εκείνη που λέγεται αναγέννηση, αλήθεια, υπάρχει. Ο δεύτερος δρόμος, η πρόφαση, είναι να βρεις μια δικαιολογία που να φαίνεται κουτσά στραβά σωστή. Για να γλιτώσεις φαινομενικά ανώδυνα από το σταυροδρόμι το σημερινό της ζωής σου. Χωρίς να δεσμευτείς. Χωρίς να μείνεις κολλημένος στον Χριστό. Όπως έγινε εκείνη τη μέρα με εκείνους τους ανθρώπους. Πόσες αλήθεια προφάσεις υπάρχουν γύρω που μπορούν να χρησιμεύσουν για δικαιολογία σε μια τέτοια στάση. Είναι ο φόβος για τις συνέπειες. Είναι η κριτική από τους φίλους. Είναι τα ενδεχόμενα τα δυσάρεστα του συγγενείς. Είναι η ζημιά ηλική στο επάγγελμα. Είναι η υποτίμηση ηθική στην κοινωνία. Είναι και τι δεν είναι. Αν θέλεις πρόφαση, μπορείς σίγουρα να τη βρεις. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά πως αν κάνεις κάτι τέτοιο, χάθηκε η ευκαιρία της ζωής σου, η μοναδική. Σήμερα, την ώρα αυτή, είναι σταματημένος στην ακτή σου ο Χριστός και καμιά δεν υπάρχει εγγύηση πως θα βρίσκεται εκεί σταματημένος και αύριο. Αυτός δε εμάς εις το πλοίον υπέστρεψε. Πόσο συντριπτικό αλήθεια το τέλος εκείνης της ανθρώπινης τραγωδίας. Η τάξη έχει και πάλι αποκατασταθεί. Τα γουρούνια είναι και πάλι στη βοσκή τους. Οι δαιμονιζόμενοι στα μνήματά τους. Αλλά είναι φευδάτος ο Χριστός και δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω ξανά ποτέ. Στην περίπτωση τη δική σου ακόμα το πράγμα δεν έφτασε μέχρι εκεί. Είναι σταματημένος στην ακτή σου ο Χριστός και περιμένει. Άρα το ερώτημα τώρα είναι τι κάνεις εσύ. Ψάχνεις για πρόφαση. Παίρνεις απόφαση. Αλήθεια για σκέψου και πες μου τι κάνεις σήμερα το πρωί. Τι. Θα κλείσουμε τη σύναξή μας με τον ύμνο 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί. Ότι έσωσε πολλούς πανταχού ασκηρυχθεί. Ξάλεγει και ουρανός. Ο ικτήρμον Ιησούς διακήρυξον σαφώς. Δέχεται αμαρτωλούς. Ύμνος 88.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξακολουθεί να στέκεται δίπλα μας και να μας περιμένει. Παρακαλούμε, Κύριε, το μήνυμά Σου που μας έστειλε σήμερα. Δούλεψε το Εσύ με το Πνεύμα Σου μέσα στις καρδιές μας. Μην αφήσεις κανείς από μας να έχει εκείνη τη μοίρα την τραγική αυτών των ανθρώπων που παρακάλεσαν τον Ιησού Χριστό να φύγει μακριά τους. Δώσε μας το θάρρος, δώσε μας την πίστη, δώσε μας την απόφαση να τον καλέσουμε μια και καλή στη ζωή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, απόρρισέ μας την ειρήνη τη δική Σου Εσύ. Συνόδεψε τον καθένα από μας, σχολίασε την αλήθεια Σου και μην αφήσεις ο λόγος ο δικός Σου να γυρίσει πίσω άδειος. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τη χάρη τη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

από εξωχριστιανικές πηγές για την ιστορική ύπαρξη του Ιησού. Υπήρξαν ορισμένοι συγγραφείς οι οποίοι αρνήθηκαν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι ο Κάρολος Διμπουή, ο Ασσυριολόγος Παύλος Γένσε, ο Άγγλος πολιτικός και δημοσιολόγος Ρόμπερτσον, ο καθηγητής της φιλοσοφίας Αρθρούρος Ντριούς και ο Γάλλος ιατρός Κουσιού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Ντιμπουή, ο χριστιανισμός υπήρξε κάποια νέα μορφή λατρείας, την οποία οι άνθρωποι ανέκαθεν απένιμαν εις τον ήλιο και εις τους αστερισμούς του. Ο εν λόγω αρνητής υποστήριξε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος και οι 12 Απόστολοι του είναι η προσωποποίηση των 12 ζωδίων. Ο Γάλλος ιατρός, για τον οποίο έκανα λόγο προηγουμένως, αναμασώντας θεωρίες οι οποίες από πολύ καιρό έχουν αποδειχθεί αβάσιμες, υπεστήριξε την ίδια θέση. Απορρίπτει τα Ευαγγέλια, απορρίπτει επίσης όλες τις εξωχριστιανικές μαρτυρίες του 1ου και 2ου αιώνα σαν ανάξιες προσοχής. Υπεστήριξε δηλαδή ο Γάλλος ιατρός ότι οι εξωχριστιανικές μαρτυρίες, άλλες από αυτές είναι νόθες και υπομονημένες, άλλες ότι απηχούν πεποιθήσεις των χριστιανών μεταγενέστερης εποχής, όταν πια ο Ευαγγελικός θρύλος είχε εδρεωθεί. Το πόσο άδικες και αυθαίρετες είναι οι απόψεις αυτές, θα διαπιστώσουμε στην ανάπτυξη της ομιλίας μας. Η εποχή στην οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός δεν ευνοούσε τις μυθοπλαστικές αφηγήσεις. Δεν ήταν μια εποχή χαμένη στην αχλή της προϊστορίας. Είναι σαφώς καθορισμένη. Ο αιώνας κατά τον οποίο έδρασε ο Ιησούς Χριστός ήταν μια εποχή μεγάλης διανοητικής δραστηριότητας. Άκμαζε τότε η ιστορική κριτική. Η Ελλάδα είχε τον Θουκυδίδη της. Η Ρώμη τον Τίτο Λίβιο. Τον Τάκητο. Η Παλαιστίνη τον Ιώσιπο. Ήταν ο αιώνας του Αυγούστου και του Τιβερίου. Ο πιο φωτεινός αιώνας της αρχαιότητας από ιστορική άποψη. Ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε στην έρημο, ούτε σε αόριστα υποδηλούμενο χρόνο. Είναι σύγχρονος του Σενέκα και του Φίλωνος. Πολλά πρόσωπα που απαντώνται στις ευαγγελικές αφηγήσεις είναι πρόσωπα αναντήρητα ιστορικά, όπως παραδείγματος χάρη ο Πόντιος Πιλάτος, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο Ηρώδης ο Αγρίπας και τόσοι άλλοι. Ο Παύλος μαρτυρεί επίσης την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Ο Παύλος αναντήρητα είναι μια ιστορική φυσιογνωμία. Μπορούμε κάλλιστα να ανασυνθέσουμε την μορφή του Ιησού Χριστού όπως και την βιογραφία του σύντομα και κατά τρόπον σαφή από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Αλλά για την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού, όπως ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου, έχουμε και πηγές εξωχριστιανικές που προέρχονται τόσο από τον Ιουδαϊκό κόσμο όσο και από τον Εθνικό. Η αρχαιότερη εξωχριστιανική μαρτυρία είναι εκείνου του γνωστού Σύρου στοϊκού φιλοσόφου του Μαρά Βαρ Σεραπίωνος. Η μαρτυρία του αυτή περιέχεται σε μια επιστολή την οποία απευθύνει στον γιο του. Ολόκληρη σχεδόν η επιστολή αυτή διασώζεται και υπάρχει στα χειρόγραφα του Βρετανικού Μουσείου. Αρχίζει ως εξής. Μαρά Βαρ Σεραπίων

0: το αιμό, ιό, χέρι. Περιέχει η εν λόγω επιστολή χρήσιμες συμβουλές του πατέρα Σεραπείωνος προς τον Ιόν. Ομιλεί μεταξύ άλλων για ένα σοφό βασιλά, ο οποίος δίδαξε, αλλά όμως καταδικάστηκε από τους Ιουδαίους. Έκτοτε το Ιουδαϊκό έθνος καταδικάστηκε να ζει στη διασπορά. Καταστράφηκε, διαλύθηκε το βασίλειό τους. Όμως, ο σοφός βασιλάς των Ιουδαίων ζει στο Ευαγγέλιο του, που διαδίδεται ευρύτατα και τηρείται πέραν των ορίων της Ιουδαίας σαν νέος νόμος. Το πρώτο λατινικό κείμενο στο οποίο συναντούμε το όνομα του Χριστού είναι η περίφημη επιστολή του Πλινίου του Νεωτέρου, που την απευθύνει εις τον αυτοκράτορα της Ρώμης, τον Τραϊανό. Ο Πλίνιος, ο νεότερος, ήταν διορισμένος διοικητής της επαρχίας Πιθυνίας της Μικράς Ασίας από τον Τραϊανό. Με την επιστολή αυτή ζητάει από τον αυτοκράτορα, γεμάτος ανησυχία, οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον μεγάλο κίνδυνο που ήταν η καταπληκτική εξάπλωση της νέας θρησκείας, δηλαδή του χριστιανισμού. Επίσης, έλεγε στον αυτοκράτορα ότι η ειδωλολατρική θρησκεία εξασθενούσε απελπιστικά. Μεταξύ άλλων αναφέρεται εξής. Τίποτε το αξιόπινο δεν ανακαλύφθηκε στους οπαδούς της νέας θρησκείας. Συναθρίζονται μόνον αυτοί ορισμένη μέρα πριν από την ανατολή του ιδίου και ψάλουν εκ περιτροπής ύμνους προς δόξαν του Χριστού ως εις Θεόν. Χριστό κβάζει Θεό. Από το κείμενο αυτό προκύπτει πρώτον ότι εκείνοι που βρίσκονταν στην Ρώμη γνώριζαν πάρα πολύ καλά τους χριστιανούς, τόσο ώστε ο Πλίνιος ο νεότερος, απευθυνόμενος στον αυτοκράτορα, να θεωρεί περιττό να πει έστω και μια λέξη προς επεξήγηση του τι είναι χριστιανοί. Επίσης, είναι σαφέστατο στην επιστολή ότι ο Χριστός λατρευόταν σαν Θεός και ότι οι χριστιανοί αυξάνονταν πάρα πολύ κατά τρόπον ραφαίο και ότι ήταν πρόθυμοι για το όνομα του Χριστού να θυσιαστούν. Στη συνέχεια τώρα θα εξετάσουμε μια άλλη μαρτυρία του ιστορικού Τακίτου, που είναι ολιγόστοιχη και επιγραμματική. Στα δημοσιευθέντα μεταξύ των ετών 115 έως 117 χρονικά του, μεταξύ άλλων περιγράφει την πυρπόληση της Ρώμης και αναφέρεται στους χριστιανούς. Για να διαλύσει ο νέρον την φήμη αυτή ότι αυτός ήταν ο αυτουργός της πυρπόλησης της Ρώμης, έβαλε άλλους στην θέση του κατηγορουμένους και επέβαλε τα πιο εξεζητημένα βασανιστήρια στους ανθρώπους εκείνους τους οποίους ο λαός ονόμαζε χριστιανούς και τους είχε πια μισήσει εξαιτίας των εγκλημάτων τους. Ο Χριστός, από τον οποίον επήραν το όνομά τους, εθανατώθη επί της βασιλείας του Τιβερίου, ηγεμονεύοντος του Ποντίου Πιλάτου. Η καταρχάς κατασταλήσα συχαμένη εκείνη θρησκεία ξεχύλισε και πάντα, όχι μονάχα στην Ιουδαία, που ήταν η πρώτη πηγή του κακού, αλλά και σε αυτή τη Ρώμη, όπου αδιάκοπα σειραίουν όλα τα κακά και αισχρά και βρίσκουν οπαδούς. Έτσι λοιπόν ο Τάκητος μας πληροφορεί αφενός μεν για την εποχή κατά την οποία πέθανε ο Ιησούς Χριστός, πληροφορία η οποία συμπίπτει απόλυτα με την Ευαγγελική αφήγηση, και δεύτερον μας πληροφορεί για την ηλικιώδη εξάπλωση της νέας θρησκείας. Σύγχρονος σχεδόν με τον Τάκητο είναι ο Σουετόνιος. Ο εν λόγω Ρωμαίος ιστορικός, στο έργο του, στο οποίο αναφέρεται στο βίο των 12 πρώτων αυτοκρατόρων της Ρώμης, μας δίνει δυο μαρτυρίες για τον Χριστό και τους χριστιανούς. Αναφέρει ότι μεταξύ των Ιουδαίων μεγάλη σημειώθηκε ταραχή εξαιτίας του Χριστού και ότι δι' αυτό ο αυτοκράτορ Κλάβδιος εξεδίωξε αυτούς από την Ρώμη. Το γεγονός δηλαδή τούτο σημειώθηκε 20 χρόνια μετά το δράμα του Κολγοθά. Σε ένα άλλο σημείο του έργου του, ο Σουετόριος αναφέρει για τους χριστιανούς. «Υπέστησαν τιμωρίες οι χριστιανοί, άνθρωποι νέας και κακοποιού της ηδαιμονίας». Κρίνω επίσης αξιόλογες, γι' αυτό και θα αναφέρω, τις μαρτυρίες εθνικών συγγραφέων του 1ου και του 2ου αιώνα. Μεταξύ αυτών θα μνημονεύσω τον Γαλινό, τον Νεοπυθαγόριο Νουμίνιο, τον Κέλσο, τον Φλέγοντα και τον Σαρκαστικό Λουκιανό. Όλοι αυτοί εκφράζονται με τρόπο πικρά ηρωνικό για το πρόσωπο του Χριστού, με τρόπο φοβερά δεικτικό. Όμως κανένας τους δεν τολμά, δεν διανοείται να αρνηθεί την ιστορική ύπαρξη του Κυρίου. Ο Λουκιανός, στο σύγγραμμά του περί Περεγρίνου, ομιλεί για τον Χριστό ως αν για πολύ γνωστό πρόσωπο, τον ονομάζει επίσης Μέγαν νομοθέτη των χριστιανών και αναφέρει ότι σταυρώθηκε εις την Παλαιστίνη. Ο Πολύς Κέλσος, στο έργο του «Λόγος αληθής», το οποίο έχει απολεστεί, αλλά είναι δυνατόν να ανασυνταχθεί από την ανασκευή που έκανε σε αυτό το έργο ο Οριγένης. Λέγω ότι στο έργο του αυτό ο Κέλσος υιοθετεί όλες εκείνες τις δυσφημίσεις, τους μύθους που οι Ιουδαίοι διέδιδαν για το πρόσωπο του Χριστού. Όμως και αυτός δεν εκδηλώνει καθόλου διάθεση να αρνηθεί την ιστορική ύπαρξη του Κυρίου. Αυτά όσον αφορά τις μαρτυρίες που έχουμε από εθνικούς συγγραφείς για τον Χριστό. Τώρα ας στρέψουμε την προσοχή μας εις τις Ιουδαϊκές πηγές. Μας προκαλεί ευθύς εξ αρχής εντύπωση, καθώς ερευνούμε αυτές τις πηγές, το γεγονός ότι ο σπουδαιότερος συγγραφέας εκείνης της εποχής, σύγχρονος του Ιησού Χριστού, ο Φίλων, δεν μνημονεύει καθόλου το όνομα του Ιησού. Πώς θα εξηγήσουμε την σιωπή του Φίλωνος του Αλεξανδρέως? Αν ρίξουμε ένα απλό βλέμμα στα συγγράμματά του, θα διαπιστώσουμε ότι ο Φίλων δεν είναι ιστορικός, αλλά προπάντων και κατεξοχήν ένας φιλόσοφος. Έπειτα, το ενδιαφέρον του Φίλωνος και η προσοχή είναι στραμμένη εις τον Ιουδαϊσμό της Αλεξανδρίας, ο οποίος είχε ήδη εξελινιστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Φίλων απέθανε πριν ο χριστιανισμός ανθρωθεί και εισδύσει εις τον ελληνισμό. Πριν γίνουν ευρύτερα γνωστές οι χριστιανικές γραφές. Ακόμη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Φίλων επίστευε ότι ο Μεσσίας που ανέμεναν οι Ισραηλίτες θα τους απελευθέρωνε από τον ρωμαϊκό ζυγό. Ήταν δηλαδή η ληστική, η μεσσιανική αντίληψη του Φίλωνος. Ενώ ο Ιησούς Χριστός διεκήρυξε ότι ήλθε στον κόσμο τούτο με πνευματική αποστολή, με το σκοπό να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο Φίλων θα έκρινε ανάξιο προσοχής των Ιησούν Χριστών. Ένας άλλος Εβραίος ιστορικός, ο Ιώσυφος, δίνει την μαρτυρία του για το πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιώσυφος γεννήθηκε μεταξύ του 37 και 38 στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ιερέας, γιος του Ματθία. Το 66, όταν έλαβε χώρα η εξέγερση των συμπατριωτών του εναντίον του ρωμαϊκού ζυγού, ο Ιώσυφος έλαβε μέρος σε εκείνη την επανάσταση και ετέθη επικεφαλής συμπατριωτών του στον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων και συγκεκριμένα στη σύραξη που έλαβε χώρα εις τον χώρο της Γαλιλαίας. Μετά από τις πρώτες επιτυχίες που γεύθηκε σε εκείνο τον πόλεμο, ο Ιώσυφος παραδόθηκε στον στρατηγό των εχθρών τον μελλοντικό αυτοκράτορα Βεσπασιανό και έκτοτε έμεινε πιστός ο παδός του και υπηρέτης του. Ο Ιώσυπος είδε με τα ίδια του τα μάτια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Μετά την καταστροφή της, μαζί με τον νικητή Τίτο, πήρε τον δρόμο για την Ρώμη. Εκεί, ο Ιώσυπος συνέγραψε ένα γνωστό έργο του με τον τίτλο «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία». Σε αυτό το έργο του μας δίνει τρεις μαρτυρίες σχετικές με τα ευαγγελικά κείμενα. Η πρώτη μαρτυρία του Ιωσύπου αναφέρεται εις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή από τον Ηρώδη. Μια πληροφορία που συμφωνεί με τα όσα η Αγία Γραφή μας λέει. Δεύτερη μαρτυρία είναι εκείνη που αναφέρεται στον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Ονομάζεται από τον Ιώσυπο ο Ιάκωβος ως ο αδελφός του Ιησού του λεγόμενου Χριστού. Και η τρίτη μαρτυρία αναφέρεται εις το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτήν θα σας τη διαβάσω σε μετάφραση. Κατά των καιρών τούτων, δηλαδή επί ηγεμονίας Ποντίου Πιλάτου, 27 έως 37 μετά Χριστόν, έζησε ο Ιησούς, άνθρωπος σοφός, εάν επιτρέπεται να τον ονομάσει κανείς άνθρωπο, διότι ήταν θαυμαστών έργων ποιητής, διδάσκαλος των ανθρώπων που δέχονται με ευχαρίστηση την αλήθεια. Και μάζεψε γύρω του πολλούς εκ των Ιουδαίων, ακόμα δε και από τους εθνικούς. Αυτός ήταν ο Χριστός. Και αυτόν καταδικαστέντα με σταυρικό θάνατο, υπό του Πιλάτου, δια καταγγελίας των αρχόντων μας, δεν έπαυσαν να τον αγαπούν οι πρώτερον αυτών αγαπήσαντες. Γιατί φάνηκε σε αυτούς μετά τρεις μέρες πάλι ζωντανός, σύμφωνα με τα υπό των θείων προφητών λεχθέντα αυτά και μύρια άλλα θαυμάσια. Και μέχρι σήμερα ακόμη δεν εξαφανίστηκε η τάξη των χριστιανών που πήραν αυτό το όνομα από αυτόν. Στους τελευταίους αιώνες όμως διατυπώθηκαν σοβαρές αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις όσον αφορά την γνησιότητα αυτού του χωρίου. Φαίνεται ότι μερικές φράσεις είναι υποβολημένες, έχουν παρισαχθεί από ξένο χέρι. Όμως δεν ευσταθεί καθόλου η άποψη ότι ολόκληρο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Και στηρίζω αυτή την άποψη στα εξής επιχειρήματα. Πρώτον, ότι το περίου ο λόγος χωρίο περιέχεται σε όλους τους κώδικες της Ιουδαϊκής αρχαιολογίας που περιεσώθησαν μέχρι σημών. Δεύτερον, η θέση που κατέχει το χωρίο μέσα στην αφήγηση του Ιωσήπου σχετικά με τον Πιλάτο και τις προστριβές του με τους Ιουδαίους είναι εντελώς φυσική και ψυχολογημένη. Τρίτον, δεν δικαιολογείται, δεν είναι δυνατόν ο Ιώσυπος που γνωρίζει τα σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπως επίσης και τα σχετικά με τον αδελφόθεο Ιάκωβο, να αγνοεί την δράση του Ιησού Χριστού. Τέταρτον, δεν θα έπρεπε κατά ανάγκη ο Ιώσυπος να είναι χριστιανός για να αναφέρει εκείνα που λέγει περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ως απλός ιστορικός θα μπορούσε να αναφέρει όλα αυτά. Τέλος, η ιστεροβουλία του Ιωσύπου προς τον Βεσπασιανό, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, ο οποίος τον κολάκευε να πιστεύει ότι δήθεν ο Βεσπασιανός είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες, αυτή η ιστεροβουλία, λέγω, δεν τον εμπόδιζε να κάνει λόγο για τις διάφορες Ιουδαϊκές αιρέσεις εκείνης της εποχής. Όπως λοιπόν μίλησε ο Ιώσυπος για τις άλλες Ιουδαϊκές αιρέσεις, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει λόγο και για την χριστιανική θρησκεία. Αλλά κι αν ακόμα δεχτούμε ότι εξ ολοκλήρου αυτό το χωρίο του Ιωσύπου είναι μεταγενέστερη προσθήκη, είναι αρκετές οι δυο άλλες μαρτυρίες που μας δίνει για τον Βαπτιστή και για τον Ιάκωβο να στηρίξουν την θέση μας. Θυμίζω την τελευταία μαρτυρία του, είπε ότι ο Ιάκωβος είναι αδελφός του Ιησού του λεγόμενου Χριστού. Πράγμα που δείχνει ότι ο Ιώσηφος πίστευε πως ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Αν ο Ιώσηφος δεν πίστευε ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, θα μπορούσε κάλλιστα να διαμαρτυρηθεί εναντίον όλων εκείνων των σπερμολογιών, των διαδόσεων που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή από στόμα σε στόμα περί του Ιησού Χριστού. Αλλά οι σπουδαιότερες πληροφορίες για τον Χριστό Ιουδαϊκής προέλευσης περιέχονται στο Ταλμούδ. Το Ταλμούδ είναι σχόλιο του νόμου, το αρχαιότερο μέρος του οποίου λέγεται Μισνά. Μέσα στο Ταλμούδ συναντούμε αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις των ραβίνων που κατά καιρούς ανέγραψαν τις πληροφορίες. Το Ταλμούδ δεν αμφισβητεί την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Πρώτα-πρώτα μας αναφέρεται ότι ένας ραβίνος με το όνομα Ελιέζερ στην Σεφόριδα της Γαλιλαίας συνάντησε έναν εξ Εβραίων προερχόμενο χριστιανό, ο οποίος στο όνομα του Ιησού Χριστού έκανε θεραπείες. Μια δεύτερη πληροφορία από το Ταλμούδ λέει τα εξής. Ο ανεψός ενός ονομαστού ραβίνου, ο οποίος δαγκώθηκε από φίδι. Σε αυτόν έγινε πρόταση να θεραπευτεί από ένα χριστιανό με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Γίνεται λόγος επίσης στο Ταλμούδ για κάποιον δικαστή, ο οποίος σε ένα από τους διαδίκους έδειξε μια φράση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γραμμένο στην αραμαϊκή γλώσσα. Την φράση του Χριστού, «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε αυτόν». Αλλά οι σπουδαιότερες παραδόσεις του Ταλμούδ έχουν σχέση με την αναγνώριση των θαυμάτων του Ιησού Χριστού. Οι ταλμουδικοί συγγραφείς δεν αρνούνται καθόλου τα θαύματα. Τα δέχονται μόνο που τα ερμηνεύουν σαν αποτελέσματα μαγικών δυνάμεων. Ανακράζουν οι ραβίνοι στο Ταλμούδ. Είδαμε τα θαύματα με τα ίδια μας τα μάτια, μόνο που τα αποδίδουν στον διάβολο. Μπορούμε να ταξινομήσουμε σύμφωνα με τον Κρετιγιά τις ταλμουδικές παραδόσεις στα εξής κύρια κεφάλαια. Πρώτον, στις ονομασίες που το Ταλμούδ αποδίδει εις τον Ιησού Χριστό. Το άσβεστο, το άσπονδο μίσος των Ιουδαίων εναντίον του Χριστού εκφράζεται στις χυδαίες βρισιές που προσάπτουν εις τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, στις παραδόσεις για την διδασκαλία του Ιησού και για τις μαρτυρίες που απέδωκε στον εαυτόν του. Στην πραγματεία του Σαββάτου μας αναφέρεται ότι ο Χριστός ονόμασε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού και Θεό. Τρίτον, στις παραδόσεις που αναφέρονται στην δίκη του Ιησού Χριστού και στην καταδίκη του από το Συνέδριο. Από Ιουδαϊκής λοιπόν πλευράς έχουμε σαφείς μαρτυρίες για την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτές τις Ιουδαϊκές μαρτυρίες τις θεωρούμε σπουδαιότερες από τις εθνικές και πολυτιμότερες, διότι αν ήταν δυνατόν να υποστηρίξουν την ανυπαρξία του Ιησού Χριστού, οι άσπονδοι αυτοί εχθροί του Κυρίου θα το έκαμαν δίχως κανένα δισταγμό. Και θα ήταν για αυτούς τούτο το επιχείρημα το ισχυρότερο και το πιο αποτελεσματικό εναντίον του χριστιανισμού. Από την έρευνα της εξωχριστιανικής φιλολογίας διαπιστώνουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι φαινιχρές. Αυτό το γεγονός το εξέλαβαν οι αρνητές σαν ένα επιχείρημα που υποστηρίζει τις θέσεις τους. Όμως, όπως είδαμε από τις προηγούμενες πηγές που εξετάσαμε, μας δίδονται τόσες πληροφορίες όσες χρειαζόμαστε για να πιστούμε απόλυτα για την ιστορική ύπαρξη του Κυρίου. Αλλά κι αν υποτεθεί ότι καμιά μία δεν γινότανε σε καμιά εξωχριστιανική πηγή για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό θα ήταν ένα αρνητικό επιχείρημα. Και δεν θα μπορούσε η ευσυνείδητη επιστημονική κριτική να το χρησιμοποιήσει σαν σοβαρή απόδειξη για την ανυπαρξία του Κυρίου. Καταρχήν, η σιωπή ενός ιστορικού κειμένου για ένα γεγονός δεν μπορεί να καταστήσει αυτό το γεγονός αμφίβολο. Πολλο μάλλον δεν είναι δυνατόν να αποδείξει αυτή η σιωπή την ανυπαρξία του. Ιδιαίτερα όταν αυτό το γεγονός μαρτυρείται και επιβεβαιώνεται από άλλα ιστορικά μνημεία. Πολλές φορές οι λόγοι που συντέλεσαν στην αποσιώπηση ενός γεγονότος διαφεύγουν από την κριτική. Αλλά κι αν ακόμα υποτεθεί ότι ένα ιστορικό κείμενο αρνείται ένα γεγονός, η κριτική έχει καθήκον να ερευνήσει περαιτέρω, να αποσαφηνίσει την όλη υπόθεση, μήπως αυτή η άρνηση του γεγονότος οφείλεται σε προσωπικά ελαττήρια του ιστορικού συγγραφέως. Αυτή η πενιχρότητα των πληροφοριών που αντλούμε από εξωχριστιανικές πηγές δεν είναι καθόλου ανεξήγητη. Αντίθετα, είναι πολύ φυσική. Δεν είναι άξιο περιεργίας το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι λίγες, αλλά το ότι μας δίδονται πληροφορίες από μη χριστιανούς συγγραφείς. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την εποχή οι φιλόσοφοι, γενικά οι τάξεις των λογίων, ήταν φοβερά αδιάφοροι για τις θρησκευτικές υποθέσεις. Ο Γίβων αναφέρει ότι οι διανοούμενοι πίστευαν ότι εξίσου όλες οι θρησκείες ήταν ψευδείς. Και ίσως εξωτερικά να συμμορφώνονταν προς τις απαιτήσεις αυτών των θρησκειών, όμως εσωτερικά όχι μονάχα είχαν κλονιστεί, αλλά είχαν περιπέσει σε τέλεια απιστία και σκεπτικισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Χέντιγκερ, το ενδιαφέρον των αρχαίων ιστορικών στρεφόταν όχι τόσο στα φαινόμενα της ιστορίας του πολιτισμού, όσο στα πολιτικά γεγονότα. Και εάν κάθε θρησκεία προκαλούσε την αδιαφορία των διανοουμένων, η Ιουδαϊκή θρησκεία προκαλούσε την αποστροφή και την περιφρόνηση των φιλοσόφων. Γιατί ο Θεός που λάτρευαν οι Ιουδαίοι ήταν για τους εθνικούς ένα παράξενο «ον». Η θρησκεία τους ήταν μυστική. Οι Ιουδαίοι σαν έθνος ήταν ένα έθνος περιφρονημένο από τους εθνικούς. Κατά φυσική λοιπόν συνέπεια και η χριστιανική θρησκεία που ανέκυψε από τους πόλτους του Ιουδαϊσμού και στην αρχή θεωρήθηκε σαν μια αίρεση Ιουδαϊκή, δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον των διανοουμένων των εθνικών συγγραφέων εκείνης της εποχής. Μάλιστα, καθώς ομολογεί ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, το κήρυγμα του Ευαγγελίου για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο και για τους Έλληνας μορία. Στα πρώτα χρόνια, όταν ο χριστιανισμός δεν είχε ακόμα εμφανιστεί σαν κίνηση θρησκευτική που έμελε να σύσει από τα θεμέλια τον κόσμο, για τους εθνικούς συγγραφείς ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας νεαρός Ιουδαίος επαναστάτης που σκοτώθηκε από τους ομοεθνείς του, όπως τόσοι άλλοι Ιουδαίοι ευγενείς ευπατρίδες. Κατά χιλιάδες σφάχτηκαν από τον Ηρώδη και από τους άλλους Ρωμαίους επάρχους. Μήπως οι εθνικοί συγγραφείς μνημονεύουν, παραδείγματος χάριν, τον Θευδά, τον Ιούδα τον Γαβλονίδη, τον Ματία τον Μαργαλώθ, οι οποίοι σύγχρονοι όντες με τον Ιησού Χριστό είχαν επαναστατήσει εναντίον του ρωμαϊκού ζυγού και είχαν διεκδικήσει την δόξα του Μεσσία. Αλλά όλοι αυτοί συντρίβονται αφού και ο Χριστός εκείνη την εποχή από ορισμένους εξελαμβάνεται σαν ένας παραδοξολόγος διδάσκαλος,
1: σαν ένας επαναστάτης εναντίον του Ρωμαϊκού ζυγού. Βέβαια, εμείς κρίνουμε εκ των υστέρων. Έχουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από την κίνηση, την χριστιανική. Έχουμε υπόψη μας τις κονοσιαίες συνέπειες στην παγκόσμια ιστορία. Γι' αυτό δεν μας είναι εύκολο να εννοήσουμε πώς είναι δυνατόν η εθνική συγγραφή να μην αντεδείχθησαν την σημασία του χριστιανισμού συγχρόνως με την εμφάνισή του. Λησμονούμε, όπως έλεγε κάποιος, ότι αυτό το μεγαλόπρεπο βουνό δεν ήταν αρχικά μεγαλόπρεπο βουνό, αλλά έπεσε από τον ουρανό σαν μια πέτρα μικρή, που όμως περιείχε μια θαυμάσια αλλά αφανή δύναμη. Κανένας δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να αντιληφθεί την τρομακτική επέκταση την οποία θα είχε ο χριστιανισμός. Ας λάβουμε επίσης υπόψη και τα μέσα της συγκοινωνίας, όπως και της επικοινωνίας. Δεν ήταν τα μέσα της σημερινής εποχής. Για να διαδοθεί μια πληροφορία, να μεταδοθεί μια είδηση, χρειαζόντουσαν μήνες ολόκληρο. Όλο μάλλον για να ελεγχθεί μια πληροφορία και να διαπιστωθεί από ιστορικής πλευράς. Όλα αυτά όσον αφορά εκείνους τους συγγραφείς που απέρριψαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά αναμφίβολα υπήρξαν και άλλοι που εγκολπώθηκαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μεταξύ αυτών αναφέρω τον Αριστίδη, τον Κοδράτο, τον Μιλτιάδη, τον Αθηναγόρα, τον Ιουστίνο, τον Φιλόσοφο και τον Μάρτυρα, τον οποίον οι περί του Χριστού μαρτυρίες μπορεί να θεωρηθούν σαν μαρτυρίες από τον εθνικό ή τον Ιουδαϊκό κόσμο. Και αυτές οι μαρτυρίες κρίνονται πιο αξιόλογες αν ληφθεί υπόψη ότι περιέχονται στις απολογίες που απέφθυναν εκείνοι οι άνθρωποι προς τους αυτοκράτορες της Ρώμης και με έναν τρόπο έντονο προκαλούσαν τον εθνικό κόσμο. Αλλά αν στα εξωχριστιανικά κείμενα μπορέσαμε να βρούμε λίγες πληροφορίες για την μοναδική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Αν στραφούμε στις σελίδες της Βίβλου, θα συναντήσουμε ολόκληρη την ιστορία και την προϊστορία του Ιησού Χριστού. Εκεί μας αποκαλύπτεται ότι ο Θεός στην άπειρη αγάπη Του, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε τον Υιόν Του τον μονογενή. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Φάθμη ταπεινά. Έζησε ανάμεσά μας. Πορεύτηκε στους δρόμους που και εμείς πορευόμαστε. Πόνεσε όπως και εμείς πονούμε. Έχισε δάκρυα όπως και οι άλλοι κοινοί θνητοί. Και τέλος υψώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα του το πολύτιμο για την λύτρωσή μας, για την αιώνια σωτηρία μας και πέτυχε μια θαυμαστή ομολογουμένα σωτηρία. Δεν πέθανε ο Χριστός για κάτι ξένο προς εμάς, για κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Θυσιάστηκε για την ευτυχία μας, στον κόσμο τούτο και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Μελετώντας τις εξωχριστιανικές μαρτυρίες, στερεώνεται μέσα μας η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο. Ερευνώντας τις σελίδες του Ευαγγελίου, εδραιώνεται μέσα μας η βαθιά σιγουριά ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο υπήρξε στο παρελθόν, αλλά υπάρχει και σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός ζει, είναι εκείνος που ζούσε και έγινε νεκρός και ιδού είναι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Όχι μονάχα δεν βασανίζομαι από τις απόψεις των απίστων, μη τυχόν υπάρχει σε αυτές κάποια δόση αληθείας, αλλά έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και χαίρομαι στην βεβαιότητα ότι ο λυτρωτής μου ζει. Ζει στα δεξιά του Πατέρα, στα πνευματικά επουράνια, αλλά ζει και μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά του κάθε λυτρωμένου. Θυμάμαι την ιστορία που διάβασα ενός μικρού που πετούσε τον χαρταετό του. Ήταν μια όμορφη καλοκαιριάτικη ημέρα. Στον ουρανό διάβαιναν κυματιστά μεγάλα σύννεφα. Καθώς υψωνόταν ο χαρταετός, σε λίγο κρύφτηκε μέσα στα σύννεφα. Ένας περαστικός ρωτάει τον μικρό, «Τι κάνεις εκεί?» Και εκείνος του απάντησε, «Ρίχνω τον χαρταετό». «Τον χαρταετό σου? Πώς είσαι βέβαιος ότι υπάρχει? Δεν τον βλέπεις?» Ναι, δεν τον βλέπω, απάντησε ο μικρός. Όμως κάθε τόσο αισθάνομαι ένα τράνταγμα, ένα τράβηγμα. Και είμαι βέβαιος ότι ο χαρταετός μου πετάει. Ας μη αρκεστούμε στην βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε. Ας του ζητήσουμε την βεβαιότητα ότι υπάρχει και σήμερα. Ότι είναι ζωντανός. Ας τον δεχτούμε σωτήρα μας. Είναι το πρόσωπο που μπορεί να χαρίσει λύση στα προβλήματά μας. Είναι το πρόσωπο που μπορεί να μας χαρίσει την αληθινή, την ακύβδηλη ευτυχία και χαρά. Την εσωτερική πληρότητα που τόσο λαχταράει ο σύγχρονος άνθρωπος. Και θα γνωρίσετε μέσα στην καρδιά σας αυτό το θαυμάσιο και θερμό τράβηγμα των σκηνιών της αγάπης του Ιησού Χριστού για την οποία μιλάει.
2: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.
3: Jedes Jahr ist es mein Vorrecht, seit einigen Jahren an der Bibelschule Brake als Gastlehrer zu unterrichten. Und vor einigen Jahren kaufte ich mir eine Uhr von einer Bibelschülerin. Das Band dieser Uhr hat mir nicht gefallen und ich habe es nicht getragen bis vor ein paar Wochen. Jetzt trage ich diese Uhr und darauf steht, es ist ein besonderes Zifferblatt, um die Zahlen stehen diese vier Wörter. What would Jesus do? Übersetzt, was würde Jesus tun? Und ganz besonders bin ich dankbar für diese Erinnerung, wenn ich jedes Mal mir die Zeit anschaue und die Erinnerung an die Frage, was Jesus tun würde. In den letzten Jahren ist diese Aussage ist diese Vier-Wörter-Frage groß geworden, wenigstens unter Christen in den Vereinigten Staaten und vielleicht auch anderswo. Wenn wir die Frage stellen, was Jesus tun würde, dann kommt es hin zu dem Thema des Nachmittags, die Hingabe, Jesu Hingabe. Und bei jedem der fünf Punkte heute Nachmittag wollen wir einmal feststellen, was seine Hingabe war und was unsere Nachahmung zu sein hat, denn er hat uns gerufen, seiner Hingabe nachzuahmen. Hingabe zunächst einmal an den Willen des Vaters. Als Jesus kam, heißt es in Hebräer Kapitel 10, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Hebräer 10, Vers 9, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Philipper 2, die Verse 5 bis 8 lassen sehr deutlich erkennen, als Jesus kam, dass er den Willen des Vaters tun wollte und sollte. Denn diese Gesinnung sei auch in euch, die in Christus Jesus war. Da der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus kam, um dem Vater gehorsam zu sein, bis in den Tod. Der Wille eines anderen zu tun, fällt uns als Menschen schwer. In unserer Nachahmung Jesu haben wir den inneren Kampf. Ich weiß es nicht, wer hier Vater oder Mutter gewesen ist, aber wer Kinder gehabt hat in den sogenannten schrecklicher Zweierjahre, dann weiß man Bescheid, was es bedeutet, wenn ein Kind entdeckt, ich habe einen Willen. Und das Kind entdeckt nicht nur, dass es einen Willen hat, sondern dass es hier und da ausprobieren kann, durchzusetzen. Weise Eltern helfen dem Kind, diesen Willen in gute Spuren zu bringen. Aber weißt du, bei uns allen ist der dicke Kopf, der starke Wille nicht gebrochen, kurz nach der Kindheit, sondern wir kämpfen immer noch, hier und da in unserem Leben ein volles Ja zu sagen zu dem, der sagt, geh hin und tu meinen Willen. Jesus sagte, ich sende euch, so wie ich gesandt wurde, so sende ich euch, den Willen des Vaters zu tun. Unsere Nachahmung an seine Hingabe bedeutet zu sagen, ja, Herr. Denn er sagte, ja, Vater, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Es ist nicht leicht, zu diesem Ja zu kommen. Und ich denke vor allem an jüngere Menschen unter uns, die kämpfen. Oh, wie sehr kann ich mich erinnern an meinen Kampf. Einen bitteren Kampf in meiner Teenagerzeit, das Ja zu Gott zu finden, ein Blanko-Ja zu geben, zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, mache du, was du willst, wo du es willst und um jeden Preis bin ich bereit, deinen Willen zu tun. Bis ich dahin kam, war ein furchtbarer innerer Kampf. Denn zunächst einmal wollte ich meinen Willen verwirklichen. Und Gott hat durch ein paar sehr klare Züchtigungen mir deutlich gemacht, ich soll lieber seinen Willen tun, als versuchen, meinen zu tun. Meinen Willen durchzusetzen. In meiner Schulzeit kam es zur Wahl vom Schulsprecher. Mein Vater war Schulsprecher zu seiner Zeit. Mein Bruder hatte eine Leitungsposition, 2 Jahre älter als ich, kurz vor mir. Und ich dachte, jetzt bin ich dran. Und so ließ ich mich aufstellen für die Wahl vom Schulsprecher. Mein Gegner war einer, der jedes Wochenende betrunken war. Und damals kannte ich Jesus und ich sagte, okay, Herr, hier bin ich. Du weißt, ich bin dein Kind, also will ich dir in diesem Amt dienen. Ich komme in den Unterricht und der Lehrer fragte, hast du den Ausgang der Wahl gehört? Nun, ich habe schon im Voraus gewusst, wie der Ausgang sein würde. Ich habe gesagt, nein. Und dann sagte er, Myron hat gewonnen, mein Gegner. Es ging wie ein Schwert durch mein Herz. Eine Woche nach der Wahl war Myron unterwegs mit dem Bläserchor unserer Schule auf einem Fest und im Hotelzimmer in der Stadt war er mit einigen anderen Schülern mit Alkohol gefunden und er verlor sein Amt. Mein bester Freund, ein Christ aus unserer Gemeinde, war Vizepräsident und er kam in das Amt. Gott brachte seinen Christen dorthin, nur nicht ich. Es waren Basketballspiele in dem Hotelzimmer. Sein Vater war im Schulrat und er brachte es fertig, dass sein Sohn wieder zur Basketballmannschaft kommt. Und ich stand Myron gegenüber für die Wiederwahl vom Vizepräsident. Und ein zweites Mal habe ich verloren. Ich kann nicht sagen, wie demütigend das war. Aber es war das Allerbeste, was Gott mir getan hatte in meiner Jugend. 2 Mal öffentlich deutlich gesagt zu bekommen vom Herrn, Roger, du bestimmst dein Leben nicht. Ich habe das Sagen in deinem Leben. Und ich denke, bei allen von uns hier müssen wir lernen, ein volles, immer werdendes Ja zu sagen zu Jesus und zu seinen Wegen. Eltern sagen ja, wenn die Kinder die Berufung bekommen, in die Mission zu gehen, die Hände zu öffnen, die Kinder zu schicken oder ziehen zu lassen. Und wenn Gott sagt, ich möchte, dass du spendest, dass sie gehen können, dann zu spenden, die Hände zu öffnen, um zu geben, dass sie gehen können. Wir finden immer wieder neue Wege, wo der Herr sagt, tu meinen Willen. Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun, seine Hingabe an den Willen des Vaters. Zweitens, die Hingabe Jesu an den Dienst. In Matthäus Evangelium Kapitel 20 lesen wir folgende Worte in einem interessanten Zusammenhang. Die Jünger haben gestritten. Wer ist der Größte im Himmelreich? Wer wird der Größte sein? Und Jesus rügte sie Unter euch soll es nicht so sein, sagte er in Matthäus 20, Vers 26, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, euer Knecht. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Wille des Vaters ist primär und das Dienstvorbild Jesu gibt uns Vorbild, was wir zu tun haben. Jesus kam, um zu dienen. Und er diente wie ein Sklave. Er zeigte an seinem letzten Abend seines Lebens, was es bedeutet, einen niedrigen Dienst zu tun an diesen hochmütigen Jüngern. Sie sitzen versammelt um den Tisch. Jesus holt sich ein Becken, einen Schüssel, füllt es mit Wasser und beginnt seinen Jüngern die Füße eins nach dem anderen zu waschen. Er kommt um den Tisch und es gibt an dem Tisch einen Vorfall. Ich wundere mich über den, bei dem der Vorfall vorkam. Der Zwischenfall war bei Petrus, nicht meine Füße her. Der Herr zeigte ihm, es handelt sich um Reinigung. Ich reinige dich, wenn ich dich nicht wasche, so haben wir keine Gemeinschaft miteinander. Er zeigte ihm, dass es darum ging, diese Reinigung, die er braucht. Aber der Zwischenfall, den ich erwartet hätte, wäre eventuell bei Judas, denn Judas war noch am Tisch bei der Fußwaschung. Jesus hat die Füße von Johannes und Petrus und Jakobus gewaschen und irgendwann in der Runde kommt er zu Judas. Wie wäre es, du würdest die Füße von deinem schlimmsten Feind waschen? Ich denke, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich irgendwie mich umgedreht und hätte gesagt, hey Petrus, ist irgendwo hier eine Stahlbürste? Dem wasche ich die Füße. Nein, Jesus hat bei Judas, bei seinem schlimmsten Feind, bei dem, wo er wusste, innerhalb der nächsten Stunden verrät er mich, begeht das schlimmste Verbrechen der Weltgeschichte. Jesus beugte sich und hat seinem schlimmsten Feind in Dienst, in Demut, wie ein Sklave, die Füße gewaschen. Mit der gleichen Freundlichkeit, die er ausgeübt hat bei Petrus, Jakobus und Johannes. Und zeigt uns, was Dienersinn bedeutet. Unsere Nachahmung, bereit zu sein, zu dienen. Herr, ich will dienen. Ich will meinen Freunden dienen, ich will meinen Feinden dienen. Ich bin so froh für das, was wir diese Tage gesehen haben in Bezug auf Völkergruppen und Gruppierungen, die für viele andere Christen übersehen oder vernachlässigt wurden oder wo man gar gesagt hat, die kann man sowieso nicht erreichen. Und wo man gesagt hat, wir gehen hin und wir missionieren dort. Unsere Mission betreibt Arbeit in Zentralafrika, der Zentralafrikanischen Republik. Und die Zentralafrikaner betrachten die Pygmäen, diese kleinen Menschen, wie Halbmenschen, nicht wie ganze Menschen. Und haben keine Mission mit ihnen betrieben. Und einige Missionare gingen dorthin, um mit den Pygmäen Missionen zu machen. Und viele sind zum Glauben gekommen. Sie leben im Urwald, sind unterwegs, nomadisch unterwegs und sind gläubig, viele. Und es kamen einige zu Besuch in die Vereinigten Staaten. Wir haben 4 bei uns am Tisch gehabt, zu Gast, in unserer Wohnung in Amerika. Wir haben uns so gefreut zu sehen, wie sie Jesus lieben. Dann habe ich vor 2 Jahren das Vorrecht gehabt, nach Afrika zu gehen, zum Unterrichten. Stand vor einer Gruppe von jungen Menschen und habe unter anderem gefragt, was haltet ihr von Amerikanern? Was denkt ihr von Amerikanern? Es streckte einer und er sagte, Amerikaner müssen ganz besondere Menschen sein, denn wir hörten, sie haben Pygmäen in ihre Wohnungen aufgenommen und sie geachtet wie ganze Menschen. Das tun nicht einmal wir. Wisst ihr, Geschwister, Jesus hat uns gerufen zum Dienen, auch da, wo vielleicht kein anderer will, wo kein anderer das getan hat, zu dienen. Ich bin so froh für die Missionare, die gesagt haben, sie haben kein Auge dafür, aber wir. Und wenn du heute Nachmittag ein Auge für eine Völkergruppe hast, geh in diese Gruppe, wenn auch niemand sonst ein Auge dafür hat. Drittens, Jesus hatte nicht nur Hingabe an den Willen des Vaters und an den Dienst, Jesus hatte Hingabe an Gerechtigkeit, einen Eifer für Gerechtigkeit. Ich denke an Johannes Evangelium. Jesus hat zweimal den Tempelplatz gereinigt. Und das Passa der Juden, Johannes 2,13, ja, das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufe von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um und sprach zu den Taubenverkäufern, schafft das weg von hier. Macht das nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass es geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus Christus hatte einen besonderen Eifer, eine Leidenschaft, eine Hingabe an Gerechtigkeit. Nur um zu sehen, was es bedeutete damals, einmal in der Vorbereitung für eine Predigt von dieser Stelle, erfuhr ich, eine Taube kostete normalerweise so umgerechnet 10 bis 20 Pfennig. Und dort wurden sie auf dem Tempelplatz für umgerechnet 4 Euro verkauft. Tauben waren für arme Menschen. Übrigens, wenn man von woanders kam im Reich, um dort eine Taube zu opfern, durfte man es nicht mitbringen, musste man dort kaufen. Und der hohe Priester war der Vorsteher von dem ganzen Geschäftshaben dort und bekam natürlich seinen Anteil von dem ganzen Geschäftstreiben. Es ist ja kein Wunder, dass Jesus einen heiligen Zorn in sich hatte über diese Ungerechtigkeit. In uns sollte ein heiliger Zorn sein, wenn wir Ungerechtigkeit in unserer Welt sehen. Viele Leute sehen Ungerechtigkeit, falten sich die Hände, drehen sich die Däumchen und sagen, irgendjemand wird sich drum kümmern. Es ist wie wenn es einen Unfall gibt und viele passieren der Stelle und denken, irgendjemand wird sich drum kümmern. Und wenn wir das sehen, haben wir die Aufgabe, hineinzusteigen, wo es Ungerechtigkeit gibt, um zu helfen. Es gibt einige Situationen, in der die Gemeinde Jesu ein lautes, starkes, klares Wort zu sagen hat in Bezug auf Ungerechtigkeit und viele Christen schweigen. Ich denke an die Ermordung von lebenden Kindern im Mutterleib. Und ich frage mich oft, wie Gott sein Gericht zurückhalten kann bei unserem Land Amerika, auch bei hier in Deutschland, wie er seine Hand zurückhalten kann und Gericht nicht bringt auf diese Länder für das, was wir an Babys umbringen jedes Jahr. Wo ist die Gemeinde Jesu am Schreien gegen diese Ungerechtigkeit? Und die Misshandlung von Waisen und Witwen, die Vernachlässigung von solchen, die leiden in der Gesellschaft. Die Gemeinde Jesu sollte einen Schrei haben, wo es Not gibt und sollte dort helfen, gegen Ungerechtigkeit sprechen. Jesus Christus hatte eine Leidenschaft gegen Ungerechtigkeit und eine Leidenschaft für Gerechtigkeit. Viertens, eine Hingabe an verlorene Menschen. Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hatte eine Hingabe an verlorene Menschen. Wo er sie fand, sprach er sie an. Eine Frau am Brunnen. Ein Mann, erst recht nicht und erst recht kein Rabbi, kein Lehrer, spricht mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Und Jesus durchbrach die Schallmauer von gewissen Traditionen in der Kultur und sprach öffentlich mit einer Frau, weil sie ihn brauchte. weil sie das Heil brauchte. Jesus kam mit einer totalen Hingabe für verlorene Menschen. In dem Gebiet, wo wir wohnen, in der Stadt, wo wir wohnen, gibt es in unserem Landkreis ca. 5000 Hispanics, sagen wir, also Mexikaner. Die meisten sind Mexikaner, Spanisch sprechende. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Leute, die aus ihrem Leben einen Schutthaufen gemacht haben. Sie haben große, große Schwierigkeiten durch Sünde, Drogen, Drogenverkauf, Drogenmissbrauch, Alkohol, etliche Ehen, Kinder zerstreut hier und da. Sie haben große Probleme. Und die Gemeinden, die meisten Gemeinden kümmern sich kaum um sie. Und unsere Gemeinde hat ein Herz für solche. Wir haben einen Gemeindeplatz und direkt nebenan, direkt auf der anderen Seite vom Grundstücksplatz, von der Grenze, ist ein Wohngebiet, wo es einige hundert Spanisch Sprechende gibt. Und vor 2 Wochen hat unsere Gemeinde einen Kurs begonnen, Englisch für Spanisch Sprechende. Es sind einige gekommen, ein Nachmittag für solche Kinder, und haben 50 Kinder bekommen in einer Kindergruppe an einem Samstagnachmittag. Erst in diesen letzten 2 Wochen. Die Alternative ist, wir lassen sie in die Hölle unberührt ziehen, ohne Jesus. Aber Jesus sagte, es gibt verlorene Menschen, einsame, verlorene Menschen, die ihn brauchen. Vor Jahren bekam ich, bevor ich nach Deutschland kam, zu meinem jährlichen Besuch, bekam ich einen Anruf von einer Frau in Michigan, deren leibliche Mutter in Deutschland gelebt hat zu der Zeit. Ich glaube, weiß nicht, ob sie noch lebt. Und sie hatte ihre leibliche Mutter noch nie gesehen. Sie wurde zur Adoption freigegeben, kurz nach ihrer Geburt. Und eine amerikanische Familie hat sie adoptiert und sie lebte und ist aufgewachsen in Michigan. Aber sie wollte Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter, gab mir den Namen. Und ich habe die Mutter in Norddeutschland angerufen, von Amerika aus, und sagte, ich komme ein paar Wochen nach Deutschland, möchte sie besuchen. Wollte Grüße mitbringen von der Tochter. Die Tochter wollte Wochen später kommen, um sie zu besuchen. Besuchte sie in Norddeutschland. Niemand kannte sie. Sie ist wie viele Menschen in diesem Land ohne Kontakt mit irgendwelchen anderen. Sie lebte in einer Wohnung und niemand kannte sie. Und sie kannte niemanden. Sie hatte keine Freunde, keine Bekannte. Und als wir zum Schluss des Besuches kamen, ich sagte, Frau, sowieso darf ich für Sie beten. Ja. Und dann rannte sie hin und her in der Wohnung, wusste sich nicht, wohin knien. Ich betete mit ihr. Und als sie dann hinauflief mit mir auf die Straße, um sich von uns zu verabschieden, weinte sie da. Und ich habe gesagt, Jesus hat sie lieb. Und ich dachte, sie ist eine von wie vielen Tausenden, die vielleicht 100 Meter, 500 Meter, 1000 Meter von diesem Haus sind. Oder 500 Meter oder 1000 Meter von deinem Haus sind. Leute, die niemand besucht. Leute, um die niemand sich kümmert. Leute, die noch nie ein Wort der Liebe von irgendjemandem gehört haben. Leute, die Jesus brauchen. Es gibt Leute in diesem Land und es gibt zigtausende, aber tausende in anderen Ländern Europas und sonst wo in der Welt, die kein einziges Wort über Jesus je gehört haben. Wer wird es ihnen sagen, wenn man nicht geht? Hingabe an verlorene Menschen, eine Nachahmungshingabe, die wir in Jesus sehen. Er hat es getan und hat gesagt, so wie ich, so auch ihr. Bitte geht. So wie der Vater mich gesandt hat, geht zu verlorenen Menschen. Hingabe an den Willen des Vaters, den Dienst Jesu. Hingabe an Gerechtigkeit, Hingabe an verlorene Menschen. Fünftens, Hingabe an Reproduktion, Multiplikation. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, Jesus sagte, gehen in alle Welt und machet zu Jüngern, alle Völker. und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jüngerschaft, Leute anleiten, nicht nur zu einer Veranstaltung einladen, sondern anleiten.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν ακουγόμαστε καλά? Δεν φτιάξει ο κύριος Μπάσος. Ακούγεται πολύ θόρυβος και είναι δικαιολογημένο βέβαια, γιατί έχουμε τη συνέχεια από τα συνέδρια. Αλλά πιστεύω ότι και το θέμα μας είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της νεανικότητας, του αυθορμητισμού, και πιστεύω να βγάλουμε πολύ ωραία συμπεράσματα σήμερα. Ως γνωστόν, το θέμα μας είναι ο χριστιανός και η ψυχαγωγία. Μέχρι πού? Ελπίζω να μην ξεχάσατε όλοι τουλάχιστον αυτό το θέμα, γιατί το είχαμε βάλει, χωρίς να το θέλουμε βέβαια, και σε μία σημαδιακή ημερομηνία που φέρνει πολλές μνήμες. Σήμερα έχουμε 21 Απριλίου και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε, να μας αναλύει το θέμα αυτό, να μας το εισηγείται μάλλον, ο πολύ αγαπητός και γνωστός σε όλους αδερφός, ο κύριος Στέφανος Κατσάρκας, ο οποίος, να σημειώσω, ότι κατέβηκε ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για αυτήν την ομιλία που θα έχει μαζί μας. Τον ευχαριστούμε και πριν τον ακούσουμε, μπορώ να πω και μόνο για τον κόπο που έκανε. Στο τέλος βέβαια θα τον ευχαριστήσουμε και για αυτά που θα μας πει. Όπως ξέρετε, θα υπάρχει στο τέλος συζήτηση. Παρακαλώ πολύ, ετοιμαστείτε. Το θέμα είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό διαλέξαμε και έναν από τους πιο ικανούς ομιλητές για να μας το αναλύσει. Θα ήθελα να θυμίσω ότι μια και έχουμε σχέδιο του χρόνου να επαναλάβουμε κάποιες τέτοιες διαλέξεις, αν έχετε κάποια επιθυμία για ένα ειδικό θέμα που σας αρέσει, για παράδειγμα, μπορείτε να το γράψετε σε ένα χαρτάκι, ανώνυμα ή επώνυμα, και πίσω εκεί στην έξοδο υπάρχει ένα καφέ κουτί στο οποίο μπορείτε να το ρίξετε μέσα. Αλλά για να μην πάρουμε περισσότερη ώρα εμείς, να δώσουμε την ώρα στον εισηγητή μας, θα παρακαλούσα πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού και γι' αυτό ας σηκωθούμε όρθιοι. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δίνεις την ευκαιρία πάλι να συναντηθούμε στον οίκο το δικό σου και να ακούσουμε εσένα να μας μιλάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας αγάπησες και μας αγαπάς και αυτό το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για απόψε, ας έχουμε έντονη την παρουσία του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε. Παρακαλούμε πολύ ακόμη, έλεθη σε αυτό το δύσκολο θέμα που έχουμε και δώσ' μας εσύ, Κύριε, τη θέση σου πάνω σε αυτά τα τόσο διφορούμενα, στα πούμε, Κύριε, θέματα. Παρακαλούμε, ετοίμασέ μας για να ακούσουμε σένα, εσύ να ευλογήσεις και να χαριτώσεις ιδιαίτερα τον εισηγητή και να αναλάβεις και όλη τη συζήτηση και κάθε τι που θα λεχθεί να είναι για τη δική σου δόξα. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα, ο κύριος Στέφανος Κατσάρκας.
2: Επειδή είμαι κουρασμένος, γιατί ταξίδευα όλη τη μέρα, υποθέτω ότι στο δύσκολο αυτό θέμα έχω και λίγο ασυλία, δηλαδή ό,τι και αν πω, δεν θα με παρεξηγήσετε. Πριν από το πρωτού πω στο θέμα, ήθελα κάτι πολύ σοβαρό να πούμε. Ήθελα με την δική μου, με την σειρά τη δική μου, θα έλεγα σαν εκπρόσωπος του Βορρά των Χριστιανικών Εκκλησιών, να ποτίσουμε κι εμείς ένα φόρο τιμής στον Γιώργο Φερεντίνο, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, κηδεύτηκε χθες. Αναχώρησε για να είναι μαζί με τον Κύριο. Ο Γιώργος Φερεντίνος ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, νομίζω με δύο σημασίες του όρου. Το ένα γιατί ήταν σπάνιος,
3: Γιατί φοβάμαι ότι όσο περνάει ο καιρός, το ήθος, το χριστιανικό ήθος σπανίζει όλο και περισσότερο. Και ο Γιώργος Φερεντίνος ήταν ένας από τους χριστιανούς που είχαν περισσότερο ίσως από εκείνους που είχαν το πιο πολύ ήθος, το χριστιανικό ήθος. Η λέξη ήθος, βλέπετε, δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά θα έλεγα ότι είναι το απόσταγμα από όλη την χριστιανική ζωή και την χριστιανική συμπεριφορά και μαρτυρία. Και νομίζω ότι ο αδερφός Φερεντίνος είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την τόσο πολύτιμη, την τόσο χαρακτηριστική και απαραίτητη για ένα χριστιανό ιδιότητα. Θυμάμαι ότι πολλές φορές ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και στα προφορικά και στα γραπτά για να μην θίξει κανέναν, να μην μιλήσει ακόμα και για ανθρώπους που ήταν πολύ μακριά, για καταστάσεις που ήταν μακριά από μας και πολλά άλλα πράγματα. Εσείς τον ζήσατε πολύ περισσότερο από μας. Το δεύτερο για το οποίο νομίζω ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος ήταν ότι ήταν πραγματικά στο είδος του, σαν επιστήμονας, χριστιανός και σαν χριστιανός απολογητής, ίσως όχι μόνο σπάνιος, αλλά πάρα πολύ σπάνιος. Και καθώς περνούν τα χρόνια και σε αυτόν τον τομέα, σπανίζουν και λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι χριστιανοί, που είναι σε θέση, με την επιστημονική τους κατάρτιση τόσο στέρεα όπως του Γιώργου Φερεντίνου, να απαντάν σε πάρα πολλά προβλήματα και σε πάρα πολλά θέματα που προβάλλουν οι εχθροί του Ευαγγελίου. Από αυτή την άποψη, νομίζω η συμβολή του ήταν πολύτιμη. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε αργότερα ή και από τώρα θα πρέπει να έχουμε τύψεις όλοι μας. Και πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ κάτω. Δεν χρησιμοποίησαμε τον Γιώργο τον Φερεντίνο τόσο πολύ όσο έπρεπε. Επανειλημμένα και μάλιστα πριν από 3-4 μέρες είχα την ευκαιρία, και αυτό είναι μια εύνοια εκ μέρους του Θεού για μένα τουλάχιστον, γιατί μίλησα μαζί του πριν 3-4 μέρες, και του είχα ζητήσει όλα εκείνα τα άρθρα που έχει γράψει κατά καιρούς και διάφορες διαλέξεις που έχει κάνει, αν μπορούσε κάποια στιγμή να τις κωδικοποιήσει, να τις μαζέψει και να εκδοθεί σε ένα βιβλίο. Και μου είπε ο αδελφός, ναι, βέβαια όχι όλα, αλλά κάτι θα γίνει σχετικά με αυτά. Βέβαια, άλλες είναι οι βουλές των ανθρώπων, άλλες είναι οι βουλές του Θεού, και μία ανεξερεύνητη βουλή του Θεού τον πήρε από ανάμεσά μας. Εκείνο όμως που πιστεύω και ελπίζω είναι ότι πιθανόν θα υπάρξει η δυνατότητα και η ευκαιρία. Και εγώ θα το έλεγα μάλιστα σαν ερέθισμα και σε μια πιο προτροπή σε εσάς, όπου ανήκει στη δική σας εκκλησία ο Γιώργος ο Φερεντίνος, να καταστεί δυνατό να μαζευτούν ό,τι είναι δυνατό από άρθρα του, από εργασίες του, για να βοηθήσει αυτή η δουλειά περισσότερο τους νέους ανθρώπους που σε πάρα πολλά πράγματα σήμερα δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Και εμείς όλοι, δεν μιλάμε για τους νέους μόνο, είμαστε ακατατόπιστοι σε πάρα πολλά θέματα και τόσο πολύ θα μπορούσε να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο ο αδερφός Φερεντίνος. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε, αφενός μεν η αγαπητή μας και πολύτιμη Μαρία Φερεντίνου, η αδελφή μας, να την παρηγορήσει ο Θεός και ο Θεός να αναστήσει ανθρώπους σαν κι αυτόν ανάμεσά μας. Αν και είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Τώρα κάνουμε μια στροφή πολλών μοιρών, 180. Το θέμα μας είναι η ψυχαγωγία. Και μέσα στην ψυχαγωγία περιλαμβάνεται και το χιούμορ. Λέει λοιπόν το ανέκδοτο ότι κάποτε υπήρχε μία αποστολή κάτω στην Αφρική, που βέβαια επειδή ζούσαν στην Αφρική και εκεί είχαν τη δραστηριότητα τους, δεν είχαν νερό. Ήταν επόμενο. Και γράφαν συνεχώς στο Παρίσι, στα κεντρικά γραφεία, αμάν θέλουμε νερό, πρέπει να μας κάνετε ένα δίκτυο υδρεύσεως. Εδώ πέρα κοντεύουμε να πεθάνουμε από την λειψιδρία. Και έρχονταν κάθε τόσο στο Παρίσι, στα κεντρικά γραφεία, συνέχεια εκκλήσεις, τη μία μετά την άλλη. Κάποια μέρα λοιπόν ένας έξαλλος υπάλληλος μπήκε μέσα στο γραφείο του διευθυντή και του λέει: «Κύριε Διευθυντά, τα παιδιά από κάτω της αποστολής ζητάνε νερό, τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο». Του λέει ο διευθυντής, δεν βάριεσαι καλά, κάθε τόσο κάτι γίνεται, αυτοί καταφέρουν και επιζούν. Μα σας λέω ότι δεν πάει παραπάνω η υπόθεση. Μα δεν μπορεί, σε 2 εβδομάδες θα το μελετήσουμε το θέμα. Μα δεν γίνεται παρακάτω, κύριε Διευθυντά. Εκεί που το ξέρεις εσύ, το γραμματόσημο του γράμματος είναι καρφιτσωμένο. Και έχει σημασία βέβαια να όχι μόνο να ακούει και να διαβάζει κανένας ανέκδοτο, αλλά και να ξέρει με τι γελάει, ξέρετε, και να τα σχολιάζει σωστά. Κάποτε είχα πει σε μία κοπέλα όταν ήμασταν νέοι στην εκκλησία το ανέκδοτο ότι 2 ψήλοι βγαίναν από ένα θέατρο και ο ένας είπε στον άλλον: «Τι λες, θα πάμε με τα πόδια ή θα πάρουμε κανέναν άνθρωπο?» Το άκουσε η κοπέλα και αντί να γελάσει μου λέει: «Και τι αποφάσισαν?» Και υπάρχει κάτι τρίτο. για να εξαντλήσουμε το ρεπερτόριο και να πούμε στο θέμα μας, αυτό πιο, σε πιο ευαγγελικά πλαίσια ακόμα, ήταν ένας ιεροκήρυκας καινούριο σε μια εκκλησία κάποτε, ο οποίος βέβαια δεν ήταν και πάρα πολύ καταρτισμένος, και όπως συνηθίζουν και αρκετοί ιεροκήρυκες καταρτισμένοι και μη, συνήθιζε να παίρνει διάφορες φράσεις από διάφορους διάσημους ιεροκήρυκες. Αλλά είχε και το καρφί από κάτω συνέχεια. Και καθώς λοιπόν ένα πρωί κήρυται, πετάει το καρφί. Αυτό είναι από το Σπέρτζον. Παρακάτω προχωρεί ο ιεροκήρυκας, λέει το καρφί από κάτω. Αυτό είναι από τον Μούντι. Προχωρεί ακόμα, αυτό είναι από τον Μπίλι Γκράχαμ. Έσκασε τελικά ο ιεροκήρυκας, γυρίζει και του λέει: σκασμός. Αυτό είναι δικό σου, του λέει. Λοιπόν, ξέρετε, το θέμα μου λέει ότι είναι η ψυχαγωγία. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι δεν μου δόθηκε αρχικά, όχι το περίεργο, το αξιοσημείωτο που πρέπει να αναφερθεί, δεν μου δόθηκε σαν θέμα στην αρχή ο χριστιανός και η ψυχαγωγία, ή ο χριστιανός νέος, θα το συμπληρώσω εγώ, και η ψυχαγωγία. Αρχικά μου ζητήθηκε να μιλήσω η διασκέδαση, αλλά επειδή το θέμα της διασκέδασης είναι, και η λέξη διασκέδαση έχει κάτι το ελαφρό μέσα, αρκετά ελαφρό, εγώ προτιμάω να μιλήσουμε περισσότερο για την ψυχαγωγία, και γι' αυτό ζήτησα να αλλάξει το θέμα, να μην είναι η διασκέδαση, γιατί μέσα στην ψυχαγωγία μπορεί να υπάρχει και λίγη διασκέδαση, αλλά μέσα στη διασκέδαση δεν σημαίνει απαραίτητο ότι υπάρχει και ψυχαγωγία. Γιατί βλέπετε, ο όρος προέρχεται από την αγωγή της ψυχής. Άρα είναι ένας τελείως σύνθετος όρος. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε ότι υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στο χιούμορ και στην πλάκα, μπορεί το χιούμορ να έχει και λίγη πλάκα, αλλά η πλάκα δεν έχει κατά ανάγκη χιούμορ. Γιατί το χιούμορ είναι κάτι πολύ πιο ευρύ και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλο διασκέδαση. Διασκεδάζω, παραδείγματος χάρη, εγώ, όχι εγώ, όταν πηγαίνω, ας πούμε, στα μπουζούκια και σπάζω τα πιάτα, αλλά δεν ψυχαγωγούμε. Δεν έχω καμία αναγωγή της ψυχής σε αυτή την περίπτωση. Αλλά από την άλλη μεριά, άρα δεν πρόκειται περί ψυχαγωγίας, είναι κάτι το ελαφρό. Κάτι θα έλεγε κανένας, θες μόνο για το χριστιανό παράδειγμα, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε για να μην δημιουργήσουμε παρεξηγήσεις. Από την άλλη μεριά όμως, και μέσα στην ψυχαγωγία μπορεί να υπάρχει και λίγη διασκέδαση. Νομίζω επομένως ότι έκανα καλά που πρότεινα, αντί να λέμε διασκέδαση, να το ονομάσουμε ψυχαγωγία. Τώρα, ξεκινάμε από όχι τι θα πούμε, αλλά τι δεν θα πούμε. Λοιπόν, τι δεν θα πούμε πρώτα απ' όλα. Δεν θα πούμε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται. Γιατί άκουσα τις προάλλες από κάτι παιδιά που ήταν επάνω, λέει, δεν ξέρω αν θα μας πείτε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι. Και εγώ λιγάκι έτσι ένιωσα λίγο σοκ. Και λέω, τι θα πρέπει να κάνουμε, να αρχίσουμε να ψάχνουμε με αγωνία να βρούμε εδάφια αν χωράει η ψυχαγωγία στη ζωή του χριστιανού ή όχι. Και κάποιος από τους νέους που με πλησίασαν προχθές στο συνέδριο της Λεπτοκαριάς μου έφερε και ένα εδάφιο μέσα στα άλλα που κάποτε το είχα ξανακούσει. Κάπου υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, αν δεν κάνω λάθος, που ο Κύριος είπε στους μαθητές του, υπάγεται και αναπάβεστε ολίγων, όταν είχαν γυρίσει από μια κοπιαστική δουλειά. Καλά, και εκείνο που διερωτήθηκα αμέσως είναι, δηλαδή, άμα δεν έγραφε η Αγία Γραφή, αν δεν έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του να αναπαυθούν, εμείς θα μέναμε όρθιοι μέρα νύχτα. Άρα αυτό δεν αποτελεί κανένα επιχείρημα. Εξάλλου, μπορεί να πει κανένας και τι σημαίνει. Το αναπάβεστε σημαίνει ψυχαγωγήστε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα τώρα πια, το θέμα της ψυχαγωγίας, θα έλεγα, εάν πρέπει ή όχι ψυχαγωγία, εάν χωράει η ψυχαγωγία στη ζωή του χριστιανού ή όχι, δεν είναι θέμα πνευματικό. Εδώ πια φτάνουμε στην φυσιολογία του ανθρώπου. Σήμερα προπάντων, με όλες εκείνες τις πιέσεις που έχουμε, δεν πρέπει ο άνθρωπος, σίγουρα πρέπει και να αναπαύεται και να αλλάζει παραστάσεις και ασχολίες. Και ο καθένας πιστεύω ότι και ξεκουράζεται και ψυχαγωγείται διαφορετικά. Δεν πρόκειται λοιπόν να πούμε εάν πρέπει να ψυχαγωγούμαστε ή όχι. Σε αυτό νομίζω δεν χωράει συζήτηση. Τώρα αν χωρέσει συζήτηση σε λίγο, εκείνο είναι άλλο θέμα. Ύστερα το ερώτημα είναι πού σταματά η δουλειά και πού αρχίζει η ψυχαγωγία. Τα όρια είναι λίγο ασαφή. Εξακολουθώ και απαντώ στο αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται. Και ενδίδω στον πειρασμό, αν και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει καν να συζητείτε. Πολλές φορές η ψυχαγωγία, ξέρετε, έχει μέσα και δουλειά. Ή και σκοπό. Και η δουλειά έχει και ψυχαγωγία. Αν κάποιο χόμπι έχω, ή μάλλον αν κάνω κάποια δουλειά που συγχρόνως είναι και χόμπι μου, ψυχαγωγούμαι συγχρόνως και με τη δουλειά μου. Για μερικούς η δουλειά μπορεί να είναι τους είναι χόμπι. Όπως και να είναι. Η ψυχαγωγία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Και αν αρχίζουμε να ρωτιόμαστε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι και να ψάχνει να βρει σχετικά εδάφια, στο τέλος νομίζω θα καταντήσουμε και νευρασθενική. Στο κάτω-κάτω, όταν πάμε διακοπές, θέλω να απαντήσω ίσως σε μερικούς πολύ αυστηρούς σε αυτόν τον τομέα που μιλάνε ότι αν πρέπει και συζητάνε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι. Όταν πάμε διακοπές, δεν το κάνουμε βέβαια για να γνωρίσουμε καινούριους τόπους μόνο. Το κάνουμε και για να ξεκουραστούμε και για να ψυχαγωγηθούμε. Τότε, όταν κάνουμε ένα παιχνίδι, όταν παίζουμε, και νομίζω ότι όλοι παίζουμε και επί τραπέζια παιχνίδια, και παιχνίδια με την μπάλα, και ξέρω εγώ, οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα, δεν το κάνουμε βέβαια για να μορφωθούμε σε αυτήν την περίπτωση. Είναι ψυχαγωγία. Και το κάνουμε όλοι, νομίζω. Όταν κάνουμε μια ευχάριστη κουβέντα. Και εκείνο είναι μια ξεκούραση, είναι μια ψυχαγωγία. Όταν μαθαίνουμε ένα όργανο, όταν παίζουμε ένα μουσικό όργανο, τι είναι αυτό. Το κάνουμε κατά ανάγκη οπωσδήποτε για να βγούμε να προσκαλέσουμε ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουμε για ευαγγελιστικούς σκοπούς για το έργο του Θεού. Όχι πάντα. Ναι, σίγουρα και θα το πούμε αμέσως ότι κάθε ψυχαγωγία μας και κάθε τι το οποίο είναι έξω από τη δουλειά μας πρέπει να έχει και σκοπό και τη δόξα του Θεού και την προαγωγή του έργου του. Αλλά συγχρόνως μας ευχαριστεί κιόλας. Είναι ψυχαγωγία. Ή όταν φάμε ένα παγωτό ή μια πάστα, μήπως το κάνουμε για να πάρουμε βιταμίνες, το κάνουμε για να ευχαριστηθούμε. Αυτή η ευχαρίστηση είναι συγχρόνως και ψυχαγωγία. Επομένως, μην παίζουμε με τις λέξεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δεύτερο που δεν θα πούμε είναι αυτό που αναφέρεται εκεί πέρα έξω, στον πίνακα ανακοινώσεων, στην επικεφαλίδα. Το μέχρι πού. Μα τι περιμένετε να σας δώσω, τίποτα συνταγές ότι από εδώ και πέρα, όπως κάναν οι καθολικοί στο Μεσαίωνα που είχαν βγάλει ένα index librorum prohibitorum που είναι ο κατάλογος των βιβλίων που απαγορεύονται και κατάλογος βιβλίων που επιτρέπονται, μπορούμε ή είναι δυνατόν ποτέ να πούμε ότι από εδώ και πέρα απαγορεύεται στο χριστιανό και από εδώ και πίσω επιτρέπεται στο χριστιανό. Κανόνες δεν πρόκειται να πούμε. Γιατί νομίζω ότι για τον καθένα κρατάει την Αγία Γραφή στα χέρια του. Του μιλάει ο Θεός απευθείας και είναι θέμα συνειδήσεως για τον καθένα το πού θα σταματήσει και πού θα ελεγχθεί να μην προχωρήσει παρακάτω. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας επίσης. Είναι θέμα επιπέδου, αλλά αλλιώς θα ψυχαγωγηθεί ή αλλιώς θα προχωρήσει ένας όριμος χριστιανός, ένας όριμος άνθρωπος, αλλιώς ένας ανώριμος και που στον ανώριμο και στο παιδί πρέπει να βάζουμε και ένα χαλινάρι ή να του υποδεικνύουμε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό βέβαια είναι θέμα οικογενειακό και νομίζω ότι δεν μπορούμε για όλους να κρατάμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Αν θέλετε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ένα βιβλίο παράδειγμα για όλο τον κόσμο, για όλους τους χριστιανούς, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το ίδιο βιβλίο έναν χριστιανό να τον βλάψει και έναν άλλο χριστιανό να να τον ωφελήσει, να το χρησιμοποιήσει αυτός παραπέρα για πολλούς και διαφόρους λόγους, ακόμη και για το έργο του Θεού ή, εν πάση περιπτώσει, να μην αποβεί για βλάβη του. Άρα όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε κανόνες. Και βέβαια υπάρχει ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό κεφάλαιο μέσα στην Αγία Γραφή. Διαβάστε όταν πάτε στο σπίτι την επιστολή προς Ρωμαίους, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εκείνα όλα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που τα αναφέρει για ένα βέβαια εκεί πρόβλημα, για το πρόβλημα των ειδωλοθήτων. Αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει και δίνει απαντήσεις ωραιότατες και πληρέστατη απάντηση στο πρόβλημα του μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει ο καθένας. Ο παρατηρών των Κύριων δια των Κύριων παρατηρεί αυτήν και ο μη παρατηρών την ημέραν δια των Κύριων δεν παρατηρεί αυτήν και ούτε καθεξής. Ούτε βέβαια πρόκειται να πούμε εκείνο το κριτήριο των παλιών, άραγε ο Χριστός θα πήγαινε εκεί ή θα διάβαζε αυτό ή. Γιατί αυτό μπορεί να είναι καλό σαν πυροτέχνημα για να εντυπωσιάσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν λέει πολλά πράγματα. Και δεν λέει πολλά πράγματα για τους εξής λόγους. Πριν απ' όλα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Χριστός σήμερα θα πήγαινε κάπου ή θα διάβαζε κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε στοιχεία. Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε ο Χριστός είχε μια ειδική αποστολή και ενδεχομένως ορισμένα πράγματα μπορούσε να τα συστήσει σε εμάς, αλλά να μην τα κάνει ο ίδιος, γιατί εκείνος επί 3,5 χρόνια είχε αποκλειστικό έργο αυτό. Εξάλλου, η σημερινή μας εποχή νομίζω ότι χωρίς να θέλω με αυτό κατά κανένα τρόπο να δώσω συγχωροχάρτια, αλλά η σημερινή εποχή δημιουργεί τρομερή ένταση, δημιουργεί τρομερό στρες. Χωρίς να θέλουμε αυτό να δικαιολογηθούμε, νομίζω ότι πρέπει ο χριστιανός, ο κάθε άνθρωπος, κάποια στιγμή να χαλαρώσει. Να χαλαρώσει βέβαια μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού, αλλά να χαλαρώσει. Διαφορετικά, όπως είπαμε προηγουμένως, θα τον σέρνουμε σε τίποτα νευρολογικές κλινικές. Άρα και αυτό το κριτήριο νομίζω ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα πυροτέχνημα. Αν θέλετε τώρα να πούμε μία κουβέντα και το ως που, νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού πιστεύω πως διαμορφώνει μια πνευματική προσωπικότητα και δίνει στον κάθε χριστιανό μια ποιότητα. Ό,τι είσαι στην πραγματικότητα, αγαπητέ μου νέε, αγαπητή μου νέα, αγαπητέ μου μεγάλε, αγαπητή μου μεγάλη, μεγαλύτερη στην ηλικία αδελφή, ό,τι είσαι στην πραγματικότητα εσωτερικά, αυτό θα αντανακλάς και στον εξωτερικό σου εαυτό. Θα έχεις εκείνο, διαβάζεις, εκείνο είσαι, με εκείνο ντύνεσαι, με εκείνο εξωτερικεύεσαι, με εκείνο ασχολείσαι και οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως για τον αδελφό Φερεντίνο, για το χριστιανικό ήθος. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν όλοι να γίνουμε Φερεντίνοι, να γίνουμε επιστήμονες με τέτοιο βάθος. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας στο δικό του τον τομέα μπορεί να έχει την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την ποιότητα προπάντων και το ήθος που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα χριστιανό. Από εκεί και πέρα ο ίδιος θα αποφασίζει το μέχρι που. Βέβαια, είπα στους νέους, αν θέλετε να σας πω δηλαδή, σώνει και καλά και κάτι για το μέχρι που, ένα παράδειγμα. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε να παρακολουθήσετε, είπα, έναν αγώνα μπάσκετ. Αν θέλετε, φωνάξτε και αριολέ. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να πετάξετε κέρματα μέσα στο γήπεδο ή δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις που χρησιμοποιούν όλοι μαζί. Θέλω να πω δηλαδή με άλλα λόγια ότι υπάρχουν πολλά σαφώς διακρίσεις και υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο καταλαβαίνει ο κάθε χριστιανός πότε εκτρέπεται και πότε όχι. Βέβαια υπάρχουν και δύο ερωτήσεις οι οποίες ίσως θα μπορούσαν να κάνουν να αποτελέσουν ένα κάπως χρήσιμο κριτήριο. Το πρώτο είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ θα με κάνει καλύτερο ή όταν θα τελειώσω αυτό το διάβασμα ή θα φύγω από εκείνο το μέρος θα νιώθω πιο εξυψωμένος, θα νιώθω καλύτερος, θα νιώθω σαν χριστιανός ότι αξίζει τον κόπο που είμαι χριστιανός. Είναι δύο ερωτηματικά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε ο χριστιανός να μην εκτραπεί. Αλλά είναι θέμα, το ξαναλέμε, και συνείδησης και ποιότητας. Βλέπετε, είπα δεν θα μιλήσω, δεν θα πω, τελικά είπα μερικά κριτήρια και αυτά ήταν που λένε ως εμπρολόγο. Για να προχωρήσουμε στο θέμα μας τώρα, κανονικά δεν πρόκειται, θα πω ότι αναφέρθηκε η λέξη διάλεξη. Δεν θα κάνω διάλεξη. Θα κάνω μία εισήγηση απλώς, μία ομιλία, γιατί η διάλεξη περιλαμβάνει πολλά θέματα και αναφορές σε βιβλία και εργασίες και ούτω καθεξής. Δεν είναι διάλεξη αυτό. Είναι απλώς μερικά ερεθίσματα για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Γιατί η συζήτηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, πιστεύω, από το μονόλογο. Τώρα, μία από τις αρρώστιες της εποχής μας, ήθελα να πω επίσης το εξής, ότι εκείνο που λίγο περισσότερο θα μεταμορφώσω το θέμα, δεν είναι τόσο πολύ ο χριστιανός και η ψυχαγωγία, αλλά θα το απλώσω ακόμα περισσότερο, ο χριστιανός και ο ελεύθερος χρόνος του, γιατί είναι βασικό, γιατί δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε, το ξεχωρίσουμε από το θέμα της ψυχαγωγίας και γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, μια που μας δόθηκε το θέμα της ψυχαγωγίας, να το διευρύνουμε και να προχωρήσουμε γενικότερα στο θέμα ο χριστιανός και ο ελεύθερος χρόνος του. Μια από τις αρρώστιες λοιπόν της εποχής μας είναι το παράπονο πως δεν διαθέτουμε ελεύθερο χρόνο. Υποθέτω μάλιστα πως δεν είναι και μονάχα παράπονο, αλλά έχουμε όλοι υποσυνείδητα την εντύπωση πως όσο πιο πολυάσχολοι εμφανιζόμαστε, τόσο πιο σπουδαίοι γινόμαστε. Ακούμε συχνά και λέμε συχνά βέβαια φράσεις όπως «πνίγομαι», «είμαι τελείως γεμάτος», «δεν μου μένει λεπτό ελεύθερο» ή μπορούμε να πλησιάσουμε ακόμα και χριστιανούς οι οποίοι είναι τόσο πολύ απασχολημένοι που μπορούμε να τους ζητήσουμε να έρθουν στην πατρίδα τη δική μας να κάνουν, ξέρω εγώ, μία ομιλία ή μία σειρά ομιλιών και να μας πούνε ότι μπορώ να το κάνω, αλλά ύστερα από 3,5 χρόνια, γιατί επί 3,5 χρόνια είμαι γεμάτος. Θα πούνε την αλήθεια. Συνήθως δεν πιστεύω να μιλάνε την αλήθεια. Χριστιανοί είναι. Αλλά θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει ένας υπερ μια υπεραπασχόληση την δική μας εποχή, η οποία είτε το κάνουμε όλοι μας για να δείξουμε λιγάκι σπουδαίοι, είτε είναι στην πραγματικότητα, όπως πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτούς τους σπουδαίους χριστιανούς. Παρόλο που και εγώ βέβαια υποσυνείδητα ανήκω σε αυτή την κατηγορία που πολλές φορές λέω ότι δεν έχω καθόλου χρόνο και πράγματι νιώθω ότι δεν έχω χρόνο, φοβάμαι πως κάνουμε δύο λάθη. Καταρχήν δεν αξιοποιούμε σωστά το χρόνο εργασίας μας και δεν συστηματοποιούμε τη δουλειά μας ώστε να μας μείνει ελεύθερος χρόνος. Ο χρόνος μας δηλαδή κυλάει λίγο νερούλα, θα λέγαμε. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα σας το συνιστούσα να το πάρετε να το διαβάσετε. Είναι γραμμένο από τον αδελφό κάποιου, τον κατασάρκα αδελφό, κάποιου αρκετά σημαντικού πολιτικού προσώπου και συγγραφέα Γάλλου, του Jean-Jacques Servan Schreiber. Αυτός είναι το μικρό του όνομα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς είναι το, δεν έχει σημασία, Jean-Louis Servan Schreiber. Και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο του «Η τέχνη του χρόνου». Το πήρα και με ωφέλησε αρκετά, λέει πολλά, αρκετά ωραία πράγματα. Είναι μέσα στη σειρά το βιβλίο του μήνα εκδόσεις ροή, αν δεν κάνω λάθος. «Η τέχνη του χρόνου» του Jean-Louis Servan Schreiber. Εκεί θα δούμε αρκετές καλές συμβουλές για το πώς να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Πιστεύω όμως ότι μία από τις προσευχές του χριστιανού είναι να μας δώσει το χάρισμα, γιατί είναι χάρισμα η αξιοποίηση του χρόνου. Εγώ δεν έχω τόσο πολύ το χάρισμα να αξιοποιώ το χρόνο μου τόσο καλά, όσο μου είχε κάνει εντύπωση πόσο έχει το χάρισμα της αξιοποίησης του χρόνου ο αδελφός μου ο Δημοσθένης. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Έχει ταλέντο εκείνος στην αξιοποίηση του χρόνου και άλλα ταλέντα βέβαια έχει. Εγώ έχω και εγώ, ξέρω κουτσά στραβά, μισό ταλέντο στη μουσική. Κάπως ήρθαμε σε ισορροπία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι θα πρέπει μία από τις φράσεις, από τα θέματα που θα φέρουμε στην προσευχή μας, γιατί νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην πνευματική μας ζωή, «Κύριε, βοήθησέ με να αξιοποιώ σωστά το χρόνο της δουλειάς μου, γιατί χρειάζομαι ελεύθερο χρόνο». Το γιατί θα προσευχηθώ και τι θα τον κάνω τον ελεύθερο χρόνο, νομίζω ότι είναι αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα. Ένα δεύτερο λάθος είναι να εξακολουθούμε, το πρώτο λάθος επομένως, είναι να μην αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας. Και να τον αφήνουμε να κυλάει έτσι λιγάκι νερούλα και λίγο ασυστηματοποίητα. Το δεύτερο λάθος μας είναι να εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως δεν διαθέτουμε ελεύθερο χρόνο. Λίγο αυτό είναι και συνήθεια από το παρελθόν. Γιατί παρόλο που η ζωή γίνεται όλο και πιο σύνθετη και οι απαιτήσεις της γίνονται όλο και περισσότερες, είναι γεγονός πως συγχρόνως, μαζί με που έγινε πιο σύνθετη ζωή, από την άλλη μεριά, η κατανομή της δουλειάς μας είναι τέτοια σήμερα που μας αφήνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Παράδειγμα, έχω την εντύπωση ότι στο σχολείο λίγο υπάρχει μια τάση, όχι τόσο μεγάλη, στο μέλλον ελπίζω περισσότερη, να μειώσει τον χρόνο της λεγόμενης κατοίκων εργασίας της δουλειάς στο σπίτι. Επίσης, βέβαια, δεν συζητάμε για το σχολείο, γιατί το σχολείο υπάρχει, μας δίνει ελεύθερο χρόνο, μας δίνει το χρόνο των διακοπών. Σημαντικότατο στην δική μας την εποχή, κύριοι μαθητές, την εποχή την τωρινή, κύριοι μαθητές, είναι ότι εσείς έχετε πενθήμερο. Και επομένως, εκ των πραγμάτων έχετε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο από εμάς. Έχετε Σαββατοκύριακο με όλη τη σημασία της λέξης, ενώ εμείς καμιά φορά το σχολείο μας ήταν Σάββατο απόγευμα και την άλλη μέρα ξαναρχίζαμε τη Δευτέρα το πρωί. Άρα έχετε ελεύθερο χρόνο και έχετε ελεύθερο χρόνο περισσότερο από εμάς. Αλλά δεν είναι μόνο οι μαθητές. Νομίζω ότι με το καινούριο, δεν ξέρω πάνω σε αυτό, βέβαια μπορεί να με κυνηγήσετε σε αυτό που λέω. Έχω την εντύπωση ότι με το συνεχές ωράριο αποκτούν ορισμένοι επαγγελματίες περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, αλλά με την καθιέρωση του πενθημέρου για αρκετές τάξεις του πληθυσμού και του ελληνικού πληθυσμού. Νομίζω ότι αποκτήθηκε μια σημαντική ποσότητα ελεύθερου χρόνου. Ίσως μάλιστα και για να πιάσουμε και τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο, πιθανόν να υπάρχει μια τάση μιας πιο ορθολογικής κατανομής των μαθημάτων. Θυμάμαι, εμείς είχαμε 9 με 10 ένα μάθημα, 1 με 2 ένα άλλο και 4 με 5 ένα άλλο. Δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο πράγμα σήμερα. Έχω την αμυδρή εντύπωση ότι κάπως πάντα πράγματα να διορθωθούν. Αλλά πιθανόν τώρα με τις καταλήψεις και λοιπά να μην έχετε και καθόλου μαθήματα. Οπότε το χρόνο σας είναι ακόμα περισσότερος ο ελεύθερος. Εκείνο όμως που είναι το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ελεύθερος χρόνος μας. Το πρόβλημα είναι τι να τον κάνουμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο. Και ξαφνικά με την καθιέρωση του πενθυμέρου, βρεθήκαμε μέσα σε μία, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, βρεθήκαμε ανέτοιμοι και σε μία μηχανία, εντάξει, αποκτήσαμε χρόνο, τώρα ελεύθερο, τώρα τι γίνεται, πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε αυτή την τραγωδία στην Ελλάδα. Και βέβαια και μέσα στις εκκλησίες, γιατί για τους χριστιανούς ισχύει αυτό, διότι δεν έχουμε και την απαραίτητη υποδομή της αξιοποίησης του χρόνου μας. Γήπεδα ελεύθερα αρκετά δεν έχουμε για το κοινό για να ασχοληθούμε με τα αθλήματα, αν και αρκετά γήπεδα μένουν πολλές φορές αδιανά από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχουν αρκετές πισίνες, δεν υπάρχουν αρκετές λέσχες, αρκετά πάρκα και οργανωμένοι παιχνιδότοποι, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, αρκετές αίθουσες μουσικής κλπ. Και προπάντων, ξεκίνησε ο ελληνικός λαός με τον ελεύθερο χρόνο, χωρίς να έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και πνευματική υποδομή. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καν ορισμένα χόμπι. Είναι λιγάκι αυτό το πράγμα άγνωστο σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Ιδιαίτερα τώρα για τον χριστιανό. Υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία τα οποία τονίζει ο Λόγος του Θεού. Το ερώτημα, ξαναθυμίζω, είναι τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Υπάρχουν όμως μερικά βασικά σημεία και κριτήρια αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε, ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Και παν ότι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται. Που σημαίνει πως ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος και η ψυχαγωγία μου, σαν βασικό κριτήριο και σαν κατευθυντήρια γραμμή, θα έχει πρώτον πώς θα χρησιμοποιηθεί για την πνευματική μου ωφέλεια ή για την πνευματική ωφέλεια των άλλων, και δεύτερον, αυτό το δεύτερο, πώς θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους άλλους και πνευματικά και κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γενικότερα, πώς θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος μου για τη δόξα του Θεού και για την προαγωγή του έργου Του. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένας απλός φιλοσοφικός συλλογισμός ή μία σοφιστία. Νομίζω ότι πολλοί από μας έχουν αυτή την εμπειρία. Δηλαδή ότι ακόμα και σε στιγμές όπου διαβάζουν ή βλέπουν κάτι ή οτιδήποτε το μυαλό τους, χωρίς να θέλω να περιεκτολογήσω, μου συμβαίνει και, ας πούμε, πτυχή την οποία μας προβάλλει ο κόσμος για να απαντήσουμε και εμείς στον κόσμο και το καθεξής. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει σε όλους, αλλά ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βρει το πώς θα ανταποκριθεί σε αυτά τα εδάφια. Εδώ όμως υπάρχει μία παγίδα και αυτό όσες φορές και να το τονίσουμε δεν θα είναι αρκετό. Με κανέναν τρόπο δεν εννοούμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε μία, ας την πούμε, γραμμή κομματική στον ελεύθερο χρόνο και στην ψυχαγωγία μας. Να τα βάλουμε όλα σε πρόγραμμα, να τα βάλουμε όλα σε γραμμή, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ίσια με παροπίδες. Αυτό το πράγμα με κανέναν τρόπο δεν σημαίνουν αυτά τα εδάφια. Ας το ξεκαθαρίσουμε από την πρώτη στιγμή αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Πολύ συχνά, αυτό τουλάχιστον εγώ προσωπικά το σκέφτομαι και το τονίζω πάρα πολύ συχνά, και ισχύει και για τις εκδηλώσεις και την εγγένη συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το μεταδώσει κανένας με μια μονάχα ομιλία, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και το θέμα μας αυτό. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Ο χριστιανός είναι αδίαστος, ελεύθερη προσωπικότητα, άνετη προσωπικότητα. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε, και όλοι μας βέβαια έχουμε κάνει αυτό, αλλά από αυτή την πλευρά να διαβάσουμε τη ζωή του Χριστού και να σκεφτούμε το πόσο άνετα τον πλησίαζε κανένας αυτήν την προσωπικότητα και πόσο άνετα ένιωθε κοντά του. Το οποίο σημαίνει ότι αν νιώθουμε στενόχωρα μαζί με έναν χριστιανό, κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Κάτι δεν πάει καλά με την πνευματική του ζωή. Και αφήστε τον να λέει μεγάλες σπουδαίες πνευματικές κουβέντες. Δεν είναι σαν τον Χριστό. Επομένως, αυτό πρέπει να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος, ελεύθερη άνετη προσωπικότητα. Δεν ενεργεί επειδή έτσι πρέπει να ενεργήσει και επειδή του το επιβάλλουν άλλοι, αλλά γιατί θέλει να ενεργήσει έτσι και αυτό είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και του αρέσει που ενεργεί έτσι, σύμφωνα δηλαδή με το θέλημα του Θεού. Είπαμε λοιπόν πώς θα αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του για τη δόξα του Θεού και για την προαγωγή του έργου του και για την πνευματική του ωφέλεια. Αυτό γενικότερα, γιατί βέβαια μπορεί να υπάρχει μια ουδέτερη ψυχαγωγία που είναι σωστά κατανεμημένη, βέβαια, να μην το παρακάνουμε, που είναι απλώς για μια ξεκούραση, ένα relax ή καμιά φορά και μια κουβέντα ορισμένα άστια, τα οποία μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής, βέβαια, του χριστιανικού ήθους, τα οποία δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε αποβλέπουν σε κάτι άλλο, ή να είναι μια ξεκούραση ύστερα από μια ίσως μέρα πάρα πολύ κουραστική. Αυτό το ζούμε και το παραδεχόμαστε, νομίζω, όλοι μαζί. Το δεύτερο, το πρώτο επομένως είναι αυτό, είναι αυτές οι δύο αρχές, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου. Το δεύτερο είναι ότι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θα έχει μία ποιότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σκοτώνουμε υπερβολικά